0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, δεύτερη ώρα εκπομπής. 3:07 το μεσημέρι στην Ελλάδα. Πάντοτε Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και συνεχίζουμε να έχουμε εδώ τη συντροφιά της εξαιρετικής τραγουδίστριας και δημιουργού Κατερίνας Τσιβίλογλου. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής ακούσαμε τον πρώτο της προσωπικό δίσκο με δικές της συνθέσεις, μελοποιημένη ποίηση, δικούς του στίχους. Τακό ο τίτλος, δηλαδή Σαράβαλο στα ελληνικά. Και συνεχίζουμε και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με την Κατερίνα να ακούσουμε αγαπημένα ακούσματα αλλά και συμμετοχές της. Κατερίνα, μόλις ακούσαμε εδώ ένα πολύ όμορφο τραγούδι με τη Λινιός ο δημιουργός, μιας και αναφέρεται στους Μικρασιάτες, μάλλον στους ανθρώπους που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, ναι, τους πρόσφυγες που ήρθαν στη Μυτιλίνη. Και πριν το 20, έτσι, και πριν τη Μικρασιατική.
1: Το τραγούδι συγκεκριμένα ο Νίκος Γεωργίου που είχε γράψει, μου χάρισε και στίχους για το Τακό, έγραψε τους στίχους του Μαυροπετρίτη. Ο Νίκος ο φίλος είναι από το Σίγρι και θυμάμαι να μου περιγράφει μια σκηνή όπου οι πρόσφυγες, οι Σύριοι συγκεκριμένα, δηλαδή το πότε ήταν, το 2012-2013, φτάναν έξω από το σπίτι του.
0: Κατάλαβα. Εγώ το πήγα στους παλιούς πρόσφυγες. Αλλά είναι κοινό.
1: Ο πόλεμος φέρνει κοινό. Προσφυγιά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι. Πάντα.
0: Γιατί έχουμε, ας πούμε, ο Τσανάκος, ο Κώστας, ο Τσανάκος Χατζηχρήστος, είχε έρθει από τη Μυτιλίνη. Πήγανε πρώτα Μυτιλίνη και ύστερα ήρθανε στην Ελλάδα, στην κεντρική δηλαδή Ελλάδα, Πειραιά και με τα λοιπά. Οπότε Γιώργος Δαβιώτης και εμείς μόλις ακούσαμε τον Μαυροπετρίτη.
1: Ακριβώς.
0: Ένα πτηνό φαντάζομαι, έτσι όπως βλέπω εδώ και στην εικόνα. Και για τη συνέχεια ακόμη μία δική σου συμμετοχή. Αυτή από ό,τι βλέπω εδώ ήταν το 2018. Και για τη συνέχεια από το δίσκο Αρμενίσματα να ακούσουμε ένα τραγούδι του Πάρη Αρμενάκη, στίχη σύνθεση του Νίκου Γεναράκη. Ακούσατε λέγεται το τραγούδι, πες μας για λόγια γι' αυτό. Είναι συμμετοχή σε δίσκο, φαντάζομαι.
1: Είναι συμμετοχή σε δίσκο Αρμενίσματα. Έκατσε πολύ όμορφα μια βραδιά στην Πάρο. Τα παιδιά μένουν εκεί, φίλοι. Και με προσκαλέσανε να δοκιμάσω να τραγουδήσω κάτι. Και ήταν αυτό το τραγούδι. Και εκπλαγήκαμε από το πώς από την πρώτη, ας πούμε, δοκιμή έκατσε πάρα πολύ όμορφα.
0: Να το ακούσουμε, ακούσατε.

0: Υπέροχο, πραγματικά μαγευτική ερμηνεία σου εδώ, Κατερίνα.
1: Ευχαριστώ, Έλενα.
0: Και η μελωδία και εδώ μικρασιάτικη φέρνει, έτσι.
1: Ναι, ναι. Λέγαμε ότι είναι ρίξατη στη Σμύρνη.
0: Ναι, ναι, κανονικά. Τα μηνύματά σας, μην ξεχνάτε, μπορείτε να στείλετε στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στο τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Ξαναλέω τον αριθμό 69-300-78-283. Τους σχετισμούς μας στον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα στο Viber. Υπέροχα απολυστικά μονοπάτια. Ευχαριστούμε, Νίκο, για τα σχόλιά σου. Όπως και σε όλη την παρέα, τον Νίκο που μας ακούει από το Όσλο, τον Δημήτρη που μας ακούει από την Σάμο που βρίσκεται για εργασία ο Δημήτρης. Καλή εργασία λοιπόν, Δημήτρη, καλές παινιές. Σωτήρα από Αλίερτο, Σεμίρα από Πτολεμαϊδα. Και εμείς θα ακούσουμε ακόμη μια δική σου συμμετοχή, η απόγνωση, έτσι.
1: Ναι, η απόγνωση είναι από τους ακτής Μύρων Γρεβετζάκης και Πάνος Μαύρης. Και εξίσου απρόσμενη, ένα απρόσμενο αποτέλεσμα πάλι στο πώς το αποδώσαμε τελικά το τραγούδι, και ταιριάξαμε αμέσως αισθητικά. Να το βρούμε.
0: Ναι, μπορούμε να το ακούσουμε και θα σχολιάσουμε στη συνέχεια.

0: Και εδώ μόλις ακούσαμε το μουσικό σχήμα ακτής, η συμμετοχή εδώ της Κατερίνας Τζιβίλογλου και από Παύλα Γνώση το δεύτερο τραγούδι από το δίσκο Αμυγδαλανθός. Από Γνώση, και πες μας για αυτή σου τη συμμετοχή.
1: Ο Μύρωνας ο Γρεβετζάκης είναι φίλος, λυράρης. Έχουμε παίξει, παίζαμε και χρόνια παρέα παραδοσιακά από διάφορες μουσικές και με και έμφαση στην Κρήτη κιόλας, κριτικά, έχω τραγουδήσει και κριτικά.
0: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Ναι. Και κάποια στιγμή και ο Μύρωνας μαζί με το φίλο του τον Πάνο που παίζει τον μπακ στο δίσκο αποφασίσανε να προχωρήσουν και αυτοί στη δημιουργία κάποια χρόνια πριν, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
0: Ναι, αυτό είναι το 18.
1: Το 18.
0: Ναι, και στο πιάνο ο Κώστας Κωστίδης.
1: Ο Κώστας Κωστίδης, ναι.
0: Νίκος Αυγουστίδης στο ούτι, Κώστας Τσαρούχης στο κοντραμπάσο και Νίκος Παρολάκης στο ναι, Παναγιώτης Μαύρης στο τόμπακ. Είναι κρουστό.
1: Το τόμπακ, ναι, ναι, ναι. Οπότε δοκιμάστηκα, νομίζω ήταν η πρώτη μου, αν δεν κάνω λάθος, πρώτη μου συμμετοχή σε δίσκο.
0: Ναι, ναι. Κατερίνα, οπότε εσύ έχεις συνεργαστεί και με πιο παραδοσιακούς μουσικούς όπως προείπαμε και με τη λαϊκή αστική μας μουσική, το ρεμπέτικο δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Να πάμε προς τα εκεί, αφού ακούσαμε και αυτές τις τρεις συμμετοχές σου. Τι επιλέξαμε? Α, όχι, έχουμε και τη γέφυρα με την Ελένη Καραίνδρου.
1: Ναι.
0: Μιλήσαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, θα ήθελα όμως να ξαναπούμε και δύο λόγια για την επιρροή σου από την Ελένη Καραίνδρου. Από το Λιβάδι που δακρύζει διάλεξα εγώ The Weeping Window, το θέμα μου αρέσει πάρα πολύ, έχει να κάνει και με τη μετακίνηση.
1: Ακριβώς, και την προσφυγιά πάλι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά πες μου για την επιρροή σου από την Ελένη Καραίνδρου, το ακούμε άλλωστε στην δική σου την προσωπική δουλειά, έτσι. Μελωδικά.
1: Θυμάμαι κάποια CD να κυκλοφορούν κάπου στο σπίτι. Νομίζω ήταν μουσικές της Καραίνδρου από το, από το κινηματογράφο. Και θυμάμαι και το τραγούδι «Τιμή της αγάπης» χαρακτηριστικά, και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Και στη συνέχεια το συνέδεσα και με το κάπως μόνη μου λίγο στο μυαλό μου, στο φαντασιακό μου, και με το ραδιοφωνικό θέατρο, και αναζήτησα πηγές μετά συνθέσεων δικών της για το θέατρο μετά αποκλειστικά, όπου εντάξει εκεί εξασιάστηκα, ας πούμε. Ναι.
0: The Weeping Window, λοιπόν, Ελένη Καραίνδρου.

0: Αγαπημένη μελωδία από την Ελένη Καραΐνδρου. Θα ακούσουμε ακόμη λίγα δυτικότροπα τραγούδια και θα πάμε μετά στα πιο παλιά, στα παλιάστικα και τα μικρασιάτικα. Μάνος Χατζηδάκης και από την ταινία Μανταλένα, να ακούσουμε Σε αυτή τη γειτονίτσα.
1: Η γιαγιά μου το τραγούδισε αυτό.
0: Α, τι ωραία.

0: Μανταλένα λοιπόν από την ταινία συγκεκριμένα. Μανταλένα της Φίνος Φιλμ, σε σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου και σε σενάριο του Γεώργιου Ρούσου, η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πρωταγωνιστούσε μαζί με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και τον Παντελή Ζερβό, και ένα τραγούδι που τραγουδούσε η γιαγιά της Κατερίνας, όπως και η δική μου γιαγιά που μαζί της έβλεπα και εγώ παλιές ελληνικές ταινίες. Ο παππούς έπαιζε μαντολίνο, οπότε ήταν τέτοια τα ακούσματα. Ζωή Κουρούκλη στη συνέχεια, και αυτή η εξαιρετική ερμηνεύτρια, και δεν συναντάς και συχνά της νεότερης γενιά ανθρώπους να ακούνε την Ζωή Κουρούκλη. Μου έκανε εντύπωση, Κατερίνα.
1: Ναι, το έχω τραγουδήσει, το που θα ακούσουμε. Δεν ξέρω τώρα, ναι. Είχαμε κάνει μια παράσταση Καφέ Αμάν της Αθήνας, δηλαδή είχε αναφορές σε μουσικές που παίζονταν στην Αθήνα στα καφέ, Καφέ Αμάν, καφενεία στην ουσία, που βάζανε ένα πάλικο και μια κουρελού το βράδυ.
0: Υπήρχαν τα Καφέ Αμάν και τα Καφέ Σαντάν, ας πούμε, ναι. Να τα πούμε έτσι γενικά. Στα Αμάν παίζανε λίγο τα πιο μικρασιάτικα, στα Σαντάν τα πιο δυτικότροπα. Να το πούμε γενικότερα.
1: Ναι,
0: σαν...
1: ναι, ναι. Με τον Κώστα Κοπανιτσάνο στο κλαρίνο, Γιάννη Νιάρχο στο τραγούδι, Κλέαρχο Κορκόβουλο στο σαντούρι, Γιάννη Ζαρία στο βιολί. Και παίζαμε και επιθεώρηση, δηλαδή τραγούδισα και τέτοια τραγούδια επιθεώρησης.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άλλωστε και αυτό το είδος ευδοκίμησε.
1: Και τη Σταυρούλα τη Βλασοπούλου, συγγνώμη.
0: Και στην Αμερική πολύ ευδοκίμησε το είδος επιθεώρησης, ιδιαίτερα στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, που είναι και αυτό το τραγούδι. 1928. Όχι, όχι. Καλά, ας μην τα μπερδέψουμε, ας το ακούσουμε για αρχή και βλέπουμε.
2: Τα σιγαρέτα κι όλο καπρί τον νυχτό μέρα σαν τρελή.

Αγόρια, κατούλε χωριά και μόλι πάω το τσιγάρο μου να πω. Κι αν με κοιτάνε,

τον άντρα μου είπα να μου βρει και κανένα σκούρο να στραφώ καμιά φορά.

0: Και τώρα μόλις ακούσαμε τα άσπρα πουλιά, να κάνουμε και μια διόρθωση. Δικό μου το λάθος, Λίζα Κουρούκλη, το σιγαρέτο. Ηχογράφηση του 1928 και όντως τραγούδια από την ελληνική επιθεώρηση, η σύνθεση του Αντώνη Βότη και η στίχη του Πολυβίου Δημητρακόπουλου. Ηχογράφηση Αμερικής το 1928, η Λίζα Κουρούκλη, το σιγαρέτο. Ενώ μόλις τώρα τα άσπρα πουλιά, το συγκρότημα που είχε δημιουργήσει ο πολυσκηδής καλλιτέχνης Κωστής Μπέζος. Έχουμε αναφερθεί σε αυτόν εδώ πολύ συχνά, πυκνά εδώ από την εκπομπή μας, μαζί με τη Δανάη και Γλυκιά Σταμπούλ το 1934. Ζήτησα από την Κατερίνα, όπως καταλάβατε, να ακούσουμε και κάποια τραγούδια που την έχουν επηρεάσει, είτε που αγαπάει πάρα πολύ. Πες μας λιγάκι γιατί αυτό.
1: Αυτό γιατί κάποια στιγμή σιγοτραγουδούσα δίπλα στη γιαγιά μου και γύρισε και μου είπε, άσχετο τραγούδι, πρέπει να ήταν και παραδοσιακό νομίζω, έτσι, νησιώτικο, κάποιο νησιώτικο, η γιαγιά μου Ειρήνη, και μου είπε, εσένα θα σου πήγαινε η Δανάη από μόνη της, χωρίς, και εγώ δεν είχα ιδέα τι εννοούσε, ποια Δανάη, πού Δανάη, σε τι αναφέρεσαι, την ξέρω, ξέρω, είχα, ναι, και σιγά σιγά άρχισα να ζητώ ποια είναι αυτή η Δανάη, τέλος πάντων. Και πέρασα και εκεί σε αυτό τον κόσμο ατίκ, ελαφρό, τραγούδι, ναι, ναι, και αυτό και λίγο ελαφροσατερικό, ίσως. Ναι. Γιαγιά μου Ειρήνη.
0: Η γιαγιά σου Ειρήνη και τα άσπρα πουλιά. Το σχήμα που είχε με Χαβάγιες ο Κωστής Μπέζος. Δεινός κιθαρίστας, δημιουργός, σκητσογράφος, τι να πρωτοπούμε για αυτό το καλλιτέχνη. Ενώ τώρα θα ακούσουμε, υπάρχει και μια εκδοχή που έχουμε ακούσει από τη Στέλλα Χασκίλ σε αυτό το τραγούδι, και μετά με την επανερμήνεια της Αναστασίας Χριστοφυλάκη από τον δίσκο της με τα τραγούδια τα Μπελκάντο της Στέλλας Χασκίλ. Πες μας λιγάκι για τον Μπεκλεντίν Ντεγκελμεντίν. Θα το ακούσουμε από την Μουζεγέν Γιλντιβντογκάν. Είναι ένα βάλς, έτσι.
1: Ναι. Και αυτό το τραγουδούσε η γιαγιά μου.
0: Α.
1: Ναι, ναι. Τη μνημονεύω λοιπόν τη γιαγιά Ειρήνη. Έχει... αυτό το τραγούδι μας το τραγούδι. Εγώ το θυμάμαι από μικρή, δηλαδή.
0: Είναι άρα για μια μελωδία που την άκουγες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Αναστασία Χριστοφυλάκη το έχει τραγουδήσει με τον Πάπη τον Βελισάριο. Από τη, αν θυμάμαι καλά, το έχουμε ξανακούσει άλλωστε από την εκπομπή. Ας τα ακούσουμε όμως και από αυτήν εκπληκτική αυτή εκδοχή. Είναι Τουρκάλα η τραγουδίστρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρουμε τι εποχή περίπου.
1: Πρέπει να είναι δεκαετία του 60.
0: 60 και εγώ εκεί, ναι, ναι. Ας τα ακούσουμε,
1: ναι.
0: Ας τα ακούσουμε λοιπόν.

0: Ναι, η ελληνική εκδοχή λοιπόν που κατέγραψε η Στέλλα Χασκίλ προγενέστερα, δηλαδή την δεκαετία του 40-50, και μεταγενέστερα η επανερμηνεία από την Αναστασία Χριστοφυλάκη και τον Πάμπη Βελισάριο στους ελληνικούς στίχους, ο Γαράλαμπος Βασιλιάδης, τη ζωή μας που κυλά. Εμείς ωστόσο ακούσαμε την τουρκική εκδοχή, μιας και η Κατερίνα θα έχει και μία εμφάνιση αύριο.
1: Ναι, αύριο τραγουδάω στο Θέατρο της Δραστράτου, Καπαδόκικα τραγούδια, στο κλαρίνο θα είναι ο Γιώργος ο Κοτσίνης, στο βιολί ο Κώστας ο Κικίλης, Νίκος Αγγελόπουλος στο λαούτο, ο Μανούς Κλαπάκης στα ταούλη, στα κρουστά.
0: Και επιλέξαμε για μετά μία ηχογράφηση που έχει πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη σε μία από τις επισκέψεις της Ρόζας Ασκενάζη εκεί για τις εμφανίσεις της 1953 και Eminem.

Ωραίο τραγούδι αυτό με τη Ρίτα Αμπατζή του Κώστα Τζόβενου, Σπύρος Περιστέρης στο Μπουζούκι. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Γεωργία που μας ακούει από το Παρίσι. Επίσης ευχαριστούμε τη Δήμητρα για τα καλά της λόγια για την Κατερίνα αλλά και για την εκπομπή, όπως και την Ειρήνη που μας γράφει από Αγία Παρασκευή. Όντως είναι χαρισματική η Κατερίνα και ως δημιουργός αλλά και ως ερμηνεύτρια. Δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε πολλά ακόμη, δύο τραγούδια, φυσάει ο μπάτης και ακόμη ένα.

0: Και έτσι λοιπόν φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Έλενα Φαλιρέα, Χρήστος Βουγιουκλάκης, στη ρύθμιση του ήχου Κατερίνα Τσιβίλογλου, εκλεκτή καλεσμένη για σήμερα με αφορμή την κυκλοφορία του, την πρόσφατη κυκλοφορία του πρώτου της προσωπικού δίσκου με τίτλο «Τα Κότς». Ευχαριστώ Κατερίνα πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ και για το μοίρασμα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ Έλενα και Χρήστο ξανά. Να ευχαριστήσω όλους τους, και όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Να ευχαριστήσω τους φίλους που με βοήθησαν σε όλη αυτή τη διαδρομή. Την οικογένειά μου, τους μουσικούς, να τους, αν θέλεις μπορούμε να τους ξαναπούμε.
0: Νομίζω δεν θα προλάβουμε, αλλά τους αναφέραμε. Εντάξει. Είναι σημαντικό.
1: Ναι,
0: εμείς θα ανανεώσουμε για αύριο το ραντεβού μας. Έχουμε άλλο καλεσμένο, εκλεκτό, τον μουσικό και συγγραφέα Λεωνίδα Κιούση, με αφορμή τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου του «Ρεμπέτικο και παγκοσμιοποίηση». Σας αποχαιρετούμε με Νίκο και Γιασεμί Σαραγούδα και σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία.
1: Είναι ένα τραγούδι που μου το ζητούσε συνεχώς η γιαγιά μου να το τραγουδήσω. Κατίνα.
0: Πολύ αγαπημένο.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στους ιστορικούς περιπάτους. Μια εκπομπή που εξερευνά άγνωστες πτυχές της ιστορίας με απλό αλλά επιστημονικό τρόπο, με εκλεκτούς καλεσμένους και ατμοσφαιρικές μουσικές. Οι ιστορικοί περίπατοι ακούγονται δυνατά από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι η Μαριλένα Κατσίμη και ο Κώστας Κυριακάκης επιμελείται τους ήχους και το μοντάζ της εκπομπής.

0: Το γλέντι που εδώ ακούμε από τον Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Σπανού είναι νομίζω το απόλυτο hit του καλοκαιριού, το οποίο έχουν ερμηνεύσει πολλοί καλλιτέχνες, προκαλώντας φρενίτιδα χορού, κυρίως τους νέους. Αυτό το τραγούδι μας δίνει την αφορμή να δούμε αν η παράδοση μπορεί να μας οδηγήσει σε νέα μονοπάτια και αν μπορεί να είναι η απάντηση σε κέρια ζητήματα που μας απασχολούν σήμερα, όπως η κλιματική αλλαγή, η πολιτική κρίση, αλλά και το αίσθημα μοναξιάς που πολύ συχνά μας πλημμυρίζει σε έναν κόσμο που γίνεται όλο ένα και πιο ψηφιακός. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, είναι μαζί μας και πάλι η Παναγιώτα Ανδριανοπούλου, εθνολόγος και λαογράφος, υπεύθυνη συλλογών και έρευνας στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και υπεύθυνη διδασκαλίας της ομάδας παραδοσιακού χορού του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Παναγιώτα, καλώς ήρθες και για τρίτη συνεχόμενη φορά στη Φωνή της Ελλάδας. Μας έβαλες ένα τραγούδι που απορώ πως και δεν το είχαμε βάλει όταν κάναμε το αφιέρωμα για τα πανηγύρια.
1: Νομίζω ότι τεχνίαντος το είχαμε προσπεράσει. Είχε ήδη αρχίσει να ακούγεται καταχρηστικά πολύ, θα έλεγα.

0: σε αυτό, αλλά ποτέ δεν είχε γίνει αυτό που έγινε φέτος το καλοκαίρι, που μέχρι και από μπάντες χάλκινων στη Φλόρινα ενσωματώθηκε στο ρεπερτόριο.
1: Γιατί έγινε αυτό?
0: Νομίζω ότι συμπυκνώνει λίγο όλο αυτό που συμβαίνει με την έλξη των ειδικά νεαρών ηλικιών προς το κομμάτι της καλοκαιρινής παράδοσης, της παράδοσης όταν φοράει τα καλοκαιρινά της. Είναι ένα ξέγνιαστο κομμάτι που μιλάει για την αγάπη, τον έρωτα, με έναν τρόπο που επιβάλλει μουσική έντονο και σκερτσόζικο. Είναι λογικό να προσεγγιστεί πάρα πολύ και να θεωρηθεί και εμπορικό προϊόν εύκολο. Κάτι το οποίο είναι ένας κίνδυνος με το κομμάτι της παράδοσης, αυτή η ευκολία στην εμπορική της αξιοποίηση. Τώρα το γιατί τόσος νεαρό κόσμος σπέβδει να στροβιλίζεται σε κάθε γλέντι, είναι κάτι που το κοιτάμε, το παρατηρούμε και οριακά προσπαθούμε, μιλώντας με όλον αυτό τον κόσμο, να το ερμηνεύσουμε και να το εξηγήσουμε. Θα έλεγε κανείς ότι σε μεγάλο βαθμό πια το πανηγύρι, όταν πάβει να είναι το συκοφαντημένο υποχρεωτικό συμβάν στο οποίο θα σε σύρει ο πατέρας σου και η μάνα σου μαζί με τον παππού και τη γιαγιά, και γίνεται κάτι πιο ζωντανό, όταν το αναζητάς και σε τόπους με τους οποίους δεν σε συνδέει η καταγωγή, δείχνει μία διάθεση κοινωνικοποίησης πρώτα απ' όλα, πιο εύκολης, πιο άμεσης, με όλη την επιφανειακότητα που εμπεριέχει ο καλοκαιρινός παραθερισμός, αλλά εδώ υπάρχει κάτι λίγο παραπάνω. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο μετά από καλοκαιρινές διακοπές, νέοι μεταξύ 20 και 30, αλλά και νέοι έτσι όσο έχουμε γίνει και όσο μας θέλει πια η κατάσταση, από 30 ως 50, να σπέβδουν με τον ερχομό τους στους αστικούς πάγκους τους ως άλλοι κατεργαραίοι, να ξαναζήσουν αφενός μεν στη χρονική συμπύκνωση ενός μαθήματος παραδοσιακού χορού στιγμές καλοκαιριού, ή να προετοιμαστούν για το επόμενο καλοκαίρι. Και εκεί είναι και η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και με άλλα πράγματα. Εκεί είναι και η μεγάλη ευθύνη αυτών που επικουρούν το κομμάτι της παραδοσιακής μουσικής ή του παραδοσιακού χορού, να διαβάσουν για να μεταδώσουν κάποια πράγματα μέσα σε ένα ορθότερο πλαίσιο, πέρα από εξειδανικεύσεις ή πέρα από μία αυθεντία αυτού που λέγαμε ήδη στην πρώτη φιλόξενη συνάντησή μας εδώ, μία αυθεντία που το συνδέει με ένα απότατο, αγνοώντας το ιστορικό υπόβαθρο.
1: Όμως ακριβώς αυτό νομίζω είναι μία γέφυρα μεταξύ δύο γενεών, τις γενιές που ανέφερες εσύ, που έχουν τελείως διαφορετικά ακούσματα και σε ξένη μουσική, και τους ενώνει αυτό που είναι κάτι καινούριο και για τους δύο.
0: Ειδικά στο κομμάτι της μουσικοχορευτικής παραδοσιακής έκφρασης έχουμε μία χαμένη γενιά. Έχουμε τη γενιά η οποία καταλάβαινε την παράδοση ως το Πάσχα των συνταγματαρχών και λειτουργήσε με τρομερή αποστροφή στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης απέναντι σε οτιδήποτε μπορούσε να ανακαλέσει τραυματικές μνήμες. Αυτό με τα χρόνια έχει απενοχοποιηθεί πια. Έχει μελετηθεί, έχει αναλυθεί, έχει φανεί το πόσο εύκολο είναι να εργαλειοποιηθεί ο παραδοσιακός χορός, η παραδοσιακή μουσική, και τώρα νομίζω με μεγαλύτερη προσοχή προσεγγίζεται, και σίγουρα με μεγάλη χαρά, από νεαρό κόσμο. Συχνά νεαρό κόσμο που δεν έχει μεγαλώσει με αυτά τα ακούσματα, ούτε τραυματικά όπως οι γονείς τους, ούτε βιωματικά όπως οι γονείς είχαν συμμετάσχει στο πανηγύρι του.

0: Και για να μην αναρωτιόμαστε πώς ξαφνικά, ενώ μιλάμε για παράδοση, ακούμε τους δακοκτόνους από το όχι τόσο μακρινό 2007 των αγαπημένων χειμερινών κολυμβητών, το εντάσσουμε λίγο στο τι άλλο από αυτό το υπερκαπέλο της παράδοσης σήμερα γνωρίζει αντίστοιχη δημοφιλία.
1: Όπως τα πανηγύρια και η παραδοσιακή χορήγηση.
0: Ναι, αλλιώς θα μιλούσαμε για την επιστροφή του πανηγυριού και μόνο. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για μια γενικότερη τάση να ξανά δούμε την παράδοση. Και αυτό μας βγάζει συχνά και στο κομμάτι ακόμη και καλλιεργητικών μεθόδων. Στο κομμάτι της επαφής μας με τη φύση, όχι μόνο περιηγητικά ή μέσω του εναλλακτικού τουρισμού, αλλά και όσοι ζουν σε άστεα κοντά ή πιο κοντά στη φύση, πώς ξανάρχονται σε επαφή με την καλλιέργεια του μπαξέ. Βοήθησε πάρα πολύ η κρίση σε αυτό, να μην το υποτιμάμε, και δεν εννοώ μόνο όσους γύρεψαν ως μια δεύτερη ευκαιρία δουλειά στο να φύγουν από την πόλη και να γυρίσουν στο χωριό. Μιλάω αντικειμενικά πώς σιγά σιγά προσπάθησε κάθε νοικοκυριό, στην επαρχία ειδικά, να ξαναβρει την αυτάρκειά του, καλλιεργώντας το ελάχιστο κυπάριο ή την ελάχιστη πρασιά. Τώρα είναι κάτι που το βλέπουμε πάλι σε αποδρομή, αλλά τα πρώτα χρόνια της κρίσης πολλοί το σκέφτηκαν. Άρα, πέρα από αυτή την αυθόρμητη από τα κάτω κίνηση, βλέπουμε πάρα πολλές προσπάθειες μέσα ακριβώς από εγγραφές, εθνικά ευρετήρια τρόπων καλλιέργειας της αμπέλου σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, τρόπων τυροκόμησης, να ξαναδούμε το τοπικό προϊόν, το φτιαγμένο με όρους ήπιας μεταποίησης, με όρους συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας, από την παραγωγή του μέχρι την κατανάλωσή του, να έρχονται ξανά σιγά σιγά στον αφρό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αναφέραμε για το πόσο νέος κόσμος προστρέχει προς εναλλακτικές επαγγελματικές διεξόδους που μπορεί να προσφέρει η παραδοσιακή χειροναξία. Και εδώ μιλάμε για μία ανάγκη που πρέπει να την ακούσει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η τεχνική εκπαίδευση, η οποία θα έρθει μοιραία πια να αντικαταστήσει την παλιά μαθητεία, το ότι παλιά μάθαινες να κεντάς τα απογεύματα δίπλα στη γιαγιά έστω στις καλοκαιρινές διακοπές, ή έβλεπες έστω τον παππού στο ξυλοναυπηγείο να φροντίζει τη βάρκα του φίλου του παππού καλαφατίζοντάς την. Εδώ ίσως θα πρέπει να βρούμε μέσα σε αυτό το συγχυσμένο οικονομικό τοπίο που διαμορφώνεται και κάποιους τρόπους και να τους προσφέρουμε ως εναλλακτική γνώση σε νεότερες γενιές, για να ανακαλύψει πια επαγγέλματα όπως είναι αυτά του ξυλογλύπτη ή του ξυλοτεχνίτη, με άλλους όρους, παντρεύοντας τις παλιές πρακτικές με τα νέα εργαλεία και τις νέες δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει και η ρημαδοτεχνολογία, και ας μην είμαστε πάντα τόσο λουδίτες. Είναι το κομμάτι ακόμη του ίδιου του πολεοδομικού σχεδιασμού που μπορεί να εμπνευστεί από την παραδοσιακή διάταξη ενός οικισμού στη μικροκλίμακά του, πώς μπορούμε να κάνουμε τις γειτονιές μας πιο λειτουργικές για τους ίδιους τους κατοίκους της, η χρήση του δημόσιου χώρου. Ας μην ξεχνάμε πώς ήταν διαμορφωμένα τα χωριά και πώς εν πολλοίς πριν τον εξευγενισμό των γειτονιών της Αθήνας ακόμη εξακολουθούσε να υπάρχει αυτή η αναφορά στην εκκλησία και τη διάταξη του εμπορικού κέντρου γύρω από αυτήν, πώς διαχωρίζονταν λίγο οι ζώνες κατοικίας από τις ζώνες κατανάλωσης, πώς δεν υπήρχε η κατανάλωση στο βαθμό τον οποίο σήμερα υπάρχουν. Όλοι αυτοί είναι τομείς οι οποίοι μπορούν να δώσουν ιδέες στα νέα επιστημονικά πεδία και να δημιουργήσουν και νέες δυνατότητες από ένα σημείο και μετά.

0: Και ακριβώς γιατί περιμένουμε να βγει ο πιο ωραίος ανθός, βάλαμε τώρα να ακούσουμε και λίγο Βικ. Είχαμε αναφερθεί στις ανάγκες των νέων, στις απαντήσεις σε αδιέξοδα, σε αυτό το ζόφο που πάρα πολλοί νέοι βλέπουν γύρω-γύρω και που η παραδοσιακότητα μπορεί να τους δώσει εναλλακτικές και απαντήσεις σε δομημένα πλαίσια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η εξαιρετική ευκαιρία που δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη και που πρέπει να γραπωθεί και να δημιουργήσουμε ξανά ακόμη και την επαγγελματική μας πραγματικότητα.
1: Και πολλοί άνθρωποι και πολλοί νέοι αντί για ψυχοθεραπεία κάνουν τέτοια πράγματα ή μέσω της ψυχοθεραπείας οδηγούνται σε αυτούς τους άλλους ρυθμούς που έρχονται από την παράδοση.
0: Νομίζω ότι ένα από τα μεγάλα και καταλυτικά κομμάτια τα οποία μας δίνει σαν ευκαιρία το να κοιτάξουμε την παράδοση ξανά και αλλιώς είναι η επαφή με τον διπλανό, τον παραδιπλανό, τον ακόμη λιγότερο κοντινό διπλανό, δηλαδή με μια ομάδα. Παλιότερα ήταν το χωριό, ήταν η κοινότητα, ήταν όσοι μαζί εργάζονταν στο χωράφι, ήταν όσοι μαζί οργάνωνε το πανηγύρι. Είναι αυτή η χαμένη αίσθηση επικοινωνίας η οποία βλέπουμε να καλλιεργείται, όπως μια χαρά το έθεσες, και σαν μια επιταγή, συχνά μια συνταγή, ούτε καν επιταγή, ή προκύπτει μέσα και από τις εναλλακτικές μορφές θεραπείων, όπως είναι η χοροθεραπεία, όπως είναι η δραματοθεραπεία, όπως είναι η εργοθεραπεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το βλέπουμε στα μαθήματα χορού, γιατί παράλληλα βοηθάω και στην ομάδα παραδοσιακού χορού του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, ένα εγχείρημα που ξεκίνησε από το 2013 στα πλαίσια των δράσεων του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Πιο δύσκολο και από το να μάθει κανείς τα 5 ή 15 βήματα ενός τοπικού χορού είναι να μάθει να συνυπάρχει στον κύκλο με το διπλανό του. Και όταν αυτό αρχίζει να κατακτιέται, δεν σπάει ούτε μετά το τέλος ενός ωριαίου ή ενός δίωρου μαθήματος. Αλλά αυτή τη συνάφεια, τη συμπόρευση, προσπαθούν να την κάνουν από μόνοι τους οι άνθρωποι που συμμετέχουν, λίγο περισσότερο τακτική στην καθημερινότητά τους. Οι ομάδες που συγκροτούνται είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή των εναλλακτικών τηλεφωνικών πλατφορμών δείχνει ακριβώς αυτό. Ομοθυμαδών κίνηση κόσμου που με αφορμή ένα μάθημα μιας Δευτέρας ή μιας Τετάρτης θα κινηθούν για να ακούσουν την τάδε συναυλία ή για να πάνε σε μία παράσταση θεάτρου σκιών ή για να οργανώσουν μία εκδρομή. Ανεξάρτητα συχνά από το να έχει έναν προορισμό συναφή με τη δραστηριότητα που τους έφερε κοντά. Και εκεί βλέπεις ότι μία από τις μεγαλύτερες ανάγκες που έρχεται να φέρει ξανά στο φως αυτή η σχέση με την παράδοση είναι η σχέση της ανθρώπινης επαφής και επικοινωνίας. Το βλέπει κανείς ακόμη και στον ψηφιακό κόσμο αυτό, το πόσες ομάδες δημιουργούνται που ενημερώνουν για τέτοια πράγματα. Υπάρχει ειδική σελίδα για πανηγύρια, υπάρχει ειδική σελίδα χορός και δρόμενα, υπάρχει ειδική σελίδα για οργανωπία, υπάρχει ειδικό φόρουμ για το ρεμπέτικο, ειδικό φόρουμ για τα αερόφωνα. Και εκεί κόσμος μπαίνει, ανταλλάσσει και έρχεται και η στιγμή που ενσώματα βρίσκεται.

0: Ακούσαμε λοιπόν το Τζιβαέρι. Είναι ένα τραγούδι από την Κάλυμνο, το οποίο δεν λεγόταν Τζιβαέρι. Όπως σωστά μας μαθαίνει, μιλώντας και για τα διαδικτυακά εργαλεία, σε ένα σύντομο βιντεάκι για τη σχολή μουσικής που λειτουργεί στο Κέντρο Έρευνας και Προβολής Εθνικής Μουσικής Σίμωνα Καρά, ο Δημήτρης Ματζούρης λεγόταν Διοσμαράκι. Τα τραγούδια στα Δωδεκάνησα το είχαμε πει νομίζω και το καλοκαίρι. Δεν είχαν τίτλο. Τα περισσότερα τραγούδια εκτός από τα αφηγηματικά δεν είχαν τίτλο. Ειδικά αυτά τα οποία βασίζονται στην αυτοσχέδια Μαντινάδα, στο αυτοσχέδιο Κοτσάκι. Το διάλεξα όμως εδώ ακριβώς σε μία εκδοχή που το σιγανά και ταπεινά έρχεται και ξανάρχεται. Γιατί είναι και αυτό, Μαριλένα, κάτι το οποίο μας μαθαίνει η παράδοση. Μία αίσθηση μέτρου σε σχέση με το χρόνο, που το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη σήμερα και που νομίζω ότι και αυτό είναι, όσο και αν δεν το ομολογούν όσοι έρχονται και συχνάζουν σε μαθήματα χορού ή σε μαθήματα χειροτεχνίας, που εκεί και αν θέλει το χρόνο του, ένα χρόνο ουσιαστικής τριβής και μαθητείας, το κάθε πράγμα, μην ξεχνάμε ότι παλιά δεν υπήρχε αυτή η πρακτική της εκμάθησης. Τώρα θα μάθω να υφαίνω ή τώρα θα μάθω πολυφωνικό τραγούδι και ποιος είναι ο ρίχτης, ποιος είναι ο κλώστης, ποιος είναι ο πάρτης. Παλιότερα,
1: ούτε για το χώρο φυσικά,
0: εκεί κι αν, ήταν άλλο πράγμα να προβάρω μαζί με τη φίλη μου τη Μαριλένα που θα βγούμε μαζί στο χορό και άλλο πράγμα να μάθω το χορό. Οπότε τελικά μπορούμε να μιλήσουμε και για μια εναλλακτική αντίληψη του κόσμου που υπήρχε στις παραδοσιακές κοινωνίες, από τις οποίες παραλάβαμε πράγματα, τα οποία επεξεργαζόμαστε τώρα για να τα δώσουμε στους νεότερους. Όχι με μια λογική θείας κυβωτού, αλλά μέσα από μια λογική βιώματος, παρέας, συζήτησης, κοινής θέασης, παρακολούθησης, συμμετοχής. Αυτή η λογική του να μην βιαστούμε, να μην βιαστούμε να μάθουμε να χορεύουμε, να μην βιαστούμε να μάθουμε να κεντάμε, την έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Και είναι χαρακτηριστικό ότι έρχεται μέσα από άλλους, μέσω της Δύσης, μέσα από άλλους κοσμοθεωρητικούς κώδικες να μας ξανασυναντήσει. Να θυμίσω εδώ το slow food, όλο το κίνημα του slow. Εγώ θα έλεγα να πάει κανείς να δει ένα πανηγύρι στην Ήπειρο πόσο αργά ξετυλίγεται, όχι για λόγους διδακτικούς, αλλά για λόγους χαράς και άνετης κίνησης μέσα σε αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι όσο πιο μερακλίδικος γίνεται ένας σκοπός στην Ήπειρο, τόσο πιο αργός είναι ο ρυθμός του, τόσο επιβραδύνει. Αυτή την έννοια της επιβράδυνσης απέναντι στα πράγματα τείνουμε να την ξεχάσουμε. Αν είναι να το θυμηθούμε ξαναβλέποντας το κομμάτι της παράδοσης, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αντίστοιχα, βλέπουμε ότι έρχεται να απαντήσει και σε μια σειρά από άλλα ερωτήματα το κομμάτι των παραδοσιακών μορφών και πρακτικών.
1: Η ανάγκη μας να έρθουμε σε επαφή με τη φύση και το περιβάλλον.
0: Ένα από τα θεμέλια αυτού που ορίζουμε ως παράδοση, έχουμε μάθει να αναγνωρίζουμε, ήταν ακριβώς η συνδιαλλαγή του ανθρώπου με τη φύση σε μια εποχή που υπήρχαν λιγότερα τεχνολογικά μέσα για να την αντιμετωπίσεις, να αντιμετωπίσεις τα φυσικά φαινόμενα, και λιγότερη επιστημονική θεωρία για να τα εξηγήσεις. Πάνω σε αυτό, αν θες τη γνώμη μου, έχει δομηθεί όλος ο λαϊκός πολιτισμός σε όλες τις εκφάνσεις του. Είτε μιλάμε για προφορικές παραδόσεις που εξηγούν την ώρα του μεσημεριού μέσα από την παρουσία νεράιδων, που εξηγούν τον ανεμοστρόβιλο πάλι μέσα από τα ξωτικά, που εξηγούν το πόσο δύσκολο είναι να θεμελιωθεί ένα γεφύρι, άρα τη δυσκολία και την ένδυα στα τεχνικά μέσα και τη συνεχή πάλι να το κατακτήσεις, η οποία είναι σαν να θυσιάζεις και μεταφορικά το κάνεις ζωές ολόκληρες, φέρνοντας το μετά στη χειροτεχνία, το πώς αποτυπώνονται και φορτίζονται συμβολικά λουλούδια, πουλιά, ολόκληρη η φύση, δέντρα, με έναν μαγικό χαρακτήρα, είναι αυτή η καθημερινή και στενή συνδιαλλαγή φύσης ανθρώπου. Αυτό είναι που δομεί τον παραδοσιακό πολιτισμό. Σε πολύ πρακτικά επίπεδα, από το πώς δεν αφήνεις το σώμα σου να κρυώσει, πώς αδιαβροχοποιείς τα ρούχα, πώς κάνεις κρουστά υφάσματα, μέχρι το πώς επινοείς τρόπους διατήρησης και συντήρησης των τροφίμων. Κάπως έτσι γεννήθηκε το γιαούρτι, να θυμίσουμε. Από το γάλα, το οποίο
1: χαλούσε
0: και βρισκόταν ένας άλλος τρόπος να αξιοποιηθεί το γάλα της μέρας σε εποχές προπαστερίωσης. Άρα είναι σαν ένα κάλεσμα επιστροφής σε μια μεγαλύτερη επαφή με ένα φυσικό περιβάλλον, πόσο μάλιστα σήμερα που απειλείται. Έχει να μας μάθει πάρα πολλά πράγματα ο λαϊκός πολιτισμός, ακόμη και από το πώς θα πρέπει να διαχειριζόμαστε τα δάση. Έχουν γίνει κορυφαίες δουλειές. Μπορώ να μην μνημονεύσω την αγαπημένη μου Καλλιοπιστάρα και τη δουλειά της για τα ιερά δάση του Ζαγορίου και για το πώς οι τοπικές κοινότητες ήξεραν να ζουν με το δάσος και όχι για ένα Σαββατοκύριακο στο δάσος.
1: Ακριβώς, και αυτό μας θυμίζει τους Αβορίγινες και το πόσο τους ακούνε σε σχέση με το περιβάλλον, με τα δάση ή και όλους αυτόχθονες λαούς που πλέον υπάρχουν στις μεγαλύτερες επιτροπές του ΟΗΕ.
0: Ακριβώς.
1: Σε σχέση με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.
0: Είναι χαρακτηριστικό, και εδώ είναι ίσως λίγο που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις δικές μας αντιφάσεις στο μετανεωτερικό κράτος, το πώς μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ίδια στιγμή ερχόμαστε να μην ακούσουμε τοπικές παραδόσεις σε σχέση με τη διατήρηση των νερών, σε σχέση με την οικονομία στην ενεργειακή κατανάλωση, και ακριβώς υπογράφουμε τα πρωτόκολλα τα οποία συντάσσονται από τις επιτροπές, στις οποίες η λαϊκή γνώση, η παραδοσιακή γνώση έχει τόσο μεγάλο λόγο και ρόλο.
1: Και θεσμικά πια, αυτό είναι το ενδιαφέρον.
0: Και σιγά σιγά γίνονται κινήσεις σε επίπεδο πια θεσμικό, αυτό που συζητάμε. Να υπάρξουν συνεργασίες διυπουργικές, διατομεακές θα έλεγα εγώ πια, ώστε να μην εφαρμόζουμε πολιτικές οι οποίες έρχονται να σβήσουν ακόμη και ίχνη παλιότερης δραστηριότητας, πόσο μάλλον από μινάρια της, για να εφαρμόσουμε πολιτικές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, απειλώντας ένα παλιό γεφύρι από που κάποτε πέρναγαν οι στράτες της μετοκινούμενης κτηνοτροφίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς καθάριζαν το δάσος στα μαστοροχώρια και στα χωριά του Ζαγορίου, γιατί είναι άλλο πράγμα μια πυρκαγιά από ένα κεραυνό και είναι άλλο πράγμα μια πυρκαγιά που προκαλείται από την καύσιμη ύλη που υπάρχει και που δεν καθαρίζεται γιατί έχουν ερημώσει τα χωριά πια, αλλά που είναι μια γνώση που έχει αποτυπωθεί, έχει καταγραφεί και θα έπρεπε απλώς να μετασχηματιστεί στα σύγχρονα θεσμικά πλαίσια και να εφαρμοστεί μέσα από μια χρηστή δασική διαχείριση δασικής πολιτικής.

0: Και αφού πιάσαμε τα δάση, ακούσαμε από το Στάθη τον Κάβουρα, έναν από τους μεγαλύτερους και πιο αγαπημένους τραγουδιστάδες μεταπολεμικά στην αγαπημένη Φωκίδα, το Χιονισμένο Έλατο. Για να δούμε λίγο το βουνό και στην άγρια εκδοχή του και όχι μόνο στην δική μας του Σαββατοκύριακου εναλλακτική.
1: Και τώρα που λες για το Σαββατοκύριακο, πώς πηγαίνουμε το καλοκαίρι στα νησιά κυρίως, αλλά πια όπως είπαμε και σε εκπομπές μας για τα πανηγύρια και στη Στερεά, για να διασκεδάσουμε μέσα από τα πανηγύρια. Τι γίνεται το χειμώνα?
0: Είναι πολλές και οι οργανωμένες μεταβάσεις συλλόγων στους τόπους που καζανεύουν, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι πια και στην πόλη προσπαθούμε να κάνουμε στο πλαίσιο του εφικτού ή φέρνοντας έστω έτοιμο προϊόν από τον τόπο καταγωγής, πολλοί τοπικοί σύλλογοι προσπαθούν και καλούν στην γιορτή του τσίπουρου, απόσταξη τσίπουρου στο Ήλιον. Είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι το να πιάσουμε και να κόψουμε φέτες-φέτες κομμάτια της παράδοσης είναι τόσο ξένο προς την φυσική λειτουργία της, που πραγματικά καταραίει στο πεδίο, γιατί ακριβώς όταν αποστάζουμε ακόμη και σήμερα είναι μια συνολική κοινωνική πράξη και πρακτική. Έχεις την λαϊκή γνώση, την αποκτημένη από γενιά σε γενιά, με τις βελτιώσεις σαφώς πλέον και τις γνώσεις από ειδικούς των κατατόπους παρατημάτων του χημείου. Έχεις το γλέντι που στείνεται γύρω γύρω, οπότε και κουζίνα και μαγειρική. Έχεις τραγούδι και χορό. Έχεις μυστικές συνταγές και πίστης. Μην το ανοίξεις τώρα, μετά από αυτή την ώρα και τρεις φορές. Οπότε είναι μια εξαιρετική στιγμή και για την επαρχία, αλλά και για εμάς εδώ να νιώσουμε κάτι από όλα αυτά, για να περάσουμε μετά στην εξαιρετικά φορτισμένη περίοδο μεταξύ Χριστουγέννων και Θεοφανίων, στην περίοδο του 12ήμερου, όπου εκεί κι αν έχουμε δρόμενα, ειδικά στο βορειοελλαδικό χώρο, το ειδικά έχει να κάνει μάλλον με δύο πράγματα. Το ένα είναι η κατ' εμέ, κατά 100 χρόνια αργότερα, μετέπειτα
1: ενσωμάτωση
0: στην Ελλάδα. Οπότε έχουν κρατηθεί περισσότερα πράγματα, γιατί η Νότια Ελλάδα μπήκε σε μια τροχιά νεωτερικότητας κάπως νωρίτερα και σίγουρα σύνδεσής της με το μεγάλο αστικό κέντρο που ήταν η Αθήνα. Ενώ αντίθετα επάνω κρατήθηκε κάτι από την τοπικότητα, τη σύνδεση με τον τόπο, με αποτέλεσμα να έχουμε έθιμα κοδωνοφορίας και μεταμφιέσεις ζωόμορφες και φωτιές Χριστουγέννων και κάλαντα με τον παλιό τον τρόπο από την Ήπειρο μέχρι και τη Θράκη ασταμάτητα, με συγκεκριμένα βέβαια κέντρα ενδιαφέροντος τέλος του 12ημέρου των φώτων την περιοχή της Δράμας. Μετά δεν μένουμε ήσυχοι, γιατί Φλεβάρης έρχεται πάλι η αποκριά, είναι ο δεύτερος κύκλος εθήμων και δρόμενων για να επικαλεστούμε και να παρακαλέσουμε για τη βλάστηση της φύσης, οπότε περίτρανες ευκαιρίες για να κυλήσουμε στο Πάσχα, όπου τα έθιμα και οι χωροί πια ποικίλουν πολύ.
1: Οι άλλες χώρες έχουν τόσο πλούσια παράδοση όσο η δική μας, γιατί εμείς πάντα πιστεύουμε ότι είμαστε πιο πλούσιοι.
0: Είναι λίγο σαν το παιδάκι μας, είμαστε λίγο κουκουβάγες και σε εθνικό επίπεδο. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχουμε κοινές συμπεριφορές να ορίζουν την καθημερινότητά μας σε όλο τον χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στα αγαπημένα Βαλκάνια, και αυτό είναι λογικό και εξηγείται, γιατί είχαμε ένα κοινό ιστορικό παρελθόν που διαμόρφωσε κοινές πολιτισμικές, πρακτικές και συμπεριφορές. Οπότε ναι, η απάντηση είναι ναι, ότι και στην άλλη πλευρά των συνόρων γίνονται τα ίδια περίπου πράγματα και με τον ίδιο τρόπο που φέρνει μέσα και το καινούριο αλλά ενσωματώνει και το παλιό. Στη Δυτική Ευρώπη έχουν αρχίσει και ανακαλύπτουν και αυτοί δικές τους χαμένες, όχι χαμένες με την έννοια του σβησμένες και αναβιωνόμενες, υπάρχει και αυτό, υπάρχει και η αναβίωση. Και αυτό ήταν και κάτι από αυτά που στιγμάτισε την παράδοση και την απομάκρυνε στην πραγματικότητα από πολύ νέο κόσμο. Γιατί ήταν και τόσο σύμφυτα αντίθετο με τον αυθόρμητο χαρακτήρα του παραδοσιακού. Έχουμε λοιπόν και στη Δυτική Ευρώπη να προσπαθούν να επισκεφτούν ξανά τα αποκριάτικά τους δρόμενα ή τις χειμωνιάτικες τελετουργίες τους, ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, και καταλαβαίνουμε όλοι γιατί εκεί και αν υπήρχαν. Θέλω να πω είπαμε πριν, ο λαϊκός πολιτισμός παντού είναι ένας συνεχής διάλογος με τη φύση.

0: Ωραίοι στίχοι.
1: Είναι το παράδοξο. Ένας κοντός γενίτσαρης, πολύ κοντός δεν ήταν. Αλλά αυτό που ακολουθεί είναι το ενδιαφέρον, που μας θυμίζει και εμάς εποχές που πουλάγαμε τα πάντα για άλλους κεφαλικούς φόρους και όχι για αυτούς που κατέβαλε ο Έρμος Γενίτσαρης στην Υψηλή Πύλη. Πουλάει τα πάντα, φτάνει μέχρι και τη γυναίκα του να ξεπουλήσει. Ήταν ένας εθιμικός χορός που χορεύουν το Πάσχα στους μεταξάδες της Θράκης, εκεί ψηλά στον Εύρο. Αγαπημένος τόπος και εκεί. Δύσκολα κάνεις κατά εκεί, είναι πραγματικά οι ακρίτες και έχουν κρατήσει πάρα πολύ όμορφα πράγματα τα οποία αναπολούμε, αλλά η απόσταση και οι συνθήκες δεν μας αφήνουν τόσο συχνά να τα δούμε από κοντά.
0: Μια που λες για απόσταση και μια που είμαστε η φωνή της Ελλάδας και ακουόμαστε σε όλο τον κόσμο, πώς προσλαμβάνονται οι Έλληνες που ζουν μακριά από την Ελλάδα την ελληνική παράδοση?
1: Νομίζω ότι έχουν χαρακτηριστεί από θεματοφύλακες μέχρι ήρωες, λιοντάρια. Η έννοια του νόστου είναι σύμφυτη με τη λαϊκή παράδοση, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι πάντα ήμασταν χώρα και αποστολής και υποδοχής μεταναστών και προσφύγων. Τα ξενάκια μας έχουν πυροδοτήσει στις πρώτες καταγραφές ειδική κατηγορία στο δημοτικό τραγούδι της ξενιτιάς. Και κάποια από αυτά που ακούσαμε αυτές τις τρεις μέρες που κάναμε παρέα από το Τζιβαέρι, θυμάμαι πρόχειρα, είναι τραγούδια της ξενιτιάς. Πώς προσλαμβάνουν την παράδοση? Νομίζω ότι είναι ο βασικός συνεκτικός κρίκος που τους κρατά ζωντανούς. Στο Μόντρεαλ ξέρω ότι ακόμη και σήμερα που πια μιλάμε για δεύτερη και τρίτη γενιά μεταναστών Ελλήνων, οι βαφτίσεις όλες αλλά και οι διακοσμήσεις στις γιορτές γίνονται με υλικά που έρχονται από Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει βάφτιση και να μην έχουν μαρτυρικά, ακόμη και αν η γάμη είναι μεικτή, γιατί πια είναι πολύ μεικτή γάμη. Προσπαθούν λοιπόν έστω μέσα από τέτοιες μικρές καθημερινές πινελιές να κρατάνε μια επαφή με τη Μητρόπολη. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν μιλάνε για την Ελλάδα ως μια γενική έννοια, περιεκτική έννοια πατρίδας, αλλά οι περισσότεροι, ακόμη και σε περιπτώσεις όπως είναι στην Αμερική ή στον Καναδά ή στην Αυστραλία, να μιλήσουμε λοιπόν έξω από το πλαίσιο το ευρωπαϊκό που είναι και πιο εύκολη η επικοινωνία, επιχειρούν να κρατήσουν μία σύνδεση με την ιδιαίτερη πατρίδα. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν εξαιρετικά πολλοί εθνοτοπικοί σύλλογοι σε βαθμό συχνά χωριού. Οι απόδημοι του Σιράκου εν Τορόντο, ξέρω εγώ, ή εν Αστόρια. Ο χορός και η μουσική είναι τα βασικά τους οχήματα. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα παρατηρούνται με μεγαλύτερη ένταση και μία μετακίνηση δασκάλων παραδοσιακού χορού προς την Αμερική και η διοργάνωση μεγάλου διαγωνισμού παραδοσιακού χορού με κριτές αλλά και δασκάλους από Ελλάδα. Και το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι και η μετάκληση αυτών των ανθρώπων μετά εδώ για να δουν τους τόπους που διδάχτηκαν και τους ανθρώπους που τους δίδαξαν στους ίδιους τους τόπους τους. Άρα είναι πραγματικά πολύ μεγάλη ανάγκη σύνδεσης και προκύπτει μέσα από εκφράσεις της παράδοσης διαφορετικές. Συχνά προσλαμβάνει δυσανάλογα μεγάλες διαστάσεις και ίσως δεν μπορούν να παρακολουθήσουν οι απόδημοι τα ξενάκια μας όλες τις αλλαγές, τις γόνιμες αλλαγές που συντελούνται εδώ. Και έτσι μένουν με μια προσπάθεια και ένα άγχος να το κρατήσουν αυθεντικό από το τσουρέκι μέχρι το τζάμικο. Είναι λογικό, λειτουργούν λίγο ως νησίδες τήρησης από τη γλώσσα μέχρι τον τρόπο με τον οποίο παντρεύονται, όσο γίνεται πιο αναλύωτο και κοντά σε μια νοσταλγική ανάμνηση. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν δημιουργούν και οι ίδιοι τις δικές τους παραδόσεις, γιατί ακόμη και αυτοί οι διαγωνισμοί παραδοσιακών χωρών με τον καιρό θα γίνουν παράδοση.
0: Θες στον επίλογο του τρίπτυχου για την παράδοση να μιλήσεις στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και να τους πεις κάτι σε σχέση με αυτό?
1: Να μην φοβάστε αγαπημένα μας ξενάκια, και έχουμε όλοι ξενάκια, δηλαδή τώρα θα μπορούσα να νιώθω ότι απευθύνομαι από τη θεία μου στον Καναδά μέχρι το θείο μου στο Λονδίνο, τους άλλους θείους στη Γερμανία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει οικογένεια που να μην έχει τους απόδημούς της. Να συνεχίσετε να χορεύετε, να συνεχίσετε να ακούτε και τις νεότερες εκδοχές της παραδοσιακής μουσικής, έτσι όπως συνεχίζει να παράγεται, να συνεχίσετε να συνδιαλέγεστε και να είστε σε διάλογο και με την νοσταλγία των νέων εδώ, για αυτό που εσείς μπορεί να κρατάτε πιο καθαρό στο δικό σας μυαλό μέσα από την απόσταση, και να μας δείξετε κι εσείς αυτό που διαμορφώνετε σίγουρα εκεί ως μια παράδοση Ελλάδας έξω από την Ελλάδα.
0: Και ποιο τραγούδι θα ήθελες να τους αφιερώσεις?
1: Τους αφιερώνω λοιπόν ένα τραγούδι των Μπάμπο Κόρο, έτσι για να τους ανακαλύψουν. Είναι μια ομάδα 5 νέων παιδιών που με πολύ δημιουργικό τρόπο επισκέπτεται τη Θράκη. Με αφορμή λοιπόν τη Θράκη γράφει δικούς της στίχους. Το τραγούδι εδώ το λένε Σύσυφο και είναι η συνεχής προσπάθειά μας να βρεθούμε, να ανταμώσουμε, να χαρούμε, να ερωτευτούμε, γιατί όχι, η ανάγκη για χορό μέχρι το ξημέρωμα. Με τους Μπάμπο Κόρο λοιπόν και το Σύσυφο, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Μαριλένα που ήμασταν εδώ και κουβεντιάσαμε πραγματικά σε συνθήκες σπιτικές, και εύχομαι να σας χαρίσαμε λίγο από αυτό που νοσταλγείτε και να μας πείτε τη γνώμη σας γι' αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Παναγιώτα. Η πόρτα του στούντιο για σένα είναι πάντα ανοιχτή. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά όλοι.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, να ξέρετε ότι σε όποια γωνιά της γης και αν μας ακούτε, σας νιώθουμε κοντά μας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα, από τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο και το μοντάζ της εκπομπής και τη Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Να είστε όλοι καλά.

0: το Groove in Athens είναι μια ομάδα δραστήριων καλλιτεχνών, swing και jazz χορού, που στόχο έχει τη δημιουργία ενός φιλόξενου περιβάλλοντος, γύρω από τη μουσική και την αφροαμερικανική κουλτούρα. Η φιλοσοφία τους βασίζεται στην αμοιβαία υποστήριξη και στην αλληλοεκτίμηση, δίνοντας σε κάθε άτομο την ευκαιρία να απολαύσει το χορό. Όλα τα μέλη μπορούν να εκφράζονται, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους, να εμπνέονται από τη μουσική, να πειραματίζονται με την κίνησή τους, να μελετούν την αφροαμερικανική κουλτούρα, να αλληλεπιδρούν και να αναπτύσσονται. Η Μαρία Βασιλάκου και ο Γιάννης Νικολαίδης είναι οι εμπνευστές αυτής της ομάδας. Με ευρία γκάμα χορευτικών εμπειριών και δεξιοτήτων, έχοντας διδάξει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η σχολή τους στεγάζεται σε έναν πολύ όμορφο χώρο στο Εγάλαιο, Σαλαμίνος 7-122-44, 5 λεπτά από το μετρό της Αγίας Μαρίνας, τον οποίο άφησαν για λίγο για να έρθουν να μας μιλήσουν εδώ στο Μύτο της Αριάδνης. Καλώς ήρθατε, παιδιά.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλώς σας βρήκαμε. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι, ναι. Και ωραία ήταν που τα ακούσαμε έτσι όλα μαζί.
2: Ναι,
1: όντως.
0: Σίγουρα από κάπου άντλησα τις πηγές μου. Δεν θα τις αποκαλύψω.
2: Όχι, όχι.
0: Αλλά ναι, από εσάς το πήρα. Και το θεωρώ και πολύ σημαντικό το να έχετε παρουσιάσει τον εαυτό σας με έναν τρόπο στα social media και στις πλατφόρμες. Γιατί πλέον είναι βασικό κομμάτι της δουλειάς και βοηθάνε και κάποιον να αντιληφθεί συνολικότερα το κόνσεπτ που έχετε πίσω από αυτό που κάνετε.
1: Νομίζω ότι πλέον δεν γίνεται διαφορετικά, δηλαδή εντάξει, πέρα από το site, τα social media είναι απαραίτητα, όλα. Και θέλει και συνέπεια, θέλει και προσπάθεια, θέλει ενέργεια, θέλει φαντασία.
2: Και ο σκοπός αυτού του εγχειρήματος είναι αυτό το hub, αυτός ο χώρος, να είναι και κάπως ένας χώρος που απευθύνεται σε διάφορες αθηναϊκές κοινότητες. Δηλαδή να είναι ένας χώρος που μπορούν να έρθουν άτομα από διαφορετικές κοινότητες. Οπότε πρέπει να το δουν αυτές οι κοινότητες για να έρθουν και με κάποιο τρόπο πρέπει να τις προσεγγίσουμε.
0: Διάβασα ότι πολύ σημαντικό κομμάτι για εσάς είναι η συμπερίληψη. Θα μας τα πείτε όμως αυτά στη συνέχεια, γιατί πρώτα θέλω να κάνουμε ένα introduction του καθένα από εσάς. Mm-hmm. Δηλαδή και ο Γιάννης να μας πει πώς ξεκίνησε και η Μαρία να μας πει πώς τράφηκε στο χορό.
2: Έχουμε πάρα πολύ διαφορετικά μονοπάτια, να ξέρεις.
1: Θα ξεκινήσω. Είναι η πιο προβλεπόμενη έτσι, πορεία η δική μου. Είναι το κλασικό που λένε «εγώ χορεύω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου». Είναι αυτό ή το άλλο το «εγώ πρώτο χόρεψα, μετά περπάτησα». Όλα αυτά ισχύουν. Οπότε, ναι, εγώ ξεκίνησα με κλασικό μπαλέτο από 3 χρονών. Γενικά η φάση μου ήταν ο χορός, δηλαδή στην καθημερινότητά μου, στη διασκέδασή μου, η έκφρασή μου ήταν αυτό. Έκανα για πάρα πολλά χρόνια μαθήματα, πέρασα στα επαγγελματικά τμήματα κλασικού και σύγχρονου χορού και σπούδασα δασκάλα και χορεύτρια στο κλασικό και το σύγχρονο μπαλέτο και παράλληλα σπούδαζα στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού στο Πάντιο, με κατεύθυνση φυσικά τον πολιτισμό, οπότε με αφορούσε πάρα πολύ το κομμάτι και της τέχνης και του πολιτισμού και σε πρακτικό επίπεδο καλλιτεχνικό και σε θεωρητικό επίπεδο έτσι ακαδημαϊκό. Το swing με κέρδισε στα 18 μου, όσο ήμουνα στο σχολείο έκανε ένας μαθητής μου. Οπότε ναι, είναι αρκετά έτσι ρομαντική αυτή η ιστορία, γιατί χορεύαμε στους διαδρόμους του σχολείου, όλοι οι καθηγητές το ξέρανε. Και ήταν και μια απόδραση και από τις Πανελλήνιες τότε που διαβάζαμε πάρα πολύ και δεν μπορούσαμε να βγαίνουμε, να διασκεδάζουμε, δεν υπήρχε αυτός ο χρόνος. Εγώ είχα βρει αυτό, οπότε ξεκίνησα από τότε να πηγαίνω σε κάποια πάρτι και μετέπειτα που πέρασα στο πανεπιστήμιο και είχα πλέον αυτό το χρόνο, ξεκίνησα να παρακολουθώ και μαθήματα.

0: έκανα στο swing με κέρδισε τελικά για πάρα πολλούς λόγους. Δηλαδή με κάλυπτε σε διάφορους τομείς. Οπότε ναι, μετέπειτα το είδα και πιο σοβαρά.
1: Εσύ Γιάννη, έχεις έτσι μια αντίστοιχα τρελό δρόμο πριν να ακολουθήσεις το swing μόνιμο?
2: Κοίταξε, εγώ σίγουρα περπάτησα πρώτα πριν χορέψω, πήρα το χρόνο μου να το ανακαλύψω. Εγώ ασχολήθηκα αρκετά αργότερα με τον χορό συνολικά, δηλαδή εκεί από τα 16-17 και μετά άρχισα να φλερτάρω με διάφορα στυλ κοινωνικών χορών και χορών του δρόμου. Δεν μπορώ να πω ότι κάτι με κράτησε πάρα πολύ, πέρα από διάφορους χορούς Latin που είχα κάνει και είχα μάθει σε πάρτι και τέτοια. Αλλά μέχρι τα 18 μου περίπου η ενασχόληση με το χορό ήταν πολύ επιδερμική. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η swing μουσική και είναι κάτι που ήταν στα ακούσματα μου μεγαλώνοντας. Αντιλήφθηκα κάποια στιγμή ότι αυτό χορεύεται και ήμουν σε φάση «Wow, αυτό πρέπει να το δω». Μου πήρε αρκετά χρόνια να το βρω στην Αθήνα, για να είμαι ειλικρινής. Και τελικά κατέληξα να το βρίσκω στην Αθήνα στα 20 μου, το 2015 δηλαδή. Ξεκίνησα μαθήματα και από τότε, ξέρεις, μπήκα σε αυτό το πράγμα, σε αυτόν τον κόσμο. Δεν το άφησα ποτέ. Πορώθηκα, έκανα τα πάντα, τα μαθήματα και προπόνηση κάθε μέρα. Και κάπως έτσι κατέληξα οργανικά στην διδασκαλία, που είναι και ένα κομμάτι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί ο στόχος με πίσω από αυτό ήταν ότι αυτό που πήρα εγώ κάποτε και μου έδωσε πάρα πολλά είναι κάτι που θα ήθελα και εγώ να δώσω με τη σειρά μου τώρα που έχω αυτή τη δυνατότητα. Οπότε ναι, κάπως έτσι έφτασα στη διδασκαλία. Εγώ είμαι του θετικού τομέα, σπούδασα...
1: Περίεργο, δεν ξέρω πώς πρέπει να τοποθετηθώ πέραν σε αυτό, γιατί εγώ είμαι τελείως του άλλου και δεν το έχω συνηθίσει κάτι τέτοιο.
2: Ναι, για κάποιο λόγο υπάρχει μια έφεση στους φυσικούς, μαθηματικούς, όλα αυτά, σε όλους αυτούς τους κλάδους στο χώρο. Δηλαδή έρχονται πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι.
1: Και γιατροί λίγο.
2: Και
1: νομίζω. Φαρμακοποιοί, γιατροί.
2: Ναι.
0: Developers.
2: Υπάρχει όλο αυτό το. Κάπως υπάρχει μια έφεση εκεί πέρα. Υπάρχει μια σύνδεση που δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμα γιατί, αλλά συμβαίνει.
1: Developers το κρατάω, γιατί υπάρχει μια θεωρία. Επειδή δουλεύουν, κάνουν το corporate κομμάτι, αλλά υποστηρίζουν το καλλιτεχνικό, το παραγωγικό. Οπότε θέλουν και εκείνοι κάπου να το εκφράσουν και στρέφονται στο χορό σαν και διέξοδο κινησιολογική από τη δουλειά του γραφείου, αλλά και πνευματική κάπως. Νομίζω ότι αυτό. Η φυσική τώρα και η χημική, γιατί το επιλέγουν, μου δημιουργεί μια απορία, αλήθεια.
0: Συμφωνώ και εγώ για φυσικούς, χημικούς και γενικά για το θετικό κλάδο δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά θα έχει ενδιαφέρον αν κάποιος έχει κάποιες ιδέες. Σε σχέση με τους developers ισχύει αυτό που λες στο κομμάτι της κοινωνικοποίησης, ότι θέλουν να κάνουν κάτι που έχει να κάνει με ανθρώπινη επαφή και με έκφραση. Αλλά νομίζω ότι πιο κατάλληλος να απαντήσει είναι ο Γιάννης, που
2: ναι,
0: είναι τελικά του κλάδου.
2: Σωστά, είμαι και αυτού του
1: Γιάννη
2: κλάδου.
1: Γιάννη, είσαι του κλάδου...
2: Δουλεύω και σαν web developer τα τελευταία χρόνια και ξέρεις, είναι και κάτι που ξεκίνησε και ως ανάγκη για κάποια οικονομική ενίσχυση του εγχειρήματός μας, αλλά είναι κάτι που μου αρέσει, δηλαδή είναι ένας άλλος κόσμος στον οποίο μπαίνω και βγαίνω και μπαίνω στον κόσμο του swing και της διδασκαλίας. Οπότε μου αρέσει και τα δύο για διαφορετικούς λόγους. Όντως, αυτό ξύνει μια άλλη ανάγκη μου για δομή, για να φτιάξουμε πράγματα, για να δημιουργήσουμε έτσι ηλεκτρονικά συστήματα και όλα αυτά. Αλλά ξέρεις, όταν είμαι στο άλλο, όταν έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο, αυτό ικανοποιεί πάρα πολύ την ανάγκη για σύνδεση, για επικοινωνία, για να χτίσεις μια κοινότητα και μέσα από αυτό να εκφραστείς και εσύ ως άτομο τελικά.
1: Και νιώθεις ότι το ένα δίνει στο άλλο?
2: Σίγουρα. Είναι κάπως... υπάρχει μια κοινή πορεία σκέψης σε αυτό. Ένα κομμάτι του χορού, χωρίς να είναι όλο και να μην πηγαίνουμε σε αυτό, είναι μαθηματικά, είναι αριθμοί, είναι το να μετράς, παιδί μου. Και σαν developer αυτό είναι κάτι που κάνεις στο μεγαλύτερο μέρος της μέρας σου. Οπότε αυτά συνδέονται με κάποιο τρόπο. Υπάρχει μια κοινή δομή στον κόσμο των μαθηματικών. Ξαναλέω, χωρίς να είναι μόνο αυτό ο χορός τελικά, γιατί είναι πολλά παραπάνω από τα μαθηματικά.
1: Μαρία, εσύ το βλέπεις τέτοιο accountability ο χορός, ή επειδή προέρχεσαι και από ένα πολύ διαφορετικό background, βασίζεσαι σε άλλες αξίες και άλλες αρχές για να διαμορφώσεις την αντίληψή σου για το χορό και την διδασκαλία σου?
0: Ακούω αυτό που λέει ο Γιάννης. Αυτή η προσέγγιση είναι σημαντική στο κομμάτι του να προσαρμοστείς το

0: πώς και ο άνθρωπος απέναντί σου μπορεί να αντιληφθεί την πληροφορία που του δίνεις. Γιατί βλέπεις ότι από μαθητή σε μαθητή και από μαθήτρια σε μαθήτρια δεν μπορείς να επικοινωνήσεις την ίδια πληροφορία με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν θα την καταλάβουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Οπότε κάποιοι βοηθούνται με το μέτρημα, με τους αριθμούς, με τη φυσική. Γενικά χρησιμοποιούμε κάθε λογής παρομοιώσεις στα μαθήματά μας για να αποδώσουμε αυτό που θέλουμε να πούμε. Αλλά σίγουρα εμένα προσωπικά με εκφράζει και με αγγίζει περισσότερο το κομμάτι της έκφρασης και της επικοινωνίας και της επαφής με το άλλο άτομο, και στέκομαι λίγο πιο πολύ στο κομμάτι της έκφρασης του τι βγαίνει από μέσα σου, γιατί θες να χορέψεις, πώς στέκεσαι σαν ατομικότητα μέσα σε έναν χώρο και πώς συνεπάρχεις με άλλους ανθρώπους και τελικά επικοινωνείται μέσω της τέχνης.
1: Είναι αυτά που σου προσφέρει το swing που μας ανέφερες πριν?
0: Σίγουρα ναι. Γενικά το swing, ο συγκεκριμένος χορός, ήρθε κατά μία έννοια να θεραπεύσει πολλά πράγματα που μέχρι τότε είτε με είχαν τραυματίσει, είτε δεν είχα βρει έναν τρόπο να εκφράζομαι μέσω αυτών, είτε δεν με αντιπροσώπευαν τελικά σαν άτομο. Οπότε αυτό που μου έλειπε πριν αποφασίσω να εστιάσω πιο πολύ στο κομμάτι των swing χορών ήταν το να μην είμαι μόνη μου σε αυτό που κάνω. Δηλαδή, ό,τι και αν είναι αυτό. Είτε είναι η τέχνη, είτε είναι ο χορός, είτε είναι η δουλειά μου, είτε είναι οι χώροι στους οποίους δραστηριοποιούμε, σε παρέες κτλ. Μου έλειπε πολύ το κομμάτι της σύνδεσης. Και δεν είναι τυχαίο που το swing είναι social dance. Είναι κοινωνική χορή και ο σκοπός είναι η έκφραση και η αλληλεπίδραση. Οπότε ναι, αυτή είναι η δική μου έτσι προσέγγιση και αυτή την ανάγκη μου καλύπτει. It was because of her.

0: και πολύ βραβευμένη. Πώς είναι να έχετε τόσα πολλά βραβεία? Κάθε χρόνο από ένα, έτσι.
1: Είναι κάπως δύσκολο να τα μετακινούμε. Όχι, εντάξει.
0: Θέλει και προσοχή. Κάπως με το Swiffer να τα πουλάτε.
1: Κοίταξε, δεν πρέπει να τα λέμε αυτά. Αλλά υπάρχουν κάποια που έχουν κάποια μικρά ραγίσματα.
0: Στη μάχη με τη σκόνη δεν κέρδισε ποτέ κανείς.
1: Ακριβώς, ναι. Εντάξει, είναι ωραίο να παίρνουμε κάποια αναγνώριση. Προσπαθούμε και είναι κάπως ικανοποιητικό αυτή η προσπάθεια να βλέπεις ότι έχει και ένα απτό αποτέλεσμα. Και σίγουρα είναι τελικά κάπως ένα από τα θετικά, γιατί εμείς όταν πηγαίνουμε και διαγωνιζόμαστε, όποτε έχουμε αυτή την ευκαιρία, είναι κυρίως γιατί θέλουμε και να προκαλέσουμε τους εαυτούς μας, αλλά θέλουμε και να δημιουργήσουμε και να εκφράσουμε κάτι στο εκάστοτε κοινό. Δηλαδή ο στόχος για μας διαγωνιστικά είναι το να περάσουμε καλά και το να φτιάξουμε κάτι ωραίο, είτε είναι κάποια χορογραφία, είτε είναι κάτι άλλο μικρότερο σε διάρκεια, να το δείξουμε και να αρέσει στον κόσμο. Αυτό, ξέρεις, επιστρέφει. Και νομίζω ότι ακριβώς ο λόγος, ακριβώς επειδή αυτό το κάνουμε για αυτό το λόγο, πολλές φορές πετυχαίνει, έτσι.
2: Νομίζω ότι σίγουρα το κομμάτι της αναγνώρισης είναι σημαντικό. Βασικά όχι τόσο της αναγνώρισης, όσο του κατάφερα κάτι. Και αυτό ισχύει σε κάθε διαγωνισμό, νομίζω, στον οποίο συμμετέχουμε, είτε βραβευόμαστε είτε όχι. Φυσικά το να βραβεύεσαι έχει και μια γλύκα, αλλά νομίζω ότι περισσότερη αξία ίσως έχουν οι ιστορίες πίσω από κάθε βραβείο ή ίσως από κάθε προετοιμασία, ακόμα και όταν δεν βραβεύεσαι, ρε παιδί μου, η διαδικασία, εντάξει, είναι τρομακτική και πολύ έτσι στρεσογόνα, αλλά νομίζω ότι έχουμε πραγματικά μία ιστορία για κάθε συμμετοχή μας σε διαγωνισμό.
0: Κατά πόσο ήσασταν έτοιμοι την πρώτη φορά και τώρα με τον καιρό πόσο έχει αλλάξει αυτό?
2: Νομίζω ότι θα λάβεις δύο διαφορετικές απαντήσεις.
1: Καλά, εγώ θα έλεγα βέβαια την ιστορία για την πρώτη φορά. Που...
2: Ποια ήταν η πρώτη φορά, ειλικρινά δεν θυμάμαι.
1: Στη Βαλένθια.
2: Δεν ήταν αυτή η πρώτη.
1: Αλήθεια. Φαντάσου, έχουμε και τα αυτό διαφωνία.
2: Τέλος πάντων, αυτή ήταν μία από τις πολλές
1: φορές. Ίσως ήταν μία από τις πρώτες φορές τουλάχιστον που βραβευτήκαμε μαζί.
0: Μήπως ήταν η πρώτη στην καρδιά σου και πιο αγαπημένη, γι' αυτό θέλεις να μας την πεις?
1: Μπορεί. Γενικότερα είχε πάρα πολύ πλάκα, γιατί θυμάμαι ότι αυτό ήταν ένας διαγωνισμός που έγινε. Ήταν από τα πρώτα event που γίνανε μετά την δεύτερη καραντίνα. Και είχαν αρχίσει πάλι να επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα, να δημιουργούνται κάποια δρόμενα με προσοχή. Οπότε ένα από αυτά ήταν αυτό, ήταν στη Βαλένθια τότε. Είχαμε πάει μαζί, είχαμε διαγωνιστεί και ατομικά αλλά και σε ζευγάρι, θυμάμαι.
2: Έχεις δίκιο, ήταν η πρώτη φορά που διαγωνιστήκαμε μαζί σε ζευγάρι.
1: Σωστά. Το οποίο είχε πλάκα, ξέρεις, περάσαμε από όλα τα στάδια που είχε ημιτελικούς που χορεύουν επί της ουσίας πάρα πολλά ζευγάρια σε έναν χώρο. Υπάρχουν κάποιοι κριτές που διαλέγουν λίγα από αυτά να περάσουν στην επόμενη φάση. Η τελική ευθεία ήταν, νομίζω, 8 ζευγάρια, τα οποία θα κάνανε μάχες μεταξύ τους, μέχρι να καταλήξουμε στα δύο τελευταία ζευγάρια. Θυμάμαι ότι φτάσαμε στους τελικούς. Το ζευγάρι που ήταν απέναντί μας το παρατηρούσαμε όλο το Σαββατοκύριακο. Και...
2: Βασικά είναι από τις περιπτώσεις που οι φίλοι σου έχουν χτίσει κάτι. Δηλαδή, οι φίλοι σου έχουν δει κάτι, στο χτίζουνε, οπότε εσύ το έχεις πιστέψει. Και...
1: Οπότε όλοι μας λέγανε πόσο να προσέχετε αυτούς, ότι αυτούς. Εντάξει, καλοί είστε, αλλά και αυτοί είναι πολύ καλοί κτλ. Οπότε φτάσαμε στο τελικό και ήμασταν σίγουροι ότι εντάξει, είπαμε τη Μαρία, δεν πειράζει, καλά είναι, μπράβο μας που φτάσαμε στο τελικό, ωραίο ήταν και αυτό, δεν θα τους νικήσουμε, πάμε να το ευχαριστηθούμε τώρα. Και όντως δηλαδή το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ το τελικό, δεν θυμόμαστε τι κάναμε,
2: κλασικά.
1: Δεν θυμόμαστε τι κάναν αυτοί. Και όταν τελικά έφτασε η στιγμή της ανακοίνωσης, ήμασταν τόσο σίγουροι ότι χάσαμε, που όταν ανακοινώσανε τα ονόματά μας, εμείς γυρίσαμε και χειροκροτήσαμε τα παιδιά απέναντι και τους δίναμε συγχαρητήρια.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο και επικοινωνιακά, αλλά και πολύ γλυκούλι.
2: Ευτυχώς οι φίλοι μας, οι Έλληνες, που είναι πολύ φωνακλάδες, όταν ανακοινώθηκε το όνομά μας, εμείς δεν ακούγαμε τίποτα και χειροκροτούσαμε το άλλο ζευγάρι. Άρχισαν να φωνάζουν στα ελληνικά, πολύ ενθουσιασμένοι, και κάπως έτσι καταλάβαμε ότι μάλλον εμείς έχουμε κερδίσει και δεν γίναμε εντελώς ρεζίλ.
0: Τι ωραία ιστορία. Όταν πρωτογνωριστήκατε, φανταζόσασταν ότι θα κάνατε τόσο καλό κάπλ για ζευγάρια? Είχατε και δύο αυτό το championship material?
2: Όχι.
0: Γρήγορα η απάντηση.
1: Σίγουρα όχι.
2: Η αλήθεια είναι ότι η προσέγγιση μας στο κομμάτι το διαγωνιστικό αλλά και στο performing είναι αρκετά διαφορετική. Λόγω τριβής και background εμένα μου είναι κάπως πιο οργανικό, οπότε ήρθε κάπως πιο εύκολα για μένα. Και για μένα είναι και κομμάτι της διαδικασίας του ενασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Ήμουν αυτό το παιδάκι. Οπότε ό,τι έκανα έπρεπε να το κάνω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή δεν έπαιζε να κάνω ένα χόμπι έτσι απλά για τη φάση.
0: Αυτό είναι τώρα τα κατάλοιπα του μπαλέτ.
2: Ευχαριστώ.
0: Όχι, το λέω γιατί και εγώ έκανα μπαλέτο και ξέρω το πώς είναι αυτή η διαδικασία και αυτή η εσωτερική παρόρμηση να τα κάνεις όλα άψογα.
2: Σίγουρα είναι ένα σύνολο παραγόντων. Πιστεύω ότι υπάρχουν και τελειωμανείς άνθρωποι που δεν έχουν κάνει μπαλέτο. Αλλά μπορώ να πω με σιγουριά ότι το μπαλέτο το ενίσχυσε αυτό το κομμάτι.
0: Σε ποσότητα δεν ξέρω. Πρέπει να το εξετάσω και αυτό. Έχω σημειώσει τώρα διάφορα για έρευνα μελλοντική.
2: Αλλά σίγουρα, ρε παιδί μου, η τριβή και η έκθεση, δηλαδή δεν θα ξεχάσω ότι το συνέστημα όταν για πρώτη φορά βρέθηκα σε σκηνή για μια παιδική παράσταση, ας πούμε. Και μπορώ να πω ότι αυτό το συνέστημα το έχω κάθε φορά. Κάθε φορά που κάνω κάποιο performance, κάθε φορά που διαγωνίζομαι. Και είναι αυτό που με κρατάει και μου δίνει το κίνητρο να συνεχίσω να το κάνω, οπότε για μένα δεν γίνεται ούτε πιο εύκολο, ούτε πιο δύσκολο. Σίγουρα σε κάποια κομμάτια μπορεί να δυσκολεύει ή να εξοικειώνεσαι, αλλά κατά βάση εμένα το συνέστημά μου είναι το ίδιο και μάλιστα είναι και κοινό, είτε διαγωνίζομαι είτε απλά κάνω ένα performance, ας πούμε, ένα show. Οπότε απλά το ευχαριστιέμαι και ναι, αναβιώνω ξανά και ξανά το ίδιο συνέστημα που είχα πρώτη φορά σαν παιδάκι πάνω στο stage.
1: Ναι, εντάξει, για μένα οργανικά ήρθε αυτή η ανάγκη, αυτή η ιδέα τέλος πάντων για να διαγωνιστούμε. Με τη Μαρία περνούσα πάρα πολύ καλά όταν χορεύαμε μαζί, έτσι, social όπως λέμε.
0: Υπήρχε χημεία.
1: Υπήρχε χημεία, υπήρχαν κοινοί στόχοι και κάποιες κοινέ ιδέες και πάρα πολλές διαφωνίες, οι οποίες γεφυρώνονται πάντα. Αλλά για μένα η ανάγκη ήταν ότι ήταν να γίνω καλύτερος μέσα από αυτή τη διαδικασία. Η ευχαρίστηση ήρθε αργότερα στο κομμάτι του διαγωνιστικού, γιατί για μένα ήταν κάτι σχετικά καινούριο. Οπότε ξεκίνησε ως μια άσκηση για να βελτιώσω πράγματα και να βάλω σε έναν απτό στόχο. Και νομίζω ότι με το καιρό έμαθα να ευχαριστηθεί με τις διαδικασίες του. Υπάρχουν κομμάτια του που με δυσκολεύουν. Εγώ έχω πολύ άγχος στη σκηνή.
0: Αυτό σκεφτόμουν, ότι φαίνεσαι λίγο αγχώδης κάπως.
1: Ναι, έχω άγχος με την. Κάτι θέλω να πει.
0: Μαρία, πες το.
2: Έχω κι εγώ άγχος στην καθημερινότητα. Απλά για τους λόγους που προανέφερα, νομίζω ότι υπερισχύει λίγο πιο πολύ το κομμάτι το πιο έτσι, διασκεδαστικό. Αλλά ναι, χωρίς να θέλω να διακόψω το Γιάννη, επειδή δεν αναφέρθηκα καθόλου στη συνεργασία, νομίζω ότι αυτό συνέβη οργανικά λόγω των κοινών στόχων, όπως λέει και ο Γιάννης.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, παρότι τελικά η εμπειρία μας στη διαδικασία αυτή είναι πολύ διαφορετική και το συναισθημά μας και το πώς το επεξεργαζόμαστε, νομίζω ότι ο στόχος και το κίνητρο ενδεχομένως είναι τόσο κοινό που οργανικά μας οδήγησε στη συνεργασία.
1: Σωστά. Και δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει πολλά από το. Δηλαδή, κάθε φορά, επειδή αυτό είναι και ένα μικρόβιο που έχεις, κάπως αυξάνεις, ανεβάζεις τον πύχη. Οπότε πάντα έχεις αυτή την ένταση να φτιάξω κάτι, να το κάνω καλύτερο, να δημιουργήσω κάτι που με εκφράζει και πάντα έχει νέες προκλήσεις αυτό. Οπότε νομίζω ότι αυτό ποτέ δεν αλλάζει. Αλλάζουν οι κλίμακες συνήθως. Δηλαδή ο πρώτος μας διαγωνισμός μπορεί να ήταν εδώ στην Αθήνα σε ένα κοινό 50 ατόμων και μετά να πήγαμε σε διαγωνισμούς που ήταν έξω και ήταν παγκόσμιοι με άλλο κοινό, άλλους κριτές. Αλλά πάντα υπάρχει αυτή η ένταση.
0: Την ίδια προετοιμασία κάνετε?
2: Εξαρτάται από το είδος του διαγωνισμού.
1: Ναι, σωστά.
2: Και από τις συνθήκες, νομίζω που... τις εκάστοτε συνθήκες, δηλαδή έχουμε χρόνο να προετοιμαστούμε. Αν δεν έχουμε χρόνο, κάνουμε άλλη προετοιμασία, ας πούμε, πολύ έτσι σύντομη και μπακάλικη εντός εισαγωγικών. Εάν ξέρουμε ότι θα συμμετέχουμε σε ένα διαγωνισμό και έχουμε χρόνο και ενέργεια και όρεξη, νομίζω ότι είναι λίγο πιο slow burn.
1: Βέβαια, πλέον νομίζω ότι έχουμε κάνει και αυτό που διαλέγουμε ποιους διαγωνισμούς θα κάνουμε ακριβώς για να μπορούμε να δώσουμε ενέργεια. Γιατί, ξέρεις, ειδικά τον τελευταίο καιρό έχουμε και μια επιχείρηση. Οπότε αυτό κάπως είναι ένας διαγωνισμός από μόνος του που κρατάει εδώ και πάρα πολύ καιρό.

0: γνωριστήκατε?
1: Μεγάλη ιστορία.
0: Ήσουν ο μαθητής που χόρευε.
1: Όχι, δεν ήμουν. Θα ήταν μια πολύ καλή είσοδο στην ιστορία της Μαρίας, αλλά δεν ήμουν αυτός ο μαθητής.
0: Θα μου άρεσε αν είχε γίνει έτσι, γιατί θα είχε στρώσιμο, αλλά δεν πειράζει. Είμαι σίγουρη ότι και το πώς έγιναν τα πράγματα θα μου αρέσει εξίσου.
1: Όχι, γνωριστήκαμε κάποια στιγμή εντός του χορού. Εγώ νομίζω έκανα 2-3 χρόνια. Η Μαρία έκανε κάπου εκεί swing, πέρα από όλο το άλλο background. Γνωριστήκαμε επί της ουσίας ένα φεστιβάλ χορού, γίναμε ζευγάρι και αργότερα ήρθε και η χορευτική συνεργασία. Σωστά.
0: Α, ήρθε πιο μετά η χορευτική συνεργασία.
2: Ναι, δεν συνεργαστήκαμε επειδή γίναμε ζευγάρι. Όπως προείπαμε, είχαμε κοινούς στόχους. Οπότε, ναι.
1: Οπότε βεβαιωθήκαμε κιόλας ότι δεν γίνεται γι' αυτό, ότι θέλουμε κάποια κοινά πράγματα και μετά πήγαμε εκεί πέρα.
2: Ναι, και μάλιστα είχαμε και άλλους παρτενέρ χορευτικά μέχρι τότε.
1: Ναι, είχαμε αρκετούς ο καθένας. Και νομίζω ότι κάπως πρώτα ήρθε η ανάγκη και ο κοινός στόχος του να δημιουργήσουμε πράγματα, να φτιάξουμε ρουτίνες, να πάμε σε διαγωνισμούς. Έπειτα ήρθε κάπως η ιδέα και η ανάγκη του να διδάξουμε, που σε ένα μεγάλο βαθμό πάλι το κάναμε μαζί. Και αργότερα πάλι άρχισε να έρχεται η ιδέα του Groovy Athens και του δικού μας χώρου και της δικιάς μας ομάδας και με μια δικιά της ατζέντα, ας πούμε.
2: Ναι, έγινε όλο αρκετά βήμα-βήμα και σταδιακά. Αν μου το έλεγες πριν 8 χρόνια που γνωριστήκαμε ότι θα έχουμε τώρα μια δική μας ομάδα, θα σου έλεγα μπα, δεν παίζει αυτό το σενάριο. Οπότε όλο πήγε βήμα-βήμα και με πολύ έτσι συζήτηση και brainstorming.
1: Ναι.
0: Και τώρα το Groovy Athens είναι ένα χρόνο νομίζω λειτουργία.
2: Είχαμε ξεκινήσει τη δημιουργία της ομάδας λίγο νωρίτερα, αλλά επίσημα είναι από το καλοκαίρι το περασμένο.
1: Σωστά. Το χώρο το βρήκαμε τον Ιούνιο. Καταλαβαίνεις ότι ήταν ένα αρκετά μικρό διάστημα. Εμείς ψάχναμε χώρο για να ανοίξουμε κάπου τον Σεπτέμβρη το περασμένο, από τον Μάιο νομίζω. Είχαμε αρχίσει να κάνουμε μια έρευνα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, μπορώ να πω. Ήμασταν αρκετά. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πάμε και θα βρούμε. Το πρώτο χώρο που θα πάρουμε θα είναι πόπο. Ναι, το βρήκαμε, μπήκαμε. Αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε κάτι που και να έχει κάποιες έτσι πιο πρακτικές συνθήκες να ικανοποιούνται, αλλά και κάποιες συνθήκες που είναι το να μας αρέσει εμάς και κάτι να μας εμπνέει αυτός ο χώρος. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βρεις. Θέλει τύχη δηλαδή.
2: Νομίζω ότι δημιουργώντας την ομάδα σιγά σιγά, δηλαδή από το πρώτο επίπεδο του τι θέλουμε να είναι αυτό που δημιουργούμε, πώς ονομάζεται, και αρχίζεις και σκέφτεσαι πώς μοιάζει αυτό, δηλαδή πώς είναι ο χώρος που συνδέεται με αυτό που φαντάζεσαι. Οπότε όταν άρχισε έτσι να, όταν ήρθε η στιγμή να πάρει σάρκα και οστά, ήταν έτσι δύσκολη φάση.
1: Ναι. Είχε ξαφνικά, ξέρεις, η ιδέα δημιουργήθηκε, όπως είπαμε, οργανικά και από μια ανάγκη να φτιάξουμε κάτι δικό μας με, ξέρεις, πολύ συγκεκριμένα πράγματα που είχαμε στο μυαλό μας και κάποια που ήταν αρκετά ακόμα γενικά και έτσι σε ένα πολύ ιδεατό επίπεδο. Αλλά όταν καταλήγεις να πεις, OK, πάμε να το κάνουμε, το επόμενο πρώτο βήμα που έχει όλα αυτά τα πρακτικά πράγματα του τι είναι ένας χώρος, πώς θα τον κάνεις, τι θα ανοίξει οικονομικά και όλα αυτά, μπήκαμε έτσι με πολύ
0: μεράκι.
1: Με πολύ μεράκι και πάρα πολύ άγνοια.
2: Και παράνοια θα πω. Δηλαδή, ναι, ήταν λίγο τρέλα η φάση.
0: Θυμάστε έτσι κάποιες βασικές δυσκολίες που θα θέλατε να τις προτείνετε σε έναν νέο startupper ή επιχειρηματία για να αποφύγει τις κακοτοπιές?
2: Δεν είμαστε πάρα πολύ καλοί σε αυτό. Είναι πολύ νωρίς ακόμα και μαθαίνουμε.
1: Να λέτε τα πάντα στο λογιστή σας, θα πω εγώ.
2: Ναι, και να έχετε και καλό δικηγόρο. Και επίσης να έχετε φίλους που, βασικά αυτό είναι νομίζω ίσως και το πιο σημαντικό, να έχετε φίλους που μπορούν να σας ακούνε όταν περνάτε δύσκολα, να είναι η φωνή της λογικής και να είναι και το στήριγμά σας. Εμείς είμαστε τυχεροί να έχουμε φίλους που μας στήριξαν και μας βοήθησαν πάρα πολύ με όποιο τρόπο μπορούσαν και είναι νομίζω πολύ πολύτιμο.
1: Ναι, γενικότερα είναι καλό αυτό να ζητάς βοήθεια. Και εμείς, ξέρεις, τη ζητήσαμε και είχαμε έναν κύκλο ανθρώπων και φίλων και οικογένειας βασικά, που ήταν εκεί να στηρίξει όλο αυτό το εγχείρημα. Και ακόμα και σήμερα, αλλά σίγουρα στην αρχή ήταν εκεί, ξέρεις, συναισθηματικά, ψυχολογικά και τελικά και πρακτικά. σε πάρα πολλά επίπεδα.
0: Άμα δεν έχεις κάποιον να κουβαλάει λίγο μαζί σου, αυτό το βάρος του ρίσκου είναι δύσκολο. Το Deeper Vision πίσω από τον Groovy Athens ποιο είναι?
1: Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε κάτι πέρα από μια σχολή χορού, γι' αυτό και το έχουμε ονομάσει Hub. Δεν είναι έτσι μόνο για το...
0: Το βλέπω και στα story. Αναφέρεται ως Hub.
1: Θέλουμε να φτιάξουμε έναν χώρο που να είναι ένα μέρος μαθημάτων σίγουρα, και έτσι που πραγματεύεται το αντικείμενο της jazz σε πάρα πολλές πτυχές που έχει, αλλά θέλουμε να φύγει, να υπάρχει και πέρα από αυτό, να υποστηρίζει άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες καλλιτεχνών που δεν έχουν το χώρο τους και έχουν μια ωραία ιδέα και θέλουν αυτό κάπως να το πραγματοποιήσουν, και εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Και σίγουρα θέλουμε να φτιάξουμε και ένα κέντρο που άλλος μπορεί να έρθει και να συνδεθεί με αυτό το κέντρο, να κοινωνικοποιηθεί, να νιώσει ότι έχει κάτι να πάρει και να δώσει σίγουρα σε δεύτερο χρόνο.
2: Για μένα αποτέλεσε πολύ μεγάλο κίνητρο αυτό που είπα πριν σε σχέση με το μοίρασμα. Δηλαδή, αυτό που εμένα κάποια χρόνια της ζωής μου έλειπε, το να υπάρχει ένας χώρος στον οποίο μπορώ να είμαι ελεύθερη να εκφράζομαι και βασικά να νιώθω ασφάλεια σε κάθε επίπεδο. Δηλαδή, να νιώθω ασφάλεια και χορευτικά να εκφραστώ και σαν άνθρωπος, να γνωρίσω κόσμο. Αυτό είναι κάτι που συνάντησα πολλές φορές στη ζωή μου, αλλά όχι με έναν τρόπο που απόλυτα μπορούσε να κουμπώσει σε αυτό που είμαι. Και θα ήθελα να δημιουργήσουμε εμείς ένα χώρο που να αποτελέσει αυτό για άλλους ανθρώπους. Οπότε δεν μπορούσα να σκεφτώ το να έχω μια επιχείρηση η οποία αφορά απλά τη διδασκαλία ενός είδους χορού. Παρότι το swing είναι ένα χορευτικό είδος που καλύπτει αυτό το κομμάτι της σύνδεσης και της κοινωνικοποίησης και της έκφρασης, και ιστορικά και κοινωνικά έχει πάρα πολύ βάθος, αλλά θα ήθελα και εγώ να εμπνέομαι από τους ανθρώπους που έρχονται σε αυτό το χώρο. Οπότε νομίζω η ιδέα ήταν να φτιάξουμε ένα χώρο στον οποίο μπορούν να έρχονται άνθρωποι από κάθε καλλιτεχνικό κλάδο, με διάφορες ανησυχίες, με πράγματα να πούν, και να συνεπάρξουμε όλοι μαζί και να ανταλλάξουμε έμπνευση.
0: Πόσο σημαντικό είναι να κατανοεί κανείς την αφροαμερικανική κουλτούρα πίσω από αυτούς τους χορούς?
1: Είναι αρκετά σημαντικό. Δίνει μια άλλη πτυχή σίγουρα στο χορό. Προφανώς κάποιος μπορεί να έρθει και απλά να πάρει κάποια μαθήματα, να μάθει να χορεύει και να περάσει πάρα πολύ όμορφα με αυτό το πράγμα. Αλλά ξέρεις, όπως και σε κάθε πράγμα, όσο εμβαθύνεις την ιστορία του, καταλαβαίνεις καλύτερα τις βαθύτερες πτυχές αυτού που κάνεις. Καταλαβαίνεις γιατί συνέβαινε, που αποσκοπούσε και τι μπορώ και εγώ να κάνω με αυτό. Ένα πολύ κλασικό παράδειγμα είναι ότι οι swing χοροί είναι χαρούμενοι χοροί. Το οποίο έχει μια βάση, είναι όντως ένας χαρούμενος χορός και πραγματικά προκαλώ τον οποιοδήποτε να έρθει να χορέψει μια ώρα και να μην νιώθει καλά στο τέλος.
2: Και να μην χαμογελάσει.
1: Σωστό, σωστό. Αλλά παράλληλα είναι πολύ ενδιαφέρον όταν κοιτάμε πίσω και βλέπουμε ότι αυτό ήταν μια κουλτούρα που δημιουργήθηκε από Αφροαμερικάνους σε μια αρκετά έτσι έντονη και ιδιαίτερη στιγμή της αμερικάνικης και παγκόσμιας ιστορίας, που εξέφραζε και κάποια άλλα πράγματα. Εξέφραζε έναν αγώνα, εξέφραζε μια ανάγκη για επιβίωση σε πολιτισμικό επίπεδο, σε επίπεδο κουλτούρας. Αυτοί οι άνθρωποι θέλαν να διατηρήσουν μια ταυτότητα και ήταν και η απόδρασή τους πολλές φορές από τα εκάστοτε προβλήματα που αντιμετώπιζαν.
2: Ήταν εγκλωβισμένοι, έτσι, δεν είχαν ελευθερία. Οπότε μέσω της έκφρασης, μέσω του συγκεκριμένου χορού, ήταν ο τρόπος και να μείνουν σε επαφή με τις ρίζες τους και να διατηρήσουν τις ρίζες τους, αλλά και να εκφραστούν και να νιώσουν για λίγο ελεύθεροι. Οπότε αυτό έχει ένα φοβερό βάθος. Νομίζω ότι ο καθένας και η καθεμία μπορούν να συνδεθούν σε ένα βαθμό με αυτή την ανάγκη. Και ξαναλέω σε ένα βαθμό, γιατί ούτε κατά διάνοια είμαστε κοντά σε αυτό που οι άνθρωποι βίωναν. Αλλά παρόλα αυτά, όταν κάτι μαθαίνεις, μπορείς να προσποιηθείς ότι το έμαθες, ή μπορείς να σκάβεις και να συνειδητοποιείς ότι για πάντα θα μαθαίνεις σε σχέση με αυτό. Οπότε νομίζω ότι η κατανόηση και η μελέτη της αφροαμερικανικής κουλτούρας πάνω στην οποία βασίστηκαν αυτοί οι χοροί σου δίνει κάτι παραπάνω από απλά να μάθεις τα βήματα. Σου δίνει και όλο το πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό.
0: Και πώς αποφεύγεται το cultural appropriation και διατηρείται ο σεβασμός σε μια διαδικασία όπου δεν ξέρουμε ακριβώς τι συνέβη και πώς θα το εκλάβει ο άλλος. Δηλαδή, μπορεί η πρόθεση και η διδασκαλία να είναι και η συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα να είναι η καλύτερη και αγαθή, αλλά εν τέλει κάποιος να το πάρει σαν πληροφορία και να κακοφορμήσει στα χέρια του. Οπότε, πώς μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό και να το προσπίσουμε?
2: Νομίζω το πιο σημαντικό είναι να το απευθύνεις αυτό. Δηλαδή, να απευθύνεις ότι αυτό δεν είναι κάτι, δεν είναι μια δική μας κουλτούρα σαν Έλληνες. Δεν ξέρουμε αρκετά για αυτήν, δεν μας ανήκει, δεν την έχουμε βιώσει.
1: Και σίγουρα είναι κάτι που μελετάτε τα τελευταία χρόνια, έτσι? Δηλαδή, υπάρχουν ακόμα πολλές πληροφορίες που και ιστορικοί ανακαλύπτουν αυτή τη στιγμή.
2: Σίγουρα πρέπει να ξεκαθαρίζεις ότι και εσύ ακόμα μαθαίνεις πληροφορίες γι' αυτό. Έχουμε την ευθύνη να συνεχίζουμε να εκπαιδευόμαστε, είτε χορευτικά σαν δάσκαλοι, είτε και σε σχέση με την ιστορία. Διαβάζουμε βιβλία, ακούμε podcast, βλέπουμε ιστορικά βίντεο, και στο βαθμό που μπορούμε και στο βαθμό που αυτό μπορεί να δεθεί και με το μάθημα, έτσι, γιατί ο άλλος έρχεται να παρακολουθήσει όντως ένα μάθημα χορού, το επικοινωνούμε και στους μαθητές. Αυτό που, γιατί είναι κάτι που μας απασχολεί και το συζητάμε πάρα πολύ, το κομμάτι του cultural appropriation και πώς μπορούμε από πλευράς μας να είμαστε πολύ ξεκάθαροι σε σχέση με αυτό. Η προσωπική μελέτη που κάνουμε την επικοινωνούμε και πέρα από τα μαθήματα και στο site μας, γράφουμε κάποια άρθρα, shout out στην Κυριακή που κάνει έρευνα, και τα αποστάρουμε και στα social media μας. Οπότε γίνεται έρευνα και μελέτη παράλληλα με το χορό.
1: Σωστά. Είμαστε ανοιχτοί. Προσπαθούμε συνέχεια να βρίσκουμε νέες πηγές, να μελετάμε νέες έρευνες, να βλέπουμε νέα αποσπάσματα για το τι ήταν αυτό. Δίνουμε τις πηγές μας πάντα, είτε είναι σε κάποιο μάθημα είτε είναι στο site μας. Και σε επίπεδο χορευτικό πάντα προσπαθούμε να βελτιωθούμε, να παρακολουθήσουμε και εμείς οι ίδιοι μαθήματα έξω, όποτε έχουμε την ευκαιρία, ειδικότερα από δασκάλους που είναι κομμάτι αυτής της κουλτούρας, μπορεί να είναι, να έχουν σπουδάσει κάτι παρεμφερές, οπότε προσπαθούμε με κάθε ευκαιρία να γινόμαστε και εμείς πάλι μαθητές και να φέρουμε πίσω στη δικιά μας σχολή και στα δικά μας μαθήματα.

0: Συγγνώμη, να κάνω μια παρένθεση και όποιον δεν το ξέρει ή δεν το έχει καταλάβει μέχρι τώρα. Τι είναι το cultural appropriation, που στα ελληνικά είναι η πολιτισμική ιδιοποίηση. Όταν ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων παίρνει στοιχεία από έναν πολιτισμό χωρίς να ανήκει σε αυτόν και το χρησιμοποιεί αδιακρίτως, χωρίς κατανόηση, χωρίς σεβασμό, χωρίς αναγνώριση της σημασίας των συμβόλων, δηλαδή δανείζεται κάτι από έναν πολιτισμό, αλλά το χρησιμοποιεί επιφανειακά για trend, σαν αντικείμενο, αγνώντας την ιστορία και το νόημά του. Πράγμα που έχουμε δει σε πολλές ταινίες, σε πολλά fashion weeks, σε επιδείξεις μόδας και γενικότερα με τη μόδα, σε τις απόκριες, γενικά. Υπάρχει αυτό και σε σημεία της ζωής μας που δεν τα αναγνωρίζουμε ή μπορεί να το κάνουμε κι εμείς οι ίδιοι χωρίς να το θέλουμε.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναφέρεσαι σε αυτή την κουλτούρα και στους χορευτές της εποχής σαν έμπνευση και όχι με την διάθεση να το μιμηθείς και να το επικοινωνήσεις σαν κάτι δικό σου, ενώ έχει έρθει από πολύ διαφορετικές ρίζες με κοινωνικοπολιτική ουσία. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Αρχικά πρέπει να νοιάζεσαι γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να μην το κρύβεις. Βέβαια, για να μην το κρύβεις θα πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχει. Οπότε νομίζω ότι το πρώτο βήμα είναι η ενημέρωση, η έρευνα. Το δεύτερο βήμα είναι να νοιάζεσαι αρκετά ώστε να συνεχίσεις να σκάβεις. Και το τρίτο βήμα είναι να το επικοινωνείς συνέχεια. Δηλαδή θέλει συνέπεια στο να το λες στους μαθητές, να εξηγείς στον κόσμο τι είναι το swing, όχι απλά δείχνοντας 2-3 κινήσεις, και να μην επαναπάβεσαι απλά στη δική σου προβολή. Γιατί εγώ είμαι Μαρία, αλλά αυτό δεν ήρθε από μένα. Οπότε δείχνουμε βιντεάκια στους μαθητές και οποιοδήποτε βήμα διδάσκουμε, μιλάμε για την ιστορία του και δίνουμε references ιστορικά και από βίντεο, που ευτυχώς έχουμε την τύχη να έχουμε κάποια ντοκουμέντα.
0: Mm. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι ο τρόπος που συνδέει σήμερα την αφροαμερικανική κουλτούρα με την Αθήνα, με τη σύγχρονη πόλη μας. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που μπορούμε να δούμε σύγκληση των δύο διαφορετικών εποχών.
2: Σίγουρα υπάρχουν κοινά. Όπως προείπα, αυτός ο χορός προήλθε από κοινωνικές ομάδες που ήταν άνθρωποι καθημερινοί της εργατικής τάξης, άτομα που δουλεύανε σκληρές δουλειές σε μια έντονη και δύσκολη πραγματικότητα και χρειαζόντουσαν ένα σημείο που μπορούσαν και να εκφραστούν, να ξεχαστούν, να μπορέσουν να εκτονώσουν όλο το συναισθηματικό φορτίο που ο καθένας μάζευε μέσα στη μέρα από όλη αυτή την πραγματικότητα και να νιώσει καλά μέσα από αυτό. Οπότε νομίζω και σήμερα υπάρχει ένα κοινό σημείο σε αυτό. Δηλαδή πολλά από τα άτομα που έρχονται σε εμάς βιώνουν μια έντονη πραγματικότητα, γρήγορη, μιλάμε για την Αθήνα, και έρχονται έτσι προβληματισμένοι με τις κοτούρες, με την κούραση της δουλειάς και προσπαθούν κάτι να το κάνουν αυτό και να το μετουσιώσουν σε κάτι, σε δημιουργικότητα, σε χαρά, σε σύνδεση. Οπότε νομίζω ότι αυτή η πρωταρχική ανάγκη να εκφράσεις τη δημιουργικότητά σου, να εκφράσεις τα συναισθήματά σου και να συνδεθείς με τα άλλα άτομα είναι κάτι πάρα πολύ πραγματικό εδώ και τώρα, όπως ήταν και τότε. Και χρειαζόταν αυτό το συστατικό για να σε βοηθήσει να μπει σε μια κοινότητα, σε μια μικροκοινωνία που μπορείς να συνδεθείς και να συνυπάρξεις.
0: Υπάρχει σωστός τρόπος να χορεύεις swing? Είναι καθαρά προσωπική έκφραση?
1: Γενικά αποφεύγουμε τις λέξεις σωστό και λάθος. Προσπαθούμε δηλαδή και στη διδασκαλία να το προσέχουμε αυτό. Υπάρχει, δεν ξέρω, ωραία ερώτηση.
2: Καλύτερες και χειρότερες τρόπες. Κοίταξε, ωραία, ας βγάλουμε τα διαδικαστικά του μέση. Προφανώς υπάρχει ένα λεξιλόγιο και μια τεχνική πίσω από ό,τι κάνουμε. Και σε αυτό είμαστε, ειδικά η Μαρία είναι αρκετά αυστηρή, χωρίς να...
1: Δεν καταλαβαίνω αυτή την επίθεση.
2: Παρόλα αυτά, αυτά είναι εργαλεία για να εκφραστώ και να περάσω καλά. Οπότε, ξέρεις, αν υπάρχει λάθος τρόπος να χορέψεις είναι άμα δεν το νιώθεις. Άμα είσαι εκεί πέρα και δεν σου λέει κάτι αυτό και το κάνεις γιατί πρέπει να κάνεις τα βήματα. Ο σωστός τρόπος είναι να ακούσεις τη μουσική, να την αφήσεις να σε κινήσει και μέσα από ό,τι ξέρεις, από όλη την τεχνική, το λεξιλόγιο κτλ, να περάσεις καλά. Εμείς αυτό λέμε πάρα πολύ στους μαθητές μας. Τους λέμε να γκρουβάρετε, γιατί το γκρουβ είναι ακριβώς αυτό το πράγμα.
1: Τους λέμε επίσης και το μας αρέσει να κάνουμε ωραίες βλακίες. Το οποίο νομίζω ότι απαντάει στην ερώτηση σε σχέση με το σωστό και το λάθος. Αλλά νομίζω ότι αν πάει κάτι στραβά, είναι ένα μπλοκάρισμα σε σχέση με την έκφραση. Δηλαδή, βλέπουμε χορευτές που είναι, δεν ξέρω, άρτη τεχνικά και πολύ εντυπωσιακοί και δεν περνάει αυτό, ρε παιδί μου, με την έννοια του να σ' αγγίξει. Πλέον εμένα αυτό που προσωπικά με συγκινεί και εκτιμώ είναι αν μπορεί όλος να με αγγίξει και να μου δημιουργήσει οποιαδήποτε συνέστημα πέρα από το να ασχολούμαι με το αν αυτό που βλέπω είναι τεχνικά σωστό. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις κάτι τεχνικά σωστά από το να αγγίξεις κάποιον. Και αυτό είναι τέχνη, έτσι, οπότε νομίζω ότι ξεκάθαρα ο σκοπός είναι η σύνδεση, η επικοινωνία του συναισθήματος. Οπότε ενθαρρύνουμε κάπως, προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τους μαθητές να προτεραιοποιούν αυτό έναντι του να τα κάνουν σωστά, ενώ παράλληλα θέλουμε να τα κάνουν σωστά.
0: Πολύ μπερδευτικό αυτό για έναν μαθητή. Ωστόσο, φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλα πράγματα που φοβάται περισσότερο ένας αρχάριος.
1: Φοβάται να τον βάλεις να αυτοσχεδιάσει.
2: Ναι, ναι.
1: Το οποίο είναι, συγγνώμη, είναι και πολύ ενδιαφέρον, γιατί η κουλτούρα και ο χώρος αυτός γεννήθηκε από τον αυτοσχεδιασμό. Νομίζω ότι η βάση ήταν εντελώς διαφορετική. Νομίζω ότι ο τρόπος που το προσεγγίζουμε είναι αναγκαστικά λίγο τεχνητός. Και λέω αναγκαστικά γιατί είναι η ρυθμή της ζωής αυτή τη στιγμή και η κοινωνία στην οποία ζούμε, που δεν είναι εύκολο πηγαία να σου βγει αυτή η έκφραση. Οπότε...
2: Ναι. Νομίζω ότι, ξέρεις, ένα άτομο που είναι αρχάριο και έρχεται και ίσως δεν έχει άλλη επαφή με το χώρο ξανά στη ζωή του, έρχεται και υπάρχει μια πιθανότατα μια ισοστρέφεια, γιατί μπαίνεις σε ένα χώρο που θα κληθείς να γνωρίσεις εκείνη την ώρα νέα άτομα, να χορέψεις μαζί τους και να αυτοσχεδιάσεις και όλα αυτά συμβαίνουν παράλληλα.
0: Πώς θα αντέξει ένας αρχάριος?
2: Πραγματικά. Αλλά νομίζω ότι αυτό ξεσφεύγει πάρα πολύ γρήγορα σχεδόν σε όλα τα άτομα που έχουμε συναντήσει.
1: Τους αναγκάζουμε.
2: Νομίζω ότι ξέρεις, περνάνε. Δηλαδή αυτό, μπαίνεις με αυτό το φόβο, δεν έχεις πολύ χρόνο να το σκεφτείς, σε ρίχνουμε στο μάθημα, φωνάζουμε εκεί πέρα, κάνουμε, ράνουμε και το έχεις ξεχάσει μέχρι το τέλος του μαθήματος.
1: Υπάρχει αρκετό στρες σε σχέση με το αν τα κάνουμε σωστά και αν δεν τα κάνουμε σωστά. Οπότε νομίζω ότι το να μπεις απευθείας στο κομμάτι του αυτοσχεδιασμού σε απελευθερώνει λίγο από αυτό. Δηλαδή τελικά όταν αυτοσχεδιάζεις προτεραιοποιείς το να εκφραστείς και το να δοκιμάσεις και το να παίξεις, γιατί και αυτός ο χορός έχει αρκετά το στοιχείο του παιχνιδιού.
2: Ναι.
1: Αυτό που μας ενδιαφέρει και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό είναι να συνδέεται με τη μουσική. Αυτή είναι η κινητήριος δύναμη, αυτός είναι ο λόγος που δημιουργεί την κίνηση. Οπότε αν συνδεθείς με τη μουσική, νιώθεις καλά. Αν χορεύεις με παρτενέρ, αν συνδεθείς και με τον παρτενέρ, νομίζω ότι αυτό είναι σωστό.
2: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Τι σημαίνει να ακούς πραγματικά τη μουσική και όχι απλά να τη χορεύεις?
1: Επειδή αυτό καταλαβαίνω ότι είναι κάτι που και οι μαθητές πολλές φορές μας ρωτάνε. Δηλαδή τους λέμε ακούστε το κομμάτι, συνδεθείτε με το κομμάτι και μας κοιτάνε ξεκάθαρα με μια έκφραση ερωτηματικού. Εγώ πολλές φορές αυτό που ρωτάω είναι θα χόρευες ακριβώς με τον ίδιο τρόπο σε οποιοδήποτε άλλο κομμάτι? Αρχίζουμε δηλαδή και τσιγκλάμε το κομμάτι της συνειδητότητας στο γιατί χορεύουμε έτσι, γιατί επιλέξαμε αυτή την κίνηση, γιατί κάναμε αυτό το ρυθμό, γιατί κουνηθήκαμε με αυτόν τον τρόπο.
2: Mm-hmm.
1: Οπότε, ναι.
2: Κάθε κομμάτι λέει μια ιστορία μόνο και από τα μουσικά όργανα. Έτσι, δεν μιλάμε τώρα για στίχους που πολλά από εκείνα τα κομμάτια εκείνης εποχής δεν είχαν. Αλλά κάθε κομμάτι κάτι λέει και εκφράζει κάποια συναισθήματα. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε κάπως. Να έχουμε μια ανοιχτή διάθεση για αυτό το πράγμα, να το ακούσουμε και να το πάρουμε. Ξέρεις, συνήθως τα άτομα που έρχονται για πρώτη φορά αγχώνονται, δεν ακούνε και ξεκινάνε να χορεύουν χωρίς να πάρουν μια ανάσα.
0: Με περιγράφεις αυτή τη στιγμή.
2: Το ξέρω και εγώ, έτσι ξεκίνησα, να ξέρετε. Γενικότερα πρέπει να πάρεις μια ανάσα, να ακούσεις αυτό που συμβαίνει εκείνη την ώρα και να ξεκινήσεις μετά να χορεύεις. Δεν υπάρχει κάποιος εκεί να σε βιάζει να χορέψεις, οπότε πρέπει να πάρεις το χρόνο σου.
1: προφανώς και υπάρχει, ρε παιδί μου, το θεωρητικό κομμάτι και το τεχνικό κομμάτι του τι συμβαίνει μουσικά, τι παίζουν τα όργανα, ποια είναι η φόρμα του κομματιού και όλες αυτές οι λεπτομέρειες, οι οποίες φυσικά και έχουν ουσία, αλλά από εκεί και πέρα είναι εσύ όταν ακούς αυτό πώς θες να κουνηθείς. Και αν δεν θες να κουνηθείς, δεν χρειάζεται να κουνηθείς. Μπορείς να κάτσεις, να ακούσεις, να περιμένεις και να δεις τι θα γεννηθεί μέσα σου. Τι παλμό θέλει το σώμα σου να κάνει, αν θέλει το σώμα σου να κάνει. Γιατί αυτό που λέγαμε πριν, ότι το swing χορός είναι ένας χαρούμενος χορός, είναι φοβερά τρομακτικό σε μια καθημερινότητα που υπάρχει τρέλα και στρες και στεναχώρια και άγχος. Γιατί μιλάμε ότι είμαστε στο 2026, δεν είμαστε σε εκείνη την εποχή, δεν έχουμε αυτά τα προβλήματα, έχουμε άλλα προβλήματα. Χωράει η έκφραση και ο χορός στη στεναχώρια, στο άγχος, σε δυσάρεστα συναισθήματα, και αν θες να κουνηθείς όντως κουρασμένος ή αγχωμένος ή λυπημένος, είναι ok. Δεν χρειάζεται να είσαι χαρούμενος για να το κάνεις.
2: Αλλά μάλλον μέχρι το τέλος θα είσαι κάπως καλύτερα.
1: Yay!

0: Έχετε προσέξει κάποια διαφορά στον τρόπο που ακούν οι μαθητές στην αρχή και στην πορεία τους τη μουσική?
1: Ναι, νομίζω ότι κάθε άτομο έρχεται με τις δικές του άμυνες αυτό, γιατί μπορεί να του είναι κάτι αρκετά ξένο, αλλά επειδή και εμείς εστιάζουμε πάρα πολύ σε αυτό και εστιάζουμε στο να βρει το άτομο που έρχεται σε εμάς έναν τρόπο να εκφραστεί μέσα από αυτό, με πάρα πολύ επανάληψη από τη δική μας μεριά, ξανά και ξανά, νομίζω ότι πολύ γρήγορα βλέπουμε μια διαφορά στο ότι το άλλο άτομο τώρα φράζεται, περνάει καλά, κάτι συμβαίνει, τον βλέπεις να γελάει, να φωνάζει την ώρα που χορεύει, δηλαδή υπάρχει αυτό το συνέστημα, αυτή η διαφορά. Το βλέπουμε αρκετά στα μαθήματά μας και καμιά φορά ξέρεις, κοιταζόμαστε με τη Μαρία και είμαστε σε φάση περήφανοι τώρα.
2: Περνάνε καλά τα παιδιά. Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο συνέστημα. Αλλά νομίζω ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον οι διαφορές μεταξύ έτσι, των πιο αρχάριων χορευτών και των χορευτών με μεγαλύτερη εμπειρία. Γιατί πολλές φορές οι αρχάριοι σε εκπλήσουν ευχάριστα. Δηλαδή, βλέπεις ότι εκεί που ενδεχομένως μπορούν να στερούνται εμπειρίας και τεχνικής οι αρχάριοι, τους βγαίνει πολύ πιο πηγαία η σύνδεση με τον παρτενέρ, το να εκφραστούν, το να περάσουν καλά, είναι ενθουσιασμένοι. Ενώ οι πιο έμπειροι χορευτές έχουν πολύ πιο έντονη τη φωνή που λογοκρίνει και κρίνει την κάθε κίνηση και σκέφτεται τη τεχνική και όλα αυτά. Οπότε το καθένα έχει τη χάρη του και την πλάκα του.
0: Ναι. Ποιος είναι ο ρόλος του δασκάλου? Καθοδηγητής είναι ή facilitator?
2: Εγώ νομίζω ότι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που πρέπει να έχει ένας δάσκαλος στη φαρέτρα του είναι η προσαρμοστικότητα, που είναι κάτι που θέλει δουλειά και θέλει και επίγνωση. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, δεν καταλαβαίνουμε όλα, νομίζω το είπα και στην αρχή αυτό, δεν καταλαβαίνουμε όλοι την ίδια πληροφορία με τον ίδιο τρόπο, οπότε θέλει καθοδήγηση και θέλει και εμπιστοσύνη. Δηλαδή και εσύ εμπιστεύεσαι τον άλλον ότι θα σε εμπιστευτεί και θες να προσφέρεις και θες να μάθεις. Εμένα ένα από τα πράγματα που μου αρέσει πάρα πολύ στη διδασκαλία είναι ότι εγώ παίρνω πίσω πάρα πολλά πράγματα και σαν άνθρωπος και σαν δασκάλα. Δηλαδή με μαθαίνουν οι μαθητές και είμαι περήφανη γι' αυτό.
1: Ναι. Νομίζω ότι θέλεις εκείνη την ώρα που συμβαίνει το μάθημα να κάνεις facilitate και να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον που το άλλο άτομο θα νιώσει άνετα, να νιώσει έτσι μια ασφάλεια για να ξεκινήσει να πειραματίζει και να ερευνά το ίδιο. Θα του δώσει και κάποια εργαλεία πολύ συγκεκριμένα. Και σε ένα πιο μακροσκελές επίπεδο θα είσαι και ένας καθοδηγητής, δηλαδή θα πρέπει να νιώθει ότι είσαι το άτομο που μπορεί να έρθει για να πάρει πληροφορίες, για να εμπαθύνει, για να το παραπέψει σε άλλα πράγματα, σε άλλους δασκάλους, σε άλλους χορούς. Δηλαδή πρέπει να νιώθει αυτή την ασφάλεια. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτή η ασφάλεια για να ρωτήσει και να μπορεί να πειραματιστεί και να ξερευνήσει τον εαυτό του.
0: Και είναι και μια κοινότητα που εξελίσσεται συνεχώς. Παγκόσμια, όχι μόνο στην Αθήνα και στη χώρα μας. Και σίγουρα όχι στην Αθήνα, έχει Θεσσαλονίκη, έχει στο Βόλο, έχει στην Πάτρα, έχει σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Πώς νιώθετε ότι είναι η σκηνή μας?
1: Σίγουρα μεγαλώνει. Νομίζω ότι ξέρεις, εντάξει, ο COVID και η καραντίνα δεν βοήθησε πάρα πολύ. Νομίζω ότι εκεί κάπου ο κόσμος έχασε λίγο την επαφή με τέτοια είδη χορού που έπρεπε να είναι σε επαφή κοντινή με άτομα που δεν ξέρεις. Αλλά αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο... Μάλλον μετά από αυτό ήρθε ένα κύμα αύξησης των ατόμων που είχαν την ανάγκη να το κάνουν αυτό. Και θεωρώ ότι τώρα η σκηνή μεγαλώνει αργά και σταθερά. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που κάνουν την ίδια προσπάθεια με εμάς. Υπάρχουν αυτές οι κοινότητες στις άλλες πόλεις της Ελλάδος που και αυτές κάνουν μια προσπάθεια και δημιουργούν τα δικά τους, ας πούμε, hub. Σίγουρα για αυτές τις ομάδες είναι πολύ δυσκολότερο, έτσι, γιατί έχεις άλλα προβλήματα εκεί πέρα. Σε αυτό που λέμε, ας πούμε, οι πιο μικρές κοινότητες πληθυσμιακά. Και εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι κάπως αυτό πρέπει να το υποστηρίξουμε αυτές τις κοινότητες και να τις βοηθήσουμε να ανθίσουν και να έχουν και αυτές το πάτημα να μεγαλώσουν με τη σειρά τους.
2: Ναι, αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί και είναι στους άμεσους στόχους, το να συνδεθούμε με τις μικρότερες κοινότητες. Όχι σε καμία περίπτωση ότι απορρίπτουμε προφανώς την Αθήνα. Είμαι πολύ ευγνώμων που υπάρχουν και άλλες ομάδες και σπουδαίοι δάσκαλοι και χορευτές αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, με τους οποίους συνυπάρχουμε, αλληλεπιδρούμε και μπορούμε να εμπνεύσουμε ένας τον άλλον. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι δυσκολίες είναι πολύ περισσότερες σε μικρότερες κοινότητες, οι οποίες έχουν και μεγαλύτερη δυσκολία στην πρόσβαση στην πληροφορία, και μιλάμε και για πολύ μικρότερη κλίμακα, έτσι είναι και λιγότερα άτομα στην καθεμία, οπότε τις αγαπάμε πολύ αυτές τις κοινότητες, προσπαθούμε να ταξιδεύουμε όσο πιο συχνά μπορούμε και να μοιραζόμαστε και σε επίπεδο διδασκαλίας και σε χορευτικό επίπεδο αυτό που αγαπάμε και αυτό που κάνουμε.
1: Ναι, είναι έτσι ωραίο όμως να βλέπεις να ξεπετάγονται πράγματα αριστερά και δεξιά παντού.
0: Άλλοι στόχοι που έχετε?
1: Στόχους άλλο τίποτα. Εντάξει, έχουμε πάρα πολλούς στόχους σε σχέση με το Groove in Athens.
2: Υπερβολικά πολλούς στόχους σε σχέση με το τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Θέλουμε σίγουρα να αυξήσουμε τα μαθήματα και να εντάξουμε και άλλους χορούς της οικογένειας του swing και να εξερευνήσουμε και άλλα φάσματα της jazz. Να δούμε χορούς που... Να μελετήσουμε μάλλον χορούς που συνδέονται έμεσα με αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, το hip hop, το funk, όλα αυτά είναι πράγματα που είναι η εξέλιξη των δικών μας χορών και των δικών μας μουσικών. Οπότε με κάποιο τρόπο θέλουμε να εξερευνήσουμε αυτή την εξέλιξη μέσα στην ιστορία και να δούμε πώς οι χωροί αυτοί αλληλεπίδρασαν και πού κατέληξαν να βρίσκονται τώρα.
2: Και σίγουρα θέλουμε το hub να λειτουργεί σαν hub. Δηλαδή, ναι, δεν θέλουμε απλά ένας χώρος στον οποίο διδάσκονται swing χωροί, παρότι αυτό είναι το έναυσμα και η προτεραιότητα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι να συμπορευτούν και να αλληλεπιδράσουν διαφορετικές τέχνες, και είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί και κάνουμε και μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλους και όλες να έρθουν να δουν το χώρο μας. Και εννοείται, αν έχουν και κάποια καλλιτεχνική ιδέα ή κάποια ιδέα για κάποια δράση, θέλουμε γενικά να γίνεται φασούλα. Θέλουμε να έρχεται κόσμος, να μας γνωρίζει, να νιώσει το hub μας σαν χώρο έτσι συνύπαρξης.
0: Πάρα πολύ ωραία. Το ακούσατε, κυρίες και κύριοι, το Groove in Athens. Μας έδωσαν λόγους που πρέπει να γκρουβάρουμε. Μάθαμε πολλά και ωραία πράγματα και ανοίξαμε και λίγο την διάθεσή μας να μάθουμε περισσότερα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Βασιλάκου και Γιάννη Νικολαίδη, που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
1: Εμείς ευχαριστούμε
2: πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, είχε πλάκα που το κάναμε αυτό και ήταν έτσι μια επικοδομητική συζήτηση.
2: Περάσαμε σούπερ.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 6, Διεθνής ώρα UTC 3.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Η ελληνική παραδοσιακή μουσική στη φωνή της Ελλάδας. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Κουτσιμπίρη. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Κυριακάκης.

Η ελληνική παραδοσιακή μουσική στη φωνή της Ελλάδας. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Κουτσιμπίρη. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Κυριακάκης.

Η ελληνική παραδοσιακή μουσική στη φωνή της Ελλάδας. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Κουτσιμπίρη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Κυριακάκης.

Η ελληνική παραδοσιακή μουσική στη φωνή της Ελλάδας. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Κουτσιμπίρη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Κυριακάκης.

Η ελληνική παραδοσιακή μουσική στη φωνή της Ελλάδας. Τη μουσική επέλεξε η Μαρία Κουτσιμπίρη. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Κυριακάκης.

0: Ώρα Ελλάδος 8. UTC 5.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούς. Η Τεχεράνη θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος αξίως επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να έχουν καταλήξει σε μια προκαταρκτική συμφωνία και μάλιστα ότι η Τεχεράνη δεσμεύεται να παραδώσει εμπλουτισμένο ουράνιο στο πλαίσιο της ευρύτερης συμφωνίας. Η Washington Times μετέδωσαν νωρίτερα ότι μπορεί να υπάρξει ανακοίνωση έως το απόγευμα. Ωστόσο, οι φρουροί της Επανάστασης φαίνεται να διαφωνούν διαρρέοντας μέσω του Ιρανικού πρακτορείου Φαρς ότι η συμφωνία για τα πυρηνικά δεν ισχύει, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς για άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Σε συναγερμό τέθηκε προσωρινά τα ξημερώματα ο Λευκός Οίκος μετά από επίθεση ενόπλου κατά σημείο ελέγχου κοντά στη περίμετρο ασφάλειας. Νεκρός είναι ο ύποπτος για το περιστατικό, σύμφωνα με αξιωματούχους. Πρόκειται για άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα που άνοιξε πυρ και δέχθηκε απάντηση από τις δυνάμεις ασφαλείας. Αρχικά είχε αναφερθεί ότι είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο George Washington. Παράλληλα, διεθνή δίκτυα έκαναν λόγο για 2 τραυματίες από τη συμπλοκή με τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ τραυματίστηκε και περαστικός ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν μέσα στο Λευκό Οίκο την ώρα του περιστατικού. Στις κάλπες σήμερα οι πολίτες της Κύπρου για τις βουλευτικές εκλογές, από τις οποίες θα αναδειχθούν οι 56 βουλευτές της Νέας Βουλής. Η ψηφοφορία διεξάγεται από τις 7 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Εκλογικά κέντρα θα λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες. Σεισμός μεγέθους 5,2 ρίκτερ έπληξε κεντρική περιοχή της Τουρκίας, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα. Συναγερμός για την εξάπλωση του έμπολα στο Κόγκο, που οι νεκροί ξεπερνούν τους 200, ενώ αναφέρεται ότι 18 φορείς διέφυγαν από κλινική που πυρπολήθηκε. Αυξάνονται οι φόβοι μετάδοση και στην Ουγκάντα. 19 άνθρωποι θεωρούνται παγιδευμένοι μετά από κατάρρευση εργοταξίου στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Χωρίς συμφωνία ανακρίτη και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του, ολοκληρώθηκε η μαραθώνη απολογία του 43χρονου στην υπόθεση εκβιασμών στο Αμάρι. Το δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει την ερχόμενη εβδομάδα. Αντίθετα, οι 2 ανιψιοί του κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους. Φρουρούμενος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αττικών μετά από επέμβαση στο κρανίο 42χρονος με βαρύ ποινικό μητρό που ενεπλάκησε επεισόδιο με αστυνομικού στο Μικρολίμανο και τραυματίστηκε όταν προέταξε όπλο κατά τη διάρκεια ελέγχου. Την πρώτη θέση στο αλμαΐς μήκος του Diamond Link στο Σιαμέν κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά. Μία νίκη μακριά από την κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει απόψε στις 9 τη Ρεάλ Μαδρίτη στο μεγάλο τελικό του EuroLeague Final Four στο ΆΚΑ. Σύμφωνα με οδηγίες της αστυνομίας, οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν από τις 5 στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο, ενώ οι σειρμοί προς το ΆΚΑ θα αναχωρούν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.
2: Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία από την Ιερά Μονή Αγίων Πατέρων Σχιστού.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
8: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
7: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
8: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
9: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.

Straßburg gelebt und sie auf Grund von ihrer Spur

0: το προπάπολο έργο του Αγίου Αρχιεπισκόπου και πατρό Σεραφείου.
1: Συνηγάγε το εαυτό
0: του Δούλου του Μυστικού Δευτέρου τη Κύπρου.

εν τες ημέρες εκείνες έκρινεν ο Παύλος παραπλέψε την Έφεσον, όπως μη γεννείται αυτό χρόνο τριβείς εν τη Ασία. Έσπευδε γάρ ή δυνατόν είναι αυτό, την ημέρα της Πεντηκοστής γενέστε εις Ιεροσόλυμα. Από δε της μιλή του πέμψας εις Έφεσον, μετεκαλέσατο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, ως δε παρεγένοντο προς αυτόν είπεν αυτής, προσέχετε ούνε αυτής και παντί το ποιμνίο, ενώ είμαστε το Πνεύμα του Άγιον έθετο Επισκόπους, ποιμένει την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού, ειν περιεπίσα το διά του Ιδίου αίματος. Εγώ γαρίδα τούτο, ότι εισελεύσονται μετά την αφήξη μου λύκη βαρύσεις ημάς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα, του αποσπάντους μαθητάς ο πίσω αυτών. Διό γρηγορείτε

Εραστών. Και δανείν παρατίθεμε ημάς αδελφοί, το Θεό και το λόγο της χάριτος αυτού, το δυναμένο επικοδομήσε και δούλε ημίν κληρονομίαν εν της υγειαζεμένης πάση. Αργυρίου ή χρυσού ή ματισμού ουδενός επεθύμησα, αυτή γινώσκεται ότι τες χρύες μου και τις ούσι μετέ μου υπηρέτησαν εχείρες αυτέ. Πάντα υπέδειξε ημίν ότι ούτω κοπιώντας διαντιλαμβάνεστε των ασθενούντων. Μνημονεύεστε των λόγων του Κυρίου Ιησού,

όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατωμένη, σι δόξα να αναπέμπομαι του Πατρί.

της χάριν, παρασύνε τη Αγία σου το άρθρο τραπέζι και ερωτήσε το Άγιο, κι άρθρο με το σώμα και το τίμιο μένα. Σιγά προσέρχομαι.

και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό της οποίος σου πνεύματι

του Προέδρου αυτής Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάση Ελλάδος Ιερονύμου, των Συνιερουργούν των Αγίων Αρχιερέων, Σεραφείμ, Προκοπίου και Χρυσοστόμου, του Καθηγουμένου της Ιεράς Ταύτης Μονής Ιωάννου Ιερομονάχου, μετά της Ιεράς Συνοδείας αυτού, και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των ευλαβών προσκυνητών της Ιεράς Μονής Ταύτης, των δωρητών και αφιερωτών αυτής, των εν ασθενείες κατακυμένων και την εξύψου θείαν αντιλήψεων δικαλουμένων αδελφών ημών, των εν θαλάσσες πλεόντων και πάντων των αυτιλωμένων, των εν πολέμης δοκιμαζομένων, των εν φυλακές ευρισκομένων, πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοηθείας Θεού επιδεωμένης, των Προέδρων και των Μελών, των Μικρασιατικών και Ποντιακών Σωματείων, των νέων και νεανίδων, οι οποίοι θα διαγωνιστούν δια τας προαγωγικάς και εισαγωγικάς εξετάσεις υπερθείου φωτισμού και ενισχύσεως αυτό, των δούλων του Θεού, Μελίνας, Αγγελικής, Αχιλλέως, Συζύγου και Τέκνων, Αθανασίου Μαρίνας και Γεωργίας, Αντωνίου, Ιωάννου Συζύγου Τέκνων και Γκολών, Ανδρέου Σοκράτους, Ευαγγέλου Αθανασίας, Κωνσταντίνου Αντωνίας και των Τέκνων, του δούλου του Θεού Άρη και παντός του Ιερού Κλήρου και του ευλαβούς λαού της καθημάς Θεοσώστου Μητροπόλεως, μνηστεί Κύριος ο Θεός,

Σιερός και σεβασμίας μονής ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπέρ της Αγιωτάτης ημών πίστεως και της φιλτάτης ημών πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων και ευχλαιός πεσόντων εν της ιερής του έθνους αγώση, του αημνής του Πατρός και Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, των προκατόχων ημών αρχιερέων Γεωργίου και Ιακώβου, των μακαρία τη λήξη γενωμένων αηδήμων αρχιερέων, Αλεξίου Παντελεήμονος, Χριστοφόρου Χρυσοστόμου Προκοπίου Αγαθαγγέλου και πάντων των Αγίων αρχιερέων, των ψηφισάντων και χειροτονισάντων με, Καλλινίκου Γρηγορίου Δαμασκηνού, Δαμασκηνού, Χριστοφόρου, Χριστοφόρου, Θεοκλήτου Γαβρίλ Αλθήμου, Γερασίμου, Προκοπίου, Προκοπίου, των Ιερομονάχων, Σπυρίδωνος και Τιμοθέου, αδελφών της Ιεράς Μονής Ταύτης, των δούλων του Θεού, Βασιλείου και Κατερίνης, Σταματίου του δούλου του Θεού, των δούλων του Θεού, Παναγιώτου και Υπαπαντής, Μαθαίου και Ελευθερίας, Παράσχου Γεωργίου, Πελαγίας, Νικολάου, Κωνσταντίνου, Εκατερίνης, Γεωργίας και Κωνσταντίνου, Ιωάννου, Αθηνάς, Αθηνούλας, Νικολάου, Στέλλας, Εκατερίνας, Εμμανουήλ, Αθανασίας, Πανωρέας και Χρήστου, των εμών γονέων, διδασκάλων, αναδόχων, καθηγητών και ευεργετών ημών, και των αποαβάμ άχρη του νη, επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, των ερθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, και των δούλων του Θεού Νικολάου, Νικολάου και Νικολάου, και ον έκαστος κατά διάνοιαν μνημονεύει. Μνηστεί Κύριος ο Θεός.

Πιστεύουν σε ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών αντεπάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώο ποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

0: πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων, εν τες Αγίες αυτού αχράντης και αμωμήτης χερσήν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας κλάσας, έλο και της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με την Ιερά Μονή Αγίων Πατέρων Σχιστού Περάματος, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
2: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας. Είστε συντονισμένοι με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε με την Έφη Γεωργοπούλου, που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, θα ταξιδέψουμε σε έναν τόπο, σε μια χαμένη πατρίδα, εκεί που για αιώνες άνθησε ένας πολιτισμός, ένας κόσμος που διατήρησε την πίστη, την ιστορία, τη μουσική και την παράδοση. Το μουσικό απόσταγμα θα ταξιδέψει στον Πόντο. Και απόψε μέσα από τη μουσική, τις νότες και τους στίχους θα ακολουθήσουμε μια ιστορική διαδρομή από την πατρίδα στον ξεριζωμό και από τον πόνο στη μνήμη. Με μουσική και τραγούδια παραδοσιακά, αυθεντικά, αλλά και σύγχρονες ενορχιστρώσεις και εκτελέσεις.

Από την αρχαιότητα, εκεί στη γη που βρέχεται από τη θάλασσα του Εύξεινου Πόντου, ιδρύθηκαν σημαντικές ελληνικές πόλεις και αναπτύχθηκαν σπουδαίοι πολιτισμοί, με τις ακτές του να αποτελούν ένα ζωντανό χώρο συνάντησης λαών, ιδεών και εμπορικών δρόμων. Πόλεις όπως η Σινόπη και η Τραπεζούντα εξελίσσονται σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, όπου η καθημερινή ζωή οργανώνεται γύρω από τη θάλασσα και την αγορά, αποτελώντας έναν κόμβο ανταλλαγών και επικοινωνίας. Την ίδια στιγμή, στην ενδοχώρα, στα λιβάδια και στα οροπέδια, αναπτύσσεται και διατηρείται μια ισχυρή αγροτική ζωή. Οι χωρικοί καλλιεργούν τη γη και ζουν σε άμεση σχέση με τη φύση. Έτσι ο Πόντος διαμορφώνεται σε έναν τόπο που συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται η ναυτική δραστηριότητα και η αγροτική παραγωγή.

κόρη επί εν σον παρχάρ να είναι τερομάνα, μόλις ακούσαμε. Και με μια πρώτη ανάγνωση, η λέξη παρχάρ αποδίδεται στο οροπέδιο, εκεί που γίνονται οι κτηνοτροφικές δραστηριότητες του στερινούς μήνες, με την παρχαρομάνα, πρόσωπο σεβαστό, να εκπαιδεύει τις νέες κοπέλες, τις ρωμάνες. Ωστόσο, υπάρχει και μια άλλη εκδοχή που αποδίδει στο παραδοσιακό τραγούδι από τον Πόντο μια διαφορετική ερμηνεία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη δεύτερη άποψη, το Παρχάριν είναι ένας όμορφος τόπος που επέλεξαν οι Κομνηνοί για να χτίσουν τα θερινά τους ανάκτορα. Αντίστοιχα, η λέξη Ρωμάνα, που καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για την Ελληνίδα γυναίκα, έχει και μια άλλη διάσταση που ερμηνεύεται ως η ελεύθερη γυναίκα. Σε κάθε περίπτωση, με οποιαδήποτε ερμηνεία, το συγκεκριμένο παραδοσιακό τραγούδι, η στίχη, η μελωδία και το επικό ύφος του μαρτυρούν το προσανατολισμό του.

Με την μεταφορά της πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τη Δύση στην Ανατολή, στο Βυζάντιο, στην πόλη του Κωνσταντίνου, σε αυτό το γεωγραφικό πλαίσιο ο Πόντος γίνεται τμήμα ενός ευρύτερου κόσμου. Σταδιακά εξαπλώνεται και ριζώνει ο χριστιανισμός. Κατά την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ο Πόντος ακμάζει πολιτιστικά, η παιδεία, η τέχνη και η μουσική αποκτούν την δική τους ταυτότητα. Η ομορφιά υμνείται, θεωρείται ως όνειρο. Αϊκόν όραμαν, τέτοιο θέαμα, τέτοια οπτασία, λόγια που περιγράφουν κάτι όμορφο, κάτι εντυπωσιακό, που αξίζει να γίνει τραγούδι.

Η ποντιακή διάλεκτος έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα. Πολλοί εντοπίζουν λέξεις, εκφράσεις, ιδιωματισμούς, γλωσσικά στοιχεία από την εποχή του Ομήρου. Την ίδια στιγμή, όταν ακούς την ποντιακή διάλεκτο, ακόμα κι αν δεν είσαι πόντιος, αισθάνεσαι μια περηφάνεια, νοσταλγία, αλλά και έναν πόνο. Γιατί η ιστορία του πόντου δεν μπορεί να μην συνδεθεί και με τον ξεριζωμό.

Πόντο, η Ορθοδοξία πέρα από θρησκεία διαμορφώνει βαθιά κάθε έκφανση της πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής. Είναι στοιχείο ταυτότητας, μνήμης και συνέχειας που συνοδεύει τον λαό σε κάθε του βήμα, στις χαρές αλλά και στις δοκιμασίες. Μέσα στους αιώνες η πίστη αυτή έγινε δύναμη και καταφύγιο, κρατώντας ζωντανή την ελπίδα ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Σημαντικό κέντρο αυτής της πνευματικής παράδοσης υπήρξε η Μονή Σουμελά, ένα μοναδικό σύμβολο που ιδρύθηκε σε ένα επιβλητικό φυσικό τοπίο, συνδυάζοντας αρμονικά την παράδοση, την παιδεία και τη θρησκεία. Εκεί, η μορφή της Παναγίας αναδείχθηκε σε σημείο αναφοράς για τον ποντιακό ελληνισμό, σύμβολο βαθιάς πίστης, ελπίδας και αντοχής στον χρόνο. Η Παναγία Σουμελά δεν είναι μόνο ένας τόπος λατρείας, αλλά ένας ζωντανός φορέας ιστορίας και πολιτισμού που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και κρατά άσβεστη τη μνήμη του ποντιακού λαού. Είναι η ίδια η παρουσία της Παναγίας, προστάτηδα παρηγοριά και φως, που συνοδεύει τον λαό σε κάθε του πορεία.

Και όπως η Παναγία σου μελαστάθηκε πνευματική μάνα και καταφύγιο για τον ποντιακό ελληνισμό, έτσι και η μάνα στην ποντιακή οικογένεια γίνεται ο πυρήνας της. Είναι αυτή που κρατά την πίστη, τη γλώσσα και την παράδοση ζωντανές μέσα στο σπίτι. Είναι η δύναμη στις δύσκολες στιγμές, το στήριγμα στον πόνο και τον ξεριζωμό. Η μάνα εν κρύων νερών,

Ακούσαμε για τη μάνα που δροσίζει, φροντίζει και στέκεται δίπλα στην οικογένεια κάθε στιγμή. Αυτή η μητέρα είναι και η Ρωμαίησα Καλομάνα, μια βαθιά συμβολική μορφή που κουβαλά μέσα της τη μνήμη, τον πόνο και την ιστορία ολόκληρου του ποντιακού ελληνισμού. Στη φιγούρα της ζωντανεύουν τα ήρεμα χρόνια της ζωής στον Πόντο, οι στιγμές της καθημερινότητας αλλά και οι δυσκολίες που σημάδεψαν έναν ολόκληρο λαό. Είναι η μάνα που θυμάται, που πονά, αλλά και που αντέχει και συνεχίζει.

από τους διωγμούς και τις τραγωδίες του νεότερου ελληνισμού υπήρξε μια άλλη εποχή αγώνων και ηρωισμού. Στα σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ζούσαν οι ακρίτες, οι φύλακες των συνόρων που προστάτευαν την πατρίδα από τις εχθρικές επιδρομές. Οι ακρίτες ήταν κάτι παραπάνω από στρατιώτες. Ήταν σύμβολα δύναμης, ανδρείας και τιμής, άνθρωποι που ζούσαν διαρκώς ανάμεσα στον πόλεμο και την καθημερινότητα. Η ζωή και τα κατορθώματά τους πέρασαν στη λαϊκή παράδοση μέσα από τα ακριτικά τραγούδια, τα οποία εξυμνούν τους αγώνες και την ανδρεία τους.

Η αγάπη στον πόντο είναι δεμένη με την κοινότητα, με τις αξίες και τις παραδόσεις της. Ο έρωτας γεννιέται μέσα στην ίδια την κοινωνική ζωή, στα ήρεμα αλλά και στα δύσκολα χρόνια. Συχνά αυτός ο έρωτας είναι και ανεκπλήρωτος. Συχνά πληγώνει.

Η Κωνσταντινούπολη μετά την πρώτη άλωση του 1204 προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της, να μαζέψει τα κομμάτια της και να σταθεί πάλι όρθια. Δεν θα τα καταφέρει. Δύο αιώνες μετά, στις 29 Μαΐου, η πόλης Εάλο, η βασιλεύουσα πέφτει στα χέρια των Οθωμανών. Η άλωση, το 1453, διακόπτει μια λαμπρή πορεία αιώνων. Σε κάθε γωνιά της αυτοκρατορίας, η είδηση ότι η πόλη έπεσε στα χέρια των κατακτητών προκαλεί τρόμο. Και εκεί στον Πόντο, ο θρύλος λέει ότι τα κακά μαντάτα τα μεταφέρει ένα πουλί. Κανείς δεν το πλησιάζει. Κανείς δεν τολμά να πάει να πάρει το μήνυμα, γιατί όλοι γνωρίζουν το κακό που έχει γίνει. Μόνο ένα παιδί πλησιάζει. Διαβάζει και φωνάζει. Αηλεί εμάς και βάει εμάς η Ρωμανία Πάρθεν.

Σε μια εποχή που η Κωνσταντινούπολη έχει ήδη πέσει, η ψυχή της Ρωμανίας δεν σβήνει. Αντίθετα, συνεχίζει να αναπνέει μέσα από τους ανθρώπους της, τις παραδόσεις της και τα τραγούδια της. Η Ρωμανία, αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο, λέει το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Στο τέλος μας θυμίζει πως τίποτα δεν χάνεται όσο υπάρχει η μνήμη και η πίστη. Ένα μήνυμα ελπίδας και δύναμης. Ένα τραγούδι που στηρίζει έναν λαό που αρνείται να λησμονήσει την ταυτότητά του. Αρνείται να λησμονήσει τον τόπο του.

Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας δεν θα αντέξει για πολύ. Το 1461 ο Πόντος περνά στην Οθωμανική κυριαρχία. Οι Έλληνες διατηρούν την ταυτότητά τους μέσα από τις κοινότητές τους. Η Ορθοδοξία γίνεται καταφύγιο, αλλά τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Παρά τις δυσκολίες, ο πολιτισμός επιμένει και επιβιώνει. Η ποντιακή λύρα γίνεται η φωνή του λαού. Η μουσική, ο χορός και η γλώσσα κρατούν ζωντανή την παράδοση. Καθώς οι αιώνες περνούν, οι δυσκολίες δεν σταματούν. Η διωγμή, οι καταστροφές και ο θάνατος αφήνουν βαθιά σημάδια στον ποντιακό ελληνισμό. Οι μνήμες αυτές δεν χάνονται. Περνούν στη μουσική και γίνονται τραγούδια. Τραγούδια που αφηγούνται και ζωντανεύουν τον πόνο της απώλειας και της φωτιάς που σημάδεψε ολόκληρες πόλεις και χωριά. Εκαέν το τσαμπασίν. Ένα τραγούδι που μιλά για την καταστροφή ενός τόπου και τον θρήνο των ανθρώπων που το έχασαν.

Στις αρχές του 20ου αιώνα ξεκινά η αρχή του τέλους. Ο εθνικισμός και η εθνοκαθάρσης ποτίζουν με μίσος και οπλίζουν τα χέρια των ανθρώπων που μέχρι πρότινος ζούσαν στον ίδιο τόπο. Οι ελληνικές κοινότητες της Ανατολής, της Μικράς Ασίας, αρχίζουν να νιώθουν την απειλή. Οι διωγμοί ξεκινούν και επηρεάζουν βαθιά τον ελληνικό πληθυσμό. Η πίστη δίνει δύναμη για επιβίωση. Μέσα σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα, η καθημερινότητα μετατρέπεται σε έναν διαρκή αγώνα επιβίωσης. Οι άνθρωποι ζουν με τον φόβο και την αβεβαιότητα, βλέποντας τον κόσμο τους να αλλάζει βίαια. Και όσο η απειλή μεγαλώνει, τόσο δυναμώνει και η ανάγκη να διαφυλάξουν τη ταυτότητά τους. Να ελπίζουν και να αντέχουν, ακόμη και όταν το αύριο φαντάζει σκοτεινό και αβέβαιο. Η γενοκτονία των ποντίων αποτελεί μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του ελληνισμού. Χιλιάδες Έλληνες του Πόντου διώχθηκαν, εκτοπίστηκαν και εξοντώθηκαν. Η γενοκτονία των ποντίων περνά στην ιστορία και ο ξεριζωμός γίνεται τραγική πραγματικότητα. Η 19η Μαΐου από το 1994 είναι μια ημέρα μνήμης, μια ημέρα που λειτουργεί ως φόρος τιμής για όλους αυτούς που χάθηκαν, για όλους αυτούς που έζησαν τη φρίκη, τη βία και τον θάνατο. Η μνήμη έγινε ιερή παρακαταθήκη, η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού δεν θα ξεχαστεί. Η πατρίδα μπορεί να μην υπάρχει στον χάρτη όπως τουλάχιστον την ήξεραν, συνεχίζει όμως να ζει μέσα στις καρδιές τους, στις αφηγήσεις και στα τραγούδια τους. «Την πατρίδα έχασα, έκλαψα και πόνεσα».

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, σε ένα αφιέρωμα στον ποντιακό ελληνισμό, σε μια εκπομπή μνήμης που τιμά την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Στο μικρόφωνο ήταν η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου. Περιμένω τα μηνύματά σας, skaralipapakiert.gr. Από όπου και αν μας ακούτε, από τη στεριά ή και τη θάλασσα, να είστε πάντα καλά. Καλό σας βράδυ.

0: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη της φωνής της Ελλάδας». Στούντιο 2Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εύφη Γεωργοπούλου στην μικροφωνική επιμέλεια, στην επιμέλεια του ήχου. Θέμης Ζωδαμίτης στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο. Και φιλοξενώ δύο πολύ σημαντικούς σολίστες του μπουζουκιού. Ήθελα από καιρό και το συζητάγαμε λίγο κάποια στιγμή να κάνω κάτι με δύο συνεπείς και με μακρά πορεία αλλά και ουσιαστική διαδρομή στο χώρο του τραγουδιού μας και του λαϊκού και του παλιότερου, του ρεμπέτικου αν θέλετε μικρασιάτικου, αλλά και του πιο έντεχνου, πιο σημερινό δηλαδή, με δικές τους συνθέσεις και οι δύο, και έχουν και κάτι κοινό, κατάγονται από το Βόλο και έχουν και πολλά άλλα κοινά, γιατί είναι συνθέτες, είναι μουσικοί, είναι, παράγουν και το υλικό τους πολλές φορές και έχουν παίξει με πολύ σημαντικούς συντελεστές, με ορχήστρες μεγάλες, σε παραγωγές που είναι αξιόλογες και βεβαίως απαιτούν γνώση και μεράκι και τεχνική δηλαδή και φυσικά υψηλού επίπεδου απόδοση. Πρόκειται για τον Άρη Κούκο. Άρη.
1: Καλησπέρα Θέμη.
0: Για χαρά, χαίρομαι που είσαι εδώ κοντά μας και τον Βαγγέλη Μαχαίρα.
2: Καλησπέρα Θέμη, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται να ακούσουμε λοιπόν πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Ήδη ξεκινήσαμε με ένα οργανικό του Ζαμπέτα, γιατί ο Ζαμπέτα σας ενώνει όπως σας ενώνουν και άλλα πράγματα. Οπότε ξεκινήσαμε ένα οργανικό και θα πάμε τώρα να ακούσουμε στη συνέχεια για να περάσουμε μετά και στις κουβέντες μας ένα κομμάτι από την περίφημη ορχήστρα, χοροδία, μουσική, σύνθεση κλπ. Της Τερψυχώρης Παπαστεφάνου. Επιστροφή ο τίτλος του, ο Ζαφυρίου στο Μπουζούκι.

0: Να προσθέσω λοιπόν ότι η Τερσιχώρη Παπαστεφάνου έτσι κατάγεται από εκείνη την περιοχή του Βόλου δηλαδή. Τι σου έδωσε ο Βόλος, Άρη Κούκο, τι σου έδωσε η γειτονιά σου, η παλιά πόλη σου?
1: Τα πάντα. Εντάξει, ο Βόλος είναι μνήμες, είναι η πόλη που μεγαλώσαμε, και εγώ και ο Βαγγέλης. Mm-hmm. Εκεί ήταν τα παιδικά χρόνια, η εφηβεία, mm-hmm. μετά το μπουζούκι και ο δάσκαλός μας που μας έμαθε. Mm-hmm. Είναι...
0: Ο δάσκαλός σας δεν ήταν απλά ένας δάσκαλος, ήταν ένας κόσμος ολόκληρος.
1: Ένας κόσμος ακριβώς.
0: Ευαγγέλη ήταν...
2: Ναι, ο Στάθης ο Μιλάνος που ήταν ο, ας πούμε, αμιγός δασκαλός μας, που μας έμαθε πώς να πιάνουμε το όργανο και πώς να παίζουμε σε αυτό, γιατί και τα αδέρφια του μας διδάξανε πράγματα. Αλλά ναι, σαν δασκαλό μας θεωρούμε το Στάθη, mm-hmm. που μας έμαθε όλο αυτό τον κόσμο του μπουζουκιού.
0: Mm-hmm. Και έχει ενδιαφέρον λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι, όταν παίζανε, δεν μπορούσες να προσπεράσεις και να πεις εντάξει, είναι κάποιοι καλοί μπουζουξίδες, ας πούμε, κλπ. Είχαν έναν τρόπο, μια αίσθηση, μια αισθαντικότητα, κάποιες αναπνοές, κάποια σταματήματα που ήταν σαν να μην ήταν σταματήματα.
1: Ακριβώς όπως δόθηκε η ονομασία στην ταβέρνα, σκάλωνες δηλαδή.
0: Από εκεί βγαίνει το σκάλα.
1: Είναι μια από τις φήμες πώς δόθηκε το όνομα, είναι αυτή. Μια ερμηνεία είναι αυτή. Ναι. Όλοι σκάλωναν εκεί.
0: Όλοι σκάλωναν. Ναι. Δηλαδή δεν έφευγε κανείς.
1: Είτε ο απλός, είτε ο διανοούμενος, είτε ο εργάτης, είτε ο... Όλοι σκάλωναν. Mm-hmm. Και έβρισκαν το ωραίο και το μαγικό που είχε το άκουσμα και το περιβάλλον.
0: Και ο τρόπος.
1: Και ο τρόπος.
0: Ο τρόπος, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που δημιουργούσαν, άμα τη εμφανίσει, παρείστηκε η κατάσταση. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν απλά μια απόδοση καλή.
2: Δεν είχε κάτι επιτηδευμένο όλο αυτό. Ήταν απόλυτα φυσικό και όλοι καταλάβαιναν ότι μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτό. Δεν χρειαζόταν να είσαι κάτι ιδιαίτερο, να έχεις τη γνώση ακόμα της μουσικής, δεν χρειαζόταν αυτό. Σε κάνανε και ένιωθες τόσο άνετα με αυτό που παίζανε και με τον τρόπο που λες που παίζανε, mm-hmm. που δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο.
0: Ναι, γιατί ήταν, Άρη, σαν να σου μιλούσαν ταυτόχρονα. Mm-hmm. Ήταν σαν κάτι προσωπικό. Όχι κάτι γενικό που διαχέεται στο χώρο, αλλά κάτι σαν να απευθύνεται στον Άρη Κούκο, ας πούμε.
1: Είχες περάσει από το μαγαζί.
0: Βέβαια.
1: Ένας φίλος, ο Παντελής από τη Θεσσαλονίκη, έχει πει κάτι πολύ ωραίο, ότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ και έναν αιώνα σκηνοθετούν το γλέντι της πόλης, του Βόλου, ας πούμε.
0: Και τη λαϊκότητα της πόλης. Ναι. Δηλαδή αυτό όλο το περιβάλλον που δημιουργούσαν αυτοί ταιριάζε εκεί. Ή εκεί ή στην άλλη Ιωνία πριν την καταστροφή. Δεν είναι κάπως έτσι?
2: Συμφωνώ.
0: Συμφωνείς? Δηλαδή η περιοχή εκεί δεν μπορούσε να μπαίνεις μέσα και να ακούς κάτι δυνατά, ας πούμε. Κάτι δηλαδή που σου επιβάλλεται, που σου λέει εδώ είμαι, άκουσέ με. Όχι, τίποτα από όλα αυτά.
1: Όχι, όχι, το αντίθετο. Έπρεπε να κάνεις ησυχία για να ακούσεις και να μπεις στο πνεύμα.
2: Όλα ήταν σε ανθρώπινο επίπεδο. Δεν είχε κάτι μεγάλο.
0: Ναι. Ο κάθε ένας που μπαίνει εκεί μέσα άφηνε το όνομά του απ' έξω, την ιδιότητά του απ' έξω
1: και
0: την οικονομική του κατάσταση, όχι απλώς απ' έξω, αλλά μακριά.
2: Σωστά. Σωστά.
0: Ναι, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να γίνει η κατάσταση, αν κουβαλάμε και όλα αυτά που έχουμε στο κεφάλι μας και τα αναποθέτουμε στον κοινό χώρο. Ο κοινός χώρος έχει μια, θα το πω λίγο έτσι τραβηγμένα, μια ιερότητα, και ειδικά η Μιλάνη, ειδικά το στυλ αυτό μιας άλλης εποχής, επέβαλε αλλά και απαιτούσε αυτή την ιερότητα. Είχαν και μια αυστηρότητα, Άρη.
1: Ναι. Ναι. Είχαν, ήταν
0: επιβλητική.
1: Έπρεπε να υπάρχει και σεβασμός, ναι.
0: Άρα λοιπόν,
1: και
0: ναι.
1: Πόσο σημαντικό ήταν το έργο τους και η προσφορά τους μετά από τόσα χρόνια? Είναι τώρα 20 χρόνια που έχουν πεθάνει,
0: ναι, ναι,
1: οι δύο μεγάλοι, και ο Στάθης πέθανε πέρυσι, ας πούμε. Και ακόμη συζητάμε για αυτούς και μας ενώνουν, ας πούμε.
0: Ωραία λοιπόν, θα ακούμε διάφορα τραγούδια δικά σας. Θα ακούσουμε τώρα δύο δικά σας τραγούδια, ένα λαξ θα τα ακούσουμε, για να περάσουμε μετά και στη συνέχεια της κουβέντας μας.

0: Ακούσαμε λοιπόν δύο τραγούδια, το ένα το ερμήνευσε ο Γιάννης Κότσιρας και το άλλο η Ιουλία Καραπατάκη, δικά σας και τα δύο. Πάτε και λίγο μαζί εσείς, σας βλέπω δηλαδή σαν μια ωραία παρέα όπου ένας γελάει στον άλλον, ένας χαριστικέται τον άλλον, χαίρεται να ακούει ο ένας τον άλλον. Τι πιο ωραίο πράγμα από αυτό? Δεν είναι πολύ όμορφο?
1: Είναι χρόνια τώρα αυτή η κολόνια που λένε.
0: Μα γι' αυτό είναι πιο όμορφο ακόμη, επειδή είναι χρόνια. Και επειδή μετά από κάποια στιγμή αρχίζει το πράγμα να πηγαίνει και λίγο μόνο του. Δηλαδή η αγάπη κατευθύνει λίγο την κατάσταση.
2: Με τον Άρη θα το ξέρεις ότι είμαστε παιδιά του Στάθη και οι δύο. Ο Άρης είναι λίγο πιο παλιός από μένα. Είμαστε συμμαθητές δηλαδή από τότε και φίλοι βέβαια στα χρόνια και καταλήξαμε και κουμπάρι.
0: Κουμπάρι που λέμε.
2: Ναι.
0: Και...
2: και στη δουλειά έχουμε υπάρξει εδώ στην Αθήνα δηλαδή πάρα πολλές φορές μαζί.
0: Στο Πάλκο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Στη δισκογραφία.
2: Και στη δισκογραφία πολύ και στο Πάλκο.
0: Αλλά και κοινές αναζητήσεις, κοινές ας πούμε αισθητικές καταλήξεις. Δηλαδή έχετε, είναι κοντά οι δύο κόσμοι σας, όχι με χαρακτήρα ο καθένας, αλλά κοντά σε ό,τι αφορά τις παράλληλες συνεργασίες, από ό,τι έχω διαβάσει δηλαδή και από ό,τι έχω σκεφτεί.
2: Ναι, κινούμαστε στον ίδιο χώρο γενικά.
0: Κινείστε στον ίδιο χώρο. Ναι, τώρα θέλω να μου πει ο Άρης τι άκουγε στο σπίτι μικρός και τι του τραγούδισε ο μπαμπάς του όταν ήταν μικρός. Πες ότι πας πίσω στο χρόνο.
1: Ναι.
0: Τι τραγούδια?
1: Τα ακούσματα ήταν καταρχήν από τον παππού. Ναι. Ήταν Κανταδόρικα και της ταβέρνας και της χοροδίας, γιατί ήταν ο παππούς έτσι... Ναι. Κανταδόρος τραγουδιστής, ας πούμε, τραγουδούσε τέτοια παλιά.
0: Οπερέτες και λοιπά. Και διάφορα.
1: Ναι, ναι, ας πούμε, ναι. Ο πατέρας μου πιο πολύ λαϊκό στυλ, ας πούμε. Καζαντζίδη, Ζαμπέτα, Μπιθικότση, Θοδωράκη, τα πάντα. Και υπήρχε και ένα πικάπ που είχε ο θείος μου και έβαζε 45 άρια. Τότε της μόδας ήταν... Κόκοτας, Πάριος, αυτές ήταν οι επιτυχίες.
0: Καλατζής και
1: Καλατζής, Μοσχολίου, Αλεξίου, όλα αυτά. Ναι, αυτά ήταν τα πρώτα ακούσματα.
0: Φαντάζομαι και παλιές λαϊκές, Γιοταλίδη, από λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ τέτοια. Είχε ο πατέρας μου στο αυτοκίνητο, εκείνες τις παλιές μεγάλες κασέτες και παίζανε συνέχεια λαϊκά τραγούδια.
0: Σώθηκε τίποτα από αυτά? Δηλαδή,
1: όχι, όχι.
0: Έτσι
1: αν και
0: μνήμη,
1: είμαι λίγο, ναι, τα μαζεύω. Τέτοιες κασέτες όχι, δεν έσωσα.
0: Τα μαζεύεις αλλά δεν μαζεύονται.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι αμάζευτα όλα, ναι, αυτά. Είναι τόσο πολλά και τόσο παλιά η τεχνολογία που άλλαξε.
1: Ναι, αλλάζει η τεχνολογία πολύ γρήγορα. Δεν την προλαβαίνουμε.
0: Οπότε μπήκες...
1: Αυτά ήταν τα πρώτα ακούσματα.
0: Ναι.
1: Έως που σε κάποια στιγμή, πρώτη Δευτέρα Δημοτικού, ο πατέρας μου εμφάνισε ένα μπουζούκι στα χέρια στο σπίτι και άρχισε και έπαιζε, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και μου κέντρισε το ενδιαφέρον, με τράβηξε και άρχισε και μου έδειξε τα πρώτα τραγούδια.
0: Και άρχισες να παίζεις από 14?
1: Αυτό όχι, είναι πιο μικρός, ήμουνα 5-6 όταν έφερε το μπουζούκι. Ω, ναι. Και μου έδειξε 1-2 τραγούδια.
0: Και τα άρχισε να τα παίζεις.
1: Μου έδειξε θέλω να γίνω μπουφετζής, αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι.
0: Μάλιστα.
1: Και κάποια άλλα, ναι. Ήταν η εποχή, μια από τις αναβιώσεις του ρεμπέτικου εκείνη την εποχή. Και έπαιζε στη τηλεόραση το Μινόρι της Αυγής. Ήταν η αναβίωση, όπως είπα, του ρεμπέτικου της εποχής και πολλές κομπανίες υπήρχαν στο Βόλο και υπήρχε αυτό το άκουσμα.
0: Μιλάμε για λίγο πριν την εψοδρομική, ας πούμε.
1: Εκεί, γύρω στο 82-83.
0: Άρα με την εψοδρομική παράλληλα.
1: Εκεί, τότε είμαι 12 χρονών, ας πούμε, που πηγαίνω στο Μιλάνο.

0: Αυτό το είδος λοιπόν του ρεμπέτικου τραγουδιού, ανανεωμένο, αν το πω έτσι πως αλλιώς δεν ξέρω, ξαναφερμένο στην επικαιρότητα, σε επέδρασε πολύ πάνω σου.
1: Ναι, και όλα τα άλλα που σου περιέγραψα πριν σαν ακούσματα.
0: Εσύ, Βαγγέλη, τι...
2: Εγώ στο σπίτι δεν θα πω ότι ακούγαμε μουσική, ξέρεις, να βάλουμε δίσκους ή κασέτες, ότι έπαιζε το ραδιόφωνο.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Υπήρχε όμως λαϊκά, δηλαδή δεν θα ακούγαμε κάτι άλλο, αφού έτσι κι αλλιώς η λαϊκή οικογένεια ήμασταν και είμαστε. Και εγώ στη σχολή πήγα με παρότρινση ενός αδερφού του πατέρα μου, ο οποίος έπαιζε μπουζούκι σε μια ορχήστρα από αυτές του στο Βόλο, mm-hmm. που παίζανε ρεμπέτικα, τη Γραφειοκρατική Κουμπανία λεγόταν.
0: Α, τόσο.
1: Τέτοια ονόματα.
2: Ναι. Και με πήγε στη σχολή το 1986, mm-hmm. αν θυμάμαι καλά, και το 88 ξεκίνησα τη δουλειά επαγγελματικά, που ο δάσκαλος τότε, όποιος θεωρούσε ότι ήταν ικανός να ανέβει σε πάλκο, τον έπαιρνε μαζί του και μαθητεύαμε μαζί του και στο πάλκο.
0: Mm-hmm. Πώς να ήταν, προσπαθώ να φανταστώ πώς μπορεί να ήταν αυτή η μαθήτευση πάνω στο πάλκο.
2: Αυστηρή.
0: Αυστηρή.
2: Ναι, δεν είχε δηλαδή περιθώρια. Εγώ λίγο έμεινα μαζί του, ενώ πάνω στο πάλκο. Mm-hmm. Δεν είχε όμως πολλά περιθώρια, που ήμουνα και μικρός, δηλαδή ήμουνα στα 16 και δεν είχα καμία επαφή ούτε με το παίξιμο με άλλους, ούτε με το ρεπερτόριο. Δεν είχα πολλές δυνατότητες να παίξω, οπότε περισσότερο άκουγα και παρακολουθούσα. Απλά υπήρχα πάνω στο πατάρι.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό το έκανε όμως και ο δάσκαλός μας αυτό, για να σε βάλει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Τον ακούς.
1: Τον ακούς και να προσέχεις, να παρατηρείς τι πρέπει να κάνεις, πώς πρέπει να παίξεις, πού να δώσεις βάση.
0: Να προσαρμοστείς.
1: Ναι, ναι.
2: Και όλο το κλίμα, όχι μόνο το παίξιμο, mm-hmm. το πώς στέκεσαι δίπλα με τους συναδέλφους, το σεβασμό που πρέπει να έχεις στον τραγουδιστή, στο κιθαρίστα, στο ντραμίστα, σε οποιονδήποτε, mm-hmm. που νομίζω ότι αυτό μας έκανε πολύ καλό.
0: Ναι, και φαντάζομαι ένας Μιλάνος τώρα, όπως έχω γνωρίσει τα αδέρφια, σου μάθαινε κιόλας πότε πρέπει να βγαίνεις λίγο μπροστά, πότε να πηγαίνεις λίγο πίσω. Δηλαδή ο σεβασμός που είπες είναι σοβαρή κουβέντα εδώ, δεν είναι μια αόριστη κατάσταση.
2: Φυσικά.
0: Είναι χωροταξικό, είναι ας πούμε απουσία παρουσία, δηλαδή πιο μπροστά λίγο, πιο πίσω λίγο, για να φανεί και ο άλλος.
2: Εγώ θα σου πω ότι λόγω ηλικίας, ειδικά όταν κατέβηκα στην Αθήνα, θα έλεγα ότι ήμουν φλίαρος παίχτης.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν η ηλικία, ήμουν 21 όταν κατέβηκα στην Αθήνα. Και ένα βράδυ ο Γιάννης ο Ιωάννου, ο μαέστρος, ο γνωστός πιανίστας, τον ξέρουμε.
0: Ο Γιάννης.
2: Μου λέει, παίζεις πολλά. Μου χτυπάει το νόμο από πίσω και μου λέει, παίζεις πολλά. Και τρόμαξα. Λέω, τελείωσε ό,τι ήταν να έκανα στην Αθήνα.
0: Ξεκούνησε όμως.
2: Ναι. Και του το έχω πει κιόλας μετά από πολλά χρόνια. Του το είπα ότι εκείνο το βράδυ έμαθα σε εισαγωγικά να παίζω μουσική μαζί με άλλους. Γιατί αναγκάστηκα από αυτό που μου είπε να ακούω τους άλλους πολύ περισσότερο από εμένα. Και νομίζω ήταν μεγάλο μάθημα.
0: Και τελικά το ζητούμενο, παιδιά, Άρη και Ευαγγέλη, νομίζω είναι να παίζουμε τα λιγότερα και πιο βαθιά. Δηλαδή τα λιγότερα.
1: Κοίτα, περνάς από όλα τα στάδια. Τώρα, αυτή η ηλικία που περιγράφει ο Βαγγέλης και πιο πριν δηλαδή. Είσαι όλο το να τρέξεις και να ενθουσιασμό, να εντυπωσιάσεις, να εντυπωσιάζει μάλλον το γρήγορο, το δύσκολο. Mm-hmm. Κάποια στιγμή κρίνεσαι και πρέπει να έχεις στο μυαλό να κρίνεις τι πρέπει να αφαιρέσεις και να κρατήσεις, ας πούμε, mm-hmm. και πώς θα παίξεις.
0: Ο Ζαμπέτας σας ενώνει. Πάμε να ακούσουμε λίγο Ζαμπέτα.

0: Θέλω να σχολιάζουμε και λίγο τα τραγούδια που ακούμε. Το λέω και στους δύο. Ακούσαμε τώρα εδώ Ζαμπέτα που σας ενώνει, όπως είπαμε. Πέστε μας λίγο τους συντελεστές, λίγο το κλίμα, λίγο την εποχή.
1: Σαν παρέα τότε με το φίλο μας το, και επίσης κουμπάρο, το Γεράσιμο, το Σιούρα, και με αυτόν μας ενώνουν πολλά και έχουμε έτσι παίξηματα κοινά και μνήμες από το Βόλο. Κάναμε κάποια στιγμή το συγκρότημα, ας πούμε, Κόντρα Τέμπο, και κάναμε διάφορα αφιερώματα. Ένα από αυτά ήταν αυτό, με τον τίτλο «Τραγούδια από το περιβόλι του Ζαμπέτα».
2: Ναι.
1: Παίξαμε ζωντανά εδώ στην Αθήνα και σε κάποιες άλλες πόλεις.
0: Και αποτυπώθηκε
1: και σε... αποτυπώθηκε σε αυτό το CD. Το συγκεκριμένο τραγούδι που εδώ ακούσαμε, τραγούδισε και η Ειρήνη Τουμπάκη τότε.
0: Επειδή έχετε πολλές συνεργασίες με πολλούς και διαφορετικούς ερμηνευτές και μουσικούς, εν πάση περιπτώσει, θα αναφέρουμε και κάποιες τέτοιες. Τώρα, κάποια τέτοια ονόματα. Να πω τώρα ότι, μια και μιλάγαμε για τη λιτότητα πριν και για την ουσία του παίξηματος, ο Ζαμπέτας όταν έπαιζε μπουζούκι δεν ήταν σαν να παίζει μια ορχήστρα. Εγώ άκουγα το Ημαϊτός Χωριστερά, που ήταν πόσα, τρία όργανα, δεν θυμάμαι, νομίζω τρία όργανα. Και το άκουσα στο μεγάλο, το ΆΚΑ, το γήπεδο αυτό, το τεράστιο πράγμα, ας πούμε. Και ήταν σαν να παίζει μια ορχήστρα 8 με 10 άτομα. Και ήταν ένα Ζαμπέτας μόνο. Δεν τα λέω καλά εδώ.
2: Κοίτα, αν ρωτάς εμένα, για μένα ο Ζαμπέτας είναι ο Θεός μου. Δηλαδή τον θεωρώ το μεγαλύτερο παίχτη μπουζουκιού που είχαμε, και στα συνθέτης βέβαια πάρα πολύ μεγάλος. Και μου αρέσει γιατί το παίξιμό του είναι βαρύ. Δηλαδή ενώ ήταν, είχε ευχέρεια στα δάχτυλα, μπορούσε να παίξει και γρήγορα και ό,τι ήθελε, το παίξιμο ήταν βαρύ και στιβαρό.
0: Και μάγκικο λίγο.
2: Ναι, μάγκικο, όχι τόσο.
1: Εκεί που έπρεπε,
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Είχε και τέτοια τραγούδια δηλαδή που έπαιζε με αυτόν τον τρόπο, αλλά είναι και κάτι που εμένα με γοητεύει. Όταν ακούς ένα όργανο το οποίο είναι solo όργανο, όπως είναι το μπουζούκι, θέλω ο μουσικός, ο μπουζουξής, να μου δίνει μαζί και το τέμπο χωρίς να το ακούσω. Και όπως λες στο Ημαϊτός Χωριστερά, τα ραμ, παμ, παμ, όλο αυτό σου δίνει το τέμπο κατευθείαν χωρίς να ακούσεις ορχήστρα υπόλοιπη. Αυτό πρέπει να το έχει ο μπουζουξής για να το κάνει. Δεν είναι απλό ότι παίζω τις νότες και καταλαβαίνεις και το τέμπο. Είναι κάτι που λέω και στους μαθητές μου δηλαδή, ότι όταν παίζεις ένα τραγούδι, αν δεν έχει συνοδεία, θα πρέπει να μου δώσεις να καταλάβω το τέμπο με τις νότες σου.

0: Δεν μου λες, Άρη, ο Ζαμπέτας δεν είχε υπέροχες εισαγωγές και ένα μερικές φορές απίστευτα γλυκό παίξιμο.
1: Και χαρακτηριστικό.
0: Χαρακτηριστικότατο.
1: Είναι μάλλον ο μόνος, ίσως και ο Χιώτης με το ηλεκτρικό, ας πούμε, που τον καταλαβαίνει ο καθένας, και ας μην είναι μουσικός, ας πούμε. Mm-hmm. Καταλαβαίνει και λέει, α, αυτό είναι Ζαμπέτας.
0: Μια σχολή.
1: Μια σχολή.
0: Ολόκληρη.
1: Και ο Ζαμπέτας έλεγε για τον Μπουζούκι ότι είναι σχολή Ιωνίου, θέλοντας να δείξει ότι για αυτόν τον Μπουζούκι, ας πούμε, είναι και το ματζόρε παίξιμο, τα ματζόρε, τα μελωδικά κομμάτια κυρίως, και όχι τόσο το ανατολίτικο. Ήταν αυτής της σχολής.
0: Ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι. Και σε αυτό, αυτό είναι κοινό και με το δασκαλό μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο παππούς, ο Στέφανος Μιλάνος, ας πούμε, το μπαμπάς του Στάθη δηλαδή, είχε τέτοια πολλά κομμάτια στο ρεπερτόριο που τα παίζαν και οι ίδιοι. Που ήταν από οπερέτες και από καντάδες.
0: Ναι, ναι, τα ανακάτευαν έτσι που...
1: Το ίδιο έχει, λέει ο Ζαμπέτας σε συνέντευξή του, ότι τότε παίζαν ο Σκούρτης, ο Μανέτας, κάτι άλλοι μπουζουξίδες, ας πούμε, και ήταν αυτής της σχολής. Σχολή Ιωνίου, έλεγε.
0: Σχολή Ιωνίου.
1: Θέλοντας να δείξει το ματζόρε, ας πούμε, το χαρούμενο παίξιμο, ότι δεν είναι μόνο γκρίνια και
0: Ανατολή,
1: και Ανατολή, ας πούμε, που υπάρχει και αυτή η σχολή.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω αυτά αναμειγνύονται πάνω στο πάλκο με έναν μουσικό σαν τον Ζαμπέτα. Και ερχόμαστε λίγο στο Μίκη Θεοδωράκη. Σας ενώνει και ο Μίκης και τους δύο. Μακρές διαδρομές. Και άλλο χρώμα εδώ. Άλλη αντιμετώπιση, ναι, με χαρακτηριστικούς παίκτες εκτός από το Χιώτη, τον Καρνέζη και τον Παπαδόπουλο. Τι μας είπαν αυτοί οι δυο σολίστες?
2: Καρνέζης, Παπαδόπουλος, τι να πούμε τώρα. Επίσης ο ήχος του Μπουζουκιού τα τελευταία 50-60 χρόνια με διαφορετικό παίξιμο ένας από τον άλλον, αλλά μαζί σαν ντουέτο τεράστιοι. Και βέβαια και σαν μονάδες. Παπαδόπουλος παίζει και τρέμει ο τόπος, ο Καρνέζης το ίδιο, με μια τρομερή ευχέρεια στο να παίξουν ό,τι θέλουν, και από ταχύτητα και από ύφος και από βάρος.
0: Ναι.
2: Είμαστε πολύ τυχεροί που τους έχουμε και τους ακούμε.
0: Και ειδικά πάνω στο Μίκη, κούμποσαν και οι δύο τόσο ωραία.
2: Ναι.
0: Ενώ ο Παπαδόπουλος έπαιζε και πριν με τον Καζαντζίδη κλπ. Εκεί που έγινε το μπαμ, ας πούμε, το ηχητικό μπαμ, ήταν με τον Μίκη και τους δύο αυτούς νεαρούς τότε. Παίκτες,
2: σημαντική.
0: Χαρακτηριστική λοιπόν και αξεπέραστη, Άρη.
1: Ναι, εντάξει, ήταν τα μπουζούκια της Κολούμπια, νομίζω τότε, ας πούμε, και όλο το ρεπερτόριο το γράφανε αυτοί και 5-6 άλλοι, ας πούμε. Επόμενο ήταν να τους πάρει ο Μίκης και να γράψουν όλα αυτά τα τραγούδια.
0: Και βέβαια είναι ωραίο να ακούς από τη μια αξιονιστή ή ξέρω εγώ νεκρό αδερφό, και από την άλλη να ακούς ένα παλιό λαϊκό από αυτούς, διότι κατάφερε ο Μίκης τελικά να παντρέψει όμορφα όλα αυτά τα διαφορετικά πράγματα και να τα δώσει με έναν τρόπο δικό του. Να ακούσουμε τη Φέδρα, αυτό το υπέροχο τραγούδι από τον Μπάμπη Βελισάριο τώρα.
2: Βεβαίως.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στη δική μας πόλη. Έφυγε ο Γεωργοπούλος στην τεχνική επιμέλεια. Θέμη Ζωδαμίτη στο μικρόφωνο και μιλάμε με δύο εκλεκτούς καλεσμένους, σολίστες του Μπουζουκιού και πρωταγωνιστές πολλές φορές σε παραγωγές διάφορες, επί σκηνής και δισκογραφία. Είναι ο Βαγγέλης Μαχαίρας και ο Άρης Κούκος. Και θέλω να σας ρωτήσω και τους δύο τη σχέση σας με το ρεμπέτικο. Πότε πρωτακούσατε ρεμπέτικο, πότε. Πώς ξεχωρίζετε το φυσικό ήχο από τον τεχνητό, πόσο ρόλο έπαιξε δηλαδή στα πρώτα ακούσματα ο φυσικός ήχος, το τρίχορδο μπουζούκι, οι άνθρωποι που έπαιζαν χωρίς μικρόφωνα, να το πω έτσι, έγραψαν αυτά μέσα σας, Άρη?
1: Ναι, ισχύουν όλα αυτά που λες. Περνάς από τη φάση του, σαν παίχτες ας πούμε στη δουλειά, περνάς από τη φάση του ηλεκτρικού αναγκαστικά, γιατί αυτή είναι η πηγή ας πούμε, που πρέπει να πάρει το όργανο. Αλλά ο φυσικός ήχος δεν πάβει να είναι πιο φυσικό, πιο καλό για μένα. Αυτός είναι ο ήχος του οργάνου. Αυτό...
0: Ναι. Και το μικρόφωνο έπαιξε μεγάλο ρόλο στην αλλαγή του τρόπου απόδοσης όλης της μουσικής παρέας. Ναι. Δηλαδή, το ότι δεν υπήρχε παλιά μικρόφωνο, ο ορίζοντας άνοιγε και μπορούσε μέσα σε αυτόν τον ορίζοντα να δεις πολλά πράγματα της φωνής που έπρεπε να βγουν, άρα η προσπάθεια ήταν πιο φυσική, Ευαγγέλη.
2: Νομίζω τα πρώτα χρόνια που βγήκε το μικρόφωνο, ειδικά στα πάλκα, στα μαγαζιά, μικρόφωνο πρέπει να είχαν μόνο οι τραγουδιστές. Και η υπόλοιπη ορχήστρα ήταν
0: φυσική.
2: Στην πορεία βγήκαν και οι μαγνήτες με τους ενισχυτές που πήρανε και τα μπουζούκια και οι κιθάρες. Και εκεί πλέον έγινε ο ήχος όλος ηλεκτρικός. Μπήκανε και όργανα πολύ πιο δυνατά από μόνα τους, από φυσική πηγή, όπως είναι τα τύμπανα.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν ενισχύθηκε πάρα πολύ το γύρω-γύρω, έπρεπε να ενισχυθεί και το μπουζούκι. Βέβαια και εμένα, αν με ρωτάς, ο φυσικός ήχος είναι αυτός που μας αρέσει. Και στο διαχωρισμό τρίχορδο ή τετράχορδο που είπες, εμείς δεν μπήκαμε ποτέ, γιατί αυτό που μάθαμε πάντα ήταν
0: απευθείας
2: το μπουζούκι. Το μπουζούκι και το ρεπερτόριό του και πώς αυτό μπορεί να υπηρετηθεί σωστά. Είτε τρίχορδο κρατάς, είτε τετράχορδο.
0: Να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι. Να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας αρέσει πολύ. Να ακούσουμε του Μίκη το Μετανάστη. Έτσι. Όπου έχει γίνει ένα αφιέρωμα, θύμισε μας, Άρη, τι αφιέρωμα
1: ήταν
0: αυτό?
1: Αυτό τώρα είναι μια ηχογράφηση που πάλι κάπου την ξέθαψα. Στο Βόλο κάναμε ένα αφιέρωμα με πάλι κάποιους φίλους. Τραγουδάει ο Γιώργος Σοσβερώνης το τραγούδι που θα ακούσουμε. Είναι φίλος από το Βόλο.
0: Ναι.
1: Η εποχή είναι 2005 ή 2006 νομίζω.
0: Αφιέρωμα πού?
1: Αφιέρωμα στο Μίκη Θοδωράκη. Είναι μεγάλη εβδομάδα και κάναμε αφιέρωμα
0: επιτάφιο
1: παίξαμε και πολιτεία Α και Β.
0: Και επιφάνεια ίσως θα μπορούσε.
1: Δεν θυμάμαι. Μπορεί να το έχουμε παίξει.
0: Νεκρό αδερφό θα μπορούσε πάντως.
1: Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν είναι από την πολιτεία.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μετανάστης.
0: Ωραίο τραγούδι, ωραίος δίσκος, ωραία δουλειά. Πάμε να το ακούσουμε.

Και σιγά σιγά κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Η δική μας πόλη, η δική σας πόλη είναι εδώ με τη φωνή της Ελλάδας, στην Ελλάδα και τον κόσμο σε απίθανα μέρη. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή στην επικοινωνία, ευχαριστούμε πολύ για τη συμπόρευση και τα καλά λόγια που ακούμε συνεχώς μας δίνουν χαρά και ειλικρινά σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Και για τη φωνή της Ελλάδας μιλάω πάντα και για την εκπομπή μας, τη δική μας πόλη. Θα ακούσουμε τώρα από μια ζωντανή συναυλία των δύο, Βαγγέλης Μαχαίρας, Άρης Κούκος, που τραγουδούν ο Κώστας Μακεδόνας και ο Γιάννης Κότσιρας. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος.

0: Ακούσαμε τώρα ένα κομμάτι από το σκληρό Απρίλη του 45, Θανάσης Πολυκαδριώτης ο σολίστας εδώ, και βέβαια είναι ένας δίσκος που άρεσε πολύ στο Μάνο Χατζηδάκη. Τι ρόλο έπαιξε στη ζωή σας? Είπαμε για το Μίκη λίγο, μπήκαμε λίγο στο κλίμα Μίκης, θα ξαναμπούμε κάποια στιγμή. Ο Χατζηδάκης, Βαγγέλη, τι σου έδωσε εσένα σαν μουσικό, σαν ακροατή, σαν αίσθηση?
1: Κοίταξε να δεις, η αυστηρότητα επίσης υπάρχει εδώ πέρα στις μελωδίες του και στις συνθέσεις και στις ενορχιστρώσεις. Mm-hmm. Επίσης για μένα είναι πολύ λαϊκός, και τι εννοώ, ότι απευθύνεται σε ανθρώπους που μπορούν να καταλάβουν τη μουσική του, δεν είναι, ξέρεις, διανομενίστικο, και χρησιμοποίησε και αυτό στο μπουζούκι με έναν τρόπο που εμένα τουλάχιστον μου αρέσει πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι είναι ένας τρόπος που θα έπρεπε να παίζεται το μπουζούκι, να υπάρχει με αυτόν τον τρόπο μέσα στα τραγούδια. Ο Θανάσης Πολυκανδριώτης, έτσι όπως έπαιξε σε αυτό το δίσκο, που ήταν και πολύ μικρό σε ηλικία και απορώ πως τα κατάφερε, νομίζω ότι είναι ο τρόπος που θα έπρεπε να διδάσκεται το μπουζούκι. Αυτό είναι. Τόσο έτσι.
0: Πάντως η έννοια λαϊκότητα έχει να κάνει και με την έννοια αμεσότητα, εγκαρδιότητα, αυθεντικότητα.
1: Αυθεντικότητα, φυσικά.
0: Ναι, δηλαδή, γιατί έχουμε συνηθίσει να λέμε λαϊκό κάτι που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
1: Μα αν μου επιτρέπεις, το λαϊκό είναι ακριβό, δεν είναι φτηνό, δεν είναι, και δεν είναι και εύπεπτο απαραίτητα. Λαϊκό σημαίνει να μπορεί ο απλός άνθρωπος να καταλάβει και να αισθανθεί πράγματα από αυτό που συμμετέχει και καταναλώνει, να το πω έτσι, ως τέχνη. Και νομίζω ότι ο Χατζηδάκης το έχει αυτό πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι. Θα μπορούσε να είναι, θα το πω για πρώτη φορά έτσι, όπως μου έρχεται τώρα στο μυαλό μου, λαϊκό θα μπορούσε να είναι κάτι που αφορά όλους και να συμμετέχουν όλοι σχεδόν, ο καθένας όμως με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Και αυτό που τους ενώνει είναι η διάθεση να έρθουν πιο κοντά.
1: Ναι, μα ο καθένας αντιλαμβάνεται την τέχνη με τον δικό του τρόπο, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: ο
1: Χατζηδάκης και ο κάθε συνθέτης επιλέγει τον τρόπο που θα επικοινωνήσει τις δικές του σκέψεις και απόψεις σχετικά με τα τραγούδια, γιατί εδώ μιλάμε και για επανεκτελέσεις, διασκευές άλλων τραγουδιών, άλλων συνθετών. Οπότε ό,τι έχει μέσα στο μυαλό του, αυτό μας επικοινωνεί.
0: Πάντως, Άρη, αν ο Χατζηδάκης δεν είχε πρωτομπεί με τη Ραλού Μάνου στο κομμάτι λαϊκότητα στη μουσική, ή όπως είχε αντιληφθεί το Ρεμπέτικο με τον Μάρκο στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης, θα ίσως να μην ήταν ο Χατζηδάκης που γνωρίσαμε τελικά. Νομίζω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η Ραλού Μάνου, οι 6 λαϊκές ζωγραφιές δηλαδή, οι Πασχαλιές στην Νεκρή Γη. Αυτή η σύλληψη, το πάντρεμα του ραφινάτου, της λεπτομέρειας, της ευαισθησίας, με μια βαθύτερη λαϊκότητα.
2: Ναι, ο ίδιος είχε βρει το μυστικό του τι είναι το λαϊκό, αυτό που λες, ας πούμε. Και πάντα σκάλιζε αυτές τις συνθέσεις και είχε σεβασμό στον Τζιτζάνι, στον Μαμακάρη, στον Παπαγιάννη, στον Καλδάρα, σε όλους αυτούς. Γι' αυτό έχει κάνει και αυτές τις διασκευές, 6 λαϊκές ζωγραφιές που λες, και Σκληρό Απρίλη και όλα τα άλλα.
0: Είναι μια βάση γερή στον ελληνικό μουσικό χώρο.
2: Ναι, ναι.
0: Όλο αυτό.
2: Εκτιμούσε δηλαδή το λαϊκό πολιτισμό, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Που κάποιοι το σνόμπαραν ή ήταν.
0: Ναι. Στο έργο του αλλά και στη ζωή του, κάποιος μπορεί να πει ήταν και ελιτιστής λίγο. Ήταν, τι να κάνουμε. Ένας καλλιτέχνης υψηλών προδιαγραφών δεν μπορεί να μην είναι και απαιτητικός αξιοκρατικά και όλα αυτά. Δεν μπορεί.
1: Φυσικά.
0: Γιατί πήγαινε, ας πούμε, στο καφενείο και παρακολουθούσε αυτούς που παίζαν τάβλη και ξεχνιόταν εκεί, του άρεσε. Αλλά δεν γίνεται να μην ξεχαστούμε. Δεν γίνεται να τα έχουμε όλα κανονισμένα.
2: Και δεν τον ενδιέφερε και το ποιοι θα ακούσουν τη μουσική του. Είχε και λίγο μια αντίδραση σε αυτό. Ήθελε αυτοί που καταλαβαίνουν, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Και με τα πρέπει και αυτά ήταν τολμηρός.
2: Ναι.
0: Και ένα τελευταίο να πω ότι στον τάφο του μπήκε μια επιγραφή κατά παραγγελία δική του που έλεγε ότι διαβάτη δρόμος δεν υπάρχει. Τον δρόμο τον ανήκεις προχωρώντας. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από ένα δημιουργό να μπορεί να ξεχνάει και να επανεκκινεί και να επανεκκινεί με το δικό του δρομάκι δρόμο.
1: Απελευθερωτικό, βέβαια. Απόλυτα απελευθερωτικό.
0: Αυτό είναι, αλλά δεν είναι και εύκολο. Σε μια εποχή της πληροφορίας τόσο έντονα.
2: Όχι, αλλά εντάξει, όλοι πατάνε κάπου, έτσι. Μπορεί να το έλεγε αυτό.
0: Όσο
2: ο ίδιος έλεγε ότι έχει κατακλέψει τους κλασικούς συνθέτες, ας πούμε, με την καλή έννοια, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Με τα ακούσματα που είχε, ας πούμε, έκλεβε.
0: Ναι.
1: Καλός κλέβει, λέει.
2: Καλός, ναι.
1: Ο κακός μιμείται.
0: Ναι. Κοίταξε τώρα, το κλέβει είναι. Μπορεί να βάλουμε.
2: Δεν το λέω άσχημα.
0: Όχι, όχι, όχι. Κατανοητό είναι πως το λες. Απλά λέω ότι μπορούμε να βάλουμε και εισαγωγικά με την έννοια ότι αν παίρνει από εδώ κάτι και από εκεί κάτι, από τον κούκο κάτι και από το μαχαίρα κάτι, ο Ροδαμίτσης τα παίρνει και φτιάχνει ένα κάδρο δικό του με στοιχεία και από τους δύο, αλλά βάζει και τη δική του αισθητική,
2: ναι,
0: και τη δική του κατάληξη, ας πούμε, και λοιπά σε πολλά πράγματα, αυτόματα αυτή η σύνθεση ανακτά νέο έδαφος στο άκουσμα. Δεν είναι η ζωή μας έτσι, δηλαδή.
1: Και έτσι πρέπει να γίνεται. Παίρνεις τη σκυτάλη από κάπου και προχωράς. Ναι. Πρέπει να προχωρήσεις.
0: Mm-hmm. Ναι, και τελικά είναι και θέμα ότι η ίδια η ζωή απαιτεί ωραίες συνθέσεις. Νομίζω το κέρδος στην πορεία του καθένα είναι οι επιλογές που θα κάνει σε επίπεδο και πώς θα συνθέσει το νέο τοπίο, το οποίο ο ίδιος υπογράφει πια. Αλλά τίποτα δεν είναι παρθενογέννηση έτσι.
2: Όχι, ναι. Ο κάπου επηρεαζόμαστε. Ναι.
0: Λοιπόν, τι ακούμε τώρα, Άρη, και νομίζω θα πρέπει να ακούσουμε το δάσκαλο τώρα. Να πάμε στα 1984. Κάπου... Ωραία χρόνια.
2: Ωραία χρόνια, ναι.
0: Για σένα εννοώ και για το Βαγγέλη.
2: Η παιδικότητά μας είναι εποχή που ο δάσκαλος έχει, ο Στάθης ο Μιλάνος, έχει εκπομπές στο ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου. Και ένα τραγούδι θα ακούσουμε από εκεί.
0: Παίζεται...
2: Ένα ορχιστρικό.
0: Ένα ορχιστρικό. Πάντως οι εποχές ήταν λίγο πιο ξένιαστες, για να μιλήσουμε για τις εποχές.
2: Εντάξει.
0: Αυτό ήταν όπως και το κάνεις. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ένα πότη στο μπαρ έπινε 4 ποτά. τώρα νομίζω πάει στο 1,5.
2: Οι υποχρεώσεις ήταν λιγότερες.
0: Οι υποχρεώσεις ήταν λιγότερες. Ναι. Ήταν πιο αραιές καταστάσεις. Πιο ήσυχα.
2: Η τεχνολογία δεν έχει εισβάλει τόσο.
0: Ναι. Και η ησυχία, ρε παιδί. Λίγο η ησυχία δεν είναι απαραίτητη στη δημιουργία, Βαγγέλη.
1: Η σιωπή, βέβαια, η πάυση.
0: Και το περιβάλλον να σε αφήνει να φύγεις χωρίς να παρεμβαίνει ούτε καν ήχος οποιασδήποτε. Πολλές φορές, δεν λέω πάντα.
1: Ναι, τη χρειάζεσαι την ησυχία πάρα πολύ.
0: Και με τη σιωπή δεν οριμάζουμε γρήγορα, όταν η σιωπή έχει να μας πει ωραία πράγματα,
2: βεβαίως,
0: αγαπητέ Άρη.
2: Βεβαίως.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Χρειάζεται, ναι.
0: Ο δάσκαλος έλεγε τέτοια. Δηλαδή μιλούσε, σας μιλούσε κιόλας.
2: Ναι,
0: ήταν
2: ναι,
0: επί του
1: φιλοσοφούσε μόνιμα.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ τους Μιλάνους χωρίς φιλοσοφία.
2: Ήταν σχολείο ολόκληρο.
1: Ναι.
0: Σχολείο. Ναι,
1: μας έκανε ανθρώπους, όχι μουσικούς μόνο.
0: Ναι. Και αυτό το μαγαζάκι εκεί, όπως το θυμάμαι εγώ, ήταν σαν παλιό καφενείο. Δεν θα το λέγες ταβέρνα, ας πούμε. Τη λέξη ταβέρνα πάει αλλού, νομίζω. Πάει αλλού.
1: Ειδικά ο πρώτος χώρος που ήταν στον Άγιο Νικόλαο ήταν ακόμα πιο καφενείο, όπως το λες.
0: Ναι. Τα ωραία τα καφενεία που λέει και Μάνος Ελευθερίου, που πάντα νοσταλγούσε. Τα καφενεία.
2: Mm.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν το δάσκαλο.
2: Παίζει ένα σόλο του Γιάννη Παπαϊωάννου.
0: Του Γιάννη Παπαϊωάννου, ναι.

0: Μιλήσαμε λοιπόν πριν για τον Πολυκαδριώτη τον Θανάση, μιλήσαμε για τον Κώστα Παπαδόπουλο και τον Λάκη Καρνέζη, θα ακούσουμε και Λάκη Καρνέζη στη συνέχεια. Θέλω να μιλήσουμε για μερικούς σολίστες. Και εγώ είχα λίγο την τύχη να ακούσω κάποιους από αυτούς που θα αναφέρω και με κάποιους να έρθουμε πιο κοντά και να έχω κάποιους ήχους και θέλω να μιλήσω και εσείς στη δική σας ακοή, στο περιβάλλον της ακοής σας, αν θυμάστε ήχους. Το Χρήστο Κωνσταντίνου λοιπόν, θέλω έτσι τη γνώμη σας, τον ήχο του, πώς τον θυμάστε σήμερα, τον θυμάστε, έχει καταγραφεί λίγο στη μνήμη σας ας πούμε, το παίξιμό του, ο ήχος του.
1: Ένας πολύ καλός μουσικός, πολύ καλός μπουζουξής, πολύ καθαρός παίχτης, ικανότατος και με χαρακτήρα.
0: Mm-hmm. Αυτό.
1: Με χαρακτήρα, είχε πολύ έτσι, ιδιαίτερο παίξιμο κι αυτός. Mm-hmm. Δυστυχώς έφυγε νέος, έτσι νέος. Δεν καταφέραμε mm-hmm. να ξέρεις να μείνει περισσότερο.
0: Mm-hmm. Σου έρχεται η λέξη χώμα, χωμάτινο, τώρα που μιλάζει το Χρήστο. Δεν έπαιζε, ξαναπατούσε πάνω στο
1: ναι,
0: χώμα.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Πολύ στιβαρό παίξιμο.
0: Πολύ στιβαρό και ταυτόχρονα μια περίεργη, όχι περίεργη, δεν είχε από που έρχεται με αυτή την έννοια, αθωότητα. Δεν υπήρχε η λέξη αθωότητα.
2: Ένα χαρακτηριστικό που χαρακτηρίζει μάλλον αυτό που χαρακτηρίζει τον Μπουζουξή κυρίως, ένα από αυτά είναι το ταξίμι. Ο Χρήστος έκανε φοβερά ταξίμια. Mm-hmm. Είχε ήχο ιδιαίτερο, δικό του, που όταν από τα παλιά φαινόταν ότι

0: ότι έχει ακούσματα παλιά. Ήταν καθαρός και λαμπερό, το παίξιμο ήταν λαμπερό και τα ταξίμια φοβερά. Mm-hmm.
1: Και αυτό που λέγαμε πριν για τη σιωπή, ας πούμε, ήταν σαν να σώπαινε και ταυτόχρονα.
0: Ναι, ήταν ώρες.
1: Για να ακουστεί κάτι ίσως άλλο, κάτι που είχε στο μυαλό του, κάτι που θα το έλεγε με λόγο.
0: Ήταν στιγμές που έπαιζε μία νότα εδώ, μία νότα εκεί, πολύ αραιά, με πολλές παύσεις όπως λες, ας πούμε, γιατί είχε αυτό τη σιωπή που λες.
1: Και αυτό το λίγο σκύψιμο με το σταυροπόδι μαζί και λίγο το μάτι που φεύγει λίγο προς τα πάνω.
0: Σε τραβάει, σε κερδίζει και η φιγούρα του, έτσι.
1: Ήταν. Αυτό το αδύνατο το... και ο λίγο ασκητικό, σαν ξεχασμένο από καιρό. Ναι. Σαν να μην τρώει για πολύ καιρό. Ο καλλιτέχνης αυτή ήταν να φάει, ήταν αυτός ο τίτλος θα μπορούσε να είναι. Λοιπόν, και ο Ιορδάνης Τσομίδης, επειδή είπα σταυροπόδι και επειδή είπα σιωπές και αργό. Πήγα στο Τσομίδη τώρα. Αυτός πάλι περίμενε να γίνει κατάσταση για να παίξει.
0: Άλλα ταξίμια φοβερά. Αυτός ήταν. Κάθε βράδυ ακούγες άλλο πράγμα. Όπως και με το δάσκαλό μας, το Στάθη. Αυτό εγώ με τρέλαινε. Που κάθε βράδυ ακούγες άλλο. Έκανε ταξίμι και ήταν άλλο τη μία μέρα, άλλο την άλλη. Και πάντα ήταν διαφορετικό και πάλι τόσο ωραίο. Ο Τσομίδης λοιπόν ήταν τέτοιος.
1: Ναι.
0: Παίχτης.
1: Με κουβαλήματα στο μυαλό του και στο παίξιμό του από διάφορες μεριές και από διάφορους χρόνους. Δηλαδή ήταν και αυτός σχεδιαστικός, δεν ήταν, Ευαγγέλη?
2: Ναι, δεν τον έχω παρακολουθήσει πολύ. Το λίγο που έχω δει, όντως ήταν αυτοσχεδιαστικός. Όπως και κάθε μπουζουξής που ξέρεις, έχει μια τριβή με το όργανο μετά από κάποια χρόνια.
1: Κουβαλάει μια ιστορία, ας πούμε. Ναι. Αυτή η σχολή της Αμερικής τελικά. Θέλω να πούμε και κάτι για τον Τατασόπουλο. Τον Τατασόπουλο, τον μπαμπά, βέβαια εννοώ. Νομίζω Γιάννης.
0: Ναι, Γιάννης.
1: Για πεσάρι, κάτι για τον Τατασόπουλο.
0: Φοβερός παίχτης, από τους πιο δεξιοτέχνες. Δηλαδή μαζί με το Χιώτη, το Σταματίου, το Τζιμπίδη και δύο-τρεις άλλους.
1: Τζιμπίδης, ναι.
0: Ήταν οι πιο δεξιοτέχνες. Ο Γιάννης ήταν φοβερός και έχει γράψει και ωραία τραγούδια.
1: Βέβαια και συνθέτης.
0: Και συνθέτης καλός. Έχω την τύχη να παίζω μαζί με το γιο του, τον Νίκο.
1: Που
0: παίζουμε μαζί στην ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη. Και ναι, είναι φοβερός παιδί.
2: Επίσης απίστευτος που ζουξείς, έτσι.
1: Ο Νίκος.
2: Ναι. Τεράστιος.
1: Ο Νίκος λοιπόν, ναι, τον ακούμε και αυτόν. Και η σχολή της Αμερικής, δηλαδή ο Κατσαρός, ποια είναι η γνώμη σου για τον Γιώργο Κατσαρό? Τι έφερε ο Γιώργος Κατσαρός στο πάλκο? Στο πάλκο γενικότερα.
2: Δεν ξέρω να σου πω έτσι πολλές λεπτομέρειες. Εμένα αυτό που με είχε γοητεύσει ήταν ότι μόνος του ήταν μια ορχήστρα με αυτό το τσιμπητό παίξιμο που είχε στην κιθάρα. Και βέβαια η ατέλειωτη, πώς να το πω, όρεξη για ζωή. Γιατί πέθανε πόσο,
1: 107.
2: Και μέχρι το τέλος του ήταν ζωντανός, δηλαδή με όρεξη, όχι, ξέρεις, παρετημένος.
1: Σκαρπίνι χωρίς κάλτσα.
2: Προσεγμένος.
1: Του λέγανε, τι κάνει η Τάδε, η κυρία Τάδε, και λέει, μα έχει πεθάνει αυτές, μεγαλώσανε. 107 και αυτές είχαν πεθάνει στα 85. Δηλαδή οι κοπέλες ήταν μπροστά του, ας πούμε. Έτσι ξεσκέπαστα αυτοκίνητα και ιστορίες. Λοιπόν, αυτό ο Άρη που μένα με βοήτευε και νομίζω και εσύ θα το πεις, ήταν αυτή η διαρκής αφήγηση, σαν με το όργανο, με το τσιμπητό που είπε ο Βαγγέλης, να αφηγείται μια ιστορία που δεν ήξερες ακριβώς. Αυτός ο μύθος στον οποίο αναφέρεται έχει υπάρξει στην Αμερική, έχει υπάρξει κάπου αλλού, δεν υπάρχει πουθενά, είναι στην καθημερινότητα, δηλαδή είναι ένα μπλέξιμο στην αφήγηση μέσα και στο παίξιμο μαζί όλο αυτό.
0: Κουβαλούσανε πράγματα τώρα, μωρέ. Αυτοί είχανε. Φτιάχναν το τραγούδι, το ξέρανε αυτό που ξέρανε, ας πούμε, σαν τραγούδι. Είχανε δύστιχα σκόρπια από εδώ και από εκεί, τα ενώνανε και είχε αυτό που λες, την αφήγηση και δεν ήξερες πού θα καταλήξει.
1: Και όταν υπάρχει και ένα τραγούδι που λέγεται το Γαϊδουράκι, ας πούμε. Δηλαδή, λες το Γαϊδουράκι, και ήταν όλα αυτά στον αιώνα μέσα, δεν ήταν. Και ήταν, υπήρχαν τα Γαϊδουράκια που έκανε τραγούδι για το Γαϊδουράκι. Το οποίο το ημινεί. Τώρα είναι ένας άλλος κόσμος, βέβαια. Για να πούμε και για κανέναν άλλο σολίστα, μια και πιάσαμε λίγο. Το Λιώσει, το θυμόμαστε.
0: Το Σπύρο, το Λιώσει.
1: Το Σπύρο.
0: Ναι.
1: Για πέστε κάτι έτσι.
0: Το
1: θυμάμαι λίγο.
0: Ναι, έπαιζε με το Γαβαλά, εγώ θυμάμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Καλός παίχτης, τρίχορδος κι αυτός.
1: Τρίχορδος, ναι, παλιός, παλιά σχολή. Ναι, ναι, ναι. Ναι, Ευαγγέλη.
2: Εμένα μου άρεσε πολύ ο Λεμονόπουλος.
1: Ο Λεμονόπουλος.
2: Χάρης Λεμονόπουλος. Πάρα πολύ.
1: Ο Θύμησε μου, ο Λεμονόπουλος, με ποιον ήταν.
2: Και αυτός της Αμερικής.
1: Της Αμερικής, ναι.
2: Νομίζω με τον Γαβαλά έπαιζε και ο Λεμονόπουλος.
0: Ναι, σίγουρα. Με τον Γαβαλά και με τον Ξανθόπουλο έχει πολλά.
1: Τον Νίκο Ξανθόπουλο, τον παλιό τραγουδιστή.
2: Ικανότητα στο όργανο απίστευτη. Δηλαδή, σήμερα ακούς πράγματα και λες πώς είναι δυνατόν να τα κάνει αυτά. Που και αυτός έπαιζε βιολί, ήταν διαβασμένος. Δηλαδή.
0: Εντάξει, πολλοί παίχτες τώρα θα ξεχάσουμε αν πούμε ονόματα. Έχουμε πει.
1: Όχι, θα μας συγχωρέσουν.
0: Ο Χιώτης, δεν μπορείς να αφήσεις το Χιώτη. Είναι.
1: Η Επανάσταση.
0: Ναι, η Επανάσταση. Ο Μπέμπης ο Στεργίου.
1: Ο Στεργίου, ναι.
0: Ο παλιός.
2: Αγγέλου.
0: Ο Αγγέλου, φοβερός παίχτης. Ο Καραπατάκης έπαιζε ωραίο μπουζούκι. Ναι. Ο Τσιμπίδης που σου είπα πριν.
1: Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα θα ξεχάσουμε.
0: Σίγουρα θα ξεχάσουμε.
1: Δεν είναι ότι αμελούμε ή ότι αυτά δεν μπορούμε να τα πούμε όλα σε μια εκπομπή. Απλώς θυμόμαστε κάποιους ιδιαίτερους με χαρακτήρα που μας έρχονται στο μυαλό.
0: Ο Στέλιος ο Ζαφυρίου, δεν ξέρω να τον αναφέραμε.
1: Τον ανέφερα πριν εγώ στο παίξιμο που έκανε. Αναφέρομαστε σε αυτούς γιατί είναι και η εκπομπή έτσι αφιερωμένη στο όργανο, στους σολίστες του οργάνου, σε εσάς δηλαδή, και βεβαίως και στους συνθέτες.

0: Ακούσαμε εδώ το Λάκη Καρνέζη. Συνήθως ακούγαμε μαζί τους δύο σολίστες, μαζί Παπαδόπουλο και Καρνέζη. Εδώ ο Λάκης Καρνέζη σε ένα χασάπικο. Και βέβαια, Άρη, υπάρχει ο φίλος μας ο Δημήτρης, έχει και τον Καρνέζη να τραγουδάει με τον Παπαδόπουλο που ζει εκεί. Κάτι λίγα κομμάτια εκεί, σε κάποιο μαγαζί, το θυμάσαι.
1: Ένα μπαράκι,
0: ένα μπαράκι, ναι.
1: Στο Χαλάνδρι που τους είχε γράψει τελευταία.
0: Που έπαιζε Παπαδόπουλος, πήγαινε
1: τον.
0: Θέλω να πω, είναι και αυτά μέσα στιγμιότυπα ωραία στη ζωή μας, λοιπόν. Τώρα από τραγουδιστές, Βαγγέλη, με ποια γυναικεία τραγουδίστρια, τις παλιές μιλάω, αυτές που σχεδόν δεν ζουν, κανονικά, ας πούμε. Δηλαδή, πολύ πάνω, η Γιοταλίδα και την Γκρέη κλπ. Με ποια θα ήθελες να βρεθείς στο πάρκο και να, έτσι τώρα που σου έρχεται δηλαδή στο μυαλό, να παίξεις μαζί της?
2: Με την Μπέλου.
0: Με την Μπέλου, ε.
2: Ναι, ναι.
0: Παλιά και αυτή, ναι.
2: Η αγαπημένη μου, Σωτηρία Μπέλου.
0: Ναι, και αν σου έλεγε η Νίνου, έλα και από εδώ ένα βράδυ, ρε εσύ.
2: Ε, καλά, δεν υπήρχε περίπτωση να αρνηθώ σε καμία.
0: Είναι δύο διαφορετικές φωνές εδώ.
2: Ναι, μου αρέσει όμως η Μπέλου, γιατί έχει αυτό το βαρύ, το στιβαρό. Δεν έχει πολλά. Τη βλέπεις να τραγουδάει με τα μάτια σχεδόν κάτω.
0: Ναι.
2: Και...
0: μια λέξη έτσι που μου έρχεται είναι το βραχώδη, τη βραχώδη φωνή.
2: Βράχο,
0: βράχος.
2: Σωστό.
0: Ε?
2: Πολύ.
0: Είναι αυτό που σπάει, κόβει μαχαίρι, λεπίδι.
2: Ναι, είναι στιβαρή. Πολύ. Είναι απόλυτη. Mm. Δεν έχει και. Παρότι είχε και αυτή η ευχέρεια στο λαιμό, τα πράγματα τα έλεγε τις λέξεις, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Καταλάβαινε τι έλεγε το τραγούδι.
0: Και την άθρωση αυτή. Ε?
2: Φυσικά.
0: Την απόλυτη άθρωση. Την επέτεινε και ο Πυθικότσης αυτή την άθρωση. Την ακρίβεια. Τώρα και ο Κατζηδάκης αυτό. Ε?
1: Για αυτό που λες για την άρθρωση, Μπιθικότσης και Κόκοτας. Και ο Κόκοτας είχε άρθρωση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το ρο το άκουγες και.
0: Ναι.
1: Αλλά ανάμεσα σας, στη Μπέλου και στη Νίνου, θα βάλω εγώ τη Στέλλα Χασκίλ.
0: Εντάξει.
1: Που είναι επίσης.
0: Και ο Βαγγέλης γελάει. Νομίζω ότι την ξέρει τη Χασκίλ.
1: Για εκείνη την εποχή μιλάμε, έτσι. Γιατί για αργότερα υπάρχουν και άλλες.
0: Δεν ακούστηκε τόσο η Χασκίλ. Και... παίζουν διάφορα πράγματα ρόλο σε αυτό, αλλά βέβαια υπήρξε μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια και έφυγε και αυτή νέα, νομίζω, όπως και η Νίνου, πάνω κάτω στα 30, κάτι, ας πούμε. Για φαντάσου να αφήνεις πίσω μια ιστορία τόσο μεγάλη και να φεύγεις στα 30.
1: Φοβερά τραγούδια έχει πει.
0: Ναι. Εσύ με ποια θα ήθελες να βρεθείς εκτός από τη Χασκίλ στο πάλκο?
1: Αυτές που είπατε, νομίζω, είναι εκείνη τη εποχή. Είναι...
0: Εγώ νομίζω και για τη Γιοταλίδα θα ήθελα λίγο.
1: Πάμε πιο μετά τώρα.
0: Λίγο.
1: Για το πιο μετά, ναι, είναι η Πόλη Πάνου, η Γιοταλίδια, η Λίντα. Mm-hmm. Αλλά.
0: Ναι.
1: Το αποκορύφωμα είναι η Μοσχολιού για μένα.
0: Α,
2: ναι.
0: Ναι,
2: ναι, ναι, Μοσχολιού.
1: Γιατί έχει αυτή τη βαθιά, τη γεμάτη φωνή που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και έχει πει και φοβερό ρεπερτόριο.
0: Mm-hmm. Ναι, η αλήθεια είναι, γιατί το έχω ψάξει το ρεπερτόριο για κάποιους λόγους που μου το ζήτησε η ίδια, δεν βρήκα ένα τραγούδι που να πω αυτό, ρε παιδί μου, δεν είναι, ας πούμε. Ακόμα και το Ναύτη που δεν άρεσε στο Μάνο. Mm. Έχει τη χάρη του και αυτό. Ένα τσιφτετέλι που λες, εντάξει, βάλ το και αυτό, ρε παιδί μου.
2: Σε πείθει όμως, είναι σαν να το βλέπεις.
0: Ναι, αυτή είναι η ακρίβεια. Είμαστε λοιπόν στη Νέα Σμύρνη, σε ένα καφενείο που σύχναζε εκεί ο Θεοφίλου Αχιλλέας και με τον Κώστα Παπαδόπουλο. Πήγαινα κι εγώ καμιά φορά και μια φορά μου λέει ο Θεοφίλου, για πες ποια τραγουδίστρια σου άρεσε περισσότερο. Βέβαια, ο Θεοφίλου ξέρετε ήταν η σύζυγος της Αλεξίου, και εγώ του λέω Μοσχολιού Αλεξίου. Με αυτή τη σειρά. Και μου λέει συμφωνώ, και λέει ο Κώστας Παπαδόπουλος, συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή θέλω να πω, ακόμα και αυτοί οι παλιότεροι είχαν ξεκαθαρίσει ότι η Μοσχολιού όντως είναι, ας πούμε.
1: Άρα έχουμε τα ίδια γούστα. Και
0: ναι,
1: ακόμη και με τον Κώστα τον Παπαδόπουλο.
0: Ναι, τώρα συμπτωματικά το θυμήθηκα που το λέμε, ας πούμε. Γιατί δεν έχουμε. Είχαμε κάνει εκπομπή με τον Κώστα εδώ και λέγαμε και τέτοια, αλλά δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Θυμάμαι αυτό, ας πούμε, ότι. Μπας περιπτώσει. Όμως αυτό όλο το πάρκο το λαϊκό εκείνης της εποχής που αναφερθήκαμε τώρα, νομίζω ότι. Δεν έχει αναπληρωθεί με την έννοια του πάλκου. Νομίζω δεν έχει βγει κάτι αντίστοιχο, ας πούμε. Δεν μιλάω για φωνές μόνο. Μιλάω για λαϊκό πάλκο, διευρυμένο έστω. Αλλά λαϊκό. Σας βάζω δύσκολο.
2: Όχι, νομίζω ότι τώρα στην εποχή μας υπάρχει, αλλά δεν προβάλλεται. Με όλα αυτά που έχουν γίνει με τον κορονοϊό, με τη δυσκολία της δουλειάς μας, έχουν μικρύνει τα πάλκα, πλέον αποτελούνται από 2, από 3, από 4 άτομα. Πολλές φορές παίζουν και σκέτα, όπως παίζανε στην αρχή της μουσικής μας ιστορίας, δηλαδή πριν από 100 χρόνια. Οπότε έχει γυρίσει κάπως αυτό και το ρεπερτόριο είναι το αντίστοιχο της εποχής που μιλάμε, δηλαδή από ρεμπέτικα, λαϊκά. Όμως δεν προβάλλεται αυτό το ρεπερτόριο ούτε ο τρόπος. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι που έχουν επιλέξει να κάνουν να παίζουν αυτό το ρεπερτόριο είναι πάρα πολύ καλοί, δηλαδή το τιμούνε, αλλά χρειάζεται και μια στήριξη. Έχει γίνει από ανάγκη λόγω δουλειάς που χρειαζόμαστε να έχουμε, αλλά το αποτέλεσμα είναι καλό μουσικά, θέλει όμως και στήριξη.
0: Τι λες για τη στήριξη αυτή, πού οφείλεται κατά τη γνώμη σου, Άρη?
1: Είναι μια άλλη εποχή τώρα. Όλα αυτά που συζητούσαμε.
0: Είναι μια άλλη εποχή.
1: Μιλήσαμε για τη χρυσή εποχή του τραγουδιού, ας πούμε τώρα. Το 50 και το 60 βγήκανε φωνές και κορυφαία, τραγούδια και συνθέτες. Όλα ήταν διαμάντια, ας πούμε. Όλα... Τώρα το πράγμα είναι πολύ πιο δύσκολο. Υπάρχει κόσμος. Υπάρχουν και φωνές καλές και τραγούδια μπορούν να γραφτούν και συνθέτες. Παίχτες φοβεροί και για το όργανο.
0: Ο τρόπος ζωής έχει αλλάξει πολύ.
1: Έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής. Έχει αλλάξει η κοινωνία.
2: Ναι, οι ανάγκες, η κουλτούρα μας.
1: Όλα.
0: Ναι, και εταιρικά ο άνθρωπος έχει απομακρυνθεί από τη φύση. Γιατί όταν έλεγε σ' αγαπώ ή μπέλου, ας πούμε, ή μελανούρι μου γλυκό, έβλεπε το μελανούρι μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Τώρα, άμα πει μελανούρι γλυκό, μπορεί να φανταστεί καμιά εικόνα απόμακρη που έχει βγει από καμιά οθόνη. Δηλαδή, αυτή η μη επαφή με τη φύση, με το χώμα που λέγαμε πριν, α πούμε. Οπωσδήποτε, και δεν λέμε να γυρίσουμε πίσω, αλλά να φέρουμε, ρε παιδιά, αυτό το πίσω, το καλό, το gold που λέγε Σάρη πριν, το χρυσό δηλαδή, να το φέρουμε τώρα. Να πάνε το απόσταγμα δηλαδή. Δεν χρειάζεται να γυρίσουμε πίσω τα πάντα. Έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη?
2: Έτσι είναι. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, πηγαίνουμε σε μια κατάσταση, μάλλον είμαστε σε μια κατάσταση που το αγνό δεν υπάρχει πια. Πρέπει να είναι το αγνό και το απλό. Είναι σύνθετα, είναι λίγο πρόστιχα, λίγο χυδαία τα πράγματα, ακόμα και για τα τραγούδια. Και έχουν πολύ, πολύ κακό για το τίποτα τελικά. Ενώ πρέπει να είναι πιο απλά τα πράγματα.
1: Υπάρχει ανάγκη, συγγνώμη Θεμή, πάντα για κάτι καινούριο. Δηλαδή, ήταν αυτό το τραγούδι, το λαϊκό, το ρεμπέτικο, ας πούμε. Μετά θες κάτι καινούριο. Πάντα προσπαθούσαν οι εταιρείες να βγάλουν το καινούριο, το καινούριο τραγουδιστή, το καινούριο στυλ τραγουδιού, ας πούμε. Αυτό μπουκώνει κάποια στιγμή.
2: Ναι, δεν είναι απαραίτητα κακό όλο αυτό που γίνεται, βέβαια, έτσι. Δηλαδή υπάρχει μια αναμπομπούλα που κάτι θα βγάλει.
0: Ναι, σε αυτό το κάτι είπαμε ότι και ο έρωτας ακόμη, γιατί υποτίθεται ότι όλα αυτά που λέμε τώρα υπηρετούν, ας πούμε, την ανάγκη του ανθρώπου να ερωτευτεί. Αυτό που λέμε ότι είμαστε πεινασμένοι λίγο γιατί η εποχή μας απομακρύνει μεταξύ μας. Και όμως ο έρωτας δεν υπάρχει, δηλαδή. Υπήρχε, ας πούμε, στη φωνή της Νταντονάκη καθαρά και φαινόταν, παραδείγματος χάρη λέω τώρα, Νταντονάκη, και είπαμε και ένα σωρό άλλα ονόματα. Και τώρα δεν σταματάμε, να πούμε, αυτό είναι, επειδή με αυτή η πηγή κάτι βγάζει ιδιαίτερο. Είναι απλά να περάσει η νύχτα σχεδόν ομοιόμορφα.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν για λίγο ακόμα την κουβέντα μας εδώ με τον Βαγγέλη Μακέρα και τον Άρη Κούκο και να ρωτήσω και τους δύο τώρα, τι θυμάστε, η μνήμη που πάει όταν έτσι, θέλουμε να αναπολύσουμε μια ωραία στιγμή, μια συναυλία, μια σκηνή, ένα πάλκο, μια υπόθεση ζωντανή που τη ευχαριστηθήκατε πολύ, Άρη?
1: Στις καλές συνεργασίες πάει. Αυτές για μένα ήταν... Καταρχήν με την ορχήστρα Θοδωράκη έχω πολλές τέτοιες
0: στιγμές
1: και μνήμες. Με το Μητροπάνο επίσης, ναι, αρκετές, ναι, και από μαγαζιά και από συναυλίες. Και πολλά κοινά με το Βαγγέλη, πολλά κοινά δικά μας παίξηματα. Mm-hmm. Και σε μαγαζιά και σε αφιερώματα.
0: Με την ορχήστρα Μίξο Θοδωράκη συνεργάζεσαι και τώρα,
1: ναι,
0: και έχετε να κάνετε και συναυλίες αρκετές.
1: Είχα την τύχη να έχω μια πρώτη επαφή, ένα πρώτο πέρασμα το 2003. Έκατσα κάποια χρόνια, mm-hmm, και μετά έφυγα για άλλα πράγματα και τώρα ξαναβρεθήκαμε, ας πούμε, με την ορχήστρα.
0: Mm-hmm. Α, τώρα βρεθήκατε πάλι. Πριν από λίγο καιρό.
1: Πριν από ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο, mm-hmm, ναι, ναι, ναι.
1: Παίζουμε με τον Νίκο τον Τασόπουλο που σου είπα και,
0: ναι, ναι,
1: είναι πολύ... Ναι. Εντάξει τα πράγματα.
0: Ναι, και μαθαίνω από τη Μαργαρίτα για τις επόμενες συναυλίες. Κάποια, ναι, είναι με το Λάγιο από αυτές που έχετε, mm-hmm, και κάποιες άλλες, ας πούμε. Ναι. Ναι. Ωραία λοιπόν, να πούμε, Βαγγέλη, και εσύ να μας πεις έτσι λίγο τι θυμάσαι, τη μνήμη, πού στέκεται λίγο, κάποιες στιγμές δηλαδή.
2: Έχω κι εγώ πολλές θύμισες έτσι από
0: συναυλίες
2: και δουλειές και με τον Άρη βέβαια. Κάτι που μου έχει μείνει πάρα πολύ έντονα στο μυαλό είναι η συναυλία που είχε γίνει για το Γρηγόρη τον Πιθηκότσι στο Ειρήνης και Φιλίας το, δεν θυμάμαι τώρα,
0: α,
2: το 2001.
0: Το θυμάμαι, ναι, εγώ.
2: Που έγινε και CD αυτό στο δίσκος.
0: Ναι, ο Νταλάρας το οργάνωσε περισσότερο νομίζω, βοήθησε μάλλον.
2: Ναι, δεν θυμάμαι, πάντως ήταν όλοι. Ήταν ο Νταλάρας, ναι, ο Πάριος, ο Κότσιρας.
0: Τον ευχαρίστησε ο Πιθηκότσις, γι' αυτό το θυμάμαι.
2: Και θυμάμαι που τελείωσε η συναυλία, έπαιζα, ναι, εγώ και ο Μανώλης ο Καραντίνης και εγώ. Ο Μανώλης με είχε πάρει τότε μαζί του. Mm-hmm. Και θυμάμαι τελείωσε η συναυλία και ζητάγαν όλοι ο κόσμος να τραγουδήσει ο Πιθηκότσις.
0: Ναι.
2: Και ανέβηκε.
0: Το Βοτανικό Μάγκας.
2: Εμείς ξεκινήσαμε να παίζουμε τις δικαιοσύνες και μάλιστα, ανεβαίνει απάνω
0: ο Γρηγόρης
2: ο Πιθηκότσης, μας σταματάει και λέει εγώ θέλω του Βοτανικού το Μάγκα. Yes. Και ξεκινήσαμε, παίζαμε του Βοτανικού, λέει το πρώτο.
0: Και μετά βάζει το γιο.
2: Μετά βάζει όλους τους υπόλοιπους, ναι, έβαλε το Γρηγόρη και χόρεψε.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
2: Συγκλονιστική, ναι, στιγμή.
0: Τι ωραία.
2: Αυτό,
0: τι ωραία,
2: μου έχει μείνει πολύ έντονα.
0: Τι ωραία, ήταν πολύ συγκινημένος και στο Υπουργείο Πολιτισμού που έγινε η παρουσίαση, θυμάμαι είχα πάει εγώ. Ναι. Είναι ιδιαίτερη στιγμή και με τον κόσμο να είναι σε θερμοκρασία, ναι, ναι, ψηλή.
2: Μοναδικές στιγμές, όντως.
0: Μοναδικές.

0: Δεν μου λες τώρα, Άρη, θέλεις να γράψεις, έχεις σκεφτεί ποτέ ή έχεις κάνει, δεν ξέρω, δεν το έχω στο μυαλό μου, μουσική για την κινηματογράφο, θα σε ενδιαφέρει.
1: Δεν το έχω σκεφτεί, ναι, θα με ενδιαφέρει.
0: Είναι μια πρόκληση.
1: Είναι, είναι πρόκληση, ναι.
0: Βαγγέλη.
2: Είναι το κρυφό όνειρό μου. Μακάρι να έχω τη δυνατότητα. Ψάχνω να βρω ανθρώπους να κάνουν βίντεο, ναι, να μου δώσουν τα βίντεο μόνο και μόνο για να κάνω μουσική πάνω εκεί, χωρίς λόγο, ξέρεις.
0: Σε ντοκιμαντέρ δηλαδή.
2: Τι να σου πω, είναι τρέλα και μόνο που το συζητάμε.
0: Ξέρεις,
2: δηλαδή,
0: τι, επειδή τα ντοκιμαντέρ γράφουν ιστορία, κλείνουν μέσα τους δυνατές στιγμές της ιστορίας πολλές φορές, όχι πάντα. Νομίζω ότι η μουσική εκεί θα είναι ακόμα πιο σκαλισμένη. Θα πρέπει να σκάψεις και να ευχαριστηθείς κι εσύ.
2: Μα βέβαια, σου δίνει, η ίδια η μουσική σου δίνει εικόνες. Οπότε πάρα πολύ εύκολα θεωρώ ότι μπορείς μία εικόνα που την έχεις ήδη έτοιμη να την ενισχύσεις ή βέβαια και να την καταστρέψεις. Αλλά είναι κάτι πάρα πολύ που θα το θέλω να
0: πολύ ενδιαφέρον. Δεν μου λες, Άρη, ο στίχος τι ρόλο παίζει στην καλλιτεχνική σου δημιουργία, στη σύνθεση τη δική σου?
1: Εντάξει, ένας ωραίος στίχος
0: το
1: προσέξεις, σε τραβάει.
0: Το κυνηγάς,
1: το
0: προσέχεις. Ναι, ναι. Το προσέχεις. Ναι. Και η ποίηση μαζί.
1: Εννοείται, ναι. Είναι το άλλο μισό, ας πούμε, του τραγουδιού.
0: Και μετά έρχεται και η ερμηνεία, βέβαια.
1: Και η ερμηνεία,
0: και βλέπω πολλές συνεργασίες. Να ρωτήσω τώρα κάτι και τους δυο σας. Τα νέα παιδιά, αυτά που είναι σήμερα 18-20 ετών, ας πούμε, κλπ, που έχουν βγει από οδεία, από μουσικά σχολεία κλπ, σας γεννούν ελπίδες, βλέπετε ταλέντα αρκετά, μελετούν, έχουν συνέπεια? Ποιο μπορεί να είναι το αύριο των παιδιών αυτών? Και οι δυο πέστε, πρώτα ο Άρης.
1: Πάρα πολλές ελπίδες, εννοείται, βγαίνουν πολλά ταλαντούχα παιδιά. Το θέμα εμένα που με φοβίζει είναι λίγο η εποχή και τι δρόμο μπορεί να πάρουν. Αλλιώς ταλέντα υπάρχουν πάρα πολλά. Επίσης τα έχουν όλα μπροστά τους και να το μπορούν να τα εκμεταλλευτούν, ναι, λόγω τεχνολογίας, λόγω εμείς τότε ψάχναμε μια κασέτα και τη δύναμη ο ένας τον άλλον να την ακούσει και τώρα τα παιδιά τα έχουν, το διαδίκτυο τα βρίσκουν όλα. Άρα έχουν υλικό.
0: Αρκεί να μην καταστεί και αυτό ένα καινούριο πρόβλημα.
1: Ναι. Το πρόβλημα, ναι, είναι λίγο η υπερπληροφόρηση, ας πούμε.
0: Και η συγκέντρωση που πρέπει να, που είναι απαραίτητη για τη καλλιτεχνική δημιουργία.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, Βαγγέλη, πρέπει να κόβουμε και ό,τι μπορούμε από τα γύρω-γύρω, να ξαναπάρουμε το μολύβι στα χέρια μας και το ωραίο χαρτί και να σημειώνουμε και.
2: Ναι, ναι. Η αφαίρεση είναι που θα μας πάει μπροστά. Να αφαιρούμε, όχι να προσθέτουμε, γιατί όπως λέει και ο Άρης, έχουμε πάρα πολλά πράγματα, τεράστια πληροφορία. Θα πρέπει να δούμε τι μας αφορά, ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, τι τους αφορά και τι τους ενδιαφέρει, να έχουν τη γνώση, να έχουν την πληροφορία και μέσα από αυτά να συνθέσουν, μέσα από το δικό τους φίλτρο, να συνθέσουν καινούργια πράγματα. Και νομίζω θα γίνει.
0: Αγαπημένη πόλη, Άρη. Μια και εκπομπή είναι δική μας πόλη.
1: Με έχεις ξαναρωτήσει τώρα, τι περιμένεις, άλλη
0: όχι,
1: απάντηση?
0: Όχι από το Βόλο.
1: Ο Βόλος θα σου πω πάλι.
0: Με αυτά μας τα πες. Άλλη πόλη, έξω από την Ελλάδα.
1: Έξω από την Ελλάδα.
0: Από ταξιδεύεις, κάνεις από εδώ, από εκεί, παίρνεις.
1: Το Βανκούβερ μου άρεσε.
0: Α, το Βανκούβερ. Ναι. Μάλιστα, είναι ενδιαφέρον.
1: Έτσι, και άλλες, και η Πράγα μου άρεσε, πολλές ωραίες πόλεις.
0: Η Πράγα, ιστορία μεγάλη και αυτή, Κάφκα εκεί και λοιπά. Αυτές οι ωραίες συνευχές λοιπόν. Και ο ελληνισμός που κρύβεται στην Πράγα, κρύβονται διάφορα ταλέντα, ξέρεις.
1: Στην Πράγα δεν έχω συναντήσει.
0: Έχει. Πέρα από τη Βιέννη και λοιπά, και στην Πράγα υπάρχουν. Για πες, Βαγγέλη.
2: Εγώ θα έλεγα Νέα Υόρκη, πέρα από Βόλου βέβαια, έτσι. Νέα Ιωνία Βόλου.
0: Καλά.
2: Νέα Υόρκη, Άμστερνταμ και Μελβούρνη. Αυτές οι πόλεις. Και Κωνσταντινούπολη βέβαια. Κωνσταντινούπολη. Την πόλη των πόλεων.
0: Ναι, καλά το πήγες. Τα πήγες από τη Νέα Υόρκη, το ξεκίνησες. Ακούστηκε.
2: Όλες έχουν θάλασσα, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Και έχουν και πρωτοποριακές ιστορίες εκεί. Μουσικά μιλάω.
2: Ναι.
0: Ε?
2: Ναι.
0: Κάπως έτσι. Τζαζ ακούς καθόλου?
2: Ακούω τα πάντα, βέβαια. Ακούω τα πάντα.
0: Ναι. Άρη, ακούς κλασική μουσική?
1: Πολύ.
0: Πολύ, ε.
1: Πολύ. Επειδή δεν βρίσκω. Ψάχνω σταθμούς και δεν βρίσκω την. Τρίτο βάζω κατευθείαν.
0: Βάζεις τρίτο. Όμως θα βάζεις και λίγο τη δική μας πόλη.
1: Εννοείται. Όχι, είμαστε ανοιχτοί από μικρή. Δηλαδή, εγώ καταρχήν άκουσα με το ζόρι heavy metal και hard rock που ακούγαν οι παρέες μου. Για να δω τι βρίσκουν ωραίο και ακούνε. Και μετά άρχισα και ψαχνόμουν και άκουγα και πολύ jazz και πολύ κλασική.
0: Ναι, ναι, ναι. Οι μουσικές μοιάζουν, το επίπεδο μπορεί να αλλάζει. Όσο ανεβαίνει το επίπεδο της ακοής, τόσο αρχίζει να γίνεται πιο επιλεκτικό το αυτή και ο κόσμος μέσα.
1: Παρ' όλα αυτά, μας κέρδισε ο ήχος του μπουζουκιού και Θέλω να σου πω κάτι ωραίο που μου είπε μια φίλη ότι της είπε η αδερφή της, ας πούμε. Ευχαριστώ το Θεό που με έφερε σε αυτόν τον κόσμο να ακούσω αυτόν τον ήχο, τον ήχο του μπουζουκιού. Mm-hmm. Και μου έκανε εντύπωση και μου άρεσε αυτό.
0: Και αν το συνδέσει κανείς αυτό που λες με όλο τον πολιτισμό που είναι από πίσω από αυτό το όργανο και από αυτούς τους ήχους, παίρνει έναν κόσμο διαφορετικό που δεν μπορεί να τον εφαρμόσει στη ζωή του σήμερα. Μπορεί όμως κάποια στοιχεία αυτού του κόσμου να το μορφαίνουν πάρα πολύ τη ζωή, αλλά και τα συναισθήματα να μπορεί να εκφράζεται πολύ πιο καλά μέσα από τον πολιτισμό που φέρνουν και αυτά τα όργανα, Βαγγέλη.
2: Ξέρεις τι, λίγο ξεροκέφαλα θα πω, ναι, ότι τα στοιχεία που λες ότι μεταφέρει αυτός ο ήχος και ο πολιτισμός που όντως δεν μπορεί να επιβιώσει σήμερα καλά, λίγο ξεροκέφαλα θα πω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχουν και από εμάς που κάνουμε αυτή τη δουλειά να περνώνται μέσα στην καθημερινότητα και σιγά σιγά ίσως βρουν μιμητές. Mm-hmm. Δεν πρέπει δηλαδή να παραιτηθούμε από αυτό που έχουμε μάθει εμείς ως κανονικότητα. Mm-hmm. Αυτό που μας περνάτε τώρα γενικά ως κανονικότητα δεν είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε. Ας φέρουμε και κάτι από τα παλιά, ίσως βρει μιμητές.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, το λες πάρα πολύ ωραία, ειλικρινά, και θα σου πω και εγώ λοιπόν, και θα σας πω και στους δύο, ότι λέει ένας ποιητής, ο Έλιοτ, ότι ο παρελθόν και ο μέλλον χρόνος εν υπάρχουν στον παρόντα χρόνο. Άρα λοιπόν, ο παρόν χρόνος πρέπει να έχει όλα τα πολύτιμα που συλλαμβάνει η φαντασία για το μέλλον και όλα τα πολύτιμα που έρχονται με το δίσκο της γιαγιάς, εκείνα τα ωραία ποτήρια τα παλιά, ας πούμε. Δεν είναι παλιά.
2: Ακριβώς, δεν είναι παλιά.
0: Είναι διαχρονικά, είναι... Πώς περάσαμε, Άρη?
1: Τέλεια. Σε ευχαριστούμε.
0: Εγώ.
1: Για τη φιλοξένεια.
0: Εγώ χάρηκα που είμαι με δύο σημαντικούς ανθρώπους και σπουδαίους σολίστες και μουσικούς και συνθέτες φυσικά. Αλλά που είχαμε και ωραία κουβέντα, Βαγγέλη.
2: Ναι. Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο.
0: Κρατήσουμε την Έφη εδώ, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά μέχρι εδώ, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα, ένα ορχιστρικό που παίζουν τα δύο παιδιά, δηλαδή ο Άρης Κούκος και ο Βαγγέλης Μαχαίρας, τους οποίους θερμά ευχαριστώ για αυτή την συζήτηση που είχαμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας στο ραδιόφωνο, στο στούντιο 2Β. Η Έφη Γεωργοπούλου ήταν στην τεχνική επιμέλεια, Θέμη Ζωδαμίτης στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, να χαίρεστε, να ακούτε καλό ελληνικό τραγούδι. Είναι η γλώσσα μας, είναι ο πολιτισμός μας, είναι η σύνδεσή μας με τους παππούδες μας αλλά και με τα παιδιά που έρχονται. Και η γλώσσα και η γλώσσα της μουσικής είναι αυτή που ενώνει πέρα από τις όποιες διαφορές. Και αυτή την ένωση την έχουμε ανάγκη για να νιώσουμε περισσότερο άνθρωποι, αλληλέγγυοι, συμπορευτές και συμπονετικοί. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα μαζί μου και εκλεκτός καλεσμένος, όπως σας ανακοίνωσα άλλωστε και από την χτεσινή μας εκπομπή, ο μουσικός και συγγραφέας Λεωνίδας Κιούσης, με αφορμή τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου του «Ρεμπέτικο και παγκοσμιοποίηση». Καλησπέρα Λεωνίδα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα εδώ.
1: Καλησπέρα σας, χαίρομαι που σας βλέπω. Για το βιβλίο μου θα μιλήσουμε.
0: Για το βιβλίο και όχι μόνο.
1: Και
0: για
1: τη σχετική δισκογραφία που υπάρχει με...
0: Και όχι μόνο Λεωνίδα, γιατί πραγματικά και η δική σου η ιστορία είναι πολύ ενδιαφέρουσα και έχει να κάνει άλλωστε και με αυτά που γράφεις, για τη μουσική, ωστόσο και τη λαϊκή αστική μουσική θα μιλήσουμε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Για το ρεμπέτικο. Ο Λεωνίδας, να πούμε ότι είναι πάρα πολλά χρόνια ενεργός μουσικός.
1: Με τους Ρεμπέτας Κέρ, ναι. Έχουμε ιδρύσει τους Ρεμπέτας Κέρ.
0: Είναι ένα σχήμα με μπουζούκι, κιθάρα, μπαγλαμά.
1: Και κορντεόν, βιολί, κατά καιρούς.
0: Ναι. Πες μας λίγο και τα ονόματα των συνεργατών σου.
1: Οι βασικοί μου συνεργάτες είναι η Χριστίνα Μπεθάνη, που την ακούσαμε και στα κομμάτια τα δικά μας, και ο Σταύρος Παπαδάκης κιθάρα.
0: Ο Σταύρος Παπαδάκης. Και εμείς μόλις ακούσαμε ένα δικό σας τραγούδι που είναι με την κρατική ορχήστρα της ΕΡΤ εδώ ηχογράφηση.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ακριβώς.
0: Είναι ζωντανή ηχογράφηση.
1: Ακριβώς.
0: Από ένα διαγωνισμό.
1: Διαγωνισμό ελληνικού τραγουδιού στο Ωνάσιο.
0: Στο Ωνάσιο.
1: Ωνάσιο Ίδρυμα, όπως λέγεται.
0: Πριν πόσα χρόνια έχει γίνει αυτό?
1: 3-4.
0: Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται και τέτοιου είδους διαγωνισμοί, γιατί ηχογραφούνται τέτοιες όμορφες στιγμές. Γιατί είναι εντυπωσιακό. Αυτό το τραγούδι είναι η μουσική και η στίχη δική σου?
1: Ναι, δική μου είναι.

0: παγκοσμιοποίηση.
1: Ναι, είναι σαν να λέμε η συνέχεια, ας πούμε.
0: Ναι,
1: πρώτου.
0: Συνέχεια, πιο συστηματική. Και εδώ προσπαθούμε κιόλας να μια παρανόηση να καταρρύψουμε, γιατί η παγκοσμιοποίηση δεν είναι φρέσκη από το 90 και μετά πως τη λανσάρουν, αλλά είναι από το 1900 ακριβώς. Άρα το ρεμπέτικο συνέβη μέσα στην παγκοσμιοποίηση, μέσα στην περίοδο.
1: Εννοείς από τις οσμώσεις των λαών.
0: Από τις οσμώσεις των λαών και από την επικράτηση, αυτό που φέρε ας πούμε τότε η παγκοσμιοποίηση είναι ότι ενωποίησε όλες τις εργασίες, γίνανε ένα. Και είναι πρώτη φορά στην ανθρωπότητα που έγινε.
1: Από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά.
0: Όχι, από τη βιομηχανική, από το 1900.
1: Εντάξει.
0: Που αρχίζει η συγκεντροποίηση. Αυτό σημαίνει ότι και το σύνολο μεταφέρει συνέπειες σε κάθε επιμέρους, όπως είναι το ρεμπέτικο, αλλά και το ρεμπέτικο μεταφέρει στο σύνολο.
1: Εντάξει, το όρος ρεμπέτικο είναι μεταγενέστερος. Η μουσική,
0: ναι,
1: η παλαιή το τονίζανε. Είμαστε λαϊκή μουσική. Βέβαια, υπάρχουν τραγούδια που αναφέρεται ο ρεμπέτης. Υπάρχουν αρκετά, όχι μόνο του Μάρκου και Αλωνών.
0: Και Αλωνών, ακριβώς.
1: Του
0: Μάρκου είναι το 37.
1: Ναι, και του Καλδάρα και του Τούντα, αρκετών. Αλλά ωστόσο είναι ένας όρος εμπορικός, θα λέγαμε, ο ρεμπέτης, για να συγκεκριμενοποιήσει, ας πούμε, αυτή τη μουσική που στην ουσία είναι λαϊκή μουσική. Είναι η βάση της λαϊκής μουσικής.
0: Είναι η μουσική της κατώτερης τάξης της τότε, που ήταν και η πλειοψηφία του πληθυσμού το 85%.
1: Εντάξει, δεν ήταν όλη η κατώτερη τάξη. Οι μικρασιάτες ήταν από οικογένειες εύπορες που ήρθαν εδώ και χάσαν τα πάντα. Βέβαια, αλλά ήταν πολύ μορφωμένοι και καλοί.
0: Άλλο αυτό, αλλά γίνανε και αυτοί στην ίδια μέρα με τους άλλους. Και έχουμε τραγούδια πως έγινε αυτή η συγχώνευση. Ναι. Των ξεπεσμένων μικρασιατών με τους ντόπιους.
1: Και στιχουργούς εδώ, όπως ο Τσάντας που ήταν μορφωμένος. Υπήρχαν και ο Κυρομίτης. Υπήρχε και εκεί μια όσμωση πάλι.
0: Πάντοτε δεν είναι στα κοινωνικά πράγματα, δεν είναι απόλυτα ποτέ τα πράγματα. Αλλά το ότι συζητάγανε πια για ρεμπέτικο σημαίνει ότι είχε δημιουργηθεί πια μια συνείδηση ότι είναι ένα ξεχωριστό είδος τραγουδιού, με ανθρώπους που είχαν ξεχωριστές αξίες και αξιολογήσεις για τα πράγματα, για όλες τις λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής.
1: Ναι.
0: Και αυτή τώρα η κατώτερη τάξη δεν είχε το τι ήθελε να, πώς εκφραζότανε, δεν ήταν με κείμενα και ήταν αγράμματοι πιο πολύ από εκεί κάτω. Και αυτό το τρόπο που είχαν εκφραστεί ήταν ο προφορικός λόγος. Και ο κορυφαίος προφορικός λόγος είναι τα τραγούδια. Και επειδή ακριβώς για το Μεσοπόλεμο δεν έχουμε στοιχεία τι συνέβαινε εκεί κάτω, το καλύτερο παρατηρητήριο είναι από τα τραγούδια τους να καταλάβουμε πως ήταν η ζωή τους τότε στο Μεσοπόλεμο, στα κατώτερα στρώματα.
1: Ναι, εντάξει, κατώτερα στρώματα δεν ξέρω, θα μπορούσαμε ακριβώς να το εκφράσουμε έτσι. Και θα σου ξαναπώ πάλι, και ο Μπαγιαντέρας ήταν άνθρωπος που είχε σπουδάσει, είχε πάει και... Και ο Παπαϊωάννου επίσης δεν ήταν...
0: Όχι, ο Παπαϊωάννου δεν είχε σπουδάσει.
1: Θέλω να πω, ήταν αθλητής, είχε κάνει πράγματα σε σχέση. Δεν ήταν δηλαδή ακατέργαστοι άνθρωποι.
0: Αυτή είναι η δυσφήμιση που κάνανε στην κατώτερη τάξη οι άλλοι, ότι είναι αγράμματοι και ακατέργαστοι. Δεν ήταν καθόλου. Αυτοί ήταν μορφωμένοι με τον λαϊκό τρόπο. Ναι. Και όχι με το λόγιο που ήταν ο παραδεκτός.
1: Ναι,
0: πρόκειται για άλλο πολιτισμό, για ένα άλλο είδους αξιοπρέπειας και αξίων.
1: Νομίζω έχουν καταρριφθεί πια αυτά όμως πλέον στις ημέρες μας. Δεν ισχύουν.
0: Ότι δεν υπάρχουν αξίες.
1: Όχι. Ότι θεωρείται ότι η λαϊκή αστική μουσική είναι μουσική κατώτερων στρωμάτων. Αυτό δεν ισχύει πια. Γι' αυτό και έγινε και άλλη πολιτιστική κληρονομία, άλλωστε. Γιατί δίνει τη συνέχεια.
0: Γιατί και η τζαζ προέρχεται από την μπλούζ των κατώτερων στρωμάτων. Και το τάγκο από εκεί προέρχεται. Και το φλαμέγκο. Γιατί είναι ντροπή και καταρρυπταίο. Από εκεί ξεκινάνε οι λαϊκές μουσικές.
1: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλώς εννοώντας κατώτερο ως την ακριβής έννοια. Κατάλαβες τι λέω.
0: Εντάξει, όλες οι κοινωνίες πια της παγκοσμιοποίησης έχουν μια πλειοψηφία κατώτερης τάξης και μια μειοψηφία ανώτερης.
1: Ναι. Είναι... Οικονομικής εννοείς εσύ, ταξικής.
0: Από όλα. Και ταξικής και πνευματικής. Και...
1: Εντάξει, να βάλουμε μια ανωτελεία, να ακούσουμε το σαλεπιτζή και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.

0: Και αυτός ήταν ο Σελεπιτζής. Να αλλάξουμε λίγο την κουβέντα μας. Θα επανέλθουμε φυσικά στο βιβλίο και αυτά που θέλει να εκφράσει ο Λεωνίδας σε σχέση με το ρεμπέτικο και την παγκοσμιοποίηση. Ο Λεωνίδας γεννήθηκε, από ό,τι μου είπε και ο ίδιος, στην Αλεξάνδρεια.
1: Όχι, στο Κάιρο.
0: Στο Κάιρο. Με γονείς, παππούδες μάλλον, που φύγανε. Φύγανε.
1: Από Ικάρια, Δαρδανέλια, Άργος και Κάριστο.
0: Οπότε γεννήθηκαν οι γονείς στο Κάιρο, γεννήθηκες και εσύ εκεί και μετά επιστρέψατε το 60.
1: Μετά το 60 με τις εθνικοποίησεις του Νάσερ.
0: Και οπότε εσύ μεγάλωσες σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία.
1: Ναι, με μια γιαγιά αγράμματη που ήξερε τις γλώσσες.
0: Ναι. Οπότε άκουγες διάφορες γλώσσες γύρω σου και είχες συναναστροφή και με πολλές εθνικότητες, φαντάζομαι. Ήταν πολυπολιτισμικό το Κάιρο τότε και η Αλεξάνδρεια βέβαια. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό σε οθεί και να ερευνείς τα πράγματα κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι.
0: Γιατί το είναι και βίωμα δικό σου αυτό.
1: Αυτό είναι, ναι, σίγουρα.
0: Είναι βίωμα.
1: Γιατί αυτοί που έχουν μεγαλώσει ντόπια εδώ δεν πάει το μυαλό τους σε πιο μεγαλύτερο σύνολο συμμετέχουν, γιατί δεν το έχουν δει, δεν έχουν εμπειρία του μεγαλύτερου συνόλου που ζουν, που είναι το πολυεθνικό.
0: Ναι. Βέβαια, διδάσκεται πλέον αυτό στα μουσικά πανεπιστήμια. Είχα εδώ μια εξαιρετική μουσικό, την Βικτωρία Τιντάσκου, που παίζει ούτη, και πιάσαμε και λίγο
1: Ανατολή
0: και τέτοια. Ναι, όλη εκείνη την περιοχή και πώς γίνονται τώρα πια στην εποχή μας. Έτσι είναι βέβαια πιο εξειδικευμένα πράγματα. Πρέπει κανείς να τα σπουδάσει για να
1: τα... Ναι, λόγια, να τα κάνει με λόγιο τρόπο.
0: Ναι, για να τα γνωρίσει. Και ερχόμαστε λοιπόν, αφού να μας πεις και τι ακούσαμε, το Σαλεπίτζε, και αυτό είναι δικό σου τραγούδι.
1: Ναι, και αυτό είναι δικό μου στίχη και μουσική. Είναι τα τραγούδια που συμμετείχαμε στο διαγωνισμό ελληνικού τραγουδιού του Ωνάσιου.
0: Ναι, με την κρατική ορχήστρα, τη ΣΕΡΤ.
1: Βασικά εμείς ήδη από τότε είχαμε, από το 90 δηλαδή, είχαμε φτιάξει τους Ρεμπέτα Σκέρ, την κομπανία που έχει τώρα κοντά 35 χρόνια ζωή. Αυτή ενασχόληση με το ρεμπέτικο πρακτικά κλπ. Εμένα βασικά μου έφερε την ιδέα ότι το κάνουμε που το κάνουμε, ας δούμε τι είναι αυτό που κάνουμε. Γιατί δεν σημαίνει ότι όταν το κάνεις ότι ξέρεις και τις συνέπειες ή από πού προέρχεται αυτό που κάνεις. Η τυφλή πράξη δεν έχει... Και αυτό με έφερε να ερευνήσω γύρω στα 5-6 χρόνια για το πρώτο βιβλίο, τι είναι το ρεμπέτικο, και άλλα 5-6 για το τωρινό.
0: Και η επαφή με το μπουζούκι, πότε ξεκίνησε και πώς?
1: Το μπουζούκι... είχα αρχίσει και μάθαινα μόνος μου και η επαφή έγινε στη Γάβδο, που μπορούσαμε ένα μπαγλαμά και γλένταγα όλη την παραλία. Και ήρθε και ένας φίλος τότε, ο Σωτήρης ο Καραλής, και αποφασίσαμε να κάνουμε την κομπανία.
0: Έχεις και ένα κεφάλαιο άλλωστε αφιερωμένο στο μπαγλαμά εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Το παρατήρησα.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Και ο μπαγλαμάς βαρύ πυροβολικό.
0: Σου ζήτησα άλλωστε να διαλέξεις και μερικά τραγούδια και μου είπες ότι όλα τα τραγούδια έχουν να κάνουν σε σχέση με τα κεφάλαια του βιβλίου σου.
1: Ναι.
0: Τώρα κάνουμε μια πιο γενική κουβέντα. Θα ακούσουμε ακόμη ένα δικό σας τραγούδι. Το μικρό.
1: Εντάξει.
0: Όχι, αξίζει. Αξίζει τον κόπο νομίζω.
1: Okay.
0: Και θα μπούμε σιγά σιγά στα κεφάλαια.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το μικρό με τους Ρεμπέτα Σκέρ και την κρατική, και την ορχήστρα της ΕΡΤ. Και να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χρήστο που μας ακούει από την Θεσσαλονίκη, την Αναστασία, τη Βίβιαν που είναι στο Ξυλόκαστρο, σε Μοίρα από το Λεμαΐδα. Ευχαριστούμε πολύ για τα υπέροχα λουλούδια, τον Γιώργο που μας ακούει από την Χαλκιδική. Και μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας στο Viber, στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στον τηλεφωνικό αριθμό 69-378-283. Ξαναλέω τον αριθμό 69-378-283, συνεχίζοντας την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας με τον Λεωνίδα.
1: Συγγνώμη, μια και λες τηλέφωνα τώρα, το βιβλίο, επειδή είναι σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία, μπορούν στο 69-74-57-3-8-8-2 να έχουν πληροφορίες που μπορούν να το βρουν.
0: Και στο διαδίκτυο, φαντάζομαι. Flip Press είναι οι εκδόσεις.
1: Και στο διαδίκτυο, ναι.
0: Ναι. Θα το ξαναπούμε αυτό που μπορεί κανείς να το προμηθευτεί. Ναι. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου, Λεωνίδα. Να πούμε λίγο και στο βιβλίο. Οπότε επέλεξες για αρχή. Είναι πολλά τα κεφάλαια του. Δεν θα μπορέσουμε να τα αναφέρουμε.
1: Ναι,
0: όλα.
1: Ενδεικτικά, έτσι λίγο.
0: Συνοπτικά. Όσοι έχουν πολλά λεφτά, Μάρκος Βαμβακάρης. Γιατί?
1: Γιατί εδώ αρχίζουμε και διακρίνουμε, αφού παρατηρούμε τη μικροϊστορία του Μεσοπολέμου, ποια αξία δημιουργείται κάτω, στα κάτω στρώματα, που δεν σ' αρέσει να τα λέμε έτσι, μπορούμε να τα πούμε κι αλλιώς. Βλέπουμε ότι εμφανίζεται η αξία της περιφρόνησης για το χρήμα, το οποίο είναι ευθέως αντίθετο με τα ιδανικά που είχε η τότε μεσαία τάξη των 15, που ήταν τα 15%, και γράφει τα άρθρα στις εφημερίδες και τους κατηγορούσε για αλήτες, για άσχετους από μουσική, για αγράμματους. Υπάρχουν όλα αυτά μέσα τα άρθρα εκεί πέρα. Αυτοί όμως αναπτύσσαν τη δικιά τους τις ανεξάρτητες αξίες, και μία από αυτές είναι η περιφρόνηση του χρήματος. Το χρήμα είναι για την απόλαυση και όχι για τη συσσόρυψη και την περιουσία.
0: Ναι,
1: για το...
0: ναι. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ήταν και σε νεαρή ηλικία. Δηλαδή, ακριβώς μετά την εφηβεία που γράφανε αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή, ναι, είχαν πολύ σπίθα μέσα τους και ορμή.
1: Σπίθα και ορμή, και όχι τα όνειρα που είχαν τα άλλα.
0: Ναι, είναι επαναστατικό. Είναι επαναστατικό κατά κάποιο τρόπο.
1: Εντάξει, μην φτάσουμε μέχρι το Ισπανικό. Ήταν αντάρτικο. Έκαναν ανταρσία στα ήθη. Στην ουσία. Και αυτό το ανοιχνεύουμε μέσα από όλα τα ρεμπέτικα τραγούδια που είναι οι γνήσιοι εκφραστές ακριβώς αυτών των πραγμάτων.
0: Ας μην πούμε τώρα, γιατί κάνεις αναφορά και στο ασυγκέραστο και το συγκερασμένο.
1: Εντάξει, θα πούμε τις μουσικές χαρακτηριστικές του,
0: ναι, ναι,
1: παρακάτω.
0: Ωραία. Εντάξει. Όσοι έχουν πολλά λεφτά, Μάρκος Βαμβακάρης.

0: στο σπίτι.
1: Και ο Μάρκος Μαμακάρης, λοιπόν, για να περάσουμε τώρα στην Πελαλού, Ιωάννης Δραγάτσης, ο Ογδοντάκης, όπως ήταν το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο και της οικογένειάς του. Οι Ογδοντάκηδες ήρθαν και αυτοί από τη Μικρά Ασία, μεγάλη μουσική οικογένεια. Η Πελαλού, λοιπόν, και γιατί επέλεξες την Πελαλού, η Μαρίκα Καναροπούλου εδώ στην.
0: Διάλεξα την Πελαλού γιατί εδώ έχουμε μια πολύ καλή απεικόνηση πώς ενσωματωθήκανε σε ένα στρώμα οι κατεστραμμένοι Μικρασιάτες με τους με τη φτωχολογία την εδώ, και γίνανε ένα σύνολο. Και εδώ πέρα έχει μια Μικρασιάτισσα η οποία αμήνεται όλων αυτών των ιδανικών της νοικοκυροσύνης που φέραν μαζί τους από τη Μικρασία, αλλά εδώ μέναν σε παράγκα, και διαλέγει να τα μπλέξει με μάγκα και να τον υπερασπίσει το μάγκα. Ενώ τα προηγούμενα ιδανικά δεν το αντέχαν αυτό, να μπλέξεις με μάγκα, ας πούμε. Αλλά τώρα οι ανάγκες τους έκανε όλους και γίνανε ένα. Η φτωχολογιά της τότε εποχής.
1: Η Μπελαλού, λοιπόν.
0: Και μάλιστα με τσαμπουκά. Λέει ότι θα τον πλακώσω όποιον μου κατηγορεί το μάγκα μου.
1: Ενώ αν βρισκόταν, εννοείς, στη Μικρά Ασία, δεν θα.
0: Άλλα θα ήταν τότε. Εντάξει.
1: Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
0: Άλλα.
1: Βέβαια. Μαρίκα Καναροπούλου, η Μπελαλού.

0: Έχουμε πιάσει εδώ την κουβέντα, ειλικρινά. Είναι πολύ εξαιρετικός συνομιλητής ο Λεωνίδας. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για τις ώρες, με τις ώρες, για το ρεμπέτικο. Και η Μπολσεβίκα μετά θα ακούσουμε με τη Ρόζα Ασκενάζη και από τον εξαιρετικό Μικρασιάτη Παναγιώτη Τούντα. Εδώ πάμε βέβαια στα σαντουροβιόλια, δηλαδή στην ασυγκέραστη.
1: Στο... Συγκέραστη μουσική, ναι, ακριβώς. Εδώ είναι το... μια μεγάλη παγκόσμια, μια μιλάμε για παγκοσμιοποίηση, πρωτοτυπία του ρεμπέτικου, ότι είναι ένα υβριδικό είδος μουσικής που δεν ανήκει ούτε στην Ανατολική ούτε στη Δυτική. Είναι ένα αυτούσιο είδος μουσικής με πρωτότυπο όργανο που δεν υπήρξε αλλού, το μπουζούκι, και με συγκεκριμένη ονομασία ρεμπέτικο. Έχουμε όλα τα στοιχεία ότι πρόκειται για ένα αυτούσιο μουσικό είδος.
0: Ναι. Το οποίο έχει προέρθει βέβαια από διάφορες, όπως
1: ακριβώς, είναι υβριδικό, ναι, ναι, ναι, όπως λέει και ο...
0: Έχει όσο επιτοπλίστον συγκερασμένα όργανα, έχει βέβαια και βιολιά και τέτοια όργανα και ούτια, αλλά το ασυγκέραστο μπορεί να υπάρχει και να συνεχίζει τη φωνή, το οποίο είναι ένα όργανο.
1: Α, που... μπράβο. Το αξιοσημείωτο είναι πως η ασυγκέραστη μουσική μπόρεσε και παρήγαγε το ίδιο αισθητικό αποτέλεσμα παιγμένο σε συγκερασμένα τάστα.
0: Ναι,
1: αυτό κατάφερε,
0: ακριβώς,
1: το ρεμπέτικο. Αυτή είναι το επιτέγμα του ρεμπέτικου.
0: Και η Μπολσεβίκα γιατί, λοιπόν?
1: Η Μπολσεβίκα είναι γιατί αυτό το στρώμα της στοχολογίας που λέγαμε από κάτω δεν αποτελούταν μονάχα από τους Μικρασιάτες και τέτοια. Οι Μπολσεβίκες, λέγανε Μπολσεβίκες τις ξεπεσμένες αριστοκράτες της Ρωσίας που καταφύγανε στην πόλη και σε άλλα μέρη και που διαλέξανε να κάνουν το επάγγελμα της λουλουδούς. Και επειδή ήταν από τη Ρωσία, παρόλο που τους διώξαν οι Μπολσεβίκοι, τους είχαν κολλήσει όποιος ήταν από τη Ρωσία να τους λένε Μπολσεβίκες. Και πολλές γίνανε και σερβιτόρες. Και αυτό λέει το τραγούδι.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τη Ρόζα Ασκενάζη και του Παναγιώτη Τούντα, που θα μας απασχολήσει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Και μας έχουν στείλει μηνύματα και οι μαθητές σου, Λεωνίδα, άρα διδάσκεις κιόλας, ε?
1: Ναι, διδάσκω ούτι, μπουζούκι και μπαλάμα.
0: Να διαβάσουμε και το μήνυμα του Τάκη και της Θεανός από το Νέο Ηράκλειο. Προβληματιζόμαστε και μελετάμε ακόμη το πρώτο του βιβλίο. Τίνος είναι το ρεμπέτικο. Πείτε του να σας πει την Χαϊτιτζέ. Ευχαριστούμε για την όμορφη εκπομπή σας. Μας πάει αλλού η Χαϊτιτζέ.
1: Στο χιώτη μας πάει.
0: Στο χιώτη, ε. Εντάξει, να πάμε λίγο στον Πάπη Κουλέ και πανερμηνεία τραγουδιού. Να μιλήσουμε λίγο και για τις αναβιώσεις. Η πρώτη γίνεται τη δεκαετία του 60, η δεύτερη μετά τη...
1: Το 74.
0: Ναι, και η τρίτη κάπου...
1: Το 10.
0: Το 10. Αν και στην ουσία πάντοτε εδώ ήταν το λαϊκό τραγούδι και με αυτό γλεντούσε ο κόσμος.
1: Αν αποκατέβαινε, αλλά το αξιοσημείωτο είναι γιατί το ρεμπέτικο κάνει αναβιώσεις και όχι άλλο είδος. Σημαίνει ότι κάτι κουβαλάει, και αυτό όταν κοιτάμε την πρώτη περίοδο του ρεμπέτικου ψάχνουμε να βρούμε τι είναι αυτό που κουβαλιέται στις επόμενες γενιές και δεν σβήνει, ενώ άλλα ήδη σβήνουν. Και είναι πολύ δύσκολο πρόβλημα, γιατί αφορά τις αξίες και το περιεχόμενο του υποσυνείδητου, πώς λειτουργεί στις επόμενες γενιές και κάνει αναβίωσης.
0: Έπαιξε ρόλο πιστεύω και η τεχνολογία, διότι ενώ σε παλαιότερες εποχές ήταν πολύ πιο δύσκολη πρόσβαση σε αυτά τα τραγούδια. Ας πούμε, ο Μπάμπης Κολλές που θα ακούσουμε συνέχεια βρήκε πολλά από αυτά και τα ηχογράφησε.
1: Ναι, ναι. Χρωστάμε πολλά και στους συλλέκτες που δεν άφησαν να χαθούν όλα αυτά.
0: Ακριβώς. Οπότε τώρα πλέον είναι πιο εύκολο να έχεις πρόσβαση σε ένα τραγούδι που παλαιότερα ήταν πολύ πιο δύσκολο.
1: Τώρα μπαίνεις στο YouTube, βλέπεις την πρώτη εκτέλεση, τη δεύτερη, την τρίτη.
0: Οπότε αναβίωση. Βοηθάει σε μια αναβίωση αυτό, γιατί βγαίνουν καινούργια τραγούδια.
1: Κάνεις και μελέτη την πορεία της πορείας.
0: Καινούργια τραγούδια, όχι καινούργια τραγούδια, καινούργια τραγούδια στην επιφάνεια που είχαν χαθεί.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Το δρόμο το παιδί λοιπόν του Βαγγέλη Παπάζουλου και εκείνος Σμυρνιός. Έχουμε και το εξαιρετικό βιβλίο της γυναίκας του,
1: ναι.
0: Ναι, από το γιο του.
1: Του δρόμου το παιδί είναι η δραματική ιστορία που με τη μικρασιατική καταστροφή γέμισε εγκαταλειμμένα παιδιά ο Πειραιάς για μια δεκαετία σχεδόν. Δηλαδή την εποχή του ρεμπέτικου ήδη υπήρχαν παιδιά χωρίς γονείς, χωρίς τίποτα, που τη βγάζανε στο δρόμο.
0: Πάντοτε σε εποχή πολέμων φαντάζομαι ότι υπάρχει αυτό.
1: Ναι,
0: και επικατοχής συνέβαινε αυτό.
1: Επικατοχής, ναι. Πάλι είχαμε το φαινόμενο ότι και οι μεσαίοι προηγούμενοι, επειδή και αυτοί με την κατοχή
0: φτωχοί ήταν,
1: κοιτάγανε τους φτωχούς πώς τη βγάζετε ρε παιδιά να τη βγάλουμε κι εμείς.
0: Τι τρώτε, πώς επιβιώνετε.
1: Δεν υπήρχε άλλος τρόπος επιβίωσης. Αυτό οι παλιότερες ορολογίες λένε ότι η κατώτερη τάξη ηγεμόνευσε της κοινωνίας τότε.
0: Του δρόμου το παιδί.

0: Στέλλα Χασκίλ, Βασίλης Τσιτσάνης, το γράμμα σου, έχω να λάβω γράμμα σου. Και ένα τραγούδι, ναι. Λεωνίδα, που διάλεξες για ποιο λόγο?
1: Το διάλεξα γιατί ακριβώς δείχνει ότι στον εμφύλιο που σκαρώθηκε αργότερα η λαϊκή μουσική, η ρεμπέτικη, έμεινε στη μέση. Δεν πήγε ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Απτραγούδησε το δράμα αυτής της αξιοπρέπειας που εμφανίστηκε το 40, να συνθλιβεί ανάμεσα σε αριστερά και δεξιά χτυπήματα. Αυτό παρέμεινε πιστό στη μέση, στο δράμα που πέναγε αυτή η τάξη η κατώτερη, προκειμένου να τσακιστεί.
0: Είναι ανάλογο τραγούδι και το «Κάποια μάνα να στενάζει», είναι περίπου και την ίδια περίοδο.
1: Είναι
0: μεταπολεμικά, δηλαδή κατά την περίοδο του εμφυλίου.
1: Ο οποίος τραγουδάει το δράμα ενός λαού που τιμωρείται γιατί έκανε το 40. Γιατί εδώ πρέπει να κάνουμε μια παρένθεση. Το 22, στο Μικρασιατικό πόλεμο, δεν θέλανε να πάνε να πολεμήσουν οι Ελληνικοί. Είχε γεμίσει 70.000 λιποτάκτες στα βουνά και ληστοκρατιώτησαν τα βουνά που φάγανε 10 χρόνια να τους κατεβάσουν. Το 40, μετά από 18 χρόνια, με το που γίνεται η επίθεση της Ιταλίας, δεν υπήρχε ούτε ένας αργοπορίσας. Και με την ταχύτητα επιστράτευσης πήρανε φαλάκι τους Ιταλούς. Και όχι μόνο τους αποκρίσανε, μετά κάνανε πέρα τους στρατηγούς και τους αξιωματικούς και κατά τον Οδυσσέα Ελίτη οι υπολοχαγοί αναλάβαν την πρωτοβουλία και τους πήγανε μέχρι μέσα στην Αλβανία. Τι έγινε μεταξύ σε αυτή την 20ετία που τη μια περίπτωση έχουμε αυτή τη συμπεριφορά και την άλλη? Είναι ακριβώς η περίοδος του ρεμπέτικου που από εκεί ανοιχνεύουμε τη μικροϊστορία. Γιατί όλοι οι ιστορικοί το παρουσιάζουν σαν θαύμα το 40. Τι τρέλα τον έπιασε αυτόν τον ελληνικό λαό. Και το λέγανε και οι ξένοι. Οι Γάλλοι, ας πούμε, λέγανε «Εμείς είπαμε πουρκουά για να πολεμήσω». Και μάλιστα θαυμάζανε απορούσαν με τους Έλληνες και να φανταστείτε, υπάρχει άρθρο που λέει δεν πολεμάγανε ούτε για καμιά αποικία ούτε για κανένα προνόμιο. Τι στο διάλογο πολεμάνε? Δεν χώραει το μυαλό τους ότι μπορεί να πολεμάει για ελευθερία κάποιος. Αυτά λοιπόν, η μικροϊστορία που οι ιστορικοί οι ίδιοι λένε ότι στην ιστορία δεν συμβαίνουν θαύματα, είναι που εξηγεί τη συμπεριφορά από τη μία περίπτωση στην άλλη. Και ο μόνος παρατηρητής να δούμε τι συμβαίνει στη μικροϊστορία κάτω είναι, εντάξει, τα τεκμήρια των τραγουδιών.
0: Θα διαφωνήσω εδώ λιγάκι μαζί σου, Λεωνίδα.
1: Συγγνώμη ένα λεπτό. Διότι οι εφημερίδες τα αποσιωπούνε. Δεν έχουμε καμία ελάχιστη πληροφορία στο τι γινόταν στην κατώτερη τάξη τότε.
0: Εντάξει, όμως η Γαλλική Επανάσταση είναι ένα λαμπρό παράδειγμα της υπεράσπισης και της ελευθερίας του λόγου αλλά και των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Δηλαδή από εκεί ξεκίνησε.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Και σημειωτάνω ότι εδώ ακόμη υπήρχε τουρκοκρατία. Άρα μιλάμε ότι υπήρξε και μια καθυστέρηση σε σχέση με την Ελλάδα και αυτές τις ιδέες. Ήρθανε βέβαια από το εξωτερικό εδώ.
1: Πας πολύ πίσω. Εμείς μιλάμε τώρα με τα 1920 με 1940. Τι έγινε μέσα σε μια 20ετία και αλλάζει συμπεριφορά ελληνικός λαός?
0: Οπότε το βιβλίο σου αυτό, το οποίο ασχολείται και μουσικολογικά, έχει μουσικολογικές αναλύσεις, ναι. Μπορεί κάποιος, αν θέλει να μάθει για το ρεμπέτικο τραγούδι, για τη λαϊκή αστική μας μουσική, να το αγοράσει και να
1: ποιο είναι το στίγμα του μέσα στην παγκόσμια μουσική κατάσταση.
0: Και υπάρχουν και κοινωνιολογικές αναλύσεις και πολλά παραδείγματα. Έχεις και αρκετές αναφορές σε άλλους συγγραφείς και...
1: βέβαια, έχει βιβλιογραφία,
0: έχει
1: αυτά
0: βιβλιογραφία.
1: Όλα που λέγονται είναι θεμελιωμένα.
0: Ακριβώς. Οπότε, ρεμπέτικο και παγκοσμιοποίηση, Λεωνίδας Κιούσης. Να πούμε ότι μπορεί κανείς να τηλεφωνήσει και να...
1: στο 6974-573-882 για να... για πληροφορίες που μπορείτε να το βρείτε.
0: Εκδόσεις Flip Press, μπορεί και στο διαδίκτυο. Είναι η δεύτερη έκδοση του βιβλίου. Η πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε
1: πριν 1,5 χρόνο και εξαντλήθηκε μέσα σε 1,5 χρόνο.
0: Άλλο ένα τραγούδι, Λεωνίδα, για τέλος. Άρα θα ακούσουμε Παπαϊωάννου.
1: Α, μπράβο.
0: Ωραία. Πες μας όμως για τον έρωτα. Για το έρωτα. Ο έρωτα. Εδώ με το μοσχονά είναι.
1: Ο έρωτα είναι. Είναι ο έρωτας χωρίς ελπίδα. Πώς το βιώνει ένας άνθρωπος που είναι βιοπαλαιστής βασικά, αυτό υπονοεί με το τραγούδι του. Αλλά το είδος της απελπισίας ποιο είναι?
0: Και ο Γιάννης Παπαγιάννου που μου είπες πριν, γιατί σχολίασα και εγώ, ήταν ακόμα σε κάποια σόλα του που πιάνει μόρια με το μπουζούκι του. Δηλαδή,
1: ναι, ναι. Και
0: μόρια εννοώντας τώρα το διάστημα ανάμεσα.
1: Η μισή νότα, η μισή της νότας, η μισή της μισής νότας, ας πούμε,
0: ναι,
1: για να καταλάβουμε.
0: Χοντρικά να το πούμε, ναι.
1: Ναι. Το οποίο πολλές φορές το έκανε πατώντας ταυτόχρονα δύο νότες συγκερασμένες και ο μεσαίος, έβγαινε ένας περίπου μεσαίος ήχος.
0: Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες έως εδώ για να μοιραστείς μαζί μας όλες αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι ακόμη. Μπορείτε να απολαύσετε το συγκρότημα Ρεμπέτας και τραγουδάτε στην Αθήνα, τραγουδάτε και στην επαρχία που πηγαίνετε
1: και
0: στο εξωτερικό.
1: Ναι. Τώρα τελείωσαν οι χειμερινές πώς το λένε,
0: εμφανίσεις,
1: εμφανίστα, να δούμε τώρα τις καλοκαιρινές τι θα γίνει.
0: Καλοκαιρινές, σας εύχομαι τα καλύτερα και...
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το κάλεσμα και γιατί πρόκειται για μια εκπομπή που την κάνει άνθρωπος που έχει γνώση του αντικειμένου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, Λεωνίδα, παρότι είχαμε μερικές διαφωνίες, αλλά είναι επικοδομητικές. Ναι, αυτό.
1: Ευτυχώς.
0: Ευτυχώς και ο Έρος, λοιπόν.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 3:10 το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου μαζί μου για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και μετά από την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τον εξαιρετικό μουσικό και συγγραφέα Λεωνίδα Κιούση για το βιβλίο του Ρεμπέτικο και Παγκοσμιοποίηση. Από το Ρεμπέτικο θα πάμε λοιπόν στο Μικρασιατικό και στα Σαντουροβιόλια που επικρατούσαν πριν από την πρώτη ηχογράφηση με... την πρώτη εμπορική μάλλον ηχογράφηση που πραγματοποίησε ο Μάρκος Μαμακάρης με το μουσικό όργανο Μπουζούκι το 1933. Και Παναγιώτης Τούντας, από τους κορυφαίους και διασημότερους συνθέτες Μικρασιάτης που διαμόρφωσαν και εδώ τη δισκογραφία αφότου ήρθε στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Έφυγε από τη ζωή 23 Μαΐου, σαν χτες δηλαδή, το 1942, ενώ γεννήθηκε το 1886 ο Παναγιώτης Τούντας, που μετέφερε μαζί του όλες αυτές τις μικρασιατικές μελωδίες που έγιναν εδώ τραγούδια και καταγράφηκαν στη δισκογραφία από τη Σμύρνη λοιπόν, εδώ στο εικονικό μουσείο αρχείο του Παναγιώτη Κουνάδη, του ερευνητή, στον ηλεκτρονικό ιστότοπο.

1922 με την Εστουδιαντίνα «Τα Πολιτάκια». Πολλά τραγούδια τα οποία έχουν καταγραφεί στη δισκογραφία της Μύρνης και της πόλης ως ανώνυμες δημιουργίες πιθανόν να είναι δικά του. Μετά την οριστική εγκατάστασή του στην Ελλάδα θα αναλάβει στα χρόνια του Μεσοπολέμου την καλλιτεχνική διεύθυνση της Όντεων 1924-1930 και της Κολούμπια το 1931-1941. Από αυτή τη θέση κλειδί θα βοηθήσει όλους τους νέους δημιουργούς. Υπήρξε λοιπόν συνθέτης, στιχουργός, καλλιτεχνικός υπεύθυνος δισκογραφικών εταιριών, οργανοπαίχτης, μαντολίνο, βιολί. Ακούσαμε την Γκαρσόνα με την πρώτη της καταγραφή από τη Ρίτα Αμπατζή. Αερόπλωνο θα πάρω, το έχει πει και η Ρίτα Αμπατζή. Το ακούσαμε εμείς από τη Ρόζα Σκενάζη, του Τούντα και αυτό με το Στελάκι Περπινιάδη το 1932 και ακολουθεί το Χαρικλάκι και πάλι η Ρίτα Αμπατζή.

Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Γιώργο που μας γράφει από την Χαλκιδική, τη Γεωργία που μας ακούει από το Παρίσι. Αποκτήσαμε κοινό λοιπόν και στο Παρίσι, πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Μην ξεχνάτε, τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στείλετε και στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Ξαναλέω τον αριθμό 69-300-78-283. Και ο Παναγιώτης Τούντας που υπήρξε αυτό ακριβώς που περιγράψαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής με τον Λεωνίδα Κιούση,

ένας μουσικός που ήρθε σε επαφή με πολλούς πολιτισμούς, γεννήθηκε στη Σμύρνη, εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια, περιόδευε ως μουσικός σε επαρχίες του ελληνισμού και μετέπειτα με τη Μικρασιατική καταστροφή ήρθε στην Ελλάδα, όπου διέπρεψε και ως μουσικός αλλά και ως καλλιτεχνικός διευθυντής της Όντεων και της Κολούμπια. Από αυτή τη θέση κλειδί θα βοηθήσει όλους τους νέους δημιουργούς. Έγραψε περισσότερα από 250 τραγούδια, τα οποία εμφανίζονται σε περίπου 480 εκτελέσεις στη δισκογραφία από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές κάθε εποχή. Το πρώτο του τραγούδι, «Ζωντοχείρα», με τη Μαρία Σμυρνέα, εντοπίζεται στη δισκογραφία των Ελλήνων της Αμερικής, ενώ εμείς θα ακούσουμε τώρα μία συνδημιουργία του Παναγιώτη Τούντα και του Βασίλη Τσιτσάνη. Προπολεμική ηχογράφηση 1939, Στάτος Παγιουμζής, Στελάκης Πεπινιάδης, «Να πάμε για τη Βούλα».

Εδώ μόλις ακούσαμε το μινόρε της ταβέρνας του Παναγιώτη Τούντα στο μπουζούκι, εδώ ο Βασίλης Τσιτσάνης, ενώ ο Στράτος Παγιουντζής μαζί με την Νότα Καλέλη το 1939 και βασισμένο βέβαια πάνω στο σμυρναϊκό μινόρε μελωδικά, μιλώντας πάντοτε. Ενώ διαβάζουμε από ένα άρθρο του Αντώνη Ποσκοίτη και από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο lifo.gr. Γεννημένος, εδώ γράφει, το 1886 στο αρχείο του Παναγιώτη Κουνάδη, διαβάζουμε 1884. Από ευκατάστατη οικογένεια της Σμύρνης, ο Παναγιώτης Τούντα σπουδάζει μαντολίνο και μέχρι να ολοκληρώσει τη βασική μόρφωση γίνεται δεξιοτέχνης του οργάνου. Τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, σε εφηβική ηλικία, εντάσσεται σε μία από τις περίφημες εστουδιαντίνες, ένα είδος μουσικών εργαστηρίων, θα λέγαμε σήμερα, που αν και βασιζόταν στην παραδοσιακή μουσική, άφηναν χώρο για τη δημιουργία ενός καινούριου ρεπερτορίου, δίνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία στους μουσικούς τραγουδιστές και οργανοπαίκτες να φανερώσουν το ταλέντο τους. Πόσο μάλλον όταν η στουδιαντίνα που εντάχθηκε ο Τούντας ήταν εξακουστή μέχρι την Ευρώπη, του Βασίλειου Σιδερή, μέλη της οποίας ήταν ο Ευαγγέλης Παπάζογλου, ο Σπύρος Περιστέρης, ο Γιάννης Δραγάτσης, ο Δοντάκης και πολύ ακόμη εξαιρετική μουσική. Τα τραγούδια του Παναγιώτη Τούντα φυσικά τα τραγούδησαν όλοι οι κορυφαίοι ερμηνευτές της εποχής του. Φυσικά και μεταγενέστερα υπάρχουν πολυπληθείς επανερμηνίες και διασκευές. Ρόζα Σκενάζη, Ρίτα Μπατζή την ακούσαμε, Αντώνη Διαμαντίδη Ταλκάθ τον ακούσουμε στη συνέχεια, Μαρίκα Πολίτησα, Στελάκη Περπινιάδη ακολουθεί, Βαγγέλη Σοφρονίου, να ακούσουμε τον Στελάκη Περπινιάδη, εγώ θέλω πριγκιπέσα.

Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Γρηγόριο που μας ακούει από τη Ραφίνα, επίσης στο Χάρη που μας γράφει από την Κοζάνη, τους χαιρετισμούς μας, και στο Στάμο και στο Νίκο που μας ακούει από το Όσλο. Ο Παναγιώτης Τούντας, ευέλικτος μουσικός, αρχίζει να συνθέτει τραγούδια με μπουζούκι και μπαγκλαμά αμέσως μετά την εμφάνιση της ξακουστής τετράδα από τον Πειραιά, με τον Μάρκο Μπαμακάρη, τον Ανέστο Δολιά, τον Γιώργο Μπάτη και τον Στράτο Παγιουμτζή. Ένα παράδειγμα είναι αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε εδώ, με τον Παγιουμτζή, την Ιωάννα Γιώργο Ακοπούλου, τον Στέλιο Κυρομίτη, τον Μπουζού και ο Μανώλης Σιώτης, και τα τσόκαρα που φόρεσες, Παναγιώτης Τούντας. Και άλλα περιπαικτικά τραγούδια είχε ο Παναγιώτης Τούντας, όπως και η περίφημη Βαρβάρα που λογοκρίθηκε από την λογοκρίθηκε από τον Μεταξά. Και εμείς ωστόσο θα ακούσουμε τώρα ένα από τα πολύ διάσημα, από τα πιο διάσημα μάλλον τραγούδια του, Παναγιώτη Τούντα. Το τραγουδούσε η Ρόζα Σκενάζη μέχρι λίγο πριν το τέλος της ζωής της, και η Χαρούλα Αλεξίου το επανέφερε στο προσκήνιο στα μέσα της δεκαετίας του 70. Η δεύτερη αναβίωση που λέγαμε στην προηγούμενη κουβέντα μας με τον αγαπητό Λεωνίδα Κιούση. Η Δημητρούλα είναι αυτό το τραγούδι. Εδώ το άρθρο του Αντώνη Πουσκοίτη αναφέρει και τον κοκαϊνοπότη, γι' αυτό φουμάρω, γιατί φουμάρω κοκαίνη. Το είπε αυτό η Χαρούλα Αλεξίου επίσης στα Τσίλικα το 83, και στα Πρόβλεπτα το 87 υπό τη διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη. Εμείς θα ακούσουμε την πρώτη καταγραφή της Δημητρούλας με τη Ρόζα Εσκενάζη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα σύνθεσης του Παναγιώτη Τούντα, όπου μπλέκονται μεταξύ τους παραπάνω από δύο μουσικοί δρόμοι. Κώστας Ρούκουνας εδώ, το κουκλί της Κοκκινιάς το 1930. Αυτό το τραγούδι το έχουν τραγουδήσει επίσης την ίδια εποχή τότε, ασχέτως με τις επανερμηνίες της μεταγενέστερες, η Ρόζα Ασκενάζη, ο Στελάκης Περπινιάδης και ο Αντώνης Γεμαντίδης Νταλκάς. Εμείς θα πάμε για τη συνέχεια σε ένας παρομοίου τύπου τραγούδι, την Πασαλιμανιώτισσα, για να ακούσουμε τη Μαρίκα την Πολίτισσα.

Στο Λινάρδο την Ταβέρνα, Παναγιώτης Τούντας, Δημήτρης Περδικόπουλος. Αυτό το τραγούδι υπήρχε και στη σειρά δίσκων σε επιμέλεια του Κώστα Χατζηδουλή, ρεμπέτικη ιστορία, εκεί μετά την μεταπολίτευση. Ακριβώς πριν ακούσαμε φυσικά Παναγιώτη Τούντα και Κράσο Πίνο με τον Κώστα Τσανάκο Χατζηχρήστο. Ο Παναγιώτης Τούντας που έφυγε από τη ζωή 23 Μαΐου του 1942 μέσα στην κατοχή στην οικία του στη Νέα Σμύρνη. Πιθανή αιτία θανάτου ήταν οι ρευματισμοί που τότε δεν υπήρχε επαρκής αντιμετώπιση τους. Ήταν 56 ετών περίπου, άφησε πίσω του τη γεννημένη το 1937 κόρη του και φυσικά έναν πλούτο τραγουδιών για τους υπόλοιπους εμάς. Να προλάβουμε να ακούσουμε όσα θα θέλαμε, πολύ μεγάλη επιτυχία το επόμενο τραγούδι, το Κουκλάκι, θα τα ακούσουμε με τον Ευάγγελο Σοφρονίου, το Βαγγέλη Σοφρονίου.

Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας με την Έλενα Φαλιρέα, Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, ενώ στο πρώτο είχαμε τον εκλεκτό καλεσμένο συγγραφέα και μουσικό Λεωνίδα Κιούση με το βιβλίο του, την επανέκδοση, τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου του «Δεμπέτικο και παγκοσμιοποίηση». Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μια πολύ μικρή αναφορά σε έναν από τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες με καταγωγή από τη Σμύρνη και διαμορφωτές του νεότερου ελληνικού τραγουδιού, τον Παναγιώτη Τούντα, που γεννήθηκε, όπως είπαμε, στη Σμύρνη το 1884, ενώ έφυγε από τη ζωή 23 Μαΐου του 1942. Πολλές οι επιτυχίες των τραγουδιών του ακούγονται μέχρι σήμερα και σε διαφορετικά στυλ και είδη. Ο Παναγιώτης Τούντας, πολύ βαθύς γνώστης της μικρασιατικής μουσικής και όχι μόνο, δεν δίστασε να συνεργαστεί και με τους νεότερους μουσικούς όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Μανώλης Σιώτης και πολλοί ακόμη. Δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε όσα θα θέλαμε. Είχα διαλέξει και τον Εργάτη Τιμημένο, τον ακούμε ωστόσο αρκετά συχνά εδώ από την εκπομπή. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Νίκο και να ακούσουμε τον Γιώργο Βιδάλη, πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα, 1935, και «Παραπονιάρα μου».

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Αρχίσαμε με ένα πολύ καλοκαιρινό τραγούδι.
1: Δεν μπήκαμε ακόμα για τα καλά στο καλοκαίρι, αλλά...
0: Μπήκαμε, παιδί μου, μπήκαμε. Μπορεί που και που να έχουμε καμία βροχή, αλλά μπήκαμε.
1: Που θα βρέχει αύριο και μεθαύριο δηλαδή.
0: Μην το σκέφτεσαι αυτό. Να σκέφτεσαι την καλή θερμοκρασία, να σκέφτεσαι τη θάλασσα, να σκέφτεσαι το καλοκαίρι που είναι πρώτο μπυλόν.
1: Τα σκέφτομαι καιρό όλα αυτά, πολύ καιρό.
0: Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η Γλυκιά Ζωή και όπως καταλάβατε, τουλάχιστον ο ένας από τους δύο θέλει το καλοκαίρι να είναι ήδη εδώ. Δεν ξέρω αν είναι, αλλά αυτό θέλω και αυτό επιθυμώ βαθύτατα.
1: Όχι ότι είμαστε βιαστικοί σαν άνθρωποι. Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι λοιπόν από τον αγαπημένο Μανώλη Φάμελο, ένα από τα πιο αισιόδοξα και φωτεινά indie pop rock κομμάτια της ελληνικής μουσικής σκηνής. Τύχη, μουσική και πρώτη ερμηνεία δική του. 2000 η πρώτη κυκλοφορία στο άλμπουμ «Η ευτυχία είναι αυτό».
0: Θα λέγαμε ότι το τραγούδι αυτό ξεχυλίζει από μια μοναδική αίσθηση ελπίδας, ελευθερίας, αναγέννησης. Δηλαδή η στίχη αυτή για τον ήλιο που ποθούσα να δω, τον ορίζοντα που άνοιξε σαν αγκαλιά, μας δίνουν αμέσως αυτή τη θετική ενέργεια. Γι' αυτό είπαμε να αρχίσουμε με αυτό το κομμάτι σήμερα.
1: Είναι η φυγή, η φυγή από τη ρουτίνα, είναι καλοκαιρινό, ωραίο.
0: Είναι καλοκαιρινό, λοιπόν. Ο Νίκος Ιωαννίδης είναι η ανδρική φωνή που ακούτε.
1: Η Νατάσα Βυσσαρίωνος είναι στο μικρόφωνο της Γλυκιάς Ζωής.
0: Και η Ερμιόνη Κατσίγιαννη στην κονσόλα του ήχου. Και πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας θέμα, πριν να αποκαλύψουμε τον πρώτο μας καλεσμένο.
1: Να πούμε δύο λόγια, ναι. Είναι ένα θέμα που μας αρέσει πολύ. Λοιπόν, μεταμορφώνουν και την πιο απλή συνταγή σε ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία. Νομίζουμε ότι είναι λαχανικά, αλλά όχι. Είναι μύκητες, είναι ένα είδος καρπού χωρίς χλωροφύλλη και άνθη, που το συναντάμε αυτοφιές σε δάση και αγρούς. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι τα μανιτάρια.
0: Οι πιο μερακλείδες τα προτιμούν απλώς σοταρισμένα στο τηγάνι με λίγο σκόρδο, ελαιόλαδο και λαδολέμονο για να απολαύσουν την αυθεντική τους γεύση. Άλλοι τα θέλουν ζουμερά, ναι, σε ένα vegan burger.
1: Έτσι, σαν έναν κιμά που αντικαθιστά το κρέας. Κοκκινιστά, σαν ένα σιγομαγειρεμένο στιφάδο, σε σούπα. Ιδανικά για το χειμώνα, όχι τώρα, αλλά και για όλο τον χρόνο, έτσι σε μια ωραία χωριάτικη μανιταρόπιτα.
0: Οι σπάνιες και τελικάτες μορχέλες γίνονται οι απόλυτες πρωταγωνίστριες σε πληθωρικές ομελέτες της υπαίθρου, αλλά και σε premium ριζότο, ενώ η ζωηρή κανθαρέλη με το απαλό φρουτόδες άρωμά τους δένουν μοναδικά σε βελούδινες λευκές σάλτσες για ζυμαρικά.
1: Είναι ατελείωτη η πιθανή συνδυασμή που μπορεί να σκεφτεί κανείς, οι εκτελέσεις, οι γεύσεις που έρχονται ανάλογα με την ποικιλία. Δεν θα κρύψω ότι μου αρέσουν πολύ τα πλευρό τους τα κάρβουνα, έτσι, σαν να είναι, σαν να τρως κρέας και όχι για να αντικαταστήσω το κρέας. Το τρώω, είναι γνωστό τουλάχιστον οι ακροατές μας, το ξέρουν αυτό, αλλά στέκεται πολύ όμορφα.
0: Τα μανιτάρια πρωταγωνιστούν εδώ και πολλά χρόνια στα ελληνικά πιάτα, τα βρίσκει κανείς σε αυθονία στην Ελλάδα, θέλουν όμως προσοχή. Γιατί μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες είδη μανιταριών στην Ευρώπη, αλλά από όσο γνωρίζουμε, μόνο 300 από αυτά τα είδη τρώγονται.
1: Γι' αυτό και τρώμε μανιτάρια από ανθρώπους που ξέρουμε ότι είναι συλλέκτες και έχουν την ικανότητα της επιλογής. Δεν παίρνουμε το παραμικρό ρίσκο. Έχουμε τη χαρά και τη μεγάλη τιμή να είναι σήμερα μαζί μας ένας άνθρωπος που έχει κάνει σκοπό τη ζωή του να μας φέρει πιο κοντά σε αυτούς τους θησαυρούς. Είναι ίσως ο άνθρωπος που έχει ασχοληθεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο με το κεφάλαιο μανιτάρια στη χώρα μας. Είναι ο Νεκτάριος Φιλιππόπουλος, ιδρυτής της εταιρείας Fungi Ελλάς. Φυσικά ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στα άγρια μανιτάρια. Και πιο στοχευμένα θα πω εγώ στην τρούφα.
0: Έχει καταφέρει να βάλει τα άγρια ελληνικά μανιτάρια στα μενού των καλύτερων εστιατορίων της Ελλάδας, θα λέγαμε και του εξωτερικού. Μαζί του θα ξετυλίξουμε και το νήμα αυτής της διαδρομής. Θα μάθουμε για τις περίφημες μανιταροεξορμήσεις, για τη συμμετοχή του στο ARC σήμερα, αλλά και για τα μυστικά της κουζίνας και τις θρεπτικές ιδιότητες αυτού του κορυφαίου υλικού. Καλωσορίσατε, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στο στούντιο.
2: Καλησπέρα και από μένα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι κοντά σας και θα δώσουμε την ευκαιρία και στους ακροατές να ακούσουν κάποια πολύ χρήσιμα πραγματάκια. Όσον αφορά την έναρξη της κουβέντας σας, το αν θα πρέπει να έρθει το καλοκαίρι, για μας τους μανιταρόφιλους, κάποιες βροχούλες και ο ήλιος, δηλαδή οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν αυτόν τον καιρό, είναι ιδανικές και γι' αυτό έχουμε και πάρα πολύ καλή καρποφορία μανιταριών, αυτοφιών μανιταριών αυτή την περίοδο. Από κανθαρέλες, βολίτες, μορχέλες, τελειώνουν τα νηξιάτικα, ξεκινάνε τα καλοκαιρινά και τώρα έχουμε και τα δύο, είναι το ενδιάμεσο διάστημα που έχουμε και τα δύο.
1: Άρα είναι η καλύτερη περίοδος.
2: Είναι μια πολύ καλή περίοδος τώρα και είναι αυτό που λέμε, τελειώνουν τα ανοιξιάτικα, ναι, όπως είναι οι μορχέλες, τα μαρτούλια και ξεκινάνε τα θερμόφυλλα που είναι οι κανθαρέλες και τα πορτσίνι, τα βασιλομανιτέρα.
1: Πριν να αναπτύξουμε έτσι όλη αυτή την κουβέντα για τα είδη και τις ποικιλίες, τις διαφορές στη διατροφική αξία, στη γεύση και στον τρόπο επεξεργασίας τους, θέλω να γυρίσουμε λίγο έτσι στη δική σας την ιστορία, ξεκινώντας την κουβέντα μας, να μας μιλήσετε για το πώς θυμάστε εσείς την πρώτη σας επαφή, τις πρώτες σας εξορμήσεις για την αναζήτηση άγριων μανιταριών. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό?
2: Έχω πολύ ζωντανές μνήμες, θα έλεγα. Παρόλο που έχουν περάσει 40 χρόνια, μαρτυράω και την ηλικία μου εδώ, οι πρώτες μου εμπειρίες ήταν όταν ήμασταν στις πλαγιές της ορεινής Αχαΐας και πηγαίναμε με τους γονείς μου στα μπέλια και στις σταφίδες για να τα ξεφυλίσουμε και να κάνουμε άλλες αγροτικές εργασίες, και όταν τελειώναμε ακριβώς δίπλα υπήρχαν πευκοδάσοι και πηγαίναμε και μαζεύαμε μανιτάρια. Και αυτές ήταν και τα πρώτα ερεθίσματα. Φανταστείτε ότι ήμουνα τόσο μικρούλης που μια φορά πηγαίναμε σε ένα μονοπάτι και πήγαινε μπροστά ο πατέρας μου και εγώ άρχισα να του κρινιάζω, να του λέω πηγαίνεις μπροστά μου, μαζεύεις τα μανιτάρια, και κάποια στιγμή αφήνει μια μορχέλα εξεπίτηδες για να τη μαζέψω εγώ. Και εγώ κατάλαβα ότι την άφησε εξεπίτηδες και έβαλα τα κλάματα, ότι την άφησε και δεν τη μάζεψε μόνος μου. Τέτοιες ήταν οι εμπειρίες. Όχι μόνο, θα σου πω και ένα άλλο παράδειγμα. Ξεκινούσαμε από τον Καλαμιά που είναι το χωριό μου με τα γαϊδουράκια και κάναμε 3 και 4 ώρες πορεία στο βουνό για να φτάσουμε στο Χελμό και να μαζέψουμε μανιτάρια. Η Ελλάδα είναι μια μανιταροφοβική χώρα. Έχουν αλλάξει πολλά, αλλά πρέπει να το πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Δηλαδή οι οικογένειες οι οποίες ήταν οικογενειακή τους παράδοση να συλλέγουν μανιτάρια, δεν υπήρχαν πολλές. Η δική μου οικογένεια έτυχε και το είχε σαν οικογενειακή παράδοση, γιατί την περίοδο, πάμε σε μια πολύ δύσκολη πάλι περίοδος της ελληνικής ιστορίας, της κατοχής,

0: εθίσματα, μόλις ήρθα στην Αθήνα για να σπουδάσω, να ξεκινήσω και να πούμε στην πορεία τα υπόλοιπα πράγματα.
1: Και πότε καταλάβατε ότι αυτό το οικογενειακό βίωμα που, όπως είπατε, η γιαγιά σας και για να επιβιώσει μάζευε μανιτάρια, μιλάμε και για την περίοδο της κατοχής φαντάζομαι, ότι είναι αυτό που θέλετε να ακολουθήσετε και επαγγελματικά?
0: Δεν το έπραξα συνειδητά. Το έπραξα, πολλές φορές η ζωή σου φέρνει μηνύματα, σου φέρνει ιονούς. Και θα σας πω το εξής, εγώ ήρθα ένα παιδί από την επαρχία, προσπάθησα να σπουδάσω, έγινα λογιστής και είχα ένα πολύ καλό μισθό. Αλλά τα μηνύματα και αυτό που αγαπούσα μέσα μου δεν ήταν να κάθομαι σε ένα γραφείο. Περίμενα να τελειώσει η εβδομάδα, να τελειώσω από το γραφείο και να φύγω με τους φίλους μου και να πάμε στα βουνά. Πώς αυτό εξελίχθηκε και ποιοι είναι οι ιονοί που σου φέρνουν τα μηνύματα? Πηγαίνοντας στη λίμνη Πλαστήρα για να μαζέψουμε μανιτάρια, μαζέψαμε μανιτάρια και τα απλώσαμε στην άκρη του δρόμου για να βγάλουμε φωτογραφίες. Και φρενάρει ένας και λέει: τι είναι αυτά ρε παιδιά? Λέμε: μανιτάρια. Μανιτάρια, λέει. Θέλω να αγοράσω κι εγώ. Και του δώσαμε 2-3 κιλά και βγάλαμε τις πρώτες βενζίνες. Για περίεργο λόγο ξαναπήγαμε στην Πλαστήρα και πάλι φτάσαμε μόλις το βράδυ στο ξενοδοχείο και μόλις κατεβάσαμε τα μανιτάρια, γιατί τα αποξηραίναμε, κάναμε διάφορα εκεί τότε με τους φίλους.
2: Επιτόπου.
0: Επιτόπου. Είχαμε πάρει τον αποξηραντήρα και μέσα στο ξενοδοχείο τα αποξηραίναμε. Μας σταματάνε δύο ζευγάρια, δύο καλοφαγάδες με τις κυλίτσες τους και τα λοιπά και λέει: τι είναι αυτά ρε παιδιά? Λέμε: μανιτάρια. Μανιτάρια, λέει, δώστε μας και εμάς λίγα να σου δώσουμε. Και από εκεί λοιπόν δεν το πήραμε σαν ότι μπορούμε να πουλάμε μανιτάρια, αλλά μετά σιγά σιγά τα μηνύματα αρχίσαν και ερχόντουσαν. Δηλαδή ψάχναμε, αν έψαχνε κανείς στην Αθήνα πριν 15 χρόνια να βρει μανιτάρια σε κάποιο delicatessen, σε κάποιο μαγαζί, δεν μπορούσε να βρει.
2: Κάτι έτσι, πέρα από τα συσκευασμένα των μεγάλων εταιριών, λέμε.
1: Ναι,
0: μόνο καλλιεργήσιμα.
1: Καλλιεργήσιμα μόνο.
0: Άγρια μανιτάρια στην Αθήνα πριν 15 χρόνια είχε μόνο ένα μανάβικο στο κολονάκι, τα οποία πουλούσε τις καθαρέλες, ας πούμε, 70 ευρώ το κιλό. Βλέποντας λοιπόν εγώ ότι υπάρχει αυτός ο πλούτος στην ελληνική φύση και ότι υπάρχει αυτό το κενό, και είμαστε μια παρέα με τρία άτομα που πηγαίναμε κάθε Σαββατοκύριακο στο βουνό. Κάθε Σαββατοκύριακο. Κάποια στιγμή λοιπόν ο ένας από τους τρεις λέει: παιδιά, εγώ δεν μπορώ να έρχομαι στο βουνό. Λέμε: γιατί ρε Βαγγέλη? Λέει: έχουμε κρίση, δεν έχω πλέον δουλειά σαν για αυτό και πρέπει, λέει, δεν μπορώ να έρχομαι μαζί σας. Λέω: ρε Βαγγέλη, να σκεφτούμε έναν τρόπο. Τι να σκεφτούμε? Λέω: τόσα μανιτάρια μαζεύουμε. Λέω: να βρεις δύο πελάτες εσύ, δύο πελάτες εγώ, να φτιάξουμε ένα ταμείο, λέω, να δίνουμε κάποιο μέρος από τα μανιτάρια και να συνεχίσουμε την πορεία μας. Και έτσι λοιπόν από εκεί τα μηνύματα ερχόντουσαν, μία ότι δεν υπήρχε κενό στην αγορά, μία ότι μπορούσαμε και μαζεύαμε, όλα αυτά. Και εξελίχθηκε αυτό έτσι όπως έχει εξελιχθεί τη σήμερον ημέρα.
2: Από μία παρέα.
0: Ορίστε.
2: Από μία παρέα.
0: Από μία παρέα, από χόμπι. Και θέλω να πω ότι για μένα ήταν, είναι και θα παραμείνει χόμπι ό,τι και να γίνει.
1: Ναι, βέβαια. Αλλά είστε από εκείνους που καταφέρανε ουσιαστικά το χόμπι να το κάνουν έργο ζωής, έτσι, και επάγγελμα συγχρόνως.
0: Όντως, ναι. Δηλαδή είναι αυτό που λέει ότι αν κάνεις το χόμπι σου δουλειά δεν θα δουλέψεις ποτέ. Και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί μπορεί να σηκώνομαι και τώρα 5 και 6 ώρα το πρωί για να κατευθύνω την ομάδα, τους υπαλλήλους. Αλλά δεν νιώθω καθόλου κούραση, γιατί αυτό που κάνω το αγαπάω πάρα πολύ και πλέον για μένα, εφόσον έχω φύγει από το λογιστικό τον κύκλο που ήμουν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό που κάνω.
2: Καλοκαιρινή ρυθμή μας είπαμε.
1: Ναι.
2: Μην κοιτάτε έξω, εδώ να ακούτε.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε εμβληματικό κομμάτι. Πολλοί λένε ότι ίσως και από τα καλύτερα του Διονύση Σαββόπουλου.
2: Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το πούμε για κάθε ένα ξεχωριστά. Είχε πει ένας ωραίος άνθρωπος, ένας πολύ σπουδαίος ερμηνευτής, όταν έφυγε ο Διονύσης, ότι για κάθε ένα από τα τραγούδια του, αν είχε γράψει έστω και μόνο αυτό, θα μπορούσε να έχει μείνει στην ιστορία.
1: Ναι, έτσι είναι.
2: Αλλά το καλοκαίρι είναι όντως.
1: Είναι, γιατί

0: Αρχίζει με την απόλυτη ελληνική αναμελιά.
1: Ναι, καρεκλάκια, πετονιές.
0: Βανίλια υποβρύχιο.
1: Έτσι, οι παιδικές, οι νεανικές μνήμες του καλοκαιριού, οι πρώτοι έρωτες.
0: Και σταδιακά η ατμόσφαιρα σκοτεινιάζει.
1: Σαν να μεγαλώνουμε.
0: Ναι, δεν είναι ο παφυλασμός των κυμάτων πια που ακούγεται. Είναι,
1: είναι σκληρά τα πράγματα μετά,
0: ναι. Ναι.
1: Ο θόρυβος, η καυτή Αθήνα, τα κλιματιστικά.
0: Και δεν είναι πια ένα τραγούδι οδή στη χώρα του ήλιου και των διακοπών, πως είναι, είναι το καλοκαίρι,
1: όχι,
0: στην Ελλάδα.
1: Είναι ένας αποχαιρετισμός, είναι ένα ρέκβιεμ για τη χαμένη αθωότητα και το χρόνο που κυλάει.
0: Παρ' όλα αυτά έχει πάντα μέσα του την ελπίδα. Τίποτε δεν τελειώνει, όλα αρχίζουν και πάλι από την αρχή.
1: Καλοκαίρι, Διονύσης Αβόπουλος, από το δίσκο «Το Κούρεμα», 1989.

0: Πώς νιώθει ένας τροφοσυλλέκτης, ένας κυνηγός μανιταριών, πώς είναι μία μέρα έτσι στη φύση?
1: Εδώ να πούμε ότι πέραν από την εταιρεία που έχουμε ιδρύσει, τη Φούγκη Χελάς, έχουμε ιδρύσει και ένα σύλλογο, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Μανιταρεξορμήσεων, γιατί αυτή η χαρά, αυτή η ενέργεια που και επιστημονικά υπάρχει, που λένε όταν περπατάς στο δάσος πλέον, γιατί τότε δεν το γνωρίζαμε, και όλα αυτά που σου δίνει το δάσος πέρα από τα μανιτάρια που είναι το προφανές, ήθελα να τα περάσω και στον υπόλοιπο κόσμο. Έβλεπα λοιπόν ότι ο κόσμος είχε άγνοια για τα άγρια μανιτάρια και ιδρύσαμε πριν 15 χρόνια πάλι την Μανιταρεξορμήσεις. Ήταν μια αυθόρμητη κίνηση, μια ομάδα στο Facebook, η οποία ήθελα να βγαίνουμε όλοι μαζί στο βουνό και να νιώθουμε αυτή τη χαρά. Αυτό που προσπαθείς τώρα να με ρωτήσεις, κύριε Αναταστά. Δηλαδή η αίσθηση και η χαρά και η ενέργεια, και πόσοι άνθρωποι έχουν έρθει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί πλέον με το σύλλογο αυτόν έχουμε κάνει εκατοντάδες σεμινάρια για μανιταρεξορμήσεις, και μου λένε, ξέρεις εσύ πόσο πολύ με έχεις βοηθήσει? Λέω, πώς έχω βοηθήσει? Εγώ, λέει, είμαι στην τάδε δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ και περιμένω να έρθει η Κυριακή να πάμε στο βουνό να μαζέψω μανιτάρια, να φάμε το κρυθαρό, το να περάσουμε ωραία. Ξέρεις ότι αυτό μου έχει εξισορροπήσει, ήμουνα σε κατάθλιψη κτλ. Οπότε δεν είναι τι λέω εγώ.
0: Είναι η επαφή με τη φύση,
1: ναι.
0: Και είναι ότι είναι και μια παρέα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, που ακόμη και αν δεν γνωρίσεις με τον άλλον, τελικώς γίνεσαι φίλος μέσα από αυτή την εξόρμηση και μαγειρεύεται και όλα σε επιτόπου στη φύση.
1: Μαγειρεύουμε, ναι. Έχουμε το δικό μας το σεφ, τον Νίκο τον Ζαφυράκοπλο, ο οποίος μαγειρεύει κάθε Κυριακή κρυθαρότο με μανιτάρια, με τρούφα, ομελέτες και άλλα πράγματα.
2: Τα οποία είναι μανιτάρια που συλλέγεται στην εξόρμηση.
1: Συνήθως δεν βάζουμε τα μανιτάρια εκείνη τη στιγμή, γιατί θέλουν μια προεργασία. Και θέλουμε επίσης ο κόσμος που έρχεται να του κάνουμε μια ασφαλή ταυτοποίηση και να πάρει 5 μανιταράκια στο καλάθι του, να μπορέσει να τα φτιάξει μετά. Να έχει τη χαρά της.
2: Ναι.
1: Τη συλλογή στο καλάθι του.
0: Ναι. Επειδή αναφερθήκατε στην προεργασία, να μιλήσω και ως νοικοκυρά.
2: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν. Ποια πρέπει να είναι αυτή? Ακούω πολλές φορές που λένε, μην τα πλύνεις τα μανιτάρια.
1: Ναι. Είναι κακή.
0: Γιατί απορροφούν
1: η ολιστική
0: νερό.
1: Προσέγγιση. Και δεν μ' αρέσει να. Αυτό όμως είναι συνέπεια της μη εξοικείωσης των Ελλήνων και είναι φυσιολογικό, το γνωρίζουμε και το καταλαβαίνουμε και το κατανοούμε. Όταν λοιπόν λένε πλένονται τα μανιτάρια ή δεν πλένονται τα μανιτάρια, είναι σαν να λέμε πλένονται τα ψάρια, δεν πλένονται τα ψάρια, καθαρίζονται τα ψάρια, δεν καθαρίζονται τα ψάρια. Όπως πολύ καλά ξέρετε, το ένα ψάρι πλένεται, το άλλο δεν πλένεται, μη πλένονται όλα. Το ένα καθαρίζουμε τα λέπια, το άλλο το κάνουμε έτσι, το κάνουμε. Αντίστοιχα είναι και με τα μανιτάρια. Κάθε μανιτάρι πρέπει, κάθε είδος, να αντιμετωπίζεται χωριστά. Γιατί άλλο έχει πόρους, άλλο έχει ελάσματα, άλλο απορροφάει νερό, άλλο δεν απορροφάει, και το καθένα έχει τον τρόπο του για να το διαχειριστούμε, για να το μαγειρέψουμε και για να το συντηρήσουμε. Όλες αυτές λοιπόν τις πληροφορίες έρχεται ο κόσμος μαζί μας και μαθαίνει, πέραν από το ότι περνάει όμορφα, πέραν ότι νιώθει όπως νιώθει στη φύση και συλλέγει μανιτάρια, μαθαίνει και όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Και μην ξεχνάτε ότι τα μανιτάρια έχουν, πέραν από ότι είναι μια από τις πιο καλές τροφές για τον ανθρώπινο οργανισμό, κάθε είδος μανιταριού έχει τις νοστιμιά του, αλλά έχει και κάποιες ιδιότητες πολύ καλές, και να βάλουμε και τον όρο θεραπευτικές. Mm-hmm. Ας πούμε ένα παράδειγμα, οι κανθαρέλες που τις βλέπουμε, χρυσές κανθαρέλες και τα λοιπά, από το δημιουργό δεν πιάνουν σκουλίκια. Δεν πιάνουν σκουλίκια γιατί έχουν μέσα μια ουσία, τη χρυσίνη, η οποία αυτή η ουσία, μόλις την τρώμε, μόλις τρώμε τις κανθαρέλες, πέραν από μια πάρα πολύ καλή γευστική εμπειρία, έχουμε και κάτι πάρα πολύ καλό για τον οργανισμό και καθαρίζει το γαστρατερικό σύστημα. Αντίστοιχα, μάλιστα, μπορούμε να πούμε και για πολλές άλλες περιπτώσεις, mm-hmm, αλλά παραμένουμε σε ένα παράδειγμα.
0: Ναι. Να ρωτήσω πιο γενικά. Σε γενικές γραμμές, τα άγρια μανιτάρια έχουν διαφορετικές ευεργετικές ιδιότητες σε σχέση με τα καλλιεργήσιμα?
1: Φυσικά, φυσικά. Όπως και να το κάνουμε,
0: γι' αυτό
1: τα άγρια
0: και θεωρούνται
1: μανιτάρια
0: υπερτροφή.
1: Είναι, δηλαδή, ψάχνουμε να πάρουμε πιστοποιήσεις για βιολογικά προϊόντα κτλ. Κτλ. Εδώ πιστοποιεί η φύση. Εδώ δεν χρειάζεται κανένας φορέας για να πει ότι αυτό είναι πώς το λένε, υγιεινό. Αρκεί, όπως είπατε πριν, να τηρούμε όλους τους κανόνες ασφαλείας. Δηλαδή υπάρχουν κανόνες ασφαλείας, δικλείδες ασφαλείας, και πρέπει όλες αυτές οι δικλείδες να μην φτάνουμε ποτέ στο όριο. Γι' αυτό κιόλας εμείς στα σεμινάρια που έχουμε και εκπαιδευμένους μανιταροσυλλέκτες και με επικεφαλής εμένα, πάντα τηρούμε δικλείδες ασφαλείας. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Όταν κάνουμε τον πάγκο ταυτοποίησης και μπορεί να βρούμε και 50 και 100 είδη και να τα ταυτοποιήσουμε την ίδια μέρα, υπάρχουν τα επικίνδυνα τα μανιτάρια, τα οποία λέμε επικίνδυνα, υπάρχουν τα ουδέτερα και υπάρχουν και τα εδόδημα. Όταν ένα μανιτάρι και έρχεται κάποιος για πρώτη φορά ή για πρώτη φορά μαζί μας, είναι εδόδημο, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει πιθανότητα στην επόμενη φορά να τον μπερδέψει, εμείς δεν του λέμε, του λέμε ότι αυτό είναι εδόδημο, αλλά για σένα δεν είναι. Και έτσι δημιουργούμε πολλές δικλείδες ασφαλείας.
0: Κάθε πότε γίνονται οι μανιτοροεξορμήσεις?
1: Κυρίως γίνονται την άνοιξη, δηλαδή Μάιο, αυτή την περίοδο, και Ιούνιο, και πολύ περισσότερο από Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβριο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: όλα αυτά που λέτε, βέβαια, πρέπει να πούμε στους ανθρώπους που μας ακούνε ότι δεν είναι κάποιες απλές δικές σας σκέψεις που ο καθένας μπορεί να τις εφαρμόσει μόνος του. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μιλάμε, να μην φοβόμαστε, όπως είπατε πολύ σωστά στην αρχή, αλλά να απευθυνόμαστε στους κατάλληλους ανθρώπους που έχουν την επάρκεια για να μας κατευθύνουν.
1: Πάρα πολύ προσεκτικοί, κύριε Νίκο, και όταν κάποιος καταναλωτής, επειδή εδώ στην Ελλάδα έχουμε έλλειψη νομικού πλαισίου, θέλει ιδιώτης ή εστιατόριο να πάρει μανιτάρια, να απευθύνεται μόνο σε ανθρώπους ή σε εταιρείες που κόβουν το αντίστοιχο παραστατικό.
2: Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Φιλιππόπουλε, γιατί εννοείται ότι υπάρχει, καταρχήν, για να το εξηγήσουμε στον κόσμο, νομικό κενό στο θέμα της διακίνησης προϊόντων τροφοσυλλογής.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, και γι' αυτό, λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην παίρνει ο κόσμος, ο καταναλωτής, μανιτάρια από κάποιον ο οποίος απλά είπε «μάζεψα μανιτάρια και σας τα δίνω φτηνά ή φτηνότερα ή οτιδήποτε». Το νόμιμο παραστατικό διασφαλίζει τον καταναλωτή σε αυτή την περίπτωση. Φυσικά η εγκυρότητα της εταιρείας ή του ατόμου και όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αγοράζουμε άγρια μανιτάρια ή δεν μαζεύουμε άγρια μανιτάρια αν δεν είμαστε 101% σίγουροι.
2: Και τα δύο. Δεν αγοράζουμε και δεν συλλέγουμε.
1: Ακριβώς.
2: Στην περίπτωση που δεν είμαστε 100% σίγουροι, δεν έχουμε απέναντί μας ή δίπλα μας έναν άνθρωπο που να είναι καταρτισμένος, πιστοποιημένος ή με οποιονδήποτε τρόπο να γνωρίζουμε ότι είναι γνώστης αυτής της ενέργειας.
1: Ακριβώς.
2: Για να μην βάλουμε σε κίνδυνο ούτε τον εαυτό μας, πόσο μάλλον τους ανθρώπους στους οποίους πρόκειται να τα προσφέρουμε, να το σερβίρουμε σε άλλους.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι σημαντικό να το τονίσουμε και να το τονίζουμε πάντα. Δεν υπάρχουν, να πούμε εδώ, υπάρχουν δηλαδή δηλητηριώδη μανιτάρια, αλλά μια οικογένεια, η οικογένεια των αμανιτών και κυρίως αυτή η οικογένεια των αμανιτών είναι που προκαλεί το 95% παγκοσμίως των κρουσμάτων, των θανάτων από άγρια μανιτάρια. Οπότε, αν τηρούμε τις δικλείδες ασφαλείας και κάποια πραγματάκια, είμαστε σίγουροι και ασφαλείς, και γι' αυτό βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότεροι Έλληνες βάζουν τα αυτοποιή άγρια μανιτάρια στο τραπέζι τους και νιώθουν πιο άνετα και πιο ωραία για να τα καταναλώσουν με ασφάλεια.
3: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω-γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: Καλοκαιρινή η διάθεση στη μουσική, όπως είπαμε από την αρχή. Η Φολέγανδρος, Νατάσα Βοφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος.
1: Είναι μια τριάδα χρόνια τώρα μας συντροφεύει. Είναι πραγματικά ένα ξεχωριστό τραγούδι. Σου φέρνει κατευθείαν στο νου θάλασσα, καλοκαίρι. Μ' αρέσει που ο τίτλος του τραγουδιού, Φολέγανδρος, δεν αναφέρεται πουθενά στο κομμάτι, μισή, ναι, έτσι. Ναι. Αλλά το γράψανε με αυτή την αγάπη για τη Φολέγανδρο.
0: Είναι κυκλαδίτικο, είναι καλοκαιρινό, είναι τραγούδι της ελευθερίας. 2020 κυκλοφόρησε στο άλμπουμ «Η εποχή του θερισμού». Συνεχίζουμε.
1: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Η Γλυκιά Ζωή». Καλεσμένος στο στούντιο είναι ο Νεκτάριος Φιλιππόπουλος και μιλάμε βεβαίως για τα μανιτάρια.
0: Μετά την κουβέντα για την μανιτάρου συλλογή, για το τι πρέπει να προσέχει κανείς, καταρχήν πώς θα εμπιστευτεί κάποιον και πώς θα μάθει τα βασικά για να μπορέσει να συλλέξει και να καταναλώσει μανιτάρια άγρια από το δάσος, θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι της σημερινή σας παρουσίας στο εστιατόριο ARC με το Γιάννη Βαξεβάνη, που αποτέλεσε και την αφορμή για να σας έχουμε σήμερα εδώ στο στούντιο μαζί μας.
2: Ναι, έχουμε ένα event, μια γευσηγνωσία στο ARC σήμερα, το οποίο είναι κάτι μοναδικό. Το σκέφτηκε και ο κύριος Βαξεβάνης και με προσκάλεσε. Ο κύριος Βαξεβάνης είναι από την παλιά σειρά των σεφ, από τους πιο επιδραστικούς, και το κύριο του χαρακτηριστικό είναι ότι προσπαθεί με πάθος να βοηθάει τους μικρούς Έλληνες παραγωγούς, και γι' αυτό τον θαύμαζα πριν ακόμα γνωριστούμε καλά. Είδε λοιπόν μια μέρα ένα βίντεο που είχαμε μανιτάρια και σκέφτηκε και μου λέει: ξέρεις, κάποιες στιγμές κάνουμε κάποιες γευσηγνωσίες εδώ με ψάρια, με διάφορα άλλα πράγματα. Δεν θα ήθελες να έρθεις να βάλουμε διάφορα μανιτάρια και να έρχεται ο κάθε πελάτης και να επιλέγει και να λέει: το πορτσίνι αυτό θέλω να μου το κάνεις στο ισχάρα με λαδολέμονο, το άλλο θέλω να μου το κάνεις φρικασέ, το άλλο να μου το κάνεις με διάφραγμα και με καντάρελες. Και κάναμε λοιπόν στήσαμε αυτό το event και θα γίνει σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα στο ARC, και έχουμε τη χαρά να έχουμε κάποια πολύ σπάνια μανιτάρια. Βοηθήσανε οι συνθήκες, γιατί ήταν και μια πρόκληση, και θα σας πω μόνο ότι ένα από αυτά τα μανιτάρια είναι το πλευρό του στον Εμπροντένσις, το οποίο φύεται μόνο σε 2-3 χώρες στον κόσμο. Ξεκίνησε στον Εμπρόντο της Ιταλίας, εξού και Νεμπροντένσις, και είναι πάρα πολύ, είναι από τα πιο σπάνια μανιτάρια στον κόσμο, και αυτό θα έχουμε μαζέψει λίγα κομμάτια, μαζέψαμε λίγα κομμάτια από την Πελοπόννησο, και θα το έχουμε σε καρπάτσιο ή ψητό στα κάρβουνα και αυτό το μανιτάρι μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Θα περνάει λοιπόν ο κάθε πελάτης, θα επιλέγει κάποια μανιτάρια, και το κάθε ένα από αυτό θα το φτιάχνει ο σεφ μαζί με τους βοηθούς του, με τον τρόπο, τον ενδεδειγμένο τρόπο, γιατί όπως σας είπα, κάθε μανιτάρι έχει τον ενδεδειγμένο τρόπο. Δηλαδή μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, αλλά πρέπει όταν έχεις, ας πούμε, μια μορχέλα, όπως θα έχουμε αύριο, ο πιο ιδανικός τρόπος είναι να τις έχεις γεμιστές στο φούρνο.
0: Γεμιστές με τι?
2: Γεμιστές με ένα τυράκι ή με κάποια γέμιση.
0: Εγώ
2: συνήθως βάζω τυράκι, ο σεφ θα κάνει κάτι πιο εξελιγμένο. Και όταν δοκιμάσεις λοιπόν μια τέτοια μπουκιά, οι υπογεύσεις που σου έρχονται μαζί με ένα λευκό κρασί είναι κάτι που σου μένει αξέχαστο.
0: Ξέρω ότι εσύ έχεις παράσταση, αλλά εγώ μήπως κατηφορήσω προσγλυφάζα μετά την εκπομπή.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, κύριε Φιλιππόπουλε, το είπατε και πριν, μανιταροφοβική ότι είναι η χώρα μας,
2: ναι.
1: Δεν υπάρχει σωστή πληροφόρηση για τα μανιτάρια, δεν υπάρχει εκπαίδευση. Σαφώς έχουν γίνει πολλά βήματα σε σχέση με 15 χρόνια πριν, που όπως είπατε δεν βρίσκαμε καν άγρια μανιτάρια ούτε στα ντελικατέσεν μαγαζιά, ενώ έχουμε μία πρικισμένη φύση, και από ό,τι μαθαίνω ακόμη και τα πολύτιμα μανιτάρια, ακόμη και την λευκή τρούφα, την βρίσκουμε σχεδόν σε όλη την επικράτεια, τη βρίσκουμε σε συγκεκριμένα σημεία.
2: Είμαστε από τις χώρες που έχουμε όλα τα κορυφαία είδη μανιταριών και όπως σας περιέγραψα προηγουμένως έχουμε και είδη τα οποία υπάρχουν σε ελάχιστες χώρες στον κόσμο όπως το πλευρό του στον Νεμπροντένσις και είμαστε και από τις χώρες οι οποίες έχουν όλα τα κορυφαία είδη τρούφας και να πούμε ας πούμε ότι λευκή πολύτιμη τρούφα βγαίνουν σε 5-6 χώρες σε όλο τον κόσμο και είμαστε μία από αυτές.
0: Ιταλία, Γαλλία,
2: Ιταλία,
0: Ισπανία,
2: Κροατία, Ελλάδα, Γαλλία έχει εξαντληθεί, δεν μπορούμε να πούμε ότι παράγει πλέον, Ισπανία επίσης και κάποιες βαλκανικές χώρες όπως Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία.
1: Διαβάσαμε στο μπαχαρικό λεξικό του Νίκου Πλατή πάρα πολύ ωραία σημεία για την τρούφα για να καταλάβει έτσι και το ακροατήριό μας πόσο εκλεκτή είναι η τρούφα και πόσο υπήρξε εκλεκτή και από το παρελθόν, γιατί μιλάμε για το βασιλιά ουσιαστικά των μανιταριών. Να αναφέρω αυτό που γράφει για το Ρωσίνι, έτσι, τον Τζάκι το Ρωσίνι, που συνήθιζε να χρησιμοποιεί τον πανάκριβο αυτόν μύκητα στο ρύζι, στις ομελέτες αλλά και στα μακαρόνια γεμιστά. Και αναφέρει ο Νίκος Πλατής στο συγκεκριμένο βιβλίο ένα κείμενο του Τιμωτέη όπου διαβάζουμε. Τότε λοιπόν εμφανίστηκε ο Ρωσίνι, ο οποίος στον τελικά το παχουλό χέρι του κρατούσε μια ασημένια σύριγγα. Τη γέμισε με πουρέ από τρούφες, υπομονετικά βάλθηκε να εγχέει σε κάθε ζυμαρικό αυτή την ασύγκριτη σάλτσα. Ύστερα τα μακαρόνια τοποθετημένα σε μία κατσαρόλα ψήνονταν μέσα σε σκανδαλιστικές μυρωδιές. Ο Ρωσίνι στεκόταν εκεί, ακίνητος, γοητευμένος, επιβλέποντας το αγαπημένο του φαγητό και ακούγοντας το ελαφρό μουρμούρισμα των λατρευτών του μακαρονιών σαν να αφουγκραζόταν τις αρμονικές νότες της θείας κομμωδίας.
2: Να πούμε εδώ ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, φαίνονται όλα τυχαία, αλλά όλα έχουν πίσω τους μια λογική εξήγηση. Εμείς λοιπόν όταν βγαίνουμε στη φύση και κάνουμε τα σεμινάρια και γι' αυτό ο κόσμος μας ακολουθεί πάρα πολύ, είναι ότι δεν προσεγγίζουμε τα μανιτάρια με επιστημονικό τρόπο, που βάζουμε και νότες επιστημονικές μέσα με το διάβασμα κτλ. Αλλά κυρίως έχουμε αυτό το χάρισμα να διαβάζουμε διάφορα μηνύματα της φύσης. Τι θέλω να πω εμπροκειμένου. Όταν ο δημιουργός ή η φύση ή όπως θέλετε πείτε το, δημιουργούσε τις τρούφες, δεν τις έκανε τόσο εθιστικές για τον άνθρωπο. Δεν σκέφτηκε καν τον άνθρωπο. Σκέφτηκε όμως ότι αυτός ο οργανισμός πρέπει να έχει ένα πλεονέκτημα για να μπορεί να αναπαράγεται και να διαιωνίζεται. Γιατί όταν είσαι μέσα στη γη πρέπει να έχεις ένα μηχανισμό για να σε βρει το σκιουράκι, να σε καταναλώσει και μετά τα σπόρια να διοχετευτούν στη φύση. Αν λοιπόν δεν είχε αυτό το άρωμα, ούτε τα σιουράκια, ούτε οι αλεπούδες, ούτε τα γουρουνάκια δεν θα πηγαίνανε να σκάβανε, να βρίσκανε τις τρούφες, να τις φάνε και δεν θα διαιωνιζότανε το είδος αυτό που λέγεται πολύτιμη τρούφα και όλες οι τρούφες. Οπότε κάτι που εμείς το βλέπουμε σαν τυχαίο γεγονός έχει από πίσω του μια πάρα πολύ λογική εξήγηση από τον δημιουργό. Όπως σας είπα προηγουμένως και κάτι άλλο που δεν το... για τις κανθαρέλες που σας είπα μέσα την ουσία αυτή. Mm-hmm. Οι κανθαρέλες είναι ένα μανιτάρι που βγαίνει με βροχοπτώσεις πολλές. Θέλοντας λοιπόν πάλι ο δημιουργός να του δώσει την ευκαιρία και να μην το φάνε τα σκουλικάκια, του δώσε αυτόν την ασπίδα προστασίας. Αν λοιπόν τα αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά, μένουμε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι με το πόσο σοφά όλα έχουν γίνει και ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο.
0: Εκεί που μπαίνει ο άνθρωπος και έρχεται να το κάνει αυτό μετά εμπόριο, τι είναι αυτό που οδηγεί αυτά τα μανιτάρια σε αυτές τις τιμές τις οποίες πολύ, οι οποίες είναι πραγματικά για τα σπάνια μανιτάρια κάποιες φορές φτάνουν σε πολύ ψηλά νούμερα, σε πολύ ψηλές τιμές. Είναι σπανιότητα, είναι μοναδικότητα, είναι η δυσκολία στην εξέβρεσή τους?
2: Είναι κυρίως ότι υπάρχει συγκεκριμένη παραγωγή παγκοσμίως, δηλαδή Στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν βγαίνουν σε όλη την Ελλάδα, βγαίνουν από την Καλαμπάκα και πάνω. Από τον 40ο παράλληλο και πάνω. Θέλει πολύ συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες, βγαίνουν σε 4-5 χώρες του κόσμου και επειδή είναι τόσο εθιστικό το άρωμά τους, υπάρχει παγκόσμια ζήτηση. Λοιπόν, όταν έχουμε συγκεκριμένη προσφορά και μεγάλη ζήτηση, δημιουργούνται και αυτές οι τιμές. Και ενώ, ας πούμε, η τρούφα η καλοκαιρινή που βγαίνει σε πολύ περισσότερες χώρες, σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες, που είναι αυτή η περίοδος η καλοκαιρινή, η τιμή της είναι πολύ πιο λογική. Δηλαδή, ένα κιλό κάνει 250 ευρώ.
0: Mm-hmm. Ένα κιλό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, έτσι να το ξέρουμε.
2: Ναι, ένα
0: να
2: κιλό τρούφας, φανταστείτε ότι με 100 γραμμάρια βγάζει 20 μερίδες, 10-20 μερίδες.
1: Ναι.
0: Αυτό, να το εξηγήσουμε
2: και,
0: στον κόσμο.
2: Και εν τέλει δεν είναι και, αν κάποιος θέλει να δοκιμάσει την αγνή, την καλή την τρούφα, μπορεί να πάρει καλοκαιρινή τρούφα και σε πολύ λογικές τιμές και να τη βάλει στο πιάτο του και να τη δοκιμάσει.
0: Η οποία πάλι, να ξεκαθαρίσουμε και να εξηγήσουμε, δεν έχει καμία σχέση με τα παράγωγα προϊόντα.
2: Ακριβώς. Ναι. Το σύνολο ή η πλειοψηφία των προϊόντων πρέπει να τονίσουμε ότι είναι με πρόσθετα και με συντηρητικά. Οπότε ο κόσμος και ο καταναλωτής πρέπει να το γνωρίζει και πρέπει να τα αποφεύγει.
1: Εμείς μπορεί να μην έχουμε διαπιστώσει στο βαθμό που θα έπρεπε τι πλούτο έχει η φύση μας στο κομμάτι των άγριων μανιταριών. Στο εξωτερικό το έχουν διαπιστώσει, δηλαδή τα άγρια μανιτάρια που εξάγονται έχουν πραγματικά ζήτηση.
2: Από την Ελλάδα εννοούμε.
1: Ναι, ναι.
2: Εξάγονται ελάχιστες ποσότητες θα λέγαμε, κυρίως τρούφας, και έχουν τη θέση που τους αρμόζει, δηλαδή είναι στις κορυφές. Κορυφαία ποιότητα μαζί με τις ιταλικές, δηλαδή οι τρούφες, οι λευκοί θα λέγαμε μαζί με την ιταλική και με τις κροάτικες, είναι οι τρεις κορυφαίες ποιοτικά τρούφες στον κόσμο. Mm-hmm. Έχουν βρει τη θέση που τους αρμόζει και το γνωρίζουν πολύ καλά όσοι επιλέγουν την Ελλάδα για να πάρουν και κάθε χρόνο, ας πούμε.
1: Αυξάνεται κάθε χρόνο αυτό το κομμάτι, δηλαδή έχουμε καταφέρει να προβάλλουμε την πρικισμένη φύση της Ελλάδας όσον αφορά στα άγρια μανιτάρια μας.
2: Εδώ πρέπει να τονίσουμε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος ότι πέραν από επιχείρηση και την επιχείρησή μας τη Φούγγι Χελάς, πίσω από την επιχείρηση κρύβεται μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων σε κάθε γωνιά της Ελλάδος που βγαίνουν στα βουνά με τα σκυλάκια τους και μαζεύουν αυτά τα μανιτάρια για αυτές τις τρούφες και μας τα στέλνουν αυθημερών και εμείς έχουμε τη χαρά να τα, να τα διαχωρίζουμε και να τα στέλνουμε στα εστιατόρια. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που μπορούν και δίνεται η δυνατότητα στην πράξη σε ανθρώπους που έχουν μειωμένες επιλογές για ένα εισόδημα σε απομακρυσμένα χωριά της Ελλάδος, να μπορούν να συλλέξουν κάποια μανιτάρια και κάποιες τρούφες και να προσθέσουν στο εισόδημά τους, έτσι ώστε να γίνεται πράξη αυτό που λέμε από αστικοποίηση και να μπορούν να έχουν κάποιες περισσότερες επιλογές. Όπως επίσης τα μανιτάρια μπορούν στα αυτά τα χωριά τα απομακρυσμένα να δώσουν και άλλες επιλογές. Μπορεί να έρθει ο τουρίστας ή ο κάποιος με την οικογένειά του στην Ήπειρο, σε πολλές περιοχές. Πηγαίνουν, βγαίνουν στη φύση, μαζεύουν, μαγειρεύουν και δίνεται έτσι, γίνεται μια αναγέννηση της τοπικής οικονομίας.
1: Είναι κάτι που θα σας το ρωτούσαμε αυτό, γιατί έχει να κάνει με τον εναλλακτικό τουρισμό. Είναι ένα κομμάτι που το πάρα πολλές φορές το αγγίζουμε στην εκπομπή.
0: Οι δραστηριότητες των ανθρώπων στη φύση.
1: Βέβαια. Και όπως είπατε, και στην αποκέντρωση μπορεί να παίξει ρόλο. Άρα το φαντάζεστε αυτό, ότι θα μπορούσε πραγματικά, θα μπορούσαμε να ποντάρουμε.
2: Φυσικά.
1: Στον μανιταρο τουρισμό, έτσι, στην επαρχία, στα απομακρυσμένα χωριά.
2: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο και δεν έχουν οριμάσει ακόμα οι συνθήκες εδώ στην Ελλάδα για αυτό το κομμάτι, αλλά εγώ το έχω δει στην πράξη, γιατί πριν 10 χρόνια έφερα το πρώτο γκρουπ από Ολλανδία και κάθε χρόνο τώρα έρχονται 2 γκρουπ από Ολλανδία και υπάρχει μεγάλο περιθώριο σε αυτό το κομμάτι. Αλλά καλώς ή κακώς δεν υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση στους κυβερνητικούς φορείς για να μπορέσουν να αφογκραστούν αυτές τις φωνές, τη δική μου και κάποιων άλλων ανθρώπων, και να ενσωματώσουν αυτό το κομμάτι για να αναδείξουν τις τοπικές δυνατότητες που υπάρχουν στη χώρα μας.
0: Σημαντικό αυτό που λέτε, ότι είναι μια προσπάθεια αντίστοιχη με αυτή που κάνετε εσείς, ότι γίνεται και από κάποιους άλλους, ενώ αυτό το πράγμα διευρύνεται, επεκτείνεται, μεγαλώνει, δεν έχει θεσπιστεί, το ξαναλέμε, ένα νομικό πλαίσιο που να μπορεί να το περικλείει.
2: Ακριβώς. Σιγά σιγά με την πάροδο των χρόνων, όλο και περισσότερα παιδιά μαζεύουν και τρούφα και μανιτάρια, ασχολούνται με κόσμο, με κρουπ. Υπάρχει ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο, μεγάλο, πεντάστερο, το οποίο αντιλήφθηκε από την πρώτη στιγμή την παρουσία στη, ότι πρέπει, δεν είναι μόνο η διαμονή, αλλά είναι όλες αυτές οι δραστηριότητες που θα έπρεπε να ενσωματώσει. Και έχω φίλο και συνεργάτη, ο οποίος πηγαίνουν τα γκρουπ εκεί ο κόσμος και τους βγάζει στη φύση και τους στη βιτίνα και τους μαζεύουν σε τρούφες και μανιτάρια, και έχω αντίστοιχες περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί εμένα και της ομάδας μου η φιλοσοφία δεν έχει κανένα ίχνος ανταγωνισμού. Για μας είμαστε όλοι μια οικογένεια και ξέρουμε ότι με αγάπη και με κατανόηση και με συνεννόηση μπορούμε και εμείς και ο κόσμος και όλοι στην Ελλάδα που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο να προσφέρουν και στον κόσμο και στους ιδίους.
1: Άρα αν μας ακούει αυτή τη στιγμή κάποιος από ένα απομακρυσμένο χωριό της Ηπείρου και θέλει να χτυπήσει την πόρτα σας, να ζητήσει συμβουλές πώς θα μπορούσε να δημιουργήσει και μία μανιταροεξόρμηση ή το κομμάτι του εναλλακτικού τουρισμού στο χωριό που μένει.
2: Βεβαίως, κατά καιρούς μου στέλνουν μηνύματα και για να γίνουν συνεργάτες μας, αλλά και για να δραστηριοποιηθούν και να δημιουργήσουν μια εναλλακτική μορφή τουρισμού στον τόπο τους. Και είμαστε ανοιχτοί και είμαστε θετικοί και τώρα και στο μέλλον, και όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνεί μαζί μου είτε με μήνυμα είτε στο τηλέφωνο, γιατί είναι χαρά μεγάλη για μένα να μπορώ να μεταφέρω αυτό το μήνυμα και αυτή την φιλοσοφία.
1: Μάλιστα. Ναι, έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας κουβέντας με τον κύριο Νεκτάριο Φιλιππόπουλο, και υπάρχει κάποια στιγμή εκτός από το παρελθόν, τις μνήμες που λέγαμε πριν όταν ήσασταν παιδί, ή κάποια γεύση, αν κλείσετε τα μάτια, με μανιτάρι που σας έρχεται στο νου και τη θεωρείτε μοναδική, αλυσμόνητη? Αυτό είναι το super duper πιάτο που λέμε.
2: Ναι, είναι οι μορχέλες.
1: Είναι οι μορχέλες.
2: Ναι.
1: Και πώς μαγειρεμένες, κύριε Φιλιππόπουλε?
2: Όταν κάποια στιγμή μεταναστεύσαμε στην Αυστραλία το 1990 για 3 χρόνια, δεν στενοχωριόμουν για κανένα φαγητό που δεν μπορώ να δοκιμάσω στην Αυστραλία. Το μόνο φαγητό που στενοχωριόμουν ήταν οι μορχέλες, και τις σκεφτόμουν συνεχώς μέχρι που επιστρέψαμε. Οπότε δεν σας κρύβω ότι οι μορχέλες, εμείς στο χωριό παραδοσιακά η μάνα μου τις έκανε στο τηγάνι με ρίγανη και αλάτι, πολύ απλά, ή σε αλουμινόχαρτο στη θράκα στο τζάκι.
0: Αυτά είναι δύο συστατικά τα οποία έχετε διαχωρίσει ότι αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο τη γεύση, το αλάτι ειδικά στο μαντάρι.
2: Όχι, το αλάτι είναι ένα στοιχείο το οποίο
0: προσθέτει. Αλλά βοηθάει και στην έκφραση της γεύσης ενός μανιταριού.
2: Χρειάζεται. Όπως χρειάζονται πολλά φαγητά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω ότι πρέπει να αποχαιρετήσουμε.
0: Ήταν πάρα
1: τον
0: πολύ
1: κύριο
0: ωραία η συζήτηση. Και με λίγα λόγια, αυτό το λίγο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας, θεωρώ ότι μας δώσατε πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και το δεύτερο πιο σημαντικό για τους ανθρώπους που μας ακούνε ακόμα πιο πολύ, ίσως, το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε, χωρίς να φοβόμαστε, να εμπιστευτούμε τους ανθρώπους που είναι ειδικοί στην μανιταροσυλλογή.
2: Νομίζω ότι κλείνοντας, το πιο σημαντικό απ' όλα πρέπει να πούμε ότι αγαπάμε τα μανιτάρια, αλλά περισσότερο αγαπάμε τη ζωή. Και έτσι πρέπει να κλείσουμε. Χόρτα όσα ξέρετε, χόρτα όσα μπορείτε και μανιτάρια όσα ξέρετε.
1: Μάλιστα, πολύ ωραίο.
0: I'm always looking for the sun to shine. Για να συνεχίσουμε σε καλοκαιρινή διάθεση μέχρι να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Τι ακούμε?
1: Ακούμε Falling From Grace, πιο ατμοσφαιρικό, πιο σκοτεινό κομμάτι, πιο μελαγχολικό θα λέγαμε, λυρική ατμόσφαιρα, αλλά αυτός ο στίχος μας φέρνει στο νου την ελπίδα που φέρνει ο λαμπερός ήλιος του καλοκαιριού.

0: hush little baby don't you cry. Hush little baby don't you cry. Hush little baby don't you cry.
1: Δεύτερη ώρα της γλυκιάς ζωής εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Έχουμε αλλαγή και στην κονσόλα του ήχου. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος και ακούσαμε Summertime. Όλα τα τραγούδια είπαμε σήμερα έχουν να κάνουν με το καλοκαίρι. Αυτό είναι από τα πολύ αγαπημένα μου και όλου του κόσμου νομίζω. George Gershwin 1934 πρωτοακούστηκε στην όπερα Porgy and Bess το 1935 από την Abby Mitchell.
2: Και είναι βέβαια ένα από τα πιο διασκευασμένα κομμάτια, ένα από τα κομμάτια που έχουν διασκευαστεί πάρα πολλές φορές στην ιστορία της μουσικής. Λένε ότι υπάρχουν πάνω από 25.000 επίσημες εκτελέσεις αυτού του τραγουδιού.
1: Απίστευτο, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, φαντάζομαι ότι μετράνε και τα live, τις διαφορετικές ενορχιστρώσεις από τους ίδιους καλλιτέχνες.
1: Σίγουρα. Πάντως αυτή είναι έτσι μια εκτέλεση ξεχωριστή, γλυκόπικρη, country jazz του Willie Nelson, από ένα ομότιτλο άλμπουμ αφιέρωμα Summertime, Willie Nelson sings Gershwin. Του χάρισε το βραβείο Grammy καλύτερου παραδοσιακού pop φωνητικού άλμπουμ. Είστε λοιπόν συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή Γλυκιά Ζωή. Την πρώτη ώρα μιλούσαμε για αυτό τον απίστευτο εκλεκτό μεζέ, γι' αυτό ακριβώς που προσφέρει απλόχερα η ελληνική φύση και ήταν τα μανιτάρια. Αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε για κρασί, με αφορμή βεβαίως τις ανοιχτές πόρτες. Θυμίζουμε, ανοίγουν τα εινοποιεία της χώρας μας τις πόρτες τους αύριο και μεθαύριο.
2: Οι ανοιχτές πόρτες λοιπόν έρχονται φέτος σε μια περίοδο όπου ο εινοτουρισμός διεθνώς έχει αλλάξει επίπεδο. Δεν μιλάμε πια για μια απλή βόλτα που περιλαμβάνει παρεπιπτόντως και μια επίσκεψη σε ένα εινοποιείο ή για μια γευσηγνωσία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μιλάμε πια για έναν ολόκληρο κλάδο που σε πολλές χώρες αντιμετωπίζεται πλέον ως εργαλείο τοπικής ανάπτυξης, τουριστικής, στρατηγικής και οικονομίας εμπειρίας.
1: Στη Ριόχα της Ισπανίας, για παράδειγμα, οι επισκέψεις ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο και το οικονομικό αποτύπωμα υπολογίζεται πάνω από 214 εκατομμύρια ευρώ.
2: Στην Napa Valley της Καλιφόρνιας, αντίστοιχα, έχουμε 3,7 εκατομμύρια επισκέπτες σύμφωνα με τα στοιχεία του 2025. Αν μιλήσουμε τώρα για την οικονομική δραστηριότητα εκεί, ξεπερνάει τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας ολόκληρης της Καλιφόρνιας.
1: Στη Γαλλία, ο εινοτουρισμός συνδέεται πλέον με περίπου 12 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο, σχεδόν η μισή είναι από το εξωτερικό.
2: Αν είναι νούμερα αυτά που σας τρομάζουν, όταν θα φτάσουμε στα στοιχεία τα δικά μας, δυστυχώς τα πράγματα θα είναι απογοητευτικά. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι αυτές οι περιοχές στις οποίες αναφερόμαστε, η Ριόχα, οι νοπαραγωγικές ζώνες της Γαλλίας, η Βουργουνδία, η Αλσατία, το Μπορντό, η Προβιγκία, ο Ροδανός, ναι, η Τοσκάνη στην Ιταλία, το Πιεμόντ, όλες αυτές οι περιοχές έχουν ξεφύγει από το να πουλάνε κρασί σε έναν άνθρωπο που πάει στο εινοποιείο. Πουλάνε τελείως διαφορετικά πράγματα, πουλάνε εμπειρία, πουλάνε γαστρονομία, πουλάνε πολιτισμό, πουλάνε χρόνο, πουλάνε σύνδεση με τον τόπο.
1: Στην Ελλάδα, από την άλλη, έχουμε ένα ενδιαφέρον παράδοξο, θα το πούμε. Η χώρα σπάει συνεχώς ρεκόρ στον τουρισμό, αλλά το ποσοστό των επισκεπτών που φτάνει τελικά σε ένα εινοποιείο παραμένει χαμηλό. Σε στοιχεία που είχαμε επεξεργαστεί με βάση τα νούμερα του 2024 και τους επισκέπτες στα εινοποιεία, το ποσοστό εκτιμήθηκε περίπου στο 5% και χωρίς τη Σαντορίνη που κρατάει τα σκύπτρα, ακόμη χαμηλότερα από το 5%.
2: Δηλαδή ότι το 5% των συνολικών επισκεπτών της χώρας μας, για τον έναν ή τον άλλο λόγο, περνάει την πόρτα ενός εινοποιείου. Αν βγάλουμε τους επισκέπτες των εινοποιείων της Σαντορίνης, το ποσοστό αυτό είναι κάτω από το μισό, είναι κάτω από το 2,5%. Η συζήτηση λοιπόν δεν έχει να κάνει με το αν έχουμε καλό κρασί, αν έχουν φτιαχτεί τα ελληνικά κρασιά, αν βρίσκουν θέση στα ράφια των μεγάλων καταστημάτων στις Μητροπόλεις του κόσμου, στα εστιατόρια ή στα wine bar του κόσμου. Το έχουμε ξεπεράσει και το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε και να συζητήσουμε είναι αν έχουμε οργανώσει σοβαρά το προϊόν του εινοτουρισμού.
1: Και είπαμε φέτος με αφορμή τις ανοιχτές πόρτες να δούμε πού βρίσκεται πραγματικά η Ελλάδα σε αυτή τη συζήτηση. Συνήθως τέτοια μέρα πριν τις ανοιχτές πόρτες καλούμε θεσμικούς φορείς. Τώρα είδαμε να το δούμε λίγο διαφορετικά.
2: Ναι, να πάμε στους ανθρώπους του πεδίου, στους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι λίγο διαφορετικά, από άλλη διάσταση όπως είπες. Είναι μαζί μας λοιπόν η Γεωργία Παναγοπούλου, την ευχαριστούμε πολύ. Γνωστή ως Wine Genie, με έντονη παρουσία γύρω από την επικοινωνία του κρασιού στα social media, με πολύ δυναμική παρουσία. Ασχολείται με τα wine travels, ασχολείται με τον σύγχρονο εινοτουρισμό. Η τελευταία φορά που συνάντησα τη Γεωργία, και θέλω να το πω αυτό γιατί έχει σημασία να το κάνουμε στην αρχή της κουβέντας μας, ήταν στην Διεθνή Έκθεση Κρασιού της Γερμανίας, στην Provine στο Düsseldorf, όπου είχε πάει για να κάνει ξεναγήσεις για τον επίσημο ιταλικό φορέα του κρασιού, για το ιταλικό επιμελητήριο. Έκανε λοιπόν στοχευμένες ξεναγήσεις στους επισκέπτες της έκθεσης, θεματικές, στα στάντ, στους πάγκους και στα περίπτερα των Ιταλών εινοποιών. Δίπλα μας είναι και ο Γιάννης Τσιατσιάνης, είναι ένας άνθρωπος που πρόσφατα κατέκτησε τον τίτλο του διπλώμα, πήρε ένα πτυχίο λοιπόν στο κρασί, το οποίο είναι μια πολύ σημαντική αναγνώριση. Είναι λίγοι άνθρωποι στην Ελλάδα που έχουν καταφέρει να φτάσουν σε αυτό το στόχο. Είναι 14.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, παγκόσμια, σε όλη την διάρκεια που υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, το πρόγραμμα του WSET, ένα πρόγραμμα σπουδών που έχει να κάνει με το κρασί. Πέρα από τη θεωρητική κατάρτιση όμως, έχει εμπειρία στις γευσυγνωσίες ελληνικού κρασιού, στις βιωματικές wine εμπειρίες, αλλά και στη σύνδεση του κρασιού με τον πολιτισμό και τη φιλοξενία.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Καλώς ορίσατε και οι δύο καταρχάς. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στο στούντιο.
3: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Να αρχίσουμε με κάτι βασικό. Σήμερα στην Ελλάδα έχουμε πραγματικό εινοτουριστικό προϊόν ή εξακολουθούμε να έχουμε κυρίως μεμονωμένες προσπάθειες? Η Γεωργία Παναγοπούλου, αρχικά ο λόγος σε σένα.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα αρκετά complicated θέμα, κατά την άποψή μου. Έχοντας επισκεφτεί πάνω από 45 χώρες ανά τον κόσμο, αυτό που βλέπω στην Ελλάδα, και θα σας πω το πολύ απλό παράδειγμα, ήμουνα πρόσφατα σε μια εινοπαραγωγική περιοχή και δεν υπήρχε καν σήμανση. Οι ταμπέλες ήταν σκονισμένες, άλλες ήταν σπασμένες, άλλες ήταν κάτω. Επομένως, όταν δεν μπορείς καν, αν θέλεις να δεις ένα εινοποιείο, να το βρεις αρχικά οδηγώντας, πώς μπορείς να το επισκεφθείς τελικά? Νομίζω ότι κυρίως πάσχουμε στο γεγονός ότι δεν υπάρχει οργανωμένο πλάνο. Δηλαδή, αυτό που βλέπω σε περιοχές, όπως είναι για παράδειγμα η Ιταλία ή όπως είναι η Γαλλία, ο κάθε μικρός οργανισμός, το κάθε μικρό appellation έχει το δικό του τμήμα, το οποίο έχει τη διοίκηση, έχει το marketing, οργανώνει τις διάφορες δραστηριότητες. Επομένως, ακόμα και η πιο μικρή εινοπαραγωγική περιοχή έχει το δικό της φορέα,

0: είναι ο τουριστικό προϊόν, όχι ακόμα έτοιμο σε σύγκριση με άλλες χώρες του εξωτερικού.
1: Είμαστε σε βρεφικό στάδιο, σε, παιδικό, σε εφηβικό, σε τι φάση?
0: Σε βρεφικό στάδιο, όπως είχε πει νομίζω το 2006 στο πρώτο εινοτουριστικό φόρουμ στην Ελλάδα, στη Λέσβο, το είχε πει ο Γιάννης ο Μπουτάρης. Ήμασταν τότε. Mm-hmm. Τώρα έχουμε κάνει κάποια βήματα. Παρόλα αυτά όμως, εγώ δεν έχω την εμπειρία της Γεωργίας για το εξωτερικό. Σίγουρα όμως σε μια πρόσφατη έρευνα που έκανα στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας, ανακάλυψα δυστυχώς ότι υστερούμε πάρα πολύ στο κομμάτι της επικοινωνίας των προϊόντων των εινοτουριστικών. Για παράδειγμα, υπήρχαν εινοποιεία τα οποία δεν μπορούσαν να βρω, δεν είχαν site, άλλα δεν είχαν social δίκτυα, άλλα δεν γράφανε καν εάν τυχόν έχουν ή όχι εινογευσίες, δηλαδή δεν καταλάβαινε ακριβώς αν μπορεί κάποιος να πάρει ή όχι τηλέφωνο. Κάποια άλλα ήταν μόνο στα αγγλικά, ενώ κάποια άλλα ήταν μόνο στα ελληνικά. Ήταν μια έκπληξη. Κατέγραψα λοιπόν σε ένα Excel 235 εινοποιεία, εκ των οποίων νομίζω 110 κάτι είναι επίσημα, έχουν το σήμα επισκέψιμο.
2: Έχουν πάρει το σήμα από το Υπουργείο, από το Υπουργείο Τουρισμού. Ναι.
1: Ότι είναι επισκέψιμα.
2: Αυτά που κατέγραψε εσύ τι ήταν? Ήταν 200, λίγο περισσότερο από 200 εινοποιεία τα οποία θεωρείς ότι ήταν επισκέψιμα? Με τον τρόπο τους έλεγαν οι ίδιοι ότι είναι επισκέψιμοι?
0: Ναι, κάθισα, μου πήρε αρκετούς μήνες αυτή η έρευνα, γιατί έψαχνα και μέσω των ενώσεων να βρω ποια θεωρούν οι ενώσεις επισκέψιμα, και μετά διαπίστωσα ότι μεταξύ τους τα διάφορα δίκτυα επικοινωνίας του εινοτουρισμού ή του εινού γενικά έχουν τελείως διαφορετικές πληροφορίες. Χωρίς να θέλω να θίξω, ας πούμε, το πώς διαχειρίζονται οι φορείς.
2: Όχι, δεν θίγεις κάτι, αλλά θέτεις τα θέματα που προέκυψαν στη διάρκεια της δικής σου έρευνας.
0: Ακόμα και στις εινοπεριοχές έβρισκα τελείως διαφορετικές εινοπεριοχές. Δηλαδή κάπου έλεγε Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία, Δυτική, κάπου το έλεγε μαζί με την Ήπειρο, άλλο site ας πούμε. Αυτό η πληροφορία, άμα λύσουμε αυτά, ίσως μπορούμε να μιλήσουμε, να το πάμε λίγο πιο εξειδικευμένα τον εινοτουρισμό.
2: Γεωργία, γιατί μια χώρα με ένα τόσο ισχυρό τουριστικό μπραντ όπως είναι η Ελλάδα δεν έχει ακόμη δημιουργήσει έτσι έναν εινοτουριστικό προορισμό με ένα βάρος που θα έχει, ξέρω εγώ, που έχει η Ριόχα, η Τοσκάνη ή η Νάπα που είπαμε πριν ή όποια άλλη περιοχή μπορούμε να σκεφτούμε?
3: Νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα είναι αυτό που αναφέρθηκε και είναι το κομμάτι της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ. Το γεγονός ότι, για παράδειγμα, δεν μπορείς να βρεις αυτό το website ενός εινοποιείου για να δεις ποιο είναι τελικά αυτό το εινοποιείο, ή ότι δεν υπάρχουν αυτό που αναφέρθηκε, social media, νομίζω είναι από τα κέρια ζητήματα. Και πλέον, έχοντας εμπειρία 10 χρόνια στο κομμάτι του digital marketing και έχοντας συνεργαστεί με εινοποιεία σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, είναι τεράστια πληγή το γεγονός ότι βλέπεις εινοποιεία που δεν καταλαβαίνουν τη δυναμική της επικοινωνίας και του marketing. Και δεν μιλάμε να έχεις μέσα τμήμα κανονικό, αλλά να έχεις μία, ας πούμε, παρουσία βασική και να επικοινωνείς τη δουλειά σου. Το βρίσκουν ακόμα, είτε άλλοι το φοβούνται, είτε άλλοι το βρίσκουν ότι δεν ταιριάζει στο κρασί. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Και επικοινωνώντας και εγώ τη δουλειά μου ανά διαστήματα με παραγωγούς, βρίσκω τεράστια εμπόδια σε αυτό.
1: Έχει να κάνει με την ηλικία, δηλαδή σαφώς οι νέες γενιές, ας πούμε, που δημιουργούν ένα εινοποιείο σήμερα ή έχουν πάρει τα ηνία από παλαιότερους, είναι περισσότερο εξοικειωμένοι, συνειδητοποιούν ότι το μάρκετινγκ είναι απαραίτητο?
3: Έχει να κάνει με το κομμάτι της ηγεσίας. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα εινοποιεία έχουν ακόμα στις βασικές νευραλγικές θέσεις τις προηγούμενες γενιές, και ενώ, όπως γνωρίζετε, τα περισσότερα είναι οικογενειακά εινοποιεία, πόσο μάλλον στην Ελλάδα, όταν μπαίνει η νέα γενιά μέσα, δεν υπάρχει η εμπιστοσύνη από τους προηγούμενους για να τους αφήσουν να είναι leaders. Επομένως, προσπαθούν να συζητήσουν τις νέες προτάσεις, οι γενιές, και δεν περνάνε οι δικές τους ιδέες.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε στο κομμάτι των επισκεπτών. Θα δούμε ξανά το θέμα από την πλευρά των παραγωγών, των εινοποιών. Θέλω να σταθούμε λίγο στο κομμάτι το δικό σου, στην εμπειρία σου. Τι ζητάει ο επισκέπτης όταν πηγαίνει σε ένα εινοποιείο? Θέλει μια γευσηγνωσία, θέλει να κάνει μια βόλτα μόνος του, θέλει μια συνολική εμπειρία, θέλει να έχει επιλογές, θέλει να του πούμε εμείς τι θα κάνει?

0: Εμείς εννοώ οι άνθρωποι που είμαστε στο κομμάτι της υποδοχής.
1: Αυτό που έχω δει, επειδή διαχειρίζομαι και διάφορους λογαριασμούς social media εινοποιείων, τα οποία είναι επισκέψιμα, ο επισκέπτης θέλει κατεύθυνση. Γιατί συνήθως είναι διακοπές, δεν θέλει να μπλεχτεί παραπάνω και να σκεφτεί «Α, τι μπορώ να κάνω εκεί, τι μπορώ να φάω εκεί». Θέλει να του έχεις συγκεκριμένα πακέτα, διαφορετικές εμπειρίες σε διαφορετικές κιόλας τιμές για να μπορεί να επιλέξει. Οπότε σίγουρα οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι επαγγελματίες του κρασιού. Ο επαγγελματίας όντως μπορεί να κάνει μια πιο εξειδικευμένη επίσκεψη και όντως θα στείλει και θα πει: «Παιδιά, είμαι ο τάδε, θέλω να έρθω να γνωρίσω και τον παραγωγό», για παράδειγμα. Αλλά ο μέσος επισκέπτης είναι απλά ένας wine lover, ο οποίος θέλει να περάσει όμορφα, θέλει να αποκτήσει εμπειρίες και θέλει σίγουρα να τραβήξει φωτογραφίες. Γιατί θέλει να αποτυπώσει την εμπειρία αυτή και να τη μοιραστεί με τους φίλους του.
2: Άρα το σωστό είναι να έχει μια κατεύθυνση ακριβώς πού να πάει, ναι, τι ώρα, πώς, τι να δει πρώτο, τι να γευτεί πρώτο, έτσι.
1: Και επειδή πλέον ο κόσμος κλείνει τις εμπειρίες online, γιατί είναι περιορισμένες οι μέρες και οι ώρες που έχει σε ένα τόπο, θέλει να ξέρει πότε γίνεται η εμπειρία, πώς μπορεί να την κλείσει, δεν θα κάτσει να πάρει τηλέφωνο, θέλει να κάνει δύο κλικ. Και συνήθως μέσω social media θα σου στείλει κάποιο μήνυμα. Οπότε καλό είναι, ακόμα και για να αποφύγεις την επικοινωνία μέσω social media, να έχεις το link σου στα account σου, να κάνει ο άλλος click, bookings, να δει τις επιλογές και τέλος. Δηλαδή να μην μπει καν στην διαδικασία να σε ρωτήσει πληροφορίες.
0: Το κάνεις, ακούγεται πάρα πολύ απλό, ότι είναι ένα μοντέλο που είναι εύκολο να το κάνει κάποιος και να λειτουργήσει. Κατανοούμε ότι είναι δύσκολο το να το περάσεις αυτό στους ανθρώπους που στείλουν. Αυτό το κομμάτι που υποδέχονται τους επισκέπτες. Και ακόμα μιλάμε για τον μεμονωμένο επισκέπτη στα ενωπία. Δεν έχουμε πάει στο κομμάτι της προώθησης του προϊόντος μέσα από άλλα δίκτυα, δηλαδή από τουριστικά γραφεία, μεγάλες εκθέσεις και τέτοια. Εκεί τι γίνεται?
1: Δεν κατάλαβα.
0: Πώς προωθείτε το προϊόν από τα ελληνικά ενωπία στην πλειονότητά τους ή στο βαθμό που εσύ το έχεις δει αυτό, μέσα στα μεγάλα δίκτυα, στο να πάνε μαζικά οι επισκέπτες εκεί και όχι μεμονωμένα, δηλαδή τα γκρουπ των τουριστών.
1: Okay.
0: Το κρουαζιερόπλοιο στη Σαντορίνη, το πενιντάρι λεωφορείο που θα πάει στην Εμαία να κάνει την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο, θα πάει και σε δύο ενωπία, θα πάει σε ένα εστιατόριο να φάει ένα προαποφασισμένο μενού,
1: ναι,
0: και όχι εμείς που θα πάμε αύριο μια βόλτα με την παρέα μας στο ενωπείο.
1: Αυτό μετά έχει να κάνει και με το πώς εννοείται ο εκάστοτε φορέας. Δηλαδή, για παράδειγμα, πώς το Wines of Nemea, για παράδειγμα, έχει ήδη επικοινωνήσει το προϊόν του στα αντίστοιχα εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ.
2: Και τουριστικά πρακτορία. Και...
1: Ναι, γιατί για έναν μικρό παραγωγό, ο οποίος δεν έχει, για παράδειγμα, sales team και marketing team, το οποίο όντως βγαίνει έξω στην αγορά και κάνει αυτή τη δουλειά, είναι κάπως δύσκολο. Άρα, νομίζω ότι κάπως και οι φορείς πρέπει να λύσουν τα χέρια στους παραγωγούς. Αυτό που έχω δει και στο εξωτερικό, δηλαδή, είναι ότι όντως οι φορείς, ακόμα και στο πιο μικρό νησάκι της Σικελίας, που έχει κάτι μικρά νησάκια βολκάνικα, ας πούμε, γύρω-γύρω, έχει όντως φορέα ο οποίος θα βοηθήσει τον παραγωγό. Θα του δώσει τις λύσεις. Γιατί ο παραγωγός δεν μπορεί να είναι και marketer και salesperson και στο αμπέλι και οικονομολόγος. Δεν γίνεται.
0: Βλέπεις διαφορά ανάμεσα στους επισκέπτες στα ενωπία που έχεις επισκεφθεί εσύ ή στα ενωπία στα οποία έκανες την καταγραφή, ανάλογα με τη χώρα προέλευσής τους? Δηλαδή, οι Έλληνες επισκέπτες είναι διαφορετικοί από τους ξένους?
3: Δεν μπορώ να απαντήσω, δεν έχω τα στοιχεία για αυτό το ερώτημα.
0: Σαν αίσθηση.
3: Σαν αίσθηση.
0: Έχεις ταξιδέψει έξω, έχεις επισκεφθεί ενωπία έξω, ναι. Έχεις επισκεφθεί ενωπία στην Ελλάδα?
3: Έρχομαι περισσότερο με ξένους εγώ, επισκέπτες, οι οποίοι δείχνουν ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν ήδη πάει αρκετές φορές και είτε ευκαιριακά είτε στοχευμένα κάνουν τουρισμό. Mm-hmm. Το αντίστοιχο στην Ελλάδα, δηλαδή και από το δικό μου κοινωνικό κύκλο, αν θέλετε, ή από συζητήσεις, δεν το βρίσκω έντονα. Okay, δηλαδή θέλω να πω ότι ίσως ο επισκέπτης τέλος πάντων στην Ελλάδα είναι πιο στοχευμένος στον ενοτουρισμό σε σχέση με τους Έλληνες όταν πάνε στο εξωτερικό. Δηλαδή εγώ ξέρω ανθρώπους που πήγαν στη Βιέννη, ας πούμε, πολλές φορές και δεν σκεφτήκαν ποτέ να κάνουν μια βόλτα και περιφερειακά της Βιέννης.
0: Περιαστικό είναι ο Αμπελένας.
3: Ναι, παράδειγμα. Ενώ βλέπεις ότι ενώ έρχομαι καθημερινά σχεδόν σε επαφή με ξένους αγγλόφωνους τουρίστες, πάντα έχουν μια ιστορία να πούνε για κάποια ενοπία που επισκεφθήκαν στην Ευρώπη. Ναι. Είναι, μου κάνει εντύπωση.
0: Στη δική σου εμπειρία, τι αναζητούν αυτοί οι επισκέπτες εδώ?
3: Το aha moment, ας πούμε. Δηλαδή θέλουν αυτό που θα τους κάνει να βγάλουν τη φωτογραφία, όπως είπε και η Γεωργία, και να υπερβάλλουν ίσως και στα σχόλια. Δηλαδή ένα αστείο, έτσι, να μοιραστώ μια αστεία σκηνή εκεί πέρα που εργάζομαι, φτιάχνεις το δικό σου blend. Δηλαδή το βάζεις στο φελό, βάζεις την ετικέτα, είναι αρκετά διασκεδαστική, όλοι είναι διαρκώς με ένα χαμόγελο κολλημένο στη μούρη. Οπότε κάποια στιγμή είχε έρθει μια κυρία από τη Φλόριντα, έφτιαξε το δικό της το κρασί, χαρούμενη, αγκαλιές, φιλιά, φεύγει και γράφει ένα review. Εάν διαβάσει ένας άλλος το review, θα νομίζει ότι η Ερμού στην Αθήνα έχει αμπέλια. Έτσι όπως το περιέγραψε. Γιατί άρχισε να λέει ότι ήταν hands-on, έβαλε. Δηλαδή πάτησε τα σταφύλια και εγώ το διάβασα. Και είχα σκάσει τα γέλια προφανώς. Και λέω, μάλλον στο μυαλό της, το έκανε έτσι ακριβώς.
0: Το έκανε μεγαλύτερο.
3: Ναι, δηλαδή ήταν τόσο χαρούμενη, πραγματικά χαρούμενη. Το τι φωτογραφίες, βίντεο να μας τραβάει. Ήταν. Φοβερό, φοβερό.
0: Έχουν εικόνα αυτοί οι άνθρωποι για τον ελληνικό αμπελώνα, για το ελληνικό κρασί, για τις ποικιλίες, για τις ετικέτες, για τα ενοπία? Είναι άνθρωποι που είναι ανοιχτοί στο να ρωτήσουν, να πάρουν πληροφορία? Είναι.
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την ποιότητα των κρασιών που εμείς έχουμε και αυτά που έχουν ήδη δοκιμάσει. Γιατί όπως είπα, έχουν κάποια σχετική μικρή εμπειρία. Άσχετα μα δηλώνω ότι δεν ξέρω από κρασιά. Δεν είναι πάντα κατενθουσιασμένοι με την ποιότητα των κρασιών στην Ελλάδα. Σίγουρα εκπλήσονται, γιατί το είχαν αλλιώς στο μυαλό τους.
2: Θετικά.
3: Αρνητικά ίσως.
2: Αρνητικά.
3: Και παρατηρώ και τους κάνω πάντα, έτσι αστειεύομαι, προφανώς είναι μια χαρούμενη διαδικασία ο νεοτουρισμός. Και οπότε φτάνουμε στην ονομασία των σταφυλιών ή των μονοποικιλιακών. Τα λέω πολύ γρήγορα για να τους μπερδέψω και βλέπω ότι σαστίζουν. Και μετά τους τα λέω αργά και τους λέω, να μάλλον για ποιο λόγο είναι πολύ δύσκολο να δεις τα κρασιά αυτά, να τα θυμηθείς και να τα ζητήσεις κατά όνομα. Και ίσως ο ενοτουρισμός στην Ελλάδα είναι, ίσως λέω, δύσκολο να αναπτυχθεί και για αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ δύσκολο να θυμάται ο άλλος τα κρασιά, πόσο μάλλον μια τουριστική περιοχή, μια ενοπαραγωγική, συγγνώμη, περιοχή, ας πούμε έτσι. Δηλαδή η γλώσσα.
2: Η γλώσσα.
3: Η γλώσσα, ναι, παίζει ρόλο η γλώσσα. Έτσι πιστεύω.
2: Να.
3: Δεν ξέρω αν απάντησα στην ερώτησή σας.
2: Αυτό που έχουμε δει και συμβαίνει επανειλημμένα έτσι τα τελευταία χρόνια και στο εξωτερικό και ευτυχώς και εδώ στην Ελλάδα είναι το κομμάτι της γαστρονομίας και η σύνδεσή της με τον εινοτουρισμό. Το κρασί δεν λειτουργεί μόνο του. Συνδέεται με την τοπική κουζίνα, συνδέεται με τον πολιτισμό, ακόμη και με τον slow tourism, έτσι, ή με το wellness που μπορεί να υπάρχει. Όλο αυτό έχουμε δει να γίνεται σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό στην πατρίδα μας σε σχέση με το πώς το βλέπουμε σε άλλες μεγάλες εινοτουριστικές και εινοπαραγωγικές χώρες?
1: Επίσης κάτι πολύ θεωρώ δύσκολο για τα εινοπία στην Ελλάδα, γιατί ακριβώς αν δεν έχεις τους ανάλογους επισκέπτες, δεν μπορείς να επενδύσεις και σε αυτό. Είναι έξτρα, στην ουσία, προσωπικό για το εινοποιείο. Επομένως βλέπω πολλά εινοποιεία που θέλουν να παρέχουν αυτό το σέρβις, ότι είτε θα φέρουν κάποιον σεφ pop-up, αλλά σε συγκεκριμένα event, είτε για δημοσιογράφους είτε για επαγγελματίες. Μεγαλύτερα εινοποιεία μπορεί να το έχουν κατά διάρκεια τη σεζόν σε περιοχές π.χ. όπως είναι η Σαντορίνη, όπως είναι η Κρήτη, αλλά πάλι πολύ λίγα εινοποιεία. Ή θα έχουν κάτι σε μορφή catering ή κάτι πιο απλό, τυριά κλπ. Ωστόσο, στο εξωτερικό για παράδειγμα, κάποια εινοποιεία είναι όντως προορισμοί, ακόμα και γι' αυτό. Δηλαδή κάποιος θα κλείσει και θα πάει για να κάνει το γεύμα του σε ένα εστιατόριο το οποίο είναι μέσα στο εινοποιείο της Ιταλίας ή δεν ξέρω, πουδήποτε. Αλλά με εινοποιεία που το έχω συζητήσει και θέλουν να το εντάξουν ως μέρος του εινοτουρισμού, μου λένε ότι ακόμα είναι πολύ δύσκολο λόγω οικονομικού.
0: Όχι γραφειοκρατίας. Γιατί και αυτό είναι ένα εμπόδιο.
1: Αυτό δεν μου το έχουν πει για τη γραφειοκρατία.
0: Η αδειοδότηση μια επιχείρηση εστίαση μέσα σε ένα χώρο. Τώρα αρχίζουν να το λύνουν σιγά-σιγά. Θα το συζητάνε για να το λύσουν. Δεν έχει λυθεί
2: αυτό. Αλλά εκτός αυτού του κομματιού, δηλαδή μέσα από αυτά που μας λες, Γεωργία Παναγωπούλου, ξέρεις τι έρχεται πάλι στο νου. Το κομμάτι του φορέα. Ωραία, σαφώς, το οποίο δεν μπορεί να καταφέρει κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να υπάρξει ένας φορέας ο οποίος σε μία ζώνη υνοπαραγωγική θα συνεργαστεί με τα υνοποιεία, με τα αντίστοιχα εστιατόρια, με το πολιτιστικό κομμάτι. Δεν υπάρχει σημείο στη χώρα μας που να μην έχει ενδιαφέρον αρχαιολογικό, πολιτιστικό. Δηλαδή μπορεί να γίνει ένας απίστευτος συνδυασμός. Διαφορετικές κουζίνες, τοπικές κουζίνες εξαιρετικές. Πώς και δεν υπάρχει κάποιος φορέας που θα μπορούσε, με το απλό μυαλό μου λέω έτσι, να είναι ακόμη και η περιφέρεια, να είναι ακόμη και δεν ξέρω ποιος θα ήταν.
0: Οι ενώσεις.
2: Οι ενώσεις.
0: Αυτό που είπες και στην Αθήνα.
1: Ναι. Δεν ξέρω, βλέπω ότι δίνεται πάρα πολύ έμφαση στην Αθήνα σαν τουριστικό προορισμό. Και όπως έχετε δει τα τελευταία χρόνια, είναι αυτό που λένε το City Break. Όντως κάνανε πολύ καλή δουλειά για να προωθήσουν την Αθήνα σαν, σαν προορισμό. Και καλό και κακό, γιατί για τους ντόπιους Αθηναίους είναι λίγο περίεργο, όπως ξέρετε πλέον. Δηλαδή, πας στο κέντρο και εγώ πλέον την Αθήνα δεν τη νιώθω πόλη μου. Που ήμουν φουλ Αθηναία, έχω μεγαλώσει κέντρο, ζω στο κέντρο. Και πλέον, okay, καλό για την οικονομία, ας πούμε, της, του τουρισμού, αλλά η πόλη έχει αλλοιωθεί πάρα πολύ. Και βλέπεις ότι υπάρχουν πολλές εμπειρίες σχετικά με το κρασί. Βλέπω και στο Airbnb experiences και σε wine bars που προσφέρουν εμπειρίες και μικρά project που ανοίγουν ακόμα και για tasting και ελαιολάδου. Πολύ ελπιδοφόρο αυτό. Αλλά η περιφέρεια που στην ουσία εκεί θέλεις να στείλεις και τον επισκέπτη είναι ξανά στην απέξω, ναι. Να το πούμε και έτσι.
0: Δεν έχει κάνει τις αντίστοιχες δράσεις, θα πω εγώ, για να προβάλλει. Γιάννη, είσαι μέσα σε αυτό το κομμάτι, στη φιλοξενία ανθρώπων που έχονται για γευσηγνωσίες εδώ πέρα. Είπες μια πολύ ωραία εμπειρία. Καταρχήν, πες δύο λόγια για το τι κάνεις σε σχέση με αυτό που είπε η Γεωργία.
3: Να πω λίγο, να προσθέσω για το καταρχάς. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν τρεις ταχύτητες στα εινοποιεία και στον εινοτουρισμό. Έχουμε τη Σαντορίνη, που είναι υπερπεριοχή.
0: Είναι στην πόρτα τους οι τουρίστες.
3: Ναι. Έχουμε Αθήνα, Θεσσαλονίκη που έχουν δίπλα τους
0: μεγάλες μάζες, όπως
3: και μεγάλες υποδομές, έτσι, που υποδοχής τουριστών είναι προσβάσιμες. Και μετά έχουμε όλα τα υπόλοιπα εινοποιεία. Έτσι, δεν τα λέω ποιοτικά, δεν διαβαθμίζω ποιοτικά προφανώς, τα οποία είναι απομακρυσμένα και προσπαθούν κάπως να επιβιώσουν και στην περιφέρεια. Έτσι είναι λίγο δύσκολα προσβάσιμα. Βλέπω και πριν έρθω σήμερα εδώ πέρα έκανα μια πολύ γρήγορη έτσι, μελέτη για το τι γίνεται όλα τα εινοποιεία αύριο μεθαύριο, μια και η εκπομπή αυτό ουσιαστικά θέλει να πει.
0: Ναι, με αφορμή αυτό κάναμε αυτή τη συζήτηση.
3: Και παρατήσω ότι υπάρχουν εινοποιεία και στη Βόρεια Ελλάδα τα οποία έχουν φοβερές πρωτοβουλίες. Παράδειγμα, Bring Your Own Bottle είναι μια εμπειρία πάνω σε ένα γνωστό κτήμα στο Αμίντεο που μπορείς να πάρεις το μπουκάλι σου και να πας σε ένα εστιατόριο και να δειπνήσεις έχοντας το μπουκάλι που έχεις αγοράσει από το εινοποιείο.
0: Το κάνουν τα εινοποιεία της Κρήτης αυτό. Συγκεντρωτικά μέσα από το δίκτυο.
3: Και στην Κρήτη επίσης υπάρχουν και άλλα εινοποιεία, έχω παρατηρήσει, τα οποία έχουν συνεργασία με εστιατόρια. Έτσι, εφόσον δηλαδή το νομοθετικό πλαίσιο μάλλον δεν τους επιτρέπει να κάνεις κουζίνες και τα
0: λοιπά. Δεν μπορείς να έχεις ζεστή κουζίνα μέσα σε ένα βιομηχανικό χώρο, σε ένα χώρο παραγωγής, αν δεν έχεις άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Να το πω όσο πιο σύντομα μπορώ.
3: Και επειδή είχα κάποτε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για καμιά 15 χρόνια, ας πούμε, είναι δύσκολο και να το συντηρήσεις με προσωπικό όταν δεν έχεις προσωπικό. Τουλάχιστον έτσι δείχνει η δική μου εμπειρία. Δεν έχεις προσωπικό για να έχεις το εινοποιείο σου ανοιχτό και Σάββατο αλλά και Κυριακή, ή χρησιμοποιείς τον εργάτη που είναι στα μπέλια για να εξυπηρετήσει πωλήσεις μέσα στο εινοποιείο, τότε καταλαβαίνεις ότι άντε τώρα να έχεις και μάγειρα και λατζιέρι και τροφοδοσία και άνθρωπο στο ταμείο και τα λοιπά.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε έτσι λίγο σε καλοκαιρινούς ρυθμούς μουσικά. Μην φύγετε, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Στη θάλασσα λοιπόν, έτσι, είναι, είπαμε, καλοκαιρινή η ρυθμή μας, καλοκαιρινή νοσταλγία, ρομαντισμός, ποιητική ελευθερία, Θεοδοσία Τσάτσου βεβαίως, αλλά πάμε να συναντήσουμε την Ανδριανή Τσέλεπουν και να μιλήσουμε για ένα event που θα γίνει την Τρίτη, ναι, που μας έρχεται, σε έναν πολύ ξεχωριστό χώρο, γιατί συνδυάζει, εκτός από το Μοσχοφύλλαρο που θα ανέβει ψηλά, συνδυάζει και τέχνη. Την καλωσορίζουμε στην τροφιά μας. Καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Νατάσα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι στην τροφιά μας, έστω και τηλεφωνικά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τους Mandinians. Έρχεστε εδώ και μάλιστα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, έτσι.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά. Να πω λίγο για τους ακροατές μας, ποιοι είμαστε οι Mandinians. Οι Mandinians είμαστε μια ένωση νοπαραγωγών στη Μαντινία, που αυτή τη στιγμή αποτελείται από 18 ενοπεία και παράγουμε όλη κρασιά pop από την ποικιλία Μοσχοφύλλαιρο. Ο στόχος αυτής της ένωσης είναι και η προστασία της ζώνης της Μαντινίας και της ίδιας της ποικιλίας, καθώς και η πρόωθησή της εντός και εκτός Ελλάδας. Όπως είπατε, έχουμε αυτή την εκδήλωση αυτή την Τρίτη, 26 Μαΐου. Είναι σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο χώρο, στον τελευταίο όροφο του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, στον Ινεστή. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Ανδρέα Συγκρού 51-53. Είναι πολύ εύκολο να έρθει κάποιος, καθώς όπως ξέρετε υπάρχει το μετρό απ' έξω και του Συγκρού Φίξ, οπότε είναι πολύ εύκολη πρόσβαση. Και περιμένουμε τους ακροατές να έρθουν να μας δουν από κοντά.
2: Ωραία. Ανδριανή, είναι η δεύτερη κίνηση εξωστρέφειας που κάνετε από την ίδρυσή σας. Εδώ στην Αθήνα, θέλω να πω, έτσι.
1: Πολύ σωστά, ναι.
2: Πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα για εσάς, το να βγαίνετε από τη ζώνη και να βγαίνετε ενωμένοι με μια συνοχή να παρουσιάσετε τα προϊόντα σας?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Είναι όντως η δεύτερη δράση. Ουσιαστικά, εμείς τυπικά έχουμε δημιουργηθεί εδώ και ένα χρόνο. Δεν ήταν εύκολη διαδικασία, αλλά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την ύπαρξη αυτής της ένωσης, καθώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συνεννόηση, αλληλεγγύη αλλά κοινό όραμα μεταξύ των μελών. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις Νίκο, είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε εκτός από τη Μαντινία, που είναι και η προτεραιότητά μας, και η Τρίπολη και η Αρκαδία και γενικά η Πελοπόννησος, να βγούμε και εκτός από αυτά τα μέρη ενωμένοι, και στην Αθήνα που είναι το μεγάλο μας στοίχημα, αλλά και μελλοντικά εκτός Ελλάδος.
2: Ακόμα περισσότερο ίσως φέτος, μετά από την ζημιά που έχει προκληθεί από τις καιρικές συνθήκες, από τον παγετό στις αρχές Μαΐου στη ζώνη της Μαντινίας.
1: Ναι, είναι ένα πολύ λυπηρό γεγονός αυτό που αναφέρεις. Πριν λίγες εβδομάδες, πιο συγκεκριμένα στις 3 Μαΐου, για να μάθουν και οι ακροατές που ίσως δεν γνωρίζουν, η θερμοκρασία έπεσε στην Αρκαδία σε πάρα πολύ χαμηλά για την εποχή επίπεδα, στους μείον 3 πιο συγκεκριμένα, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταστρέψει το φυτό που βρισκόταν σε μια πάρα πολύ ευαίσθητη φάση βλάστησης.
0: Πόση παραγωγή είσαστε που έρχεστε τώρα την Τρίτη στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης?
1: Είμαστε 16 ενωπεία συνολικά. Είναι πολύ σημαντικό για μας να έρθει να μας στηρίξει ο κόσμος ακριβώς μετά από αυτή την καταστροφή που έγινε, να μας γνωρίσει, να γνωρίσει το Μοσχοφύλλαιρο, να δοκιμάσει τις διάφορες εκφράσεις αυτής της υπέροχης ποικιλίας και να μιλήσουμε από κοντά και να γνωρίσει τους ενωπίους πίσω από τις ετικέτες που ίσως γνωρίζουν.
0: Πολύ ωραία.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε από κοντά την Τρίτη.
1: Εγώ ευχαριστώ και σας περιμένω από κοντά όλους. Να είστε καλά.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η Ανδριανή Τσέλεπου, The Mandinians. Όπως είπαμε, έρχονται την Τρίτη, 3 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος, ναι.
2: Μπορείτε βέβαια να πάτε και το Σαββατοκύριακο στη Μαντινία, είναι πολύ όμορφη. Είναι 2 ώρες δρόμος από εδώ, μέσα σε έναν ασφαλή αυτοκινητόδρομο. Μην πείτε αν πρόκειται να οδηγήσετε και να επισκεφτείτε.
0: Είναι ανοιχτές Οι πόρτες ούτως ή άλλως Σαββατοκύριακο. Θυμίζουμε ότι εδώ στη Γλυκιά Ζωή είναι κοντά μας η Γεωργία Παναχοπούλου, Wine Genie.
3: Γεια σας. Εγώ θα είμαι στη Μαντινία πάντως.
0: Α, ωραία.
3: Την Κυριακή, ναι.
0: Πολύ ωραία. Και ο Γιάννης Τσιατσιάνης και συζητάμε για το ζήτημα του εινοτουρισμού. Πάνω απ' όλα αυτό είναι που μας έχει απασχολήσει σε αυτήν εδώ την κουβέντα. Βεβαίως με αφορμή το γεγονός ότι τα εινοπλοεία της χώρας ανοίγουν τις πόρτες τους το Σαββατοκυριακό, αύριο και μεθαύριο.
2: Κάνοντας μία πρόχειρη έτσι ανασκόπηση των ερευνών που έχουν δημοσιευθεί τον τελευταίο καιρό, είδα ξανά τα στοιχεία από την περσινή έρευνα που δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αμπέλου και Ίνου, ο ΑΙΒΗ, για τον εινοτουρισμό. Θα σταθώ σε δύο συγκριτικά. Το μέσο κόστος αναεπισκέπτη στην Ελλάδα, όχι εινοποιείου, ανατουρίστα την ημέρα, είναι 89 ευρώ. Ήταν 89 ευρώ. Χωρίς να υπολογίζεται μέσα σε αυτό το ποσό οι επισκέπτες κρουαζιέρας. Το ξεκαθαρίζω για να μην δημιουργηθεί. Mm-hmm. 89 ευρώ ξόδεψε κατά μέσο όρο ο κάθε επισκέπτης πέρσι στη χώρα μας. Αυτό είναι το ποσό που πλήρωσε ο στοχευμένος επισκέπτης εινοποιείων της Ιταλίας για να πάρει το κρασί του κάθε μέρα.
0: Μάλιστα. Μας πληγώνει, το έχεις καταλάβει.
2: Όχι, δεν είναι. Δεν το λέω για να μας
0: το
2: νιώσουμε,
0: αλλά
2: έτσι. Το σύνολο των εξόδων που κάνει ένας επισκέπτης στην Ελλάδα, στέγαση, σύτηση, διασκέδαση, πολιτισμός, ψυχαγωγία, οτιδήποτε, είναι τα χρήματα που δίνει ο επισκέπτης που πάει στην Ιταλία για έναν τουρισμό για να πάρει μία φιάλη κρασί.
0: Κοίταξε, αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με όλο αυτό που λέγαμε πριν και με τη σύνδεση που είπαμε και με τη γαστρονομία και με τον πολιτισμό και με όλο αυτό το κομμάτι. Γιατί τελικά ο επισκέπτης του κρασιού δεν ξοδεύει μόνο στο κρασί. Έτσι, μένει σε ξενοδοχεία, τρώει σε εστιατόρια, πηγαίνει σε μουσεία, σε πολιτιστικούς χώρους. Και αυτή τη σύνδεση μάλλον δεν την έχουμε και όλα λειτουργούν λίγο αποσπασματικά. Είναι,
2: ναι,
0: έτσι
2: είναι.
0: Γιάννη Τσιατσιάνη?
4: Ναι.
0: Ναι. Είναι κατηγορηματική η απάντηση. Μονολεκτική.
4: Σκεφτόμουν, ναι. Σκεφτόμουν ότι πάμε να συγκρίνουμε δύο τελείως ανώμιες χώρες. Δηλαδή η Ιταλία που ανέφερες, γι' αυτό είμαι,
2: ναι, ναι,
4: και με ένα χαμόγελο περίεργο. Η Ιταλία είναι ήδη ανεπτυγμένη εινοτουριστικά και έχουν άλλη κουλτούρα διαχείρισης αυτού του προϊόντος. Εδώ πέρα ακόμα προσπαθούμε, ας το πω έτσι ευγενικά, τα τελευταία 15 χρόνια, ας πούμε. Ξέρουμε ότι πριν 2 χρόνια νομίζω δημιουργήθηκε η Εθνική Επιτροπή Εινοτουρισμού.
2: Με πρόεδρο τώρα τη Μαρία Τζέντα.
4: Και ναι, που πριν από 10 χρόνια περίπου, λιγότερα από 10 χρόνια, είχαμε Εθνική Επιτροπή.
2: Ναι.
4: Δηλαδή τώρα που η Επιτροπή έγινε Συμβούλιο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά θέλω να πω.
2: Έχει να κάνει ακόμα με το νομικό καθεστώς και, ναι, με τους ανθρώπους που.
4: Είμαστε ακόμα στην αρχή, θέλω να καταλήξω. Οπότε είναι εντυπωσιακά τα νούμερα. Ομολογώ, δεν τα έχω συναντήσει. Δηλαδή κάπου δεν το βρήκα αυτό το νούμερο, αλλά νομίζω δικαιολογείται.
0: Δικαιολογείται.
4: Ναι, ναι.
0: Δικαιολογείται, εντάξει, θα συμφωνήσω, σε ένα μεγάλο βαθμό δικαιολογείται, γιατί αυτό το «una faccia, una razza» ουσιαστικά δεν μπορώ να το πιστέψω για μας και τους Ιταλούς. Στο κομμάτι του μάρκετινγκ είναι πρωτοπόροι, όχι μόνο στο κομμάτι του εινοτουρισμού, στο κομμάτι του μάρκετινγκ γενικώς.
4: Και του σχεδιασμού.
0: Και ακριβώς. Του σχεδιασμού, βέβαια.
2: Γεωργία, δούλεψες μαζί τους και δουλεύεις μαζί τους με αρκετά ιταλικά εινοπλοεία και με ενώσεις και σε πολύ υψηλό επίπεδο. Όπως είπαμε, εκπροσώπησες το Ιταλικό Επιμελητήριο στην έκθεση της Provine με οργανωμένες ξεναγήσεις και γευσηγνωσίες. Ποια είναι η εικόνα σου?
3: Συγκεκριμένα για την Ιταλία.
2: Ναι.
3: Είναι ένας άλλος κόσμος νομίζω στο κομμάτι του κρασιού και λόγω του ότι έχουν μια τεράστια ιστορία, η κάθε μικρή περιοχή είναι οργανωμένη, όπως σας είπα, από μόνη της. Με το που φτάνεις στο αεροδρόμιο, σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο της Ιταλίας και να έχω πάει, υπάρχει διαφήμιση για κρασί απευθείας με το που παίρνεις τη βαλίτσα σου. Άρα καταλαβαίνεις ότι πρόκειται, ακόμα και να μην γνωρίζεις καν, να μην είσαι wine lover, καταλαβαίνεις ότι είναι ένα προϊόν εξαγώγημο της χώρας. Αλλά όπως είπα, τα νούμερα δεν είναι συγκρίσιμα. Δηλαδή πας σε μια περιοχή της Ιταλίας που έχει όσα εινοποιεί, έχει όσα όλη η Ελλάδα. Άρα,
0: ναι,
3: γιατί μιλάμε. Αλλά στείλω, για μένα το πιο ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι στην κάθε περιοχή που μας καλούν δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο. Αυτό είναι επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πλέον επειδή υπάρχει μια τεράστια τάση στο κομμάτι της γαστρονομίας και ο κόσμος ψάχνεται πάρα πολύ μέσω των social media και ακολουθεί ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το κρασί, με το φαγητό κλπ. Έχουν η κάθε περιοχή επίσης, οργανώνουν ταξίδια και φέρνουν influencers, δημοσιογράφους, creators από όλο τον κόσμο, κάτι που στην Ελλάδα δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής καθόλου, για να διαφημίσουν στην ουσία αυτές τις περιοχές.
2: Έχει γίνει ένα σε πολύ περιορισμένο επίπεδο και έχει γίνει κυρίως μέσα από τους θεσμικούς φορείς. Ναι. Δεν μπορούν τα ενοποιεία μόνα τους να το κάνουν αυτό. Δεν μπορούν να το σηκώσουν. Ναι. Έτσι το καταλαβαίνουμε ότι το κόστος αυτό είναι μεγάλο, η επένδυση, ναι, το budget.
3: Αλλά ξανά, να ολοκληρώσω μόνο σε αυτό. Όταν έχουν γίνει προσπάθειες στην Ελλάδα για να καλέσουν κόσμο, καλούν ξανά ανθρώπους οι οποίοι είναι οι κλασικοί, ας πούμε, άνθρωποι. Θα φέρουν τους Masters of Wine. Δεν θα φέρουν ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε σε ένα ευρύτερο κοινό.
2: Γιάννη.
4: Εγώ θέλω να συμπληρώσω σε αυτό, όπως και επίσης σε μια παρατήρηση που είπες πριν, Νατάσα. Είπες κάτι για το ότι έχουμε τόσο πλούτο. Μήπως επειδή έχουμε τόσο πλούτο, τελικά μπορεί αυτό να αντιστρέφει τους όρους. Δηλαδή, να προτιμά ο άλλος να πάει, παράδειγμα, στους φυσικούς πλούτους όπως η θάλασσα. Okay. Που έχει τόσο πολύ διαφημιστεί κατά καιρούς από όλα τα Υπουργεία Τουρισμού, ας πούμε, έτσι. Νομίζω ότι κάτι λέει αυτό. Έχουμε επικεντρώσει όλους τους πόρους marketing
2: και
4: στα άλλα προϊόντα.
2: Αυτά, λες,
4: ναι, στο 3S. Όχι, ναι.
0: Στον αρχαίο, ναι, ελληνικό πολιτισμό.
4: Μπράβο,
0: και στη θάλασσα.
4: Ναι, ακριβώς,
0: κατά δύο,
4: ακριβώς,
0: κατά βάση.
4: Διαρκώς.
0: Διαρκώς, ναι.
4: Διαρκώς, ναι. Και, οπότε, ναι, συγγνώμη, ναι.
3: Και μην ξεχνάτε ότι είχε γίνει σε κάποια φάση κάποια διαφήμιση του ΕΟΤ που ήταν, νομίζω, και στα αεροδρόμια. Και στο τραπέζι το οποίο ήταν στημένο είχε πάνω κρασοπότηρο.
2: Και αυτό... καραφάκι.
3: Ναι, ναι.
2: Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος.
3: Μεγάλο φάουλ.
2: Ναι. Mm-hmm. Ότι μπαίνανε οι άνθρωποι που έφταναν στην Ελλάδα, ακόμη και άνθρωποι που ήταν εξοικειωμένοι με το κρασί και αναζητούσαν. Και έβλεπαν ότι η εικόνα της χώρας μας είναι ακόμα αυτή. Δηλαδή ο κατρούτσος, το κρασοπότηρο της ταβέρνας.
3: Ναι.
2: Τα κακής ποιότητας κρασιά προφανώς, όσο και αριστερά και να γίνονται σε ένα ηλουστρασιόν περιβάλλον. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι σε σχέση με αυτό που συζητήσαμε στο πρώτο κομμάτι της κουβέντας μας και είχε να κάνει με την δράση και την παρουσία στα social. Είσαι πραγματικά ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα της καμπάνιας, της ψηφιακής προώθησης. Υπάρχει κίνδυνος το κρασί κάποιες φορές να γίνει απλώς ένα σκηνικό, αυτό που λέγαμε πριν για τη φωτογραφία που είπατε και οι δύο, να γίνει το σκηνικό για ένα instagramικό experience και να χάσουμε από εκεί πέρα την ταυτότητα, το κομμάτι του κρασιού αυτό καθεαυτό, να πάει, δηλαδή να είναι το event μπροστά.
0: Αυτό που φοβούνται, που έλεγες πριν, κάποιοι είναι ο παραγωγοί, ότι είναι λίγο φοβισμένοι ότι δεν πρέπει να προβάλλεται με αυτόν τον τρόπο το κρασί.
3: Μακάρι να γίνει το setting. Γιατί έτσι θα προσελκύσουμε περισσότερο κόσμο. Δηλαδή, όλοι δεν παραπονιούνται και λένε γιατί ο κόσμος δεν έρχεται, γιατί ο κόσμος δεν πίνει κρασί. Μακάρι να γίνει setting για να θέλει να έρθει και περισσότερος κόσμος. Δηλαδή, νομίζω ότι όλος αυτός ο φόβος που λέμε, μην αλλοιωθεί το προϊόν, μην χάσει την ταυτότητα, μην χαθεί το terroir. Ναι, αλλά έτσι χάνεις τον wine lover in the end of the day. Επομένως, γιατί να θέλεις να το περιορίσεις και γιατί να θέλεις απλά να μιλάς για το προϊόν ως κάτι μαγικό και κάτι απλησίαστο και κάτι ελιτίστικο. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ λάθος.
2: Και η προσέγγιση είναι το να το φέρουμε στα μέτρα όλων των ανθρώπων.
3: Ακριβώς.
2: Να το απλοποιήσουμε.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Ενώ ότι πρέπει να επικοινωνείται σαν ένα προϊόν το οποίο είναι μέρος της καθημερινότητας. Το οποίο είναι μέρος μιας κουλτούρας, τρόπου ζωής. In moderation. Δηλαδή, προφανώς, κανείς μας δεν προωθεί την υπερκατανάλωση κρασιού. Αλλά να είναι κάτι το οποίο δεν είναι απλά για μία ειδική περίσταση. Είναι όντως μέρος μιας κουλτούρας. Mm-hmm. Ναι, οπότε ναι, μακάρι να γίνει ακόμη πιο, κατά την άποψή μου, προσβάσιμο. Και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποκτήσει περισσότερη προσέγγιση lifestyle, ναι, μακάρι να γίνει.
0: Μάλιστα. Να πάμε και στις ανοιχτές πόρτες. Πόσο συμβάλλουν και αν συμβάλλουν
2: τέτοιες εκδηλώσεις κοινών, ναι, δράσεων
0: στην ανάπτυξη του εινοτουρισμού ή απλώς τελικώς βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια άτομα.
2: Δηλαδή θα φύγουμε εμείς οι πέντε άνθρωποι που είμαστε εδώ μέσα και έξω από το στούντιο, θα κάνουμε μια παρέα και θα πάμε σε ένα εινοπείο, μετά θα πάμε και σε μια, που πιθανότατα έχουμε ξαναπάει, θα πάρουμε και πέντε μπουκάλια κρασί, θα πάμε σε ένα εστιατόριο και θα φάμε και θα γυρίσουμε πίσω και θα πούμε ότι κάναμε εινοτουρισμό. Αυτό.
4: Θέλετε απάντηση?
2: Ναι, βέβαια.
4: Καταρχάς, από θέμα επικοινωνίας είναι κάτι μαζικό. Άρα, σε όποια περιοχή και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα, όλο και θα ακούσεις κάπου για τις ανοιχτές πόρτες, και Σαββατοκύριακο είναι να μην κάνω και τη βόλτα μου στην εξοχή. Mm-hmm. Βλέπεις και το free admission από κάτω, τσιμπάς, λες, οπ, εδώ είμαστε. Μπαίνεις μέσα, σου δίνουν και ειδικές προσφορές, τα περισσότερα είναι οποία.
2: Μια καλή έκπτωση για να αγοράσεις κρασί.
4: Έχουν και δραστηριότητες για παιδιά κάποια από αυτά.
0: Ή
4: κάτι θεατρικό,
0: ναι.
4: Λίγο μουσικούλα, 8 ώρες είναι οι ρημάδες. Μια χαρά θα τις περάσεις. Οπότε, δηλαδή, σίγουρα βοηθάει. Mm-hmm. Βοηθάει και τοπικά και τον ίδιο τον επισκέπτη και τους συνοπαραγωγούς.
2: Ναι.
4: Εντάξει.
2: Γεωργία, ποιες περιοχές πιστεύεις ότι έχουν να πούν κάτι στο κομμάτι αυτό, δηλαδή αξίζει να επισκεφτεί κάποιος? Εννοώ περιοχές που να έχουν κάτι συνολικό, να είναι το κρασί αυτό που θα στραβήξει, να είναι ο τόπος και η ιστορία του, αν αφήσουμε έξω τη Σαντορίνη. Ξεχωρίζεις κάποιες στην Ελλάδα που να τις βλέπεις να αλλάζουν?
3: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Κρήτη. Δηλαδή πιστεύω ότι εκεί υπάρχει ένα έτσι μεγάλο potential, συγγνώμη που χρησιμοποιώ συνέχεια αγγλικές λέξεις.
2: Είναι, αλλά λογικό, κάπως, γιατί είναι η συνήθειά
3: σου, καθημερινότητά μου. Ναι. Ναι. Υπάρχει λοιπόν, ναι, μεγάλη προοπτική σε αυτό, θεωρώ, στην Κρήτη, και λόγω των αποστάσεων και λόγω της γαστρονομίας που για μένα είναι συγκλονιστική. Είναι ένας τόπος που εγώ τουλάχιστον επισκέπτομαι σχεδόν κάθε χρόνο. Θεωρώ ότι είναι ένας μαγικός και πάρα πολύ πλούσιος τόπος στα πάντα. Οπότε, ναι, Κρήτη σίγουρα. Και
0: είναι
3: αμύνδεο,
0: πάρα πολύ σημαντικό, και θέλω να μας πεις και για το Αμύνδεο και το έργο που έχει γίνει από την πλευρά της Μεγαλονήσου, της Λεβεντογέννας Κρήτης, όσον αφορά το κομμάτι της κριτικής διατροφής. Δηλαδή, το πόσο έχουν αυτό το brand κριτική διατροφή, πώς το έχουν πουλήσει εντός αγωγικών στο εξωτερικό, που πραγματικά ισχύει ότι είναι ευεργετική και ούτω καθεξής. Δηλαδή, εκτός από το κομμάτι της γαστρονομίας, την νοστιμιά και τη διαφορετική κουζίνα που θα βρεις εκεί, είναι και το κομμάτι της διατροφής, το οποίο το έχουμε δει επανειλημμένα να γίνονται σεμινάρια, εκδηλώσεις στο εξωτερικό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε διάφορες χώρες. Δηλαδή, και αυτό. Να μην βάλουμε και όλα τα άλλα που ξέρουμε για την Κρήτη, έτσι, δηλαδή για τον πολιτισμό και
3: λοιπά. Ναι.
0: Αλλά ας μιλήσουμε ίνος, που νομίζω και ο Νίκος το λέει συχνά ως πιο ειδικός, ότι έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν πάρα πολύ και τα κρασιά.
2: Εντάξει, η ποιότητα των κρασιών τους,
3: της Κρήτης.
2: Γιάννη, ποιες περιοχές? Ναι.
3: Ναι, και το Αμύνδεο και λόγω της απόστασης. Από Θεσσαλονίκη είναι φανταστικός τόπος και υπέροχα εινοπία και φαγητό. Αλλά ναι, για μένα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πρέπει κάπως, Σαντορίνη, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε πραγματικά στην Κρήτη και να αναδειχθεί ως προορισμός για το κρασί της.
2: Γιάννη, συμφωνείς? Έχεις κάποια άλλη περιοχή που έχει κερδίσει την καρδιά σου, ας πούμε, τελευταία?
4: Εγώ, όπου και να βρίσκομαι, για μένα περισσότερη σημασία έχουν οι άνθρωποι και οι γνωριμίες που θα δημιουργήσω εν situ εκείνη τη στιγμή. Και δένουμε, αυτό, δένουμε με τους ανθρώπους. Όποτε δηλαδή βρίσκομαι στην Αρκαδία, παράδειγμα, πάντα θα θυμάμαι την Ιακύνθη από το Villa Incognito, το εστιατόριο το φανταστικό που έχουν. Πάντα θα θυμάμαι τον Άρη τον Τζέλεπο που ήμασταν μαζί στο WSPC για το διπλώμα. Όταν βρίσκομαι βόρεια, θα θυμάμαι την Μορφίλη τη Μαυρίδου από το κτήμα Α, που και αυτή ήταν συμμαθήτρια στο WSPC, και ζούσα και 2 χρόνια στην Άουσα, έτσι, για κάποιο διάστημα παλαιότερα. Οπότε νομίζω οι άνθρωποι, έτσι, με τραβούν στις περιοχές παρά η ίδια η περιοχή.
0: Και οι άνθρωποι του Ίνου είναι, εντάξει, ό,τι και να πούμε τώρα, οι άνθρωποι του Ίνου είναι...
4: Είναι σημαντικοί.
0: Είναι και φιλόξενοι, είναι χαμογελαστοί, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίοι στην παρέα, έχουν ένα πακέτο, έτσι. Μάλιστα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας εδώ. Ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Αποφασίσαμε να φύγουμε λίγο από τα τετριμένα, τις αναγγελίες που καλό είναι να γίνονται. Ψάξτε κι εσείς να βρείτε τα εινοπία που είναι κοντά σας ή λίγο πιο μακριά, να κάνετε μια επίσκεψη αύριο και μεθαύριο. Μην αφήσετε τον καιρό να σας χαλάσει τη διάθεση και να σας αλλάξει τα σχέδια. Οι ανοιχτές πόρτες δεν είναι μόνο στους αμπελώνες, είναι και στα κελάρια, είναι και στις αίθουσες γευσηγνωσίας, είναι και στα εινικά μουσεία, είναι και στα εστιατόρια.
0: Βέβαια.
2: Πάρτε την παρέα σας, απολαύστε το Σαββατοκύριακο σε ένα ενοπείο της Ελλάδας. Βρεθείτε με τους ανθρώπους του κρασιού να τους γνωρίσετε. Αυτό που είπαμε, να πάρετε μια φιάλη από το χέρι τους, έχει διαφορετική αξία, όχι στην τιμή.
0: Να είστε καλά όλοι φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με περισσότερη γλυκιά ζωή. Γεια και χαρά.
4: Γεια σας.

0: Ωραία Ελλάδος 18, UTC 15.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Πιο παραγωγική και επαγγελματική χαρακτήρισε τη σχέση των ΗΠΑ με το Ιράν ο πρόεδρος της χώρας, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις για τη λήξη του πολέμου εξελίσσονται με υποδημητικό τρόπο. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ανέφερε ότι έδωσε εντολή στους διαπραγματευτές του να μην επισπεύσουν τη συμφωνία με την Τεχεράνη, καθώς ο χρόνος είναι με το μέρος των ΗΠΑ, όπως είπε, και ξεκαθάρισε ότι ο αποκλεισμός του Ιράν θα παραμείνει σε ισχύ όσο το επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί συμφωνία. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, πληροφορίες από το Ισραήλ ανέφεραν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι δεν θα υπογράψει τελική συμφωνία με το Ιράν χωρίς την πλήρη διάλυση του πυρηνικού του προγράμματος και την απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου από τη χώρα. Παράλληλα, ο Νετανιάχου, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Reuters, ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει την ελευθερία στρατιωτικής δράσης σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου. Θέση την οποία, σύμφωνα με την πηγή, στήριξε ο Τραμπ. Πάντως, νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τον κόσμο πως δεν επιδιωκεί πυρηνικά όπλα, ενώ η Τεχεράν έχει διαψεύσει ότι έχει αποδεχθεί δεσμεύσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Στην Τουρκία, ένταση και επεισόδια στα κεντρικά γραφεία του αντιπολιτευόμενου κόμματος ΤΣΕΧΑΠΕ στην Άγκυρα μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον Οζγκούρ Οζέλ και επαναφέρει τον Κεμάλ Κιλιτσιτάρογλου στην ηγεσία του κόμματος. Η έδρα του ΤΣΕΧΑΠΕ στην Άγκυρα εκενώθηκε μετά από αστυνομική επέμβαση που πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της πλευράς Κιλιτσιτάρογλου. Οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες για να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους. Αποχωρώντας από τα γραφεία, ο Οζέλ κατήγγειλε πολιτική παρέμβαση και ανακοίνωσε κατευθύνεται προς το τουρκικό κοινοβούλιο με πορεία. Παράταση στο τέλος Αυγούστου για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της καθιερωμένης Κυριακάτικης ανάρτησής του. Όπως ανέφερε, η αρχική προθεσμία για τη συμβασιοποίηση των δανείων λήγει στις 2 Ιουνίου. Ωστόσο, πολλοί δικαιούχοι που έχουν ήδη εγκριθεί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε συμβόλαια, ελέγχους και μεταβιβάσεις ακινήτων. Και το λόγο αυτό δίνεται επιπλέον χρόνο στο τέλος Αυγούστου, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας οδηγούνται αύριο στον εισαγγελέα Χανίων η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΦ του Παγνή και ο σύντροφός της. Η αστυνομία από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της μετέτρεψε την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο σε απόπειρα ανθρωποκτονίας και για τους δύο. Το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπο της ιστορίας του διεκδικεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει σήμερα στις 9 τη Ρεάλ, στο μεγάλο τελικό του Final Four της EuroLeague. Η αστυνομία έχει προειδοποιήσει ότι τα μέτρα ασφαλείας κατά την είσοδο των αφιλάθλων είναι αυστηρά. Η είσοδο στο γήπεδο επιτρέπεται αποκλειστικά σε όσους διαθέτουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπείας, με τα στοιχεία να πρέπει να αντιστοιχούν πλήρως σε εκείνα του κατόχου του εισιτηρίου.
2: Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα ορεινά αύριο, βόρεια άνεμος 6 μποφόρ. Στην Αττική είναι εφόσεις και το μεσημέρι πιθανότητα τοπικών βροχών. Θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη αύριο, θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 όλες.
1: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

Κυρίες, κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά εκεί στην Μεγαλόνησο στέλνουμε θερμό χαιρετισμό στους εκατοντάδες αδελφούς μας εγκλωβισμένους στις περιοχές της Καρπασίας και της Κερίνιας και ιδιαίτερο χαιρετισμό στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, Έλληνες και φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμπρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στη Σαρδινία, στην Κορσική, στις ακτές, στις χώρες που βρίσκονται στις ακτές της Μεσογείου, σε όλους εσάς που μας ακούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, και γενικά από το άλλο ημισφαίριο, έχετε το καλωσόρισμα μαζί με την καλημέρα μας λόγω διαφοράς ώρας. Όλοι σας είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Είναι κοντά σας η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής σας καλωσορίζουμε θερμά όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον δόκτορα Ιωάννη Διονύσιο Σαλαβράκο, οικονομολόγο και διεθνολόγο, επίκουρο καθηγητή στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, στην οποία διδάσκει οικονομικά της άμυνας, οικονομικά του πολέμου, εξωτερική πολιτική των μεγάλων δυνάμεων και οικονομική θεωρία. Αγαπητέ μου δόκτορα, καθηγητή Ιωάννη Σαλαβράκο, καλώς ήρθατε. Χαρά και τιμή για μας να συνομιλήσουμε για μια ακόμα φορά μαζί σας για κάποια ζητήματα που θα έλεγε κανείς ότι μπορούν να φωτίσουν για τον καθένα και την καθεμιά από εμάς που θα σας ακούσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν το πώς η ιστορία και η εξέλιξη μας βοηθά να καταλάβουμε το σήμερα. Καλώς ήρθατε. Μας ακούτε? Δεν μας ακούει ο καθηγητής. Μας ακούει ο καθηγητής Σαλαβράκος? Θα κάνουμε μία προσπάθεια και πάλι, θα βάλουμε ένα μουσικό κομμάτι

0: Αποκαταστήσαμε την επικοινωνία μας με τον καθηγητή, τον δόκτορα Ιωάννη Σαλαβράκο. Να αρχίσω με αυτό που έθεσα στην εισαγωγή, αγαπητέ μου κύριε Σαλαβράκο. Το πώς δηλαδή η ιστορία και η εξέλιξη μας βοηθά να καταλάβουμε το σήμερα, να ερμηνεύσουμε κάποια πράγματα που συμβαίνουν, ειδικά στην ευρύτερη περιοχή. Ναι. Μας ακούτε κύριε Σαλαβράκο?
1: Μάλιστα, σας ακούω.
0: Ωραία. Έλεγα ότι το πρώτο το εισαγωγικό ερώτημα είναι το πώς η ιστορία και η εξέλιξη μας βοηθά να καταλάβουμε το σήμερα.
1: Ναι, καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας. Mm-hmm. Υπήρξε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, δεν μπορούσα να σας ακούσω πριν.
0: Ωραία, ωραία.
1: Τώρα σας ακούω καθαρά. Mm-hmm. Κοιτάξτε, έχει μεγάλη σημασία η ιστορία, ειδικά της περιοχής, διότι μας επιτρέπει σε μεγάλο βαθμό να δούμε το πώς η μετεξέλιξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη σύγχρονη Τουρκία, μπορούμε να δούμε αν αυτή η μετεξέλιξη, αν η πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η μετεξέλιξη της περιοχής πραγματικά απέδωσε κάτι καλύτερο για τους λαούς της περιοχής.
0: Μάλιστα.
1: Θα αρχίσω λοιπόν την ανάλυση μου με μία σύντομη παρουσίαση της τελευταίας περίοδου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το 1840 περίπου μέχρι το 1924, mm-hmm. όταν έπεσε η αυτοκρατορία. Θα συνεχίσω λίγο με τη σύγχρονη Τουρκία κεμαλική και μετά κεμαλική και μετά θα έρθουμε στο σήμερα.
0: Εξαιρετικά.
1: Αξίζει τον κόπο να δούμε το εξής, ότι το 1830 όταν γίνεται το πρώτο ελληνικό κράτος, αυτό είναι ένα πραγματικά σημαντικό γεγονός για την περιοχή και βεβαίως παρά τη μικρή του έκταση και την εδαφική του έκταση, όπου η εδαφική έκταση του πρώτου ελληνικού κράτους με τη συνθήκη του Λονδίνου είναι μόνο η Πελοπόννησος και η Στερεά Ελλάδα και οι Κυκλάδες, αυτό είναι ένα σημαντικό καμπανάκι ανησυχίας για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι βλέπει για πρώτη φορά κάτι το οποίο δεν περίμενε. Δεν θεωρούσαν μέχρι τότε οι Τούρκοι ότι είναι δυνατόν οι υποτελείς λαοί της αυτοκρατορίας να ξεσηκωθούν εναντίον τους. Μέχρι τότε η όποια πόλεμη είχε κάνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν με μεγάλες δυνάμεις ευρωπαϊκές. Mm-hmm. Άρα θεωρούσε τον εαυτόν της ως μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη. Δεν θεωρούσε ότι μπορεί να ιτηθεί από επαναστάτες άτακτους. Άρα η ελληνική επανάσταση και το ελληνικό κράτος του 1830 είναι ένα πρώτο σοκ για την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως αυτό δημιουργεί έναν προβληματισμό του τι πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Γνωρίζουν ότι υπάρχουν μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ένα μοσαϊκό πληθυσμό χριστιανικών, υπάρχουν Βούλγαροι, υπάρχουν Σέρβοι, υπάρχουν Ρουμάνοι, υπάρχουν Εβραίοι, υπάρχουν Έλληνες, υπάρχουν Αιγύπτιοι, Κόπτες, υπάρχουν Άραβες, Μουσουλμάνοι. Άρα υπάρχει ένα μοσαϊκό πληθυσμό. Mm-hmm. Και πραγματικά το 1839, 9 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, γίνεται μια προσπάθεια στα χαρτιά δημιουργίας μιας νέας τάξης ανεξιθρησκείας. Mm-hmm. Εκείνη την εποχή κυρίσσεται η περίοδος του Τανζιμάτ.
0: Έτσι.
1: Και υπογράφεται το πρώτο αυτοκρατορικό διάταγμα του Γκιουλχανέ, το οποίο πραγματικά προέβλεπε τι, ισονομία και ισοπολιτεία στα χαρτιά. Mm-hmm. Στα χαρτιά λοιπόν με το διάταγμα του

0: Ανέ το 1839 θεωρητικά υπάρχει ανεξιθρησκεία και υπάρχει ισονομία όλων των θρησκευτικών ομάδων της αυτοκρατορίας.
1: Θεωρητικά πάντα, να το υπογραμμίζουμε αυτό.
0: Ακριβώς. Και προσέξτε τώρα αυτό, πως αποδεικνύεται ότι ήταν ένα εντελώς θεωρητικό κατασκεύασμα. Αποδεικνύεται ότι ήταν ένα εντελώς θεωρητικό κατασκεύασμα, διότι 5 χρόνια μετά, το 1844, αρχίζουν εξεγέρσεις στη Βοσνία. Προσέξτε ποιοι, οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί της Βοσνίας. Οι μουσουλμάνοι της Βοσνίας δεν είναι Τούρκοι, είναι μουσουλμάνοι μεν, αλλά δεν είναι Τούρκοι. Και προσέξτε, επειδή υπάρχει πολύ υψηλή φορολογία και εκείνη την εποχή υπάρχει μεγάλη ξηρασία, άρα τα εισοδήματα των γεωργών είναι πολύ χαμηλά, αλλά η φορολογία είναι πάρα πολύ υψηλή, οι άνθρωποι εξεγείρονται κατά του Σουλτάνου. Αρχίζει λοιπόν το 1844 μια εξέγερση από τους μουσουλμάνους της Βοσνίας. Αυτή θα περάσει στους Σέρβους, δηλαδή στους χριστιανούς πλέον. Και αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που αρχίζει αυτή η εξέγερση πυροδότηται ένας νέος κύκλος βίας. Ουσιαστικά ο Οθωμανικός στρατός αρχίζει καθαρίσει σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Βοσνίας. Μοστάρ, Μπούνα, Μπάνια Λούκα, Μπιχάτς, όλες αυτές οι πόλεις πέφτουν θύματα του Οθωμανικού στρατού, όπου λαιλατούνται συλλήβδινοι περιουσίες και βεβαίως σφάζονται συλλήβδινοι και μουσουλμανικοί πληθυσμοί και χριστιανικοί πληθυσμοί. Αυτή λοιπόν η κατάσταση αρχίζει από το 1844 και θα διαρκέσει μέχρι το 1852. Προσέξτε τώρα. Και αυτό πυροδοτεί τι? Πυροδοτεί έναν νέο ρωσοτουρκικό πόλεμο, τον Κρυμαϊκό πόλεμο. Τον Οκτώβριο του 1853 η Ρωσία, θεωρώντας ότι πρέπει να παρέμβει για να προστατεύσει τους σλαβικούς πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κηρύσσει τον πόλεμο. Κηρύσσει τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αρχίζει ο Κρυμαϊκός πόλεμος, πάρα πολύ σύντομα Βρετανία και Γαλλία θα συνταχθούν υπέρ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο πόλεμος θα τελειώσει το 1856, χωρίς ουσιαστικά νικητική ηττημένο. Δηλαδή από πλευράς εδαφικών απολειών δεν θα υπάρξει κάποια ιδιαίτερα μεγάλη εδαφική απώλεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας παρά μόνο στον Κάφκασο, θα μετατοπιστεί λίγο η γραμμή των συνόρων. Αλλά έρχονται οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, οι οποίοι βοήθησαν ακριβώς για να αναχαιτιστεί η Ρωσία, και λένε στο Σουλτάνο ότι κοίταξε, πρέπει τέλος πάντων το διάδραμα του Γκιουλουχανέ να γίνει πραγματικότητα και πρέπει να βοηθήσεις ώστε οι μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί της αυτοκρατορίας να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Και εκεί υπογράφεται δεύτερο φιρμάνι της 18ης Φεβρουαρίου του 1856, το αυτοκρατορικό διάδρομο του Χουμαγιούν, Χάτι Χουμαγιούν.
1: Έτσι.
0: Το οποίο προέβλεπε πάλι εκ νέου για άλλη μια φορά ότι οι μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα είναι ισότιμοι, θα υπάρχουν, μάλιστα προέβλεπε και νέα δικαστήρια δυτικού τύπου, διότι μέχρι τότε υπήρχαν μόνο τα μουσουλμανικά, παύλα ισλαμικά δικαστήρια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πλέον γινόταν και το δικαστικό σύστημα πήγαινε προς την πλευρά της Δύσης και δημιουργούνταν νέου είδους δικαστήρια. Αυτά όλα, προσέξτε, είναι στα χαρτιά, διότι ο Σεφτέτ Πασά, ένας από τους μεγαλύτερους διανοούμενους του 19ου αιώνα της Τουρκίας, ακούστε τι γράφει για το διάταγμα του Χουμαγιούν της 18ης Φεβρουαρίου, που επανέφερε για δεύτερη φορά την ισονομία και την ισοπολιτεία και την ανεξιθρησκεία. Ακούστε τι γράφει στα απονομονώματα του. Σήμερα, λέει, απολέσαμε τα ιερά εθνικά μας δικαιώματα που οι πρόγονοι μας κέρδισαν με το αίμα τους. Ενώ το Ισλαμικό έθνος ήταν το κυρίαρχο, τώρα αρνείται το ιερό αυτό δικαίωμα. Αυτή η μέρα είναι η μέρα δακρύων για τους μουσουλμάνους. Άρα εδώ έχουμε σαφές πηγές από τα τουρκικά αρχεία, όπου μας δείχνουν ακριβώς ότι η όποια προσπάθεια εκδυτικοποίησης και μεταρρυθμίσεων γινόταν επιφανειακά, αλλά πίσω υπήρχε ένας μηχανισμός κρατικός, ο οποίος τελεχωνόταν από Τούρκους και μουσουλμάνους, ο οποίος δεν ήθελε επουδενή να εφαρμόσει αυτές τις πολιτικές στην πραγματικότητα. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει, διότι προσέξτε, στην οικονομία εξακολουθεί η υπερφορολόγηση των μη μουσουλμάνων χριστιανών, σε αντίθεση με τους μουσουλμάνους και ειδικά τους Τούρκους. Έτσι, στη δημόσια διοίκηση δεν μπαίνεις εύκολα και δεν διορίζεσαι δημόσιος υπάλληλος αυτοκρατορίας

0: αν δεν είσαι μουσουλμάνος και αν δεν είσαι Τούρκος. Διότι προσέξτε, εδώ οι Τούρκοι κάνανε πλέον και διαχωρισμό ανάμεσα στους μουσουλμάνους. Δηλαδή ήταν άλλο να είσαι μουσουλμάνος Τούρκος Σουνίτης και άλλο να είσαι μουσουλμάνος Άραβας. Ακόμα και εκεί υπήρχε διαφοροποίηση.
1: Mm-hmm.
0: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ενώ για δεύτερη φορά μετά τον Κρυμαϊκό πόλεμο το 1856 θεωρητικά επανέρχεται η ισονομία και η ανεξιθρησκεία, αυτά μένουν στα χαρτιά. Αποτέλεσμα, οι πληθυσμοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να βράζουν. Και γι' αυτό υπάρχουν συνεχείς εξεγέρσεις.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή έχουμε εξέγερση στη Ρουμανία το 1859 με 1862, έχουμε νέα εξέγερση στη Σερβία το 1862, έχουμε Ρουμανία εξέγερση το 1866, το ίδιο χρόνο έχουμε κριτική επανάσταση 1866 με 1869 και φτάνουμε βεβαίως το 1873, όπου εξεγείρονται πάλι οι Βόσνοι και οι Βούλγαροι. Εδώ θα αρχίσουν μεγάλες σφαγές των Βουλγάρων. Ο βρετανικός τύπος της εποχής μας δίνει στοιχεία για 350.000 νεκρούς Βούλγαρους. Οι Τούρκοι ποτέ δεν αποδέχτηκαν αυτό το νούμερο. Οι Τούρκοι αποδέχονται ως απώλειες Βουλγάρων από 15 έως 100.000.
2: Πολύ σωστά.
0: Αλλά με τον τύπο εκείνης της εποχής ήταν τόσες οι απώλειες των Βουλγαρών που ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Γλάστον, προσπάθησε να μεσολαβεί στην υψηλή πύλη και είπε «Σταματήστε τους διωγμούς των Βουλγάρων».
1: Mm-hmm.
0: Και βεβαίως ίσως να μην ήταν μόνο ανθρωπιστικό το κίνητρο, διότι ακριβώς φοβόταν πως επαναλάβει η Ρωσία ένα δεύτερο πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, το οποίο και ακριβώς έγινε. Το 1877 πλέον η Ρωσία κηρύσσει τον πόλεμο μετά από αυτές τις σφαγές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Φτάνει έξω από την Κωνσταντινούπολη μέχρι τις αρχές του 1878 και έχουμε πλέον εκεί τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, όπου με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου ουσιαστικά έχουμε μια πλήρη ισοπαίδωση της Οθωμανικής κυριαρχίας στα Βαλκάνια και η Ρωσία επιβάλλει για πρώτη φορά τους όρους της και με βάση τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου δημιουργείται μια μεγάλη Βουλγαρία που θα είχε έξοδο στη θάλασσα. Θα αναγνωριζόταν πλέον η ανεξαρτησία Σερβίας, Μαυροβουνίου, Ρουμανίας ως ανεξάρτητα κράτη από την Οθωμανική πύλη και όχι ως προτεκτοράτα που ήταν μέχρι τότε. Αυτό το βλέπουν οι άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, θέλουν να αναθεωρήσουν αυτή τη συνθήκη. Έρχεται το συνέδριο του Βερολίνου το καλοκαίρι του 1878 και αναθεωρεί εν μέρη αυτές τις συνθήκες που είχαν υπογράψει στον Άγιο Στέφανο. Και βεβαίως εκεί περιορίζεται η εδαφική έκταση της Βουλγαρίας, αλλά Σερβία, Ρουμανία, Μαυροβούνιο γίνονται πλέον ανεξάρτητα κράτη, όπως και η Βουλγαρία. Άρα εδώ βλέπετε ότι αυτή η προσπάθεια που θεωρητικά ήταν ζημάται, έτσι, mm-hmm. της αναγέννησης και της εκδυτικοποίησης που αρχίζει το 1839 μέχρι το 1878 δεν έχει αποδώσει τίποτα. Και θεωρητικά, προσέξτε, όλη αυτή την περίοδο είναι μια περίοδος που για τους Οθωμανούς αυτοί που κυβερνούν είναι δυτικόστροφοι και πεφωτισμένοι.
1: Mm-hmm.
0: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εδώ δημιουργείται μια ακόμη μεγαλύτερη εσωτερική αντίδραση, ότι να, εμείς ακολουθήσαμε ή προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε μια δυτική πολιτική και τι καταφέραμε, καταστράφηκε η αυτοκρατορία, αλλά πρέπει να επανέλθουμε σε πολιτικές εναντίον των χριστιανών της αυτοκρατορίας. Και μάλιστα ο Σεφτέτ Πασά γράφει στα απομνημονεύματά του ότι οι Έλληνες, οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι, προσέξτε τώρα αυτό, είναι κατώτερες φυλές σε σχέση με το τουρκικό έθνος και γι' αυτό μπορούμε να τους φάζουμε. Προσέξτε τι γράφει στα απομνημονεύματά του.
2: Μάλιστα.
0: Είναι κατώτερες φυλές Έλληνες, Σέρβοι και Βούλγαροι, γι' αυτό μπορούμε να τους φάζουμε. Επίσης γράφει στα απομνημονεύματά του ότι η λέξη βατάν, πατρίδα, δηλαδή δεν έχει κίνητρο για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά πιο πολύ σημαντικό κίνητρο είναι η λέξη Ισλάμ, ότι ο Οθωμανικός στρατός πολεμάει με βάση το Ισλάμ και όχι με βάση την έννοια της πατρίδας. Και επίσης γράφει ότι Δεν χρειαζόμαστε κανένα διεθνές δίκαιο παρά μόνο το δίκαιο της πυγμής και της ισχύως. Και αυτή την έκφραση θα τη δούμε πάρα πολλές φορές και στον τύπο εκείνης της εποχής και βεβαίως μετά με το κίνημα των Νεότουρκων. Προσέξτε, έρχονται οι Νεότουρκοι στην εξουσία το 1908 ως Επιτροπή Ένωσης και Πρόοδου. Έχει σημασία τώρα αυτό. Για άλλη μια φορά η προμετωπίδα δεν αναφέρει κάτι κακό. Αναφέρει ότι θα ενώσουμε τους πληθυσμούς της αυτοκρατορίας για να προοδεύσουν. Ένα λοιπόν κίνημα που έχει ως προμετωπίδα τη λέξη ένωση και πρόοδος κάνει τα ακριβώς ανάποδα. Σχεδιάζει τη διάλυση όλων των μη μουσουλμανικών πληθυσμών της αυτοκρατορίας. Και αυτό το αρχίζει με τους Αρμένιους το 1896 και συνεχίζει πάλι με Βούλγαρους, Έλληνες και Σέρβους. Έτσι, μάλιστα σας δίνω μια δήλωση 13 Ιουλίου του 2014 μέσα στο Οθωμανικό Κοινοβούλιο του Ferhat Bey, ο οποίος, ακούστε τι λέει ο άνθρωπος, και αυτά είναι πρακτικά Οθωμανικού Κοινοβουλίου. Για να μπορούν τα κράτη να σέβονται τους νόμους περί δικαίου και περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακούστε το τώρα αυτό, πρέπει να διαθέτουν μέσα επιβολής. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχουμε απλά ένα νόμο περί διεθνούς δικαίου ή περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τον σεβόμαστε. Πρέπει να έχουμε μέσα επιβολής. Και αυτά τα μέσα επιβολής είναι η στρατιωτική ισχύ. Κάθε κράτος χρησιμοποιεί την αμυντική και επιθετική του δύναμη για να υπερασπιστεί και να προστατεύσει τα δικαιώματά του. Είμαστε κι εμείς κράτος και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή την αλήθεια. Δείτε λοιπόν τώρα εδώ. Εδώ έχεις με έναν πολιτικό σχηματισμό ένωση και πρόοδος, ο οποίος πλέον έχει ανάλαβει τα ηνία της αυτοκρατορίας, τη διακυβέρνηση, και σκέφτεται έτσι όπως σκέφτεται. Ξεσπά ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και βεβαίως έχουν περάσει και οι Βαλκανικοί πόλεμοι, που ήταν ένα δεύτερο σοκ για την αυτοκρατορία, που πλέον χάσαμε από, όχι πλέον από μεγάλες δυνάμεις, αλλά χάσαμε από τους Βούλγαρους, τους Σέρβους και τους Έλληνες, από εκεί που δεν το περιμέναμε, από αυτούς που είναι υποδεέστεροι ημών. Αλλά ό,τι απομένει από χριστιανική πληθυσμή στην αυτοκρατορία αρχίζει να ξεκληρίζεται. Και βεβαίως με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο το φαινόμενο εντείνεται. Δηλαδή πλέον με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ήδη το Δεκέμβριο του 14, του 16 με συγχωρείτε, στις 28 Δεκεμβρίου του 16, ο Ενβέρ και ο Ταλάτ Πασάς εκδίδουν την περίφημη διαταγή, η οποία ορίζει άμεση εξόντωση όλων των ανδρών των πόλεων από 14 έως 60 ετών, εννοεί των χριστιανών ανδρών, έτσι, και γενική εξορία όλων των ανδρών και των γυναικών των χωριών εις τα ενδότερα της Ανατολίας με πρόγραμμα σφαγής και εξοντώσεως. Αυτή είναι η διαταγή της 28 Δεκεμβρίου του 16, και η οποία αφορά τον ποντιακό ελληνισμό, του οποίου την επέτειο της γενοκτονίας την είχαμε πρόσφατα.
2: Και σήμερα είχαμε, με μάλιστα παρουσία και του Προέδρου της Δημοκρατίας, μια σχετική εκδήλωση στην Μητρόπολη και στη συνέχεια κατάθεση στεφάνων. Λοιπόν, συνεχίζετε.
0: Και βεβαίως για να σας ολοκληρώσω το ιστορικό έτσι περίγραμμα, έχουμε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τη δεύτερη σφαγή του Ποντιακού και του Μικρασιατικού εν γέννη ελληνισμού, όπου παραδείγματος χάρη το 21, στις 23 Δευτέρου του 21, η γαλλική εφημερίδα Liberté έγραφε, προσέξτε, ότι η κεμαλική κυβέρνηση, παρά τις προφορικές διαβεβαιώσεις που έδωσε ότι δεν θα κακομεταχειριστεί τους χριστιανικούς πληθυσμούς της αυτοκρατορίας, ακολουθεί το ελληνικό παράδειγμα των Νεότουρκων σχετικά με την εξόντωση των χριστιανικών και μη τουρκικών πληθυσμών. Και βεβαίως έχουμε σαφείς μαρτυρίες, όχι ελληνικές. Παραδείγματος χάρη, ο Αγγελιοφόρος της Βοστόνης το 22 έγραφε ότι στην πεδιάδα της Μαλάτιας έχουμε, η πεδιάδα είναι στρωμένη με πτώματα Ελλήνων. Αυτό το γράφει ο Αγγελιοφόρος το 1922, έτσι, αμερικανική εφημερίδα. Τα σοβιετικά αρχεία εκείνης της εποχής επίσης μας δίνουν στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την γενοκτονία των ποντίων και τη φυγή μεγάλου τμήματος προς τη Σοβιετική Ένωση. Και βεβαίως μια μελέτη του Harvard το 2019 λέει ότι μεταξύ 1894 και 1924 στην Οθωμανική Αυτοκρατορία εξοντώνονται τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια, εκεί το υπολογίζει 1,5 με 2,5 εκατομμύρια χριστιανοί.
1: Mm-hmm.
0: Βάζει, με συγχωρείτε, πρώτους τους Αρμένιους περίπου 1,5 εκατομμύριο και δεύτερους Έλληνες με 1 εκατομμύριο. Μάξιμουμ μέγιστες εκτιμήσεις, αλλά πολύ φοβάμαι ήταν πολύ μεγαλύτερο το μέγεθος της σφαγής. Και προσέξτε, εδώ μιλάμε για Αρμένιους και Έλληνες. Δεν μιλάμε για σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε τους χριστιανούς Ασσύριους, πρέπει να προσθέσουμε τους Βούλγαρους και πρέπει να προσθέσουμε και τους Σέρβους και τους Μαυροβούνιους.
1: Mm-hmm.
0: Άρα, αν προσθέσουμε όλα τα νούμερα, πολύ φοβάμαι ότι το συνολικό νούμερο είναι πολύ μεγαλύτερο. Τελειώνει αυτή η περίοδος, τελειώνει και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 19-22. Έρχεται και η Μαλική Τουρκία, για να μην σας κουράζω. Προσέξτε, το νέο μοτίβο στην Κεμαλική Τουρκία είναι ειρήνη στην Τουρκία, ειρήνη στον κόσμο. Έτσι, ο Κεμάλ Ατατούρκ όταν αναλαμβάνει πάλι σε επίπεδο διεθνών σχέσεων, η Τουρκία τονίζει ότι θέλει την ειρήνη.
2: Μηδενικά προβλήματα Νταβούτογλου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν πόσο η Κεμαλική Τουρκία ήθελε την ειρήνη. Διότι αφού αυτό είναι το πιστεύω σου, ειρήνη στην Τουρκία, ειρήνη στον κόσμο, τότε πάρα πολύ βλέπετε ένα ερώτημα. Πώς επί Κεμαλικής πλέον Τουρκίας γίνονται επί Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πάλι μετακινήσεις χριστιανικών πληθυσμών της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα εξόντωση μεγάλου τμήμα του πληθυσμού της Κωνσταντινούπολης, του μη μουσουλμανικού.
1: Mm-hmm.
0: Γίνονται το 55 η εξόντωση του ελληνικού πληθυσμού στην Ήμβρο, συγγνώμη, στην Κωνσταντινούπολη, μετά το 64 στην Ήμβρο και την Τένεδο, μετά το 74 έχουμε την εισβολή και κατοχή της Κύπρου.
2: Έτσι.
0: Σε μια χώρα που είναι κεμαλική και όπου, προσέξτε, πάλι τονίζει τι, τονίζει το ειρήνη στην Τουρκία, ειρήνη στον κόσμο.
1: Mm-hmm.
0: Και βεβαίως ερχόμαστε στο σήμερα, για να μην σας κουράζω, όπου έχουμε ένα κόμμα κυβερνών το οποίο ονομάζεται Κόμμα Ευημερίας και Ανάπτυξης. Πάλι για άλλη μια φορά βλέπετε ότι η προμετωπίδα είναι διαχρονικά τι, περί ειρηνικής συνεργασίας, αρμονίας, έτσι, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά μόνο το τι έγινε την τελευταία εβδομάδα, έτσι ότι mm-hmm. πολύ απλά ένα πανεπιστήμιο με φιλελεύθερες ιδέες καταργήθηκε. Έτσι,
1: mm-hmm.
0: μόνο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση διώκεται στην Τουρκία. Αυτά, για να μην πούμε κι άλλα, έτσι για την εισαγωγή μας, αυτά μας βάζει ακριβώς, μας δημιουργεί το ερώτημα κατά πόσον διαχρονικά λοιπόν ένα κράτος το οποίο διαχρονικά τονίζει δημοσίως τη δέσμευσή του στην ειρήνη, στην αρμονική συνεργασία, στην οικονομική πρόοδο, πώς γίνεται αυτό το κράτος να κάνει τα ακριβώς ανάποδα.
2: Μάλιστα. Προσεγγίσαμε τα στοιχεία εκείνα τα οποία αποτυπώνονται στην μετεξέλιξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έχει ιδιαίτερη σημασία, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Σαλαβράκο, να δούμε και ακριβώς το αναδείξατε μέσα από την συνοπτική έτσι, προσέγγιση της εξέλιξης, πώς ακριβώς αυτά αποτυπώνονται στην σύγχρονη, στην νεοοθωμανική Τουρκία, σε αυτήν η οποία επιδιώκει να κερδίσει ένα καινούριο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Και κυρίως και το πώς αποτυπώνονται, γιατί σας ακούγαν και οι ακροατές μας να μιλάτε για τις γενοκτονίες, και τώρα που μιλάμε ακριβώς ολοκληρώνεται, αν δεν έχει ολοκληρωθεί, η γενοκτονία του Γεζίντη στη Βόρεια Συρία. Υπάρχει αυτή η σφοδρή αντιπαράθεση και η προσπάθεια γενοκτονίας για τους Κούρδους, οι οποίοι αν δεν ήταν σκληροί και δεν είχαν αφυπνιστεί πριν από κάποιες δεκαετίες, ίσως να μην υπήρχαν και αυτοί. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά βλέπουμε σε πολύ λίγο χρόνο η δίθεν επιδίωξη των μηδενικών προβλημάτων, η δίθεν προσέγγιση διαφορετική της Τουρκίας για την ευρύτερη περιοχή, να πηγαίνει στον κάλαθο των αχρήστων και να βλέπουμε πάλι κινήσεις οι οποίες δεν έπαψα ποτέ να υπάρχουν στο εσωτερικό της Τουρκίας. Δηλαδή, για παράδειγμα, οργανωμένη προσπάθεια αφομοίωσης υπάρχει πάντα. Και όσοι δεν αφομοιώνονται, ισοπεδώνονται, γενοκτονούνται. Σήμερα, λοιπόν, για την οπτική της σύγχρονης Τουρκίας, τι θα μπορούσαμε να πούμε ότι κράτησε από όλα εκείνα τα στοιχεία στα οποία συνοπτικά αναφερθήκατε?
0: Ωραία, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ακούστε, η σύγχρονη Τουρκία τι μας λέει? Ότι είναι γέφυρα Ανατολής και Δύσης. Mm-hmm. Ότι γεφυρώνει τον Δύση με τον μουσουλμανικό κόσμο. Για να δούμε λοιπόν πόσο γεφυρώνει τη Δύση με τον μουσουλμανικό κόσμο. Μας έρχεται η σύγχρονη Τουρκία και μας λέει ότι χωρίς την Τουρκία δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στον κόσμο. Για να δούμε λοιπόν. Είναι ή δεν είναι γνωστή η εμπλοκή της Τουρκίας στον πόλεμο Αρμενίας-Αζερβαϊτζάν προς την πλευρά του Αζερβαϊτζάν? Άρα παίζει ή δεν παίζει αποσταθεροποιητικό ρόλο? Mm-hmm. Στο Αζερβαϊτζάν ομιλώ, στον Κάφκασο. Δεύτερο ερώτημα. Στην περίπτωση του Κασμίρ, στο ζήτημα Ινδίας-Πακιστάν, έχει εμπλακεί η Τουρκία ή δεν έχει εμπλακεί? Άρα παίζει αποσταθεροποιητικό ρόλο. Mm-hmm. Στη Σομαλία, παίζει ή δεν παίζει αποσταθεροποιητικό ρόλο? Στη Λιβύη, όπου πολύ απλά εκμεταλλεύεται έναν εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος εμφύλιος πόλεμος έχει οδηγήσει τη χώρα στη διάλυση και στη διχοτόμηση μεταξύ δυτικής και ανατολικής Λιβύης. Mm-hmm. Η χώρα έχει μια προσωρινή κυβέρνηση, δεν έχει μια νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση, και πάει με μια προσωρινή κυβέρνηση και υπογράφει ένα παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
2: Μάλιστα.
0: Αν αυτά δεν είναι... Α, προσέξτε άλλη μια παράμετρος. Αφήνω απ' έξω, όπως βλέπετε, τα ελληνοτουρκικά. Mm-hmm. Και την Κύπρο. Άλλη μια παράμετρος. Το γεγονός ότι η Ιερουσαλήμ πρέπει να ξαναγίνει, λέει, τουρκική. Διότι μέχρι το 1918 ήταν τουρκική μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα πρέπει να ξαναγίνει τουρκική. Δεν είναι άλλο μία παράμετρος αποσταθεροποίησης. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν έρχεται από τη μία πλευρά η Τουρκία και λέει ότι εγώ βοηθάω την νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας και το λέει αυτό στους Ευρωπαίους, ειδικά στους Ευρωπαίους, οι οποίοι έχουν, ελπίζω να έχουν γνώση της ιστορίας τους. Διότι αν κάποιοι...
2: Καλώς ελπίζετε, αλλά δεν ξέρω τι... Ναι, ναι.
0: Αν κάποιοι αντιμετώπισαν τον τουρκικό στόλο και τον τουρκικό στρατό στη Βιέννη, έτσι, και τον τουρκικό στόλο και στο Ναβαρίνο, αλλά και παλιότερα στην ναυμαχία του Ναυπάκτου, αυτοί ήταν δυτικοευρωπαίοι.
2: Ακριβώς. Οι οποίοι αυτή τη στιγμή όμως, με προεξάρχουσες κάποιες ισχυρές χώρες της Ευρώπης, εκλιπαρούν την Άγκυρα να συμμετάσχει στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Χαϊδεύουν ή ξεχνούν όλες αυτές τις επί του πεδίου εκφραστήσεις φιλοδοξίες, αρπακτικές κινήσεις με δυνάμεις εισβολής που έχει εκδηλώσει η συγκεκριμένη χώρα τα τελευταία χρόνια, και εν πάση περιπτώσει έχουν μια διαφορετική οπτική από αυτήν που οδήγησε στην Άπακτο ή στη Βιέννη.
0: Ξέρετε, η ιστορία επαναλαμβάνεται είτε ως φάρσα είτε ως τραγωδία. Mm-hmm. Πολύ φοβάμαι ότι αν συνεχίσουν κάποιοι να σκέφτονται με τον τρόπο που σκέφτονται, θα επαναληφθεί ως νέα τραγωδία. Και γι' αυτό, ξέρετε, έκανα όλη αυτή την ιστορική ανάλυση. Ήθελα να αποδείξω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θέλω να αναμοχλεύσω, ξέρετε, πάθη και μίσου του παρελθόντος, ή θέλω οπωσδήποτε να πω ότι το μέλλον θα έχει το ίδιο, την ίδια κατάληξη με το παρελθόν. Εύχομαι να μην έχει, για τους λόγους της περιοχής. Αλλά ένα είναι βέβαιο, ότι η επίσημη Τουρκία, δεν σημαίνει αναγκαστικό όλος ο τουρκικός λαός, αλλά η επίσημη Τουρκία, mm-hmm. έτσι, και οι μηχανισμοί της έχουν έναν αποσταθεροποιητικό ευρύτατο ρόλο που αρχίζει από την Κεντρική Ασία, πάει στο κέρας της Αφρικής και φτάνει μέχρι τη Βιέννη, εκεί που ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και διείσδυση στα Βαλκάνια, τουρκική, πολιτισμική, οικονομική, θρησκευτική, την οποία οι ίδιοι οι μουσουλμάνοι της περιοχής αρνούνται από ένα σημείο και πέρα.
2: Μάλιστα. Έχει τεράστια σημασία να σας ρωτήσω κάτι το οποίο ήδη μου έχουν επισημάνει αρκετοί ακροατές μας, και από την Ευρώπη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και παλού. Ζητούν να απαντήσετε στο εξής απλό ερώτημα. Βλέπετε στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι το τουρκικό πρόβλημα, προσέξτε, όχι το ανατολικό ζήτημα, το τουρκικό πρόβλημα υφίσταται και όσον ούπο θα υποχρεώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες πρωτίστως και δευτερευόντως ίσως την Δύση να την αντιμετωπίσει τη σημερινή Τουρκία όπως κάποτε αντιμετωπίστηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Πολύ φοβάμαι ότι ο χρόνος είναι τέτοιος ώστε ορισμένοι έχουν μπει ήδη σε μια διαδικασία να θέλουν την άμεση αναθεώρηση συνθήκων στην ευρύτερη περιοχή.
2: Ενώ μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος τώρα, ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε μια χώρα η οποία ενώ συνεχώς διατυμπανίζει την προσήλωσή της στην ειρήνη και στην ευημερία, πράττει το ακριβώς αντίθετο με συγκεκριμένες ενέργειες. Έτσι. Ένα βασικό επίσης χαρακτηριστικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που ξέχασα να σας πω και το οποίο το βρίσκουμε ακόμα και σήμερα είναι ποιο? Η δημιουργία ισχυρής πολεμικής βιομηχανίας. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι μια χώρα με ισχυρή πολεμική βιομηχανία. Είναι λίγοι αυτοί που το ξέρουν. Απλά αυτή η πολεμική βιομηχανία κατά περίοδους περνούσε κρίσεις. Ήταν μια περίοδος αναλαμπής κρίσης. Από τον Αβούλ Χαμίτ και μετά, δηλαδή τον Ομοσταγή Σουλτάνο που έσφαξε τους Βούλγαρους το 1876-77, έχουμε μια μεγάλη άνοδο της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας. Και έχουμε μια επίσης μεγάλη άνοδο της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας την τελευταία 20ετία. Mm-hmm. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όταν μια χώρα επενδύει στην πολεμική της βιομηχανία και κομπάζει ακριβώς για τις εξαγωγές πολεμικού υλικού που κάνει, αν αυτό δεν είναι προετοιμασία για πόλεμο, τότε τι είναι?
2: Έχει τεράστια σημασία αυτό που λέτε, αλλά εν πάση περιπτώσει συγκρούεται και με μια πρόσφατη πραγματικότητα. Δηλαδή, να σας πω, αγαπητή μου καθηγητή δόκτωρα Σαλαβράκο, κάτι να ξαναφέρω στην συζήτηση, κάτι που το είδαμε τις τελευταίες ημέρες, τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτοί που κομπάζουν για τους πυράβλους, για τον αποβατικό στόλο, για πολλά και διάφορα από αυτά που έχουν και αγνοούν ή τέλος πάντων δεν συζητούν για αυτά που δεν έχουν. Είδαμε να εκλιπαρούν το ΝΑΤΟ να συνδράμει την αεράμινα της χώρας τους εναντί των βαλιστικών πυράβλων του Ιράν. Στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι άλλη είναι η εικόνα που προσπαθεί η Διεύθυνση Ενημέρωσης της τουρκικής Προεδρίας να διαμορφώσει μέσα από έναν προπαγανδιστικό μηχανισμό χιλιάδων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, και άλλα αυτά που πραγματικά συμβαίνουν σε μια χώρα η οποία αναγκάζεται να κανιβαλίζει αεροπλάνα της για να βγάλει ανταλλακτικά και να έχει σε λειτουργία κάποια από τα F-16 δια των οποίων τώρα που χαλάρωσε, να το πω εντός εισαγωγικών, το μονομερό στο ζήτημα της διακήρυξης των Αθηνών, λοιπόν, να προβαίνει σε παραβιάσεις και παραβάσεις σε βάρος της Ελλάδας. Λοιπόν, αυτά δείχνουν μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα και, εν πάση περιπτώσει, αν θέλουμε να το συνδυάσουμε και με τις εξελίξεις στο Ιράν και στην Μέση Ανατολή, δείχνουν και πάρα πολλά άλλα ζητήματα, την ώρα που το μήνυμα από την Άγκυρα και προς το Ισραήλ και προς την Ελλάδα και προς την Κύπρο ήταν και κλιμακώνεται επικίνδυνα απειλητικό.
0: Ωραία, μου δώσετε, μόνο σας δώσετε την απάντηση στο ερώτημά σας. Δηλαδή, προσέξτε, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, ενώ υπάρχουν ενδογενείς αδυναμίες, μικρές ή μεγάλες είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά υπάρχουν ακόμα ενδογενείς αδυναμίες σε αυτό το οποίο ονομάζεται τουρκικός κρατικός μηχανισμός. Mm-hmm. Παρά το ότι υπάρχουν λοιπόν ενδογενείς αδυναμίες που μόνο σας τις επισημάνατε, και μάλιστα πολλές από αυτές τις αδυναμίες αφορούν το στρατιωτικό μηχανισμό της χώρας, αυτή η χώρα δεν έχει κανένα πρόβλημα, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, τι να κάνει, να απειλεί Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα ταυτόχρονα. Και δεν είναι ότι απειλεί Κύπρο, Ελλάδα, Ισραήλ ταυτόχρονα. Τεινάζει μέσω αυτής της απειλής, τέλος πάντων προσπαθεί να τεινάξει μέσω αυτής της απειλής, και τον Ινδικό διάδρομο IMEC, ο οποίος θέλει αυτές τις τρεις χώρες για να έχει πρόσβαση η Ινδία, και όχι μόνο η Ινδία. Γιατί δεν είναι μόνο η οικονομία της Ινδίας που θέλει να έχει πρόσβαση στην Ευρώπη. Είναι και άλλες οικονομίες.
2: Είναι πρωτίστως της Κίνας, που έχει και μερικά χιλιάδες χιλιόμετρα παραπάνω, με μερικές αρκετές χιλιάδες ώρες παραπάνω παρουσίας για των προϊόντων της στην Ευρώπη.
0: Ναι, βλέπετε όμως, για τον κινέζικο δρόμο του μεταξιού η Τουρκία δεν αντιδρά. Mm-hmm. Για τον Ινδικό δρόμο αντιδρά. Και αυτό ας το λάβουν υπόψη τους στην Ουάσιγκτον, η οποία Ουάσιγκτον λέει, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, ότι η κύρια αντίπαλός μου στο νέο αιώνα είναι η Κίνα. Ας δουν λοιπόν ότι από τη στιγμή που, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν πλέον την Κίνα ως τον μέγιστο αντίπαλό τους, mm-hmm. ας δουν λοιπόν ότι η Τουρκία δεν φέρει αντιρρήσεις στον κινέζικο εμπορικό διάβλο, αλλά φέρει στον Ινδικό, και ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους για την Τουρκία.
2: Μάλιστα. Έχει τεράστια σημασία, για να επανέλθουμε, αντλώντας διδάγματα ή, αν θέλετε, αξιοποιώντας ιστορικούς παράγοντες σαν αυτούς που με σημαντική, έτσι, λεπτομέρεια μας παρουσιάσατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, να δούμε αν όλη αυτή η διαδικασία, η οποία έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο διεκδικεί η Τουρκία ένα ρόλο, βγάζοντας τα πόδια πολύ έξω από το πάπλωμα, θα το πω έτσι λαϊκά, μπορεί να κινητοποιήσει παράγοντες οι οποίοι θα ανασχέσουν αρχικά, έχουν ανασχέσει ήδη σε πολλές περιπτώσεις, τις φιλοδοξίες της Τουρκίας, όπως ακριβώς καταγράφονται στο πεδίο της Μέσης Ανατολής και της ευρύτερης περιοχής. Ξεκάθαρα να σας το πω, η αντιπαράθεση με το Ισραήλ σε αυτούς τους τόνους, και το γεγονός ότι και για το Μεσανατολικό και για το Ιράν και για το Ουκρανικό η Τουρκία παίζει τον συγκεκριμένο ρόλο των ίσων αποστάσεων ή τον αδιάφορο, αν είναι στοιχεία τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι μπορούν να ξεσηκώσουν τα αντανακλαστικά και του Ισραήλ και σημαντικά ισχυρών αραβικών χωρών, και σε τελική ανάλυση και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε να υπάρξει ανάγκη να αντιμετωπιστεί όλο αυτό το τσουνάμι που περιέγραψα από την Άγκυρα, με τη βοήθεια κάποιων Ευρωπαίων, για όσο μπορούν οι συγκεκριμένοι να συνεχίζουν ένα δρόμο, σε ένα δρόμο ο οποίος τους φέρνει κοντά σε μια καινούργια Βιέννη, αυτή τη φορά με ανοιχτές τις πύλες της για την Τουρκία.
0: Κοιτάξτε, επειδή αναφερθήκατε στο Μεσανατολικό, το οποίο έχει κρίσιμη σημασία αυτή την περίοδο, η Τουρκία μέθησε πραγματικά από την νίκη της στη Συρία. Αυτή τη στιγμή στη Συρία έπεσε το καθεστώς Άσαντ και έχουμε ένα νέο στάτους που έχει μια κυβέρνηση στη Συρία, η οποία είναι σχεδόν 100% ελεγχόμενη από την Άγκυρα, και βλέπετε ότι παρά τις αντιδράσεις του Ισραήλ, για το οποίο έχει διαμηνήσει προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν αποδέχεται στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στο Συριακό έδαφος, βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει παρουσία στο Συριακό έδαφος. Άρα η εξέλιξη της Συρίας πραγματικά ήταν μια σημαντική εξέλιξη υπέρ των τουρκικών συμφερόντων. Προσέξτε τώρα, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επειδή έχει κάποιους πόντους επιτυχίας σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό μέτωπο, αυτό δεν της δημιουργεί άλλου είδους προβλήματα και με τους Κούρδους, και βεβαίως με άλλες δυνάμεις οι οποίες εξακολουθούν να μην θέλουν έναν ευρύτερο ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή, και τοπικές αλλά και δυνάμεις δυτικές. Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα παίγνιο ισχύως εν εξελίξη. Η Τουρκία τι προσπαθεί να κάνει, όπως πολύ σωστά είπατε, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάθε διεθνή κρίση και από κάθε διεθνή κρίση κάτι να πάρει. Μικρό, μεγάλο.
2: Σωστά.
0: Μικρό ή μεγάλο, δεν έχει σημασία τι θα πάρει. Από την Ουκρανία μπορεί να πάρει τεχνολογική συνεργασία. Από τη Συριακή κρίση, είδατε, επί Άσαντ, όταν υπήρχε ο Συριακός εμφύλιος και 4 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκαστικά έφυγαν από την Συρία και πήγαν πρόσφυγες στην Τουρκία, αμέσως πήγε στην Ευρώπη και είπε: δώστε μου χρήματα, γιατί έχω 4 εκατομμύρια Σύριους εδώ πέρα. Από κάθε κρίση προσπαθεί κάτι να βγάλει. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι κατέρευσαν τα σύνορα, κατέρευσε η Λοζάνη, η Τουρκία μπορεί αυτή τη στιγμή να πάρει το Αιγαίο ή να ξαναφτάσει στη Θεσσαλονίκη ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Λοιπόν, αλλά ένα είναι βέβαιο. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία θα προσπαθεί να δημιουργεί από κάθε κρίση ευκαιρία για τα συμφέροντά της. Το αν θα αυτή η πολιτική θα στεφθεί με επιτυχία, υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια ακόμα για να στεφθεί, και ενδογενή εντός της Τουρκίας, αλλά και εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι δεν θέλουν να δουν μια νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γιατί ας μην γελιόμαστε, μια νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία, αντιλαμβάνεστε ότι πάλι δεν πρόκειται να παίξει κάποιο θετικό ρόλο για τα δυτικά συμφέροντα της όποιας Δύσης.
2: Μάλιστα. Θέλω να καταλήξουμε σε αυτήν την συζήτηση που ξεκίνησε από την ιστορία και την εξέλιξη της Οθωμανικής Τουρκίας μέχρι την σημερινή νεοοθωμανική προσπάθεια με το βλέμμα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και πάλι. Λοιπόν, θέλω, λαμβάνοντας υπόψη και όλες εκείνες τις παραμέτρους που είδαν το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό, ειδικά από πλευράς Τουρκίας σε βάρος Ελλάδας και Κύπρου, να καταλήξει τούτη η συζήτησή μας στον τρόπο με τον οποίο η ιστορία και η εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή εντέλεται, αν εντέλεται, συγκεκριμένη συμπεριφορά, συγκεκριμένη στρατηγική από τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, την Ελλάδα και την Κύπρο.
0: Κοιτάξτε, η Ελλάδα και η Κύπρος προσπαθούν να κάνουν τι? Προσπαθούν να επιβάλλουν το διεθνές δίκαιο στην Ανατολική Μεσόγειο. Όχι για δικό τους συμφέρον. για συμφέρον της Δύσης και των Ηνωμένων και της Ευρώπης. Δηλαδή, ας μην γελιόμαστε, αν αποδεχθούμε την τουρκική λογική και αν γίνει πραγματικότητα η τουρκική λογική, όπου, προσέξτε, με βάση τον νέο νόμο που θέλουν να φέρουν τώρα προς ψήφιση, ο Προέδρος, λέει, της Τουρκίας, με διάταγμα, θα καθορίζει τις θαλάσσιες ζώνες. Αν αυτό γίνει αποδεκτό για την Ανατολική Μεσόγειο, τότε ο Πρόεδρος της Ρωσίας, με διάταγμα, θα καθορίζει τις θαλάσσιες ζώνες του Αρκτικού, που τόσο κόπτεται η Δύση ότι δεν έχει δικαίωμα η Ρωσία στον Αρκτικό κύκλο. Ο Κινέζος Πρόεδρος, πάλι με διάταγμα, θα καθορίσει τις θαλάσσιες ζώνες της Κίνας σε όλο τον Ειρηνικό και σε όλη τη Συνική θάλασσα. Άρα εδώ δεν είναι το ζήτημα ελληνικό και δεν είναι εδώ το ζήτημα ελληνικών συμφερόντων και κυπριακών συμφερόντων. Η επιβολή του διεθνούς δικαίου στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να γίνει για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι τα δυτικά συμφέροντα προστατεύονται σε όλες τις θαλάσσιες ζώνες του κόσμου από μια τέτοια εξέλιξη.
2: Είστε σαφείς και...
0: Θέλετε που... να σας δώσω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ένα πάρα πολύ γρήγορο τελευταίο παράδειγμα.
2: Πολύ ωραία.
0: Αλήθεια, αν δεχθούμε την τουρκική λογική για τα νησιά του Αιγαίου, στην περίπτωση των Φόκλαντς που η Αργεντινή τα ονομάζει Μαλβίνες, τι θα κάνει η Αργεντινή?
2: Τώρα μου ανοίγετε το στόμα να σας πω ότι σε αυτήν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο έχουμε την στρατηγική συνεργασία απέναντι στην συγκεκριμένη χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, και την Τουρκία, από δύο θύτες της περιοχής. Είναι γνωστό ποιος κατέλειπε το μεγαλύτερο μέρος των ιστορικών εκκρεμωτήτων με τις οποίες παλεύει η ανθρωπότητα, από το χώρο του Ιράν μέχρι και την Παλαιστίνη, μέχρι και τους αδερφούς μουσουλμάνους στην Αίγυπτο, μέχρι και την Κύπρο, μέχρι και το Λίβανο, την Συρία, και ακούει το όνομα Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, ακούει σε πολλά από αυτά τα σημεία η αναταραχή στο όνομα Τουρκία, και αυτοί οι δύο πόλοι συνάπτουν στρατηγική συνεργασία τούτη την ώρα. Ποιο είναι το μήνυμα για Ελλάδα, Κύπρο, Δύση γενικότερα, η οποία, να επαναλάβω, Δύση πλην Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί εκεί οι φωστήρες των Βρυξελών, εκπρόσωποι των μεγάλων της Ευρώπης, στρώνουν κόκκινο χαλί στην Άγκυρα για λόγους δίθεν άμυνας.
0: Να σας απαντήσω με ένα πάλι ιστορικό παράδειγμα.
2: Βεβαίως.
0: 1936, όταν κατέλαβε ο Μουσολίνη την Αιθιοπία, πήγε ο Χαϊλέ Σελασσίε στην τότε Κοινωνία των Εθνών, γιατί δεν υπήρχε ο ΙΕ, και τους είπε προφητικά ότι σε 4 χρόνια από τώρα είναι η σειρά σας. Από κάτω οι αγγλικοί και οι γαλλικοί αντιπρόσωποι γέλασαν. Όταν είπε αυτή τη φράση, γέλασαν. Υπάρχουν τα βίντεο, υπάρχουν τα ντοκουμέντα, τα κινηματογραφικά. Αλλά το 1940 η Γαλλία έπεσε. Και ο Χαϊλέ Σελασσιέ αποδείχθηκε προφήτης κακών. Αν δεν καταλάβει η Δύση ότι αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο το παίγνιο ισχύος το οποίο εξελίσσεται δεν είναι ένα παίγνιο ισχύος ελληνοτουρκικό. Είναι ένα παίγνιο μεταξύ δυτικών ιδεών, αξιών και συμφερόντων και αντιδυτικών. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι φορέας όλων των δυτικών αξιών και γεωπολιτικών συμφερόντων της Δύσης.
2: Μάλιστα. Θέλω να σας εκφράσω τις ευχαριστίες μου για αυτήν την συνομιλία που είχαμε, γιατί πραγματικά λείπει από το δημόσιο διάλογο στην πατρίδα μας η προσπάθεια ερμηνείας ή, αν θέλετε, η ιστορική παράμετρος κάποιων εξελίξεων στην περιοχή, ούτως ώστε να καταλάβουμε το σήμερα και να αποκωδικοποιήσουμε κάποιες πρωτοβουλίες ειδικά από αυτούς που παρουσιάζονται ως φιλόδοξοι αναθεωρητές της περιοχής. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις και στο ερευνητικό σας έργο, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Ιωάννη Σαλαβράκο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούμπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά εκεί στην Μεγαλόνησο, έχουν το θερμό χαιρετισμό μας οι εκατοντάδες αδελφοί μας Έλληνες που επί 52 χρόνια ζουν σε συνθήκες τουρκικής κατοχής, εγκλωβισμένοι στις περιοχές της Καρπασίας και της Κερίνιας. Ιδιαίτερο χαιρετισμό απευθύνουμε στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου, σε όλους τους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Ειδικό χαιρετισμό απευθύνουμε και μαζί με την καλημέρα μας σε αυτούς που μας ακούνε στο άλλο ημισφαίριο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία και αλλού. Όλοι σας είστε συνδεδεμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κώστας Γιουργακόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής που είναι ο υποστράτηγος εν αποστρατεία, ο κύριος Παναγιώτης Γερογλής, με τον οποίον έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά και σημαντικά ζητήματα, κυρίως αυτά που αφορούν στο μείζον εθνικό θέμα, στα ελληνοτουρκικά, από τα οποία εμείς δεν διαχωρίζουμε το κυπριακό, ίσα ίσα που ίσως είναι και η πηγή των περισσότερων από αυτά τα ζητήματα τα οποία ψηλαφούμε για σχεδόν έναν αιώνα. Λοιπόν, ο υποστράτηγος Παναγιώτης Γερογλής, ο οποίος είχε μια μακρά θητεία εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς, από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών μέχρι και άλλους συλλογικούς αμυντικούς φορείς στους οποίους συμμετέχει η χώρα, και ο οποίος πάντοτε για τα ζητήματα τα οποία αφορούν στα εθνικά θέματα έχει μια ξεκάθαρη δημόσια κατάθεση την οποία φροντίζει να τεκμηριώνει. Θέλω με ιδιαίτερη χαρά να τον καλωσορίσω στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλωσορίσατε.
1: Καλησπέρα κύριε Χούπη, καλησπέρα στους φίλους της εκπομπής, στους απανταχού Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται. Γνωρίζω πολύ καλά το έργο σας, το οποίο το κάνετε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα και σας αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτή η Φωνή της Ελλάδας ακούγεται μέχρι τα πέραντα της Οικουμένης και όχι μόνο μάλιστα στη στεριά, αλλά γνωρίζω και προσωπικά πολλούς φίλους και γνωστούς. Κάποιοι εξ αυτών είναι προσωπικοί φίλοι που υπηρετούν στο εμπορικό μας ναυτικό, να ακούν την εκπομπή και στις κυριακάτικες εκπομπές της, να το πω έτσι, που γίνονται live, αλλά και μέσω διαδικτύου, να προσπαθούν να κρατούν τις καρδιές και τις ψυχές αναμένες με ελληνικό ζεστό λόγο από την εκπομπή σας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτές τις επισημάνσεις, όχι στο κομμάτι που με αφορά προσωπικά, αλλά στο ζήτημα που έχει να κάνει με την χρησιμότητα και με την επικοινωνία αυτού του βήματος της Φωνής της Ελλάδας με τους Έλληνες και τους φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο. Έχετε, προκαταβολικά το λέω, πολλούς χαιρετισμούς, μηνύματα από Έλληνες στην Νέα Υόρκη, στην Ουάσιγκτον, στην Γερμανία, σε ποντοπόρα πλοία δυτικά της Αφρικής και από πολλούς πολλούς άλλους, και εξαιρετικά μεγάλος αριθμός από την Κύπρο. Λοιπόν, πάμε στην αρχική μας προσέγγιση και θα σας ρωτήσω ευθέως. Βλέπουμε να έχουμε πια ένα μείζον ζήτημα εδώ και μέρες με την Τουρκία, με την οποία είχαμε υπογράψει μια διακήρυξη εδώ στην Αθήνα και μπαυκαλιζόμασταν, είναι αλήθεια, για πολύ πολύ καιρό, ήσαμε σήμερα, αν ισχύει το πνεύμα και το γράμμα της. Λοιπόν, η πραγματικότητα ήρθε να μας προσγειώσει ανώμαλα και ήρθε να βάλει και κάποιες παραμέτρους οι οποίες φωτίζουν και τη στάση της γειτονικής, αρπακτικής, προκλητικής, απειλητικής χώρας, αλλά πρωτίστως τη στάση τη δική μας και τα μηνύματα τα οποία εκπέμπουμε μέσα από το πλυντήριο, γιατί ξεπλύναμε πολλά πράγματα της Τουρκίας μέσα από την συγκεκριμένη διακήρυξη. Θέλω να σταθούμε σε αυτό και στο σκηνικό που πλέον διαμορφώνει για άπαντες πρωταγωνιστές και θεατές αυτής της εξέλιξης.
1: Κύριε Χούπη, απολύτως σωστά όλα όσα επισημαίνετε. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά λυπάμαι που δικαιώνομαι, γιατί μαζί με κάποιους άλλους συναδέλφους και πανεπιστημιακούς είχαμε εκφράσει επιφυλάξεις, ανοιχτές και δημόσιες επιφυλάξεις τότε, το Δεκέμβριο του 23, για αυτό το κείμενο της διακήρυξης φιλίας, καθώς από πλευράς μας εμείς δεν κερδίζαμε τίποτα, ενώ αντίθετα από ό,τι φάνηκε στα διαρρεύσαντα αυτά 3 χρόνια, η Τουρκία κέρδισε πολλά μέσω αυτού του εντός εισαγωγικών ξεπλύματος που κατάφερε να κάνει για κάποιες από τις ενέργειές της, οι οποίες δεν έβρισκαν ευήκοα ότα, κυρίως στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, και να εμφανιστεί πάλι ως το καλό παιδί. Πράγμα το οποίο σε καμία των περιπτώσεων δεν συνέβη και συνέχισε σε αυτό το τέμπο να ακολουθεί μια δική της, μια ξεχωριστή πορεία, σε μια ανάδειξή της ως περιφερειακή δύναμη, καθώς έτσι φαντάζεται και έτσι ισχυροποιεί και έτσι πορεύεται σχετικά με τις ενέργειές της στην περιοχή μας, στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερα στα Βαλκάνια, ενώ αντίθετα από πλευράς μας, όπως είπα, η διακήρυξη φιλίας των Αθηνών αναδείχθηκε ένα κενό γράμμα. Ειδικότερα λοιπόν τώρα όλοι γνωρίζουμε τι είναι πρώτον πυλών, μιλάω για αυτό το νομοσχέδιο το οποίο πρόκειται να κατατεθεί στην Τουρκική Βουλή, ώστε να προσδώσει βαθμούς εσωτερικής νομιμοποίησης, και είναι κάτι το οποίο το συνδυάζω και το λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κανένας λαός, κύριε Χούπη, δεν πολεμάει για κάτι άδικο. Πριν από κάθε σύγκρουση υπάρχει μία περίοδος προετοιμασίας, και δεν αναφέρομαι μόνο στην πολεμική προετοιμασία, μιλάω στην συνολικότερη προετοιμασία που έχει να κάνει με την αποδοχή αυτού του επικείμενου πιθανός αγώνα και του τρόπου που θα παρουσιαστεί προς την κοινή γνώμη. Είναι η λεγόμενη φάση της εσωτερικής νομιμοποίησης. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν το βλέπουμε δυστυχώς να συμβαίνει επακριβώς, κύριε Χούπη. Επακριβώς, δηλαδή εσωτερική νομιμοποίηση. Βλέπω κάποιους οι οποίοι προσπαθούν να διασκεδάσουν αυτά τα θλιβερά γεγονότα, τα οποία ήδη ήδη δημιουργούν μια κατάσταση τεταμένη, και προσπαθούν να το διασκεδάσουν το γεγονός λέγοντας ότι είναι για το εσωτερικό της δίκαιο κτλ.
0: Μισό λεπτό, ξέρετε, θα θέλω να σας βοηθήσω σε κάτι. Λοιπόν, ούτως ή άλλως, είτε με κύκλους είτε ευθέως, η ελληνική κυβέρνηση απάντησε. Θέλω όμως να θέσω ένα ερώτημα και είμαι βέβαιος ότι θα το απαντήσετε αμέσως. Τι διαφορετικό εκπέμπεται αυτή τη στιγμή από την Άγκυρα, τι διαφορετικό από αυτό το οποίο εξέπεμπαν από στήλες συστημικών μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα διάφοροι ακαδημαϊκοί και άλλοι παράγοντες από την ώρα της υπογραφής της διακήρυξης των Αθηνών, αν θέλετε ένα ορόσημο, ήσαμε σήμερα. Βλέπετε καμιά διαφορά? Διάβαζα και διαβάζατε, φαντάζομαι, πράγματα τα οποία μας έλεγαν εντάξει, να στήσουμε ένα συνεταιρισμό και τι έγινε που ζητάς, τους δώσουμε καλύτερα εκεί και τα λοιπά. Παλιότερα μας είχαν πει να μην είμαστε μοναχοφαγάδες και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, λάβετε υπόψη σας και αυτό, σας παρακαλώ, γιατί μιλάτε για το εσωτερικό της Τουρκίας, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχει ένας διάλογος και στο εσωτερικό της πατρίδας.
1: Θα έρθω, θα έρθω.

0: να επεκταθούμε στα 12, να έχουμε εθνικά χωρικά ύδατα εύρους 12 ναυτικών μιλίων, όπως προέβλεπε η Συνθήκη για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας από το 1982, στην οποία προσχωρήσαμε και εμείς 12-13 χρόνια μετά.
1: Μάλιστα.
0: Τι γίνεται λοιπόν, καθώς η Τουρκία διακρίνεται για μια σταθερότητα στις στρατηγικές της που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, και μέσα στην εξωτερική της πολιτική είναι κυρίαρχο στοιχείο ο αναθεωρητισμός. Ενώ λοιπόν τότε είχαμε μια εσωτερική νομοθεσία, ένα εσωτερικό νομοθέτημα που έλυνε τα χέρια του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας να κηρύξει πόλεμο σε περίπτωση που η Ελλάδα πήγαινε να αυξήσει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι πρώτον πυλών και συζητάμε για κάτι πολύ ευρύτερο, μεγαλύτερο, ισχυρότερο, και το οποίο είναι ακριβώς την ίδια κατεύθυνση του Κάσιους Μπέλι. Δεν ξεφεύγει εκατοστό.
1: Σωστά.
0: Και έρχεται λοιπόν να συνταχθεί μαζί του και τα δύο μαζί να φέρουν νέα δεδομένα ισχυρότερα, κύριε Χούμπη. Και αν λοιπόν κάποιος προσπαθεί να διασκεδάσει, όπως λέω, τις εντυπώσεις μιλώντας για εσωτερικό δίκαιο, μα το εσωτερικό αυτό δίκαιο είναι που σε έκανε να διακατέχεσαι από φοβικά και όχι μόνο σύνδρομα, και επί 30 χρόνια, 30 χρόνια κύριε Χούμπη, 30 χρόνια για να το καταλάβουν οι φίλοι και οι ακροατές που μας ακούν, 30 χρόνια δεν κατάφερες να αυξήσεις τα εθνικά χωρικά σου ύδατα. Συνέχεια με υπεκφυγές, όποτε θα είναι ο καταλληλότερος χρόνος και η Ελλάδα θα αποφασίσει πότε κτλ. Κτλ. Υπόψη λοιπόν τότε το 1995, γιατί μετά από ένα χρόνο το 1996 βρεθήκαμε στην κρίση των ημείων, θα σας πω και εκεί δύο πράγματα. Το 1995 λοιπόν, σαφέστατα και η τουρκική εξωτερική πολιτική παρακολουθούσε από πολύ κοντά τις ελληνικές εξελίξεις, και μικρό χρονικό διάστημα, περίπου ένα μήνα πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου της UNCLOS, δηλαδή του United Nations Convention for the Law of the Sea, δηλαδή αυτή τη σύμβαση για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, ώστε να γίνει legally binding, όπως λέμε, δηλαδή να γίνει δεσμευτικά, νομικά δεσμευτικό το κείμενο, και το οποίο έχει ενσωματωθεί στην εθνική μας νομοθεσία. Ένα μήνα πιο πριν περνάει το αντίστοιχο νομοθέτημα από πλευράς της η Τουρκία.
1: Mm-hmm.
0: Και κλειδώνει αυτό το πράγμα λοιπόν έτσι ώστε μας περιορίζει. Εδώ λοιπόν έχουμε περάσει πέρα από, από αυτό το οποίο είναι, προσέξτε, είναι η πρώτη φορά που κάνει, το 1995 που κάνει ένα τέτοιο νομοθέτημα, και στη συνέχεια όλες τις ενέργειές της, όλες οι ενέργειές της έχουν μια σαφή χάραξη και εξυπηρετούν την υπόψη αναθεωρητική στρατηγική. Και έχουμε πλέον πρώτον πυλών και το υπόψη το νεότερο νομοθέτημα, όπου πολύ σημαντικό μεταξύ αυτών των δύο είναι ένα πολύ εφάνταστο, αλλά δυστυχώς νεότερο νομικό κείμενο, το οποίο πλέον έχει γίνει legal binding για την Τουρκία, καθώς δεν έχει περάσει από το Τουρκικό Κοινοβουλίο, και μιλάω για το τουρκολιβικό μνημόνιο του 2019.
1: Mm-hmm.
0: Θα έρθουμε και σε αυτό. Βλέπετε λοιπόν, είναι τρία κείμενα τα οποία έρχονται να πατήσουν στην ίδια σειρά και να ισχυροποιήσουν τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Καλό θα είναι λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα γεγονότα με τη δέουσα σοβαρότητα και προσοχή, πράγμα δυστυχώς το οποίο δεν βλέπω να συμβαίνει από πλευράς μας, διότι αυτά τα γεγονότα είναι που δημιουργούν τετελεσμένα και έχουν δημιουργήσει τετελεσμένα με τον α ή β τρόπο εδώ και 30 χρόνια.
1: Nice.
0: Επιτρέψτε μου λοιπόν να ξεκινήσω για να αναπτύξω τη σκέψη μου και να πω στους φίλους που μας ακούνε και γενικότερα στον κόσμο ότι δυστυχώς έχουμε βρεθεί σε μια γειτονιά όπου ο γείτονας δεν είναι καλός γείτονας. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε πάρα πολύ βαθιά. Αυτό λοιπόν το γεγονός είναι κάτι το οποίο μας ακολουθεί αιώνες. Προκύψαμε λοιπόν ως έθνος κράτος με την επανάσταση του 1821 και στη συνέχεια δεν πρόκειται, αυτό το αντίστοιχο που προέκυψε η σημερινή Τουρκία ως απότοκο της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και θεωρούν λοιπόν, έχουν αυτές τις απόψεις τέλος πάντων στην εσωτερική τους πολιτική σκηνή και όχι μόνο, και σε πολλά τουρκικά μυαλά, ότι θα πρέπει να αναβιώσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αντίστοιχα λοιπόν σε εμάς, είναι γνωστό εξάλλου και ιστορικά δεδομένα,

0: δεδομένο ότι ποτέ δεν μας συγχώρησαν και ούτε και πρόκειται να το κάνουν ότι ήμασταν η θριαλίδα για να ξυλωθεί το πουλόβερ, όπως λέμε, επιτρέψτε μου εντός εισαγωγικών τη μεταφορική αυτή έκφραση, να ξυλωθεί το πουλόβερ και να γίνει η έναρξη της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Mm-hmm. Από εκεί που ήταν μια τεράστια αυτοκρατορία, κατέληξε στη σημερινή Τουρκία, η οποία όμως πλέον τη βλέπουμε ότι κινείται αναθεωρητικά. Αντίστοιχα λοιπόν, θέλω να τονίσω ότι υπάρχουν ιστορικοί λοιπόν λόγοι, υπάρχουν θρησκευτικοί λόγοι, όπου συγκρούεται ο χριστιανισμός, η ορθοδοξία με το Ισλάμ. Αντίστοιχα όμως υπάρχουν και τρομερά οικονομικά συμφέροντα, υπάρχουν οικονομικοί λόγοι και λόγοι επιβολής ισχύως, γεωστρατηγικοί λόγοι που επιβάλλουν θέλουν να επιβάλλουν οι Τούρκοι την μονομερή και καθολική παρουσία τους στην περιοχή, καθώς είναι η περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου, είναι μια ευαίσθητη περιοχή όπου τέμνονται πολλά συμφέροντα και μεγάλων δυνάμεων και άλλων δρόντων και παιχτών και περιφερειακών παιχτών και σαφώς συγκρούονται εθνικά και τουρκικά συμφέροντα. Αυτά όλα λοιπόν θα πρέπει να τα κατανοήσουμε γιατί υπάρχει αυτή η τριβή όταν μιλάμε για ελληνοτουρκικά και εξάλλου από το 1821 και 200 χρόνια τώρα αυτή η πορεία των δύο χωρών μόνο ανέφελη δεν είναι, κύριε Χούπε.
1: Συμφωνεί.
0: Υπάρχουν, δηλαδή αν πιάσουμε τα γεγονότα από πού θέλετε να πιάσουμε, από τον πόλεμο του 1997, από τους Βαλκανικούς πολέμους, από τον πρώτο παγκόσμιο, να πάμε στην μικρασιατική καταστροφή, να πάμε στα τάγματα εργασίας, να πάμε στο φόρο του Βαρλίκ, να πάμε στην στάση που κράτησε η Τουρκία στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, να περάσουμε στα γεγονότα στο πογκρόμ της Μύρνης και της Κωνσταντινούπολης, να δυστυχώς αρχίζει και μπαίνει στο παιχνίδι και η Κύπρος με τα γεγονότα στην Κοφίνικο, τους βομβαρδισμούς της Τηλιρίας, να πάμε στην εισβολή του 1974 όπου ακόμα 50 χρόνια μετά συνεχίζει και κατέχει το 37 και κάτι της 100 του νησιού των αδελφών Κυπρίων. Δηλαδή βλέπουμε πώς απλώνονται τα γεγονότα στην ιστορία και έρχομαι λοιπόν μετά το 1974, έρχομαι την κρίση του 1976 με το, θυμάστε, το περιβόητο βυθίσατε το χώρα, περνάμε στην κρίση του 87 με το Πύρι Ρέις και το Σισμίκ, όπου το Σισμίκ ήταν και πάλι το πρώην χώρα, περνάμε στην κρίση του 96 στα Ήμια, στο γκριζάρισμα του Αιγαίου και γενικότερα στο σημείο τριβής, βλέπετε ακόμα και τώρα που πηγαίνουν οι τουρκικές ακτεωροί και διώχνουν ελληνικά ψαράδικα και αλλιευτικά από την περιοχή και όχι μόνο.
1: Όχι μόνο, βλέπουμε και πού φτάνουν τα τουρκικά αλλιευτικά.
0: Ακριβώς, θα σας πω κι άλλα επ' αυτού και με στοιχεία πλέον. Περάσαμε το 2006 την κατάρρευση του Ηλιάκη, αλλά προσέξτε, αυτά λοιπόν είναι τα γεγονότα, δηλαδή από το Κυπριακό που ξεκινάει το 1974 με την εισβολή και κατοχή, περνάμε το 1976, το 1987, το 1996, το 2006, βλέπουμε λοιπόν ότι σε ένα βάθος, σε μια περίοδο 35 ετών περίπου, έχουμε πέντε σημαντικά γεγονότα τα οποία συνιστούν κρίση παύλα ένταση. Μα δυστυχώς από το 2019 μέχρι και σήμερα, μέσα σε 7 χρόνια, μέσα σε μια 7 ετία, κύριε Χούπη, έχουν συμβεί δυστυχώς τρομερά πράγματα όπου δείχνουν ότι έχουμε όχι μόνο υπαναχωρήσει, επιτρέψτε μου να πω δυστυχώς έχουμε απεμπολίσει πολλές εθνικές θέσεις. Ξεκινάω λοιπόν με το τουρκολιβικό μνημόνιο και τους δυστυχώς μπορώ να πω πεδαριώδεις από πλευράς μας χειρισμούς τότε με την απέλαση του Λιβύου πρέσβη του Μοχάμεντ Γιουνίς, τον οποίο δυστυχώς τον βρήκαμε μπροστά μας μετά από δύο χρόνια ως πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου στην επόμενη κυβέρνηση του Αλσάρατ του Τιμπέιμπα. Μετά περάσαμε ένα μόλις χρόνο, μετά το 19 και το τουρκολιβικό μνημόνιο, περάσαμε στα γεγονότα στην υβριδική επιχείρηση του Εύρου, πρωτοφανή πράγματα κύριε Χούπε. Δηλαδή επιχείρησε μια εντός εισαγωγικών φίλη και γείτονα χώρα στην οποία ανήκουμε στο ίδιο συμμαχικό μπλοκ, μιλάω για τον ΝΑΤΟ, να διαρρήξει τα σύνορα του Εύρου με υβριδική επιχείρηση. Και θέλω να παραμείνω λίγο σε αυτό. Καθώς υπάρχουν κάποια γεγονότα τα οποία ο πολλής κόσμος δεν τα γνωρίζει, έχουν καταστεί δημοσίως γνωστά, τονίζω ότι πάντοτε στους συλλογισμούς μου και στην επιχειρηματολογία μου χρησιμοποιώ γεγονότα τα οποία έχουν καταστεί δημοσίως γνωστά και όχι αυτά που τυχόν προσωπικά γνωρίζω λόγω της πρώτερης εμπειρίας μου και της σταδιοδρομίας μου στις ένοπλες δυνάμεις.
1: Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε.
0: Εκεί λοιπόν έχει πριν λίγα χρόνια ο τότε στρατηγός διοικητής του ΔΣ, Σώματος, ο κύριος Λαρίδης, βγήκε και έδωσε μια συνέντευξη και μίλησε συγκεκριμένα για έναν ήρωα υπαξιωματικό, ο οποίος προσπάθησε τότε μέσα σε όλο αυτό το χαμό που γινόταν, γιατί κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος τι θα συμβεί και αν θα τον πυροβολήσουν από απέναντι. Mm-hmm. Είχαν βάλει λοιπόν τότε οι Τούρκοι με ένα τουρκικό όχημα της στρατοχωροφυλακής, είχαν ρίξει αλυσίδες, είχαν περάσει αλυσίδες επάνω στο φράχτη και σε σημαντικούς πασάλους και τράβαγαν με το όχημα για να ρίξουν το φράχτη, ώστε να μπουν οι ορδές μέσα όλων αυτών των στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει με λεωφορεία, τους φέρνανε τότε κύριο Χούπη στα σύνορα εξ επιτούτου, έτσι. Και πήγε λοιπόν ένας υπαξιωματικός, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, εν ονόματι Κλοκαρίδης, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, ένα εξαιρετικό στέλεχος, και κατάφερε να απεμπλέξει την αλυσίδα για να μην πέσει ο φράχτης. Με κίνδυνο της ζωής του, να το πούμε έτσι, δηλαδή, γιατί δεν ήξερε αν θα τον πυροβολήσουν από απέναντι, όπως έγιναν τότε τα γεγονότα με τον Σολομού και τον Ισαάκ, από αντίστοιχα στοιχεία της ΜΜΤ τα οποία είχαν παρισφρήσει και ήταν αναμειγμένα μέσα στις ορδές αυτές των λαθρομεταναστών. Και έτσι στάθηκε ο Εύρος τότε, μαζί με συνολικότερη προσπάθεια που κατέβαλαν οι ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Μα αυτά όλα, κύριε Κούπη, για να καταλάβετε σε τι έχουμε κλείσει τα μάτια. Βλέπετε, εγώ σας μιλάω με ονόματα και με γεγονότα, έτσι.
1: Σωστά.
0: Αυτό είναι ο ορισμός της στρατιωτικής εχθρικής ενέργειας. Δηλαδή, δεν είχαμε, ξέρετε, ένα αγροτικό χωρίς πινακίδες. Είχαμε ένα όχημα με νούμερα της τουρκικής στρατοχωροφυλακής, το οποίο προσπάθησε να ρίξει τα σύνορα στον Εύρο. Να ρίξει το φράχτη στα σύνορα στον Εύρο. Είναι μια ξεκάθαρα στρατιωτική ενέργεια, η οποία δεν έτυχε καμίας απάντησης. Το τονίζω, το σημειώνω, συγκρατήστε το. Πάμε λοιπόν, εφόσον είχαμε όλα αυτά τα πράγματα. Το καλοκαίρι λοιπόν του 20, αν θυμάστε, ήταν πάρα πολύ έντονο και ζωηρό με όλα τα σούρτα φέρτα του Όρουτς Ρέις, όπου πλέον και από το στόμα του τότε Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Ναυάρχου, ένα αποστρατεία κ. Διακόπουλου, αναφέρθηκε και παραδέχθηκε ότι σε κάποια σημεία προσπάθησε να κάνει και έρευνες εντός ζώνης εθνικής κυριαρχίας στα 6 ναυτικά μίλια.
1: Mm-hmm.
0: Και εκεί λοιπόν περάσανε κάποια πράγματα. Επιτρέψτε μου να πω εντός αγωγικών στον Τούκου, και θα θυμάστε τότε τον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, με τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, όπου συνιστούσαν ο ένας τον άλλον ψυχραιμία, έχοντας ουσιαστικά καταστήσει όλη αυτή την οξύμορη κατάσταση σε ένα διαγωνισμό μιας παράξενης και παράδοξης ψυχραιμίας. Στη συνέχεια λοιπόν, σε όλα αυτά, εμείς τι κάναμε το 2023, κάναμε τη διακήρυξη φιλίας των Αθηνών, την οποία επαναλαμβάνω ότι είχα εκφράσει δημόσια για ανοιχτά τις επιφυλάξεις μου, και δυστυχώς δικαιώνομαι σε λιγότερο από 3 χρόνια. Μα είναι κάποια πράγματα, κύριε Χούπη, τα οποία φωνάζουν από μόνα τους. Όταν αρχίζεις και βάζεις τα τουβλάκια του παζλ στη σειρά, όπως λέω, θα σου δείξουν και την κατεύθυνση που πάνε τα πράγματα. Εξάλλου και ένα από τα καθήκοντά μου στις θέσεις αυτές που αναφερθήκατε, τόσο για τη χώρα μας όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν η συλλογή πληροφοριών και η επεξεργασία τους και η υποβολή εκτιμήσεων για το που πάνε τα πράγματα. Και δόξα τω Θεώ, ναι, επιτρέψτε μου, σε κάποιο σημείο ευλογώ τα γένια μου, αλλά οι εκτιμήσεις μου σε πολλά θέματα είναι ακόμα εκεί και στέκουν και δεν έχουν πέσει έξω. Δεν πάνε καλά τα πράγματα στα ελληνοτουρκικά, κύριε Χούπη. Συνεχίζω λοιπόν, γιατί βάλαμε στο παιχνίδι τη διακήρυξη φιλίας των Αθηνών, ξεπλύναμε με πολύ εύκολο τρόπο και ανέξοδο για την Τουρκία όλες τις παρασπονδίες της, όσον έχει να κάνει και με τις κυρώσεις που τις είχαν επιβληθεί από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μιλάω για τον νόμο Κάτσα κλπ. Και να ξαναμπεί στο παιχνίδι για ένα νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα, να βρει κάποιους κινητήρες για το μαχητικό ΚΑΝ, που γενικότερα έχει προβλήματα στους κινητήρες η Τουρκία, παρότι έχει μια πάρα πολύ ισχυρή αμυντική βιομηχανία. Εν συνεχεία, αυτό που είδαμε, επειδή παρακολουθώ τα γεγονότα και πολλά είναι και προσβάσιμα και ιχνηλατήσιμα και από ανοιχτές πηγές. Mm-hmm. Εξάλλου το ΓΕΘΑ έχει φτιάξει μια ιστοσελίδα όπου παρακολουθούμε καθημερινά, σημενία και σε αιτήσια βάση τον αριθμό παραβιάσεων, παραβάσεων, υπερπτήσεων, καθώς και των παραβιάσεων τόσο στον αέριο χώρο και των παραβιάσεων των εθνικών χωρικών υδάτων. Αυτό λοιπόν που είδαμε είναι ότι ενώ πριν τη διακήρυξη φιλίας είχαμε χιλιάδες, κυριολεκτό κύριε Χουπή, είχαμε χιλιάδες κατέτος υπερπτήσεις άνωθεν νησιών, παραβιάσεις και παραβιάσεις των κανόνων αέριας κυκλοφορίας, ως διαμαγείας ναι κόπηκαν, σχεδόν μηδενίστηκαν, αλλά αντίθετα αυτό που έγινε, τι άλλαξε, άλλαξε η υφή, άλλαξε ένα μέρος της ποιότητας του προβλήματος, καθώς αυτές οι εκατοντάδες, αρχικά δεκάδες, μετά εκατοντάδες και συνέχεια χιλιάδες παραβιάσεις μετατοπίστηκαν από τον Εθνικό Εναέριο Χώρο στα εθνικά χωρικά ύδατα.
1: Ακριβώς.
0: Εκείνη τα στοιχεία, όποιος θέλει μπορεί να τα δει, αν επισκεφθεί τη σελίδα του ΓΕΘΑ. Και μέσα σε αυτό, επειδή μιλήσατε και για τις τράτες εκεί, τις αλληλεπτικές τράτες των Τούρκων, οι οποίες πλέον συνιστούν ξεκάθαρα μια νέου είδους υβριδική επιχείρηση και απειλή, η οποία δεν θα πρέπει να διαλάθει της προσοχής μας.
1: Από πολλές εξ αυτών έχουμε και πυροβολισμούς εναντίον των Ελληνών.
0: Θα σας πω κάτι σοβαρότερο, κύριε Χούπη. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι δυσχεραίνουν και δημιουργούν προβλήματα και παρεμποδίζουν την ελληνική αλληλεία ξεκάθαρα, γιατί ακριβώς μερικοί εξ αυτών έχουν και κάποια πυροβόλα όπλα επάνω στα σκάφη τους και απειλούν και τραμπουκίζουν ελληνικά σκάφη τα οποία ψαρεύουν μέχρι και σε ελληνικά χωρικά ύδατα μπαίνουν, κύριε Χούπη, και δυστυχώς δεν βρίσκουν τις ανάλογες αντιμετώπισης από πλευράς μας και κυρίως από πλευράς λιμενικού. Έτσι, δηλαδή, όταν ο άλλος ψαρεύει μέσα σε εθνικά χωρικά ύδατα, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, κύριε Χούπη. Σύλληψη, κατάσχεση, κράτηση, δικογραφία και πάμε παρακάτω. Τίποτα από αυτά δεν έχει συμβεί. Το χειρότερο λοιπόν που θέλω να σας πω είναι ότι προ λίγων ημερών συμμετέχοντας σε ένα συνέδριο είδα μια φωτογραφία η οποία είναι αδιαμφισβήτητη. Έτσι, είναι από το Marine Traffic, καθώς η τεχνολογία είναι ένα διτό εργαλείο, μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις για καλούς και για κακούς σκοπούς. Είδα λοιπόν μια φωτογραφία, κύριε Χουπή, με τα στίγματα των τουρκικών αλλιευτικών, περίπου 30 στον αριθμό, τα οποία ήταν ζυγημένα και στοιχημένα έξω από τα νυχτά της Λέσβου και φτάνανε μέχρι την καρδιά των Κυκλάδων. Φανταστείτε λοιπόν τώρα τρία σκάφη σε μια σχεδόν ιδανική ευθεία τι κάνουν αυτά τα πράγματα, τι κάνουν αυτά τα αλλιευτικά. Και το συνδυάζω και με ένα τυχαίο, βάλτε παρένθεση και ερωτηματικό γεγονός, φαντάζομαι γνωρίζετε, για μια εμπλοκή που υπήρξε με ένα ελληνικό υποβρύχιο κατά τη διάρκεια μιας άσκησης, mm-hmm. το οποίο έμπλεξε με τα δίχτυα μιας μηχανότρατας. Τα οποία, να τονίσω για τους φίλους που τυχόν δεν ξέρουν, ότι τα δίχτυα της μηχανότρατας, οι οποίες πέρα από όλα αυτά που προαναφέρουμε, κάνουν και μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά στο βυθό της θάλασσας, να τονίσω ότι τα δίχτυα είναι συρμάτινα. Είναι συρμάτινα και αρκετά εξ αυτών ατσαλένια για να μπορέσουν να σκουπίζουν και να σηκώνουν όλο το βυθό κάτω. Με αποτέλεσμα λοιπόν, φανταστείτε ότι αυτή η ευθεία σχεδόν γραμμή έδειχνε ξεκάθαρα στοιχεία μιας παράταξης και η οποία κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες θα μπορούσε να εξελιχθεί ως επιχείρηση άρνησης πρόσβασης, κύριε Χούπη. Γιατί και τα δρομολόγια των υποβρυχίων είναι πεπερασμένα στο Αιγαίο. Υπάρχουν συγκεκριμένες υποθαλάσσιες οδοί συνήθως που κινούνται. Όταν λοιπόν εγώ βλέπω αυτές τις 30 και κάτι μηχανότρατες να έχουν στηθεί σε αυτόν τον άξονα επάνω, αρχίζω και κάνω δεύτερη σκέψη, κύριε Χούπε. Και
1: δηλαδή,
0: αυτό το πράγμα δηλαδή, θα πρέπει
1: όλα
0: να
1: αυτά, δηλαδή όλα αυτά τα οποία μας είπατε και σας ακούσαμε με ιδιαίτερη προσοχή.
0: Δώστε μου, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Χούπε, γιατί θέλω να ολοκληρώσω την εικόνα. Διότι μετά λοιπόν τη διακήρυξη φιλίας των Αθηνών, μην ξεχάσουμε τα τεράστια γεγονότα, το τεράστιο γεγονός της Κάσου. Όπου λοιπόν εκεί είχαμε ξεκάθαρη, μιλάμε για το καλοκαίρι του 24, έτσι, για το οποίο συνέπεσε με τα 50 χρόνια της εισβολής και κατοχής της Κύπρου, το οποίο οι Τούρκοι το έκαναν μια τεράστια φιέστα στο κατεχόμενο μέρος του νησιού, και επιστρέφοντας λοιπόν μια αρμάδα ολόκληρη από τουρκικά πλοία, από μονάδες επιφανείας, δημιούργησε τα γεγονότα στην Κάσο, όπου εκεί λοιπόν ξεκάθαρα είχαμε αμφισβήτηση εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ήταν ξεκάθαρα καθορισμένη ΑΟΣ, έστω και μερικώς, είναι άλλη πρωτοτυπία τέλος πάντων αυτή της ελληνικής πλευράς. Είχαμε μια ξεκάθαρη αμφισβήτηση επί του πεδίου εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, το τονίζω, όχι σε δυνητική ΑΟΣ, δηλαδή σε ΑΟΣ που μπορούμε να ανακηρύξουμε με τη συμφωνία ενός άλλου κράτους. Ήταν ήδη ανακηρυχθήσα η ΑΟΣ εκεί στην περιοχή της Κάσου, κι όμως με το δίκαιο του ισχυρού, με την επιβολή δια των όπλων και της βίας, η Τουρκία προσπάθησε να περάσει τις δικές της θέσεις, αμφισβητώντας εμπράκτος και επί του πεδίου τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δυστυχώς δεν πήρε την απάντηση που της έπρεπε. Και επειδή ακούω και πάρα πολλούς ειδικούς, είτε εντός εισαγωγικών είτε μη, και τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο, θέλω να τονίσω και στον κόσμο, στον απλό κόσμο που μας ακούει, ότι από την κατάσταση, έστω τέλος πάντων, της έθραυσης της ειρήνης στην οποία βρισκόμαστε, μέχρι την έναρξη ενός πολέμου, υπάρχουν πάρα πολλά στάδια για να κλιμακωθεί μια τέτοια ένταση και να καταλήξει σε ένοπλη σύγκρουση, σύραξη. Το θέμα όμως ότι όταν εσύ παραμένεις στο πεδίο της έθραυσης της ειρήνης, γυρνάς το κεφάλι, κλείνεις τα μάτια και κάνεις ότι δεν βλέπεις, τότε δυστυχώς θα συμβούν χειρότερα πράγματα, όπως και συμβαίνουν, διότι τα γεγονότα της Κάσου το καλοκαίρι του 24 επαναλήφθηκαν και την χρονιά που μας πέρασε, με ξανά επόμενη αμφισβήτηση μέχρι και ανοιχτά του Αϊνικόλα της Κρήτης. Μιλάω πάντοτε για τις προσπάθειες που προσπαθήσαμε να κάνουμε, τέλος πάντων, να ποντίσουμε αυτό το καλώδιο του GSI, του Great Sea Interconnector, για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ.
1: Όπως έχουμε κάθε δικαίωμα, ναι, ναι.
0: Ακριβώς, όπως έχουμε κάθε δικαίωμα, σύμφωνα και με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Αλλά φανταστείτε αυτό που σας λέω. Δεν έρχεται λοιπόν να το κάνει στο κομμάτι, γιατί αν δούμε και έναν χάρτη που είναι η χάραξη για τον GSI, ξέρετε, είναι, πάει πολύ ανοιχτά από την Κρήτη και πάει κάτω από την νότια πλευρά της Κύπρου για να μπει μέσα και να συνεχίσει απέναντι από Ισραήλ, μη θίγοντας δηλαδή ουσιαστικά αυτό το οποίο μονομερώς η Τουρκία έχει ανακηρύξει και διαλαλεί ως μαβιβατάν γαλάζια πατρίδα. Αλλά ακόμα φανταστείτε στο κομμάτι που πάει να φύγει από την Ελλάδα και είναι, μιλάμε τώρα για το νοτιοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα κάτω στην Κάσο, να έρχεται να αμφισβητεί λοιπόν την ΑΟΣ που έχεις καθορίσει με την Αίγυπτο κατά τέτοιο τρόπο, αυτό είναι σίγουρα δεν συνάδει ούτε με το γράμμα, ούτε με το πνεύμα της διακήρυξης των φιλίας των Αθηνών, ούτε μιλάμε για γειτονικές σχέσεις με ένα κράτος το οποίο εμπράκτος και επί του πεδίου σου αμφισβητεί και εθνική κυριαρχία και εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Και δεν φτάνουν αυτά λοιπόν στην Κάσο. Συνεχίσαμε και φέτος και από τον Δεκέμβριο του 25, λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος, κύριε Κούπε, και έχουμε ξεκάθαρη πάλι αμφισβήτηση σε περιοχές δικαιοδοσίας μας, όπου τουρκικά πολεμικά παρενόχλησαν αντίστοιχα σκάφη που προσπάθησαν να ποντίσουν καλώδιο οπτικών ινών και να συνδέσουν την Αμοργό με την Αστυπάλαια. Τα γεγονότα αυτά έγιναν και το Δεκέμβριο, δύο φορές το Φεβρουάριο και μία είχαμε τώρα στις αρχές Μαΐου. Δυστυχώς αυτά περνάνε στα ψηλά γράμματα, δεν τα μαθαίνει ο κόσμος, και αυτά συνιστούν όλα, όλο αυτό το συνολικό πλέγμα το αναθεωρητικό και της αμφισβήτησης εθνικής κυριαρχίας και εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, για τα οποία, όπως λέω, δεν μιλάμε, σκύβουμε το κεφάλι, γυρνάμε την πλάτη και κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Και φτάσαμε στο διατάφτα να είναι πρώτον πυλών ένα μεγαλύτερο, ένα ισχυρότερο, ένα δυνατότερο νομοσχέδιο, το οποίο δεν θα το καθορίζει, μας λένε εξ αρχής, ότι ξέρετε αυτά και αυτά είναι δικά μας, αλλά αντίστοιχα θα δίνει το δικαίωμα στον πρόεδρο της τουρκικής δημοκρατίας, κατά την κρίση του και κατά το δοκούν, όποτε θέλει να ανακηρύσει περιοχές θαλασσίου ενδιαφέροντος, θαλάσσια πάρκα, ζώνες απαγόρευσης, πεδία βολής κτλ. Έτσι, και ουσιαστικά να μας κλειδώνει στα 6 χωρικά, στα 6 ναυτικά μίλια εθνικά χωρικά ύδατα, και ουσιαστικά να μας κλειδώνει στα λιμάνια μας, κύριε Χούπη. Αυτά λοιπόν σας ανέφερα όλα αυτά τα γεγονότα για να δείτε ότι ενώ
1: Σας ακούσαμε με προσοχή.
0: Από το 1974 mm-hmm. μέχρι το 2015 έχουν περίπου ένα εύρος δεκαετίας και κάτι. Στην τελευταία 7 ετία που διανύουμε, κύριο Κούπη, έχουμε 6-7 σοβαρότατα γεγονότα πολύ μεγαλύτερης δυναμικής, τα οποία δημιουργούν τετελεσμένα. Και είναι αυτό που φωνάζω από το 2019, ότι κάθε μέρα που περνάει από την de facto αμφισβήτηση του τουρκολιβικού μνημονίου, δηλαδή αμφισβήτηση επί του πεδίου, δημιουργεί και de jure δεδομένα, δηλαδή νομικά δεδομένα, ακόμα και στο διεθνές δίκαιο. Γιατί το διεθνές δίκαιο βασίζεται και σε νομολογίες, αλλά και εξετάζει την κάθε πράξη ξεχωριστά.
1: Ναστε.
0: Δηλαδή,
1: λοιπόν,
0: όταν εσύ 30 χρόνια δεν έχεις ασκήσει την εθνική σου κυριαρχία, δεν έχεις εθνική κυριαρχία, εννοώ την ανάπτυξη των εθνικών χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, όταν εσύ δεν έχεις ασκήσει εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, εννοώ την ανακήρυξη ΑΟΣ, έστω το κλείσιμο των ευθειών γραμμών βάσεως για να κλείσουμε τους κόλπους και να ξεκινήσει μια σοβαρή δουλειά. Όταν στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό σου, τον οποίο τον απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή είσαι μέλος της, αλλά εσύ πάλι προσπαθείς να τον αποφύγεις μέχρι που σε καταγγέλει και σου ρίχνει και πρόστιμα και τελικά τον υποβάλλεις κακήν κακός, και όταν κηρύσεις θαλάσσια πάρκα και μάλιστα μέσα στις Κυκλάδες αντιδράει η Τουρκία και εσύ περιορίζεις τα θαλάσσια πάρκα σου μέσα στα 6 ναυτικά μίλια, δηλαδή μέσα στη ζώνη εθνικής κυριαρχίας, στα εθνικά χωρικά σου ύδατα, αυτό δείχνει ξεκάθαρα μία εικόνα ενός κράτους, λυπάμαι που θα του πω, μη σοβαρού, το οποίο δεν είναι αποφασισμένο, κύριε Χούπη, να διεκδικήσει αυτά που του ανήκουν.
1: Μισό λεπτό τώρα, γιατί είναι ερώτημα το οποίο θέλω να το υποβάλω εδώ και πολλή ώρα. Λοιπόν, αποτυπώσατε και σας ακούσαμε με προσοχή. Σας ευχαριστώ θερμά και σας ευχαριστούν και πολλοί ακροατές από αυτούς που έχουν συντονιστεί και παρακολουθούν την συζήτησή μας. Σας ευχαριστούν για όλο αυτό το πακέτο, το οποίο είναι χρήσιμο, απαραίτητο και χρήσιμο για όλους μας. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, και ως στρατιωτικό και ως έναν εμβριθή γνώστη αλλά και μελετητή μιας πραγματικότητας. Αν από την ώρα που έγινε γνωστή αυτή η συγκεκριμένη πρόθεση, η οποία εξελίχθηκε και σε ψυχολογικό πόλεμο από την πλευρά της Τουρκίας μέχρι σήμερα, θα έπρεπε να είχαμε κάνει κάποια πράγματα. Δηλαδή, αν η κυβέρνηση και οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας θα έπρεπε να είχαν αφυπνιστεί και να αναζητήσουν κάτι διαφορετικό, δια του οποίου να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα και να μην περιμένουμε την επόμενη πρωτοβουλία του αρπακτικού γείτονα. Και εν πάση περιπτώσει θα σας θέσω ένα ερώτημα το οποίο έχει να κάνει με κάτι που πριν από χρόνια ένας στρατηγός, ο Μιχαήλ Κωσταράκος, είχε διατυπώσει μεταξύ πολλών έτσι άλλων σημαντικών επισημάνσεων του. Είχε πει: η πικρή αλήθεια είναι ότι αν χρειαστεί να πολεμήσουμε, η Ελλάδα θα χρειαστεί δυο στρατούς, έναν για να πολεμήσει τον εχθρό στο μέτωπο και έναν για να πολεμήσει τον εσωτερικό εχθρό. Βέβαια είναι στοιχεία σαν αυτά τα οποία ανέφερα νωρίτερα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και τα οποία θα έλεγε κανείς ότι στρώνουν το δρόμο σε όλα αυτά που περιγράψατε στην γειτονική χώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει κατά την άποψή σας αναγκαιότητα έκφρασης της Ελλάδας πριν από ένα τέτοιο διάβημα της γειτονικής χώρας που ουσιαστικά όπως το περιγράψατε είναι ένα casus belli 2, ή θα πρέπει με κάποιον διαφορετικό τρόπο κατά την δική σας άποψη να υπάρξει αντίδραση?
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επισημάνσεις. Θα σας απαντήσω σε όλα, κύριε Χούπη. Θα σας απαντήσω σε όλα. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω από τον αείμνηστο αρχηγό ΓΕΘΑ, τον στρατηγό Κωσταράκο, με τη ρίση του οποίου συμφωνώ. Με τη ρίση του οποίου δυστυχώς συμφωνώ, καθώς Δεν θέλει να το πω έτσι. Εγώ σας ανέφερα τα γεγονότα. Σας ανέφερα τα γεγονότα των 50 ετών. Τα πρώτα 5 έχουν έναν χρονικό, έχουν ένα χρονικό gap, ένα χρονικό κενό μεταξύ τους περί της δεκαετίας. Τα τελευταία 7 χρόνια, δυστυχώς, λυπάμαι που θα το πω, οι εθνικές μας θέσεις για την υπεράσπιση, για την προάσπιση, για την διεκδίκηση εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, αλλά και για την υπεράσπιση εθνικής κυριαρχίας, μπορώ να το πω ότι έχουν κατρακυλήσει. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν έχουν συμβεί ποτέ ξανά μέσα στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης, και επιτρέψτε μου να πω και κάτι για τους αδελφούς Κυπρίους, το οποίο δυστυχώς είναι ένας νεοτερισμός, ένας άσχημος νεοτερισμός, όπου είδαμε στα τελευταία γεγονότα, έχουμε δει αποσύνδεση του Κυπριακού από τις ελληνικές θέσεις. Είναι σημαντικό, θέλω να το τονίσω, κύριε Χούπη. Κρατήστε λοιπόν αυτό.
1: Μα μόνοι μας, η μητέρα πατρίδα πρωτίστως το έβαλε στο ντουλάπι, ούτε καν στο ράφι, για να μην το βλέπει και χαλάει το οπτικό μας πεδίο, το Κυπριακό.
0: Λέω, ξέρετε, δεν είναι αυτά που λέω, είναι οι αλήθειες.
1: Μάλιστα.
0: Προδώσαμε, δυστυχώς, προδώσαμε την Κύπρο μία φορά το 1974 και δυστυχώς προδώσαμε όλα αυτά τα παιδιά, όλο το στρατό μας που ήταν κάτω, που δεν στείλαμε ενισχύσεις, κύριε Χούπη, έτσι, να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Προδώσαμε την Κύπρο το 1974 και δυστυχώς την προδίδουμε διαρκώς 50 χρόνια τώρα, κύριε Χούπη. Αυτό δείχνουν τα γεγονότα, και φτάσαμε σε σημείο μέχρι και να αποσυνδέσουμε το Κυπριακό από τις ελληνικές θέσεις, τα ελληνοτουρκικά, οι οποίες είναι εθνικές θέσεις. Λες και οι Κύπροι είναι κάποιο άλλο έθνος, είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι που πρέπει να κινηθούν μόνοι τους να βρουν τη λύση τους στο πρόβλημά τους. Συγγνώμη για τον τόνο, αλλά έτσι το θεωρώ σημαντικό. Θα γυρίσω όμως πίσω και θα συνεχίζοντας αυτό που είπα για τον ΑΕΜ στρατηγό Κωνσταράκο, επειδή θίξατε το θέμα ψυχολογικών επιχειρήσεων και επειδή έχω εκπαιδευτεί και σε αυτές, σαφέστατα και όλα αυτά συνιστούν μία μορφή ψυχολογικών επιχειρήσεων, είναι λεγόμενες πληροφοριακές και ψυχολογικές επιχειρήσεις ενός ευρύτερου πλαισίου επιχειρήσεων επιρροής, όπως λέμε, όπου προσπαθείς να συμπιέσεις, να προσπαθήσεις να δημιουργήσεις μια κατάπτωση του ηθικού του αντιπάλου σου, και αυτό το βλέπουμε και συμβαίνει ενεργά, και θα χρησιμοποιήσω και ένα τελευταίο παράδειγμα, το οποίο το είδαμε τώρα μόλις πριν 2-3 ημέρες, όπου κυκλοφόρησε μια φωτογραφία, αν είναι δυνατόν, μια φωτογραφία
1: θα μου πείτε για τη Λίμνο,
0: της Λίμνου, κύριε έτσι. Κούπη, όπου κατά την διεξαγωγή μιας μεγάλης τουρκικής άσκησης
1: στην οθόνη
0: 26, είχαμε λοιπόν μέσα στην αεροπορική βάση της 161 μοίρας, είχαμε τους αξιωματικούς σχεδίασης επιχειρήσεων, η οποία λειτουργεί και δρά υπό την 6η αεροπορική διοίκηση του Μπαλικεσίρ. Είχαμε λοιπόν μια φωτογραφία με την οποία οι Τούρκοι αεροπόροι σχεδιάζουν την επιχείρησή τους, η οποία είναι, προσέξτε, κατάληψη, προσβολή και κατάληψη νήσου. Αυτός είναι ο τίτλος της άσκησης. Και έχουν φάτσα κάρτα τη φωτογραφία της Λίμνου. Και αναρωτιέμαι εγώ.
1: Και συμμετέχουν στη συγκεκριμένη άσκηση και αντιπροσωπείες ενόπλων δυνάμεων από χώρες. Όχι, στη συγκεκριμένη άσκηση συμμετείχαν και στρατιωτικά τμήματα αντιπροσωπείες από χώρες του Καυκάσου, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: για να αντιληφθούμε ότι αυτό είναι και ένα μάθημα για όλους αυτούς. Δείχνουν σε αυτούς που συμμετέχουν στο σύνδεσμο των τουρκικών κρατών τις βλέψεις τους, τις θέσεις τους και τα οράματα, τα όνειρά τους. Λοιπόν.
0: Ακριβώς, και έχει να κάνει με αυτό που σας είπα περί ψυχολογικών επιχειρήσεων και πληροφοριακών επιχειρήσεων. Και επανέρχομαι λοιπόν στο σημαντικό κομμάτι αυτής της φωτογραφίας, κύριε Χούπη, ότι ξέρετε, αυτή η φωτογραφία δεν κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο από κάποιους θερμοκέφαλους, ας πούμε, εκεχειριστές, και ήταν έτσι μια προσωπική αποσπασματική ενέργεια για την οποία θα έπρεπε να το μαζέψει, ας πούμε, η τουρκική κυβέρνηση και έστω να απολογηθεί και ελαφρώς. Ξέρετε, η φωτογραφία αυτή δεν διέρευσε, διανεμήθηκε από το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού προς όλα τα μέσα, και έτσι έφτασε και στην Ελλάδα. Εγχώρια και διεθνή. Έτσι έφτασε και στην Ελλάδα. Έφτασε από επίσημα κανάλια. Το τονίζω αυτό το πράγμα. Και δυστυχώς, βλέπετε, μέσα σε αυτό το κλίμα συνεχούς υποχωρητικότητας, ενδοτικότητας και κατευνασμού, με το οποίο ταΐζουμε το θηρίο, και δυστυχώς το θηρίο, αντί να εξημερώνεται, απλά μεγαλώνει διαρκώς, συνιστώντας όλο και μεγαλύτερη απειλή. Εμείς λοιπόν, βλέποντας αυτή τη φωτογραφία, δεν προβήκαμε σε καμία ενέργεια, ούτε καν στις αυτονόητες. Έτσι. Και επειδή το έθιξα το θέμα, βλέπω λοιπόν και σχολιάζουν και κάποιοι δυστυχώς αρνητικά, καθώς λυπάμαι, αλλά αυτές είναι οι σκληρές πραγματικότητες, οι κομματικές πειθαρχίες ώστε να στηρίξουν ένα πολιτικό κόμμα και δει την παρούσα κυβέρνηση, είναι πολύ μεγαλύτερες και έχουν πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από τα πραγματικά εθνικά μας συμφέροντα. Τι θα έπρεπε λοιπόν να γίνει, και η απάντησή μου μέσω αυτής της φωτογραφίας και συνολικότερα στις ενέργειές μας που θα έπρεπε να έχουμε κάνει έναντι της τουρκικής αναθεωρητικότητας, να σας πω ενδεικτικά μια πεντάδα ενεργειών. Πρώτα απ' όλα, παραδείγματος χάρη για τη συγκεκριμένη φωτογραφία, με συνημμένη τη φωτογραφία από πίσω, έντονο διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο να ζητούμε να διευκρινιστούν οι λόγοι, τα πώς και τα γιατί και τι συνιστά αυτό το πράγμα, αυτή η φωτογραφία, και κατά πόσον αυτή η φωτογραφία συνάδει με τους σκοπούς και τις θέσεις της διακήρυξης φιλίας των Αθηνών, όπου είναι δεσμευμένες και οι δύο χώρες να απέχουν από κάθε προκλητική ενέργεια κτλ. Έτσι. Και να ζητήσουμε λοιπόν τους λόγους και τα γιατί από την Τουρκία. Πρώτο. Δεύτερον, παίρνουμε αυτή τη φωτογραφία και την δίνουμε στο ΣΑΣΕΒΑΣ, δηλαδή στον αντιπρόσωπό μας στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο στο ΝΑΤΟ. Την διανύμουμε σε όλα τα κράτη, μέλη του ΝΑΤΟ. Ζητάμε έκτακτη σύγκληση της Στρατιωτικής Επιτροπής, όπου θέτουμε το θέμα, και θέτουμε το θέμα και στην επικείμενη Σύνοδο Υπουργών. Και επιτρέψτε μου να πω, ξεπροστιάζουμε την Τουρκία με τον χειρότερο τρόπο, προβάλλοντας κιόλας ότι αυτή είναι η Τουρκία, αυτές είναι οι αναθεωρητικές της πολιτικές, οι οποίες συνιστούν τεράστια, όχι έμεση, ευθεία απειλή για την εσωτερική ασφάλεια και συνοχή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, και παράλληλα ξεμπροστιάζουμε, επιτρέψτε μου να πω, και την Τουρκία, τις εξωτερικές πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει και οι οποίες δεν συνάδουν με το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο και γενικότερα με τη Δύση και τη στάση που η Τουρκία έχει τηρήσει τόσο και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, όσο και για την κρίση στη Γάζα, όσο και για τη σύγκρουση στο Ιράν. Επόμενο πράγμα που κάνουμε, παίρνουμε τη φωτογραφία, τη διανέμουμε σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου αντίστοιχα αποκαλύπτουμε τις θέσεις της Τουρκίας, απειλούμε με ξεκάθαρο βέτο και ξεκάθαρη εναντίωση, ώστε να σταματήσουν οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις προς την υποψήφια προς ένταξη. Είναι 20 τόσα χρόνια που δεν έχει βρει καλύτερο τρόπο, καλύτερο, επιτρέψτε μου να πω, κόλπο η Τουρκία να κοροϊδεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και να υποφελείται έτσι.
0: Σαφώς. Αυτή τη στιγμή έχει μείνει σε 25 περίπου χρόνια σε καθεστώς υποψήφιας χώρας προς ένταξη, η οποία τι κάνει, απολαμβάνει όλα τα προνόμια και τα ωφέλη ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να έχει αναλάβει καμία δέσμευση στην εσωτερική της νομοθεσία, κύριε Κούπη. Οπότε λοιπόν είμαστε ξεκάθαροι ότι σε πρώτο χρόνο απειλούμε και ότι αν χρειαστεί θα το κάνουμε κιόλας, θα ασκήσουμε βέτο και θα διακόψουμε κάθε χρηματοδότηση προς την Τουρκία. Ενώ επίσης εγείρουμε και από τη συνθήκη της Λισαβόνας, το άρθρο 42 παράγραφος 7, το οποίο κάνει ξεκάθαρη μνήμα για την συνοχή και την απαραίτητη συνδρομή σε κάθε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο δέχεται απειλές ή πρόκειται να δεχτεί επίθεση στην κυριαρχία του και στο έδαφος του. Το ίδιο ακριβώς κάνουμε και στη Γενική Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όπου κυκλοφοράμε λοιπόν αυτή τη φωτογραφία και τις θέσεις μας προς όλα τα κράτη-μέλη του οργανισμού, ενώ αντίστοιχα αυτό μας δίνει το δικαίωμα, διότι κάνουμε μνήμα και πάμε και κάνουμε συγκεκριμένη αναφορά στο άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όπου εκεί αυτό το άρθρο μας δίνει το δικαίωμα της αυτοάμυνας, καθώς βλέπουμε τις βλέψεις της Τουρκίας και τις απειλές της, οι οποίες είναι ευθύτατες. Και λέμε ακριβώς αυτό το πράγμα που μας δίνει το άρθρο 51, το δικαίωμα που μας δίνει το άρθρο 51 για την αυτοάμυνα, το δικαίωμα της αυτοάμυνας των κρατών, καθ' υπέρβαση των όποιων προβλέψεων από ατυχόν άλλες συνθήκες, αναφέρουμε στη συνθήκη της Λοζάνης και στη συνθήκη των Παρισίων για τα δωδεκάνησα σχετικά με αποστρατικοποιήσεις και περιορισμούς όσον αφορά τη στρατιωτική χρήση των νησιών. Και επιπλέον από όλα αυτά, συγκαλούμε μια έκτακτη συνάντηση όλων των πρακτορείων του εγχώριου τύπου και των ΜΜΕ, αλλά και των διεθνών που είναι στη χώρα μας, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσιάζει όλες τις ενέργειες που έχουμε κάνει, παρουσιάζει τις ενέργειες της Τουρκίας, και από εκεί και πέρα επικοινωνούμε αυτά τα πράγματα. Γιατί ήθελα να τα πω αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε, και θυμάμαι πριν αρκετά χρόνια μια συνάντηση, μια συζήτηση που είχα με έναν Βρετανό ναύαρχο και είχαμε συζητήσει για το θέμα της αποτροπής. Συζητήσαμε λοιπόν τότε, και θέλω να τονίσω για να τα κάνω πάντοτε απλά τα πράγματα, η αποτροπή συνίσταται σε τρία πράγματα, και καλό είναι να το ακούν τόσο οι φίλοι της εκπομπής που δεν γνωρίζουν από τέτοια θέματα, αλλά και τυχόν άλλοι γνώστες οι οποίοι μπορεί να μας ακούν και κάποια άτομα τα οποία είναι σε θέσεις ευθύνης. Η αποτροπή συνέστανται σε τρία πράγματα, κύριε Χούπη. Δυνατότητες, επικοινωνία, αποφασιστικότητα. Οι δυνατότητες λοιπόν είναι αυτό το οποίο χτίζεις. Εξοπλισμοί, προσωπικό, εκπαίδευση, σχέδια, δόγμα κλπ. Κλπ. Επικοινωνία είναι όλα αυτά τα πράγματα που σας είπα, τα οποία εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλέγμα, το οποίο ακούει στον τεχνικό όρο STRATCOM, Strategic Communication, το οποίο χρησιμοποιεί τη δημόσια διπλωματία, τη δημόσια αμυντική διπλωματία, πληροφοριακές, ψυχολογικές επιχειρήσεις, άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες όλες συντείνουν στην εξυπηρέτηση των εθνικών επιδιώξεων και εθνικών στόχων, οι οποίες εκπορεύονται από την εθνική στρατηγική. Αυτά είναι ψηλά γράμματα ίσως για ορισμένους, αλλά είναι βασικά. Διαφορετικά δεν πρόκειται ποτέ σου να έχεις αποτροπή. Και το τρίτο και τελευταίο είναι αποφασιστικότητα. Γιατί με την αποφασιστικότητα δείχνεις ότι αυτά τα οποία εσύ έχεις, αυτά τα οποία επικοινωνείς και τα κάνεις δημόσια, ότι δεν πρόκειται να ανεχτώ ούτε ένα εκατοστό κάτω από αυτό το οποίο μου ανήκει, που μου είναι εθνική κυριαρχία, ότι δεν πρόκειται να δεχτώ ούτε ένα εκατοστό λιγότερο από τα εθνικά κυριαρχικά μου δικαιώματα, και είμαι διατεθειμένος να φτάσω εκεί που δεν πάει. Αυτό δείχνει την αποφασιστικότητα, κύριε Χούπη. Nice. Όταν λοιπόν, και τι σημαίνει αποφασιστικότητα, για να το συνδέσω και με τα προηγούμενα. Όταν λοιπόν πήγανε τα πέντε πλοία και παρεμπόθησαν τότε στην Κάσο το 24 το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, αυτό το Ιβόλε Ρελούμι, το ιταλικό πλοίο που προσπαθούσε να κάνει κάποιες έρευνες για να ποντίσει το καλώδιο του GSI, του Great Sea Interconnector, και έχει να κάνει με αυτό που λέω, ότι από την Έφρα στη Ειρήνη μέχρι τον πόλεμο υπάρχουν πάρα πολλά στάδια και βήματα. Πολύ απλά, αφού λοιπόν δεν μπορούσες να αντιπαρατεθείς, γιατί δεν είχες προνοήσει, δεν είχες τη διαορατικότητα να έχεις μία, δύο, τρεις μεγάλες μονάδες επιφανείας στην περιοχή, λες και δεν ήξερες, δεν σου έχει δείξει η Τουρκία τι σχεδιάζει και πώς πορεύεται. Δηλαδή, λες και, μην τρελαθούμε, δεν σε έπιασε ξαφνικά εξαπίνης.
1: Όχι,
0: η σταθερότητα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και του αναθεωρητισμού της είναι δεδομένα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να σε φνηδιάσει αυτό το πράγμα. Αλλά έστω λοιπόν ότι δεν είχες στην περιοχή δύο-τρεις ισχυρές μονάδες επιφανείας, σήκωσε δύο ζευγάρια Ραφάλ. Γιατί τα πήρες? Τα οποία να κάνουν μια πτήση στην περιοχή και με τα όπλα που έχουν, δεν χρειάζεται. Αυτά τα καινούργια οπλικά συστήματα μπορούν να κλειδώσουν στόχους, όπως λέμε, beyond visual range, δηλαδή πέραν από τον ορίζοντα, από αποστάσεις 120-150 χιλιόμετρων.
1: Σωστά.
0: Κάντους έναν εκλογισμό π.χ. στο ραντάρ, για να δούμε τι γίνεται και πώς αντιδρούν τα πράγματα.
1: Υπάρχουν τρόποι.
0: Υπάρχουν ακριβώς, υπάρχουν τρόποι, κύριε Χούπη, αλλά δυστυχώς δεν κάνουμε τα αυτονόητα. Δεν κάνουμε τα αυτονόητα για να υπερασπιστούμε την εθνική μας κυριαρχία και τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και αυτό μου δημιουργεί πάρα πολλούς προβληματισμούς, πάρα πολλές δεύτερες σκέψεις, και έρχομαι λοιπόν σε αυτά που είπε και ο αείμνηστος στρατηγός Κωνσταράκος, έτσι, ότι θα πρέπει να έχουμε δύο στρατούς, έναν για έξω, έναν για μέσα. Αν και αυτά έχουν υποθεί πριν δεκάδες αιώνες και στο παρελθόν, ότι από Έλληνες, από αρχαίους Έλληνες, ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τον εξωτερικό εχθρό αν πρώτα δεν αντιμετωπίσεις τον εχθρό ο οποίος βρίσκεται εντός των τυχών.
1: Λοιπόν.
0: Και ο πρώτος εχθρός λοιπόν που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί Είναι η υποχωρητικότητα, είναι η φοβικότητα, είναι αυτή η απάθεια, η αδράνεια, η οποία δεν μας επιτρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και έχει να κάνει με αυτό που είπατε και απλά αντιδρούμε. Όταν όμως αντιδράς...
1: Να ολοκληρώσουμε, δεν έχουμε χρόνο άλλο. Πίσω.
0: Και λοιπόν, έχει ουσιαστικά αντιδράς επάνω σε αυτό το οποίο έχει σχεδιάσει κάποιος άλλος.
1: Θέλω να λοιπόν σας...
0: Θα πρέπει να αποβάλουμε και τη φοβικότητα και την υποχωρητικότητα και τον κατευνασμό, να μιλήσουμε με πραγματικά στοιχεία για αποτροπή και θα πρέπει να προβούμε στα βήματα τα ενδεδειγμένα πράγματα, το οποίο δυστυχώς δεν γίνεται, κύριε Χούπερ.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Σας ακούσαμε με ιδιαίτερη προσοχή. Θα έλεγα ότι τροφοδοτήσατε ένα γόνιμο προβληματισμό με όλα αυτά τα οποία είπατε και κυρίως κατορθώσατε μέσα σε ελάχιστο χρόνο να μας δώσετε μια εικόνα για 50 και πλέον χρόνια και κάποια στοιχεία τα οποία αν εφαρμοστούν μπορούν να αλλάξουν το τοπίο. Καλή δύναμη.
0: Θα ήθελα, αν υπάρχει ένα λεπτό μόνο.
1: Όχι,
0: μόνο
1: ο λεπτό, λεπτό όχι.
0: Υπάρχει, έχουμε ένα λεπτό.
1: Δέκα δεύτερα.
0: Τηλεγραφικά. Να προβληματιστεί ο κόσμος, γιατί καλό στείλαμε αυτά τα μέσα που στείλαμε για την υπεράσπιση της Κύπρου όσον αφορά την προβολή που έγινε στις βρετανικές βάσεις με τον ντρόν. Αλλά τότε, αν θυμάστε, κάποιοι συνάδελφοί σας πανηγύριζαν για ενεργοποίηση
1: του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Όλα αυτά.
0: Αναρωτιέμαι τώρα λοιπόν που τα γυρνάμε πίσω, τι έγινε, το ξαναβάλαμε, γιατί όλα αυτά έλεγα ότι είναι φλιναφήματα και πυροτεχνήματα.
1: Λοιπόν,
0: τώρα λοιπόν που τα γυρνάμε πίσω, τι έγινε, το αφήσαμε, το βάλαμε στον πάγο.
1: Θερμές ευχαριστίες και πάλι. Κώστας Γεωργακόπουλος που ρύθμισε τον ήχο.
0: Τη σημερινή εκπομπή.
1: Στον Κώστα Ηλιάκη.
0: Καθώς το 2004 χτες έγινε η κατάρριψη του Ηλιάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα και το χώρο.
1: Να είστε καλά. Κώστας Γεωργακόπουλος που ρύθμισε τον ήχο. Και Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.
2: Ώρα Ελλάδος 20. UTC 17.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Πού πάει?

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με την Era Sport 101,8.
2: Ο γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο άνθρωπος που ήταν στο επίκεντρο, που είναι στο επίκεντρο του ζητήματος των υποκλοπών. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο μάτς.
3: Πάμε στο μάτς σιγά σιγά. Σε λιγότερο από 2 λεπτά το τζάμπολ. Πρέπει να βγουν και αυτά τα χλαπατσίμπαλα του DJ, ο οποίος βέβαια είναι και πασίγνωστος.
2: Χλαπατσίμπανα.
3: Χλαπατσίμπανα, ναι.
2: Τα ξέρω εγώ.
3: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, και σε λίγα δευτερόλεπτα θα μπούμε σε ρυθμούς τελικού. Στο glass floor του Telecom Center, Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Όλα τα πλάνα δούμε... τηλεοπτικά, παιδιά, εμφανίζουν κόκκινους κερκίδες. Δεν υπάρχει πουθενά λευκό.
3: Όχι,
2: στα πλάνα της τηλεόρασης.
3: Πάνω-πάνω,
2: ναι.
3: Μία κουκίδα, ας πούμε, μία πινελιά στον ερυθρόλευκο πίνακα αφορά οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης, που ούτως ή άλλως για τον μπάσκετ της Ρεάλ δεν ταξιδεύουν, αλλά για το ποδόσφαιρο ταξιδεύουν χιλιάδες όταν παίζουν τελικούς και τα λοιπά ή μη τελικούς Champions League. Η πεντάδα του Ολυμπιακού απαρτίζεται από Ντόρση, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Παπα-Νικολάου και Γουόκαπ, δηλαδή είναι η γνωστή συνταγή που χρησιμοποιεί ο coach Μπαρτζόκας τουλάχιστον στο ξεκίνημα των αγώνων. Το έκανε και προχθές. Έβαλε αυτούς που πιστεύει και συνήθως αυτή την πεντάδα τη χρησιμοποιεί και στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, ενώ η Ρεάλ μπαίνει στο παρκέ με Τρέι Λάιλς, Αμπάλντε, Φακούντο Καμπάσο, ο Κέκε και Χέζονιά. Αυτή είναι η πέντε με το πολύ χαμηλό σχήμα, με τον Οκέκε που είναι 2-1, με τον Τρέι Λάιλς που είναι λίγο πιο ψηλός 2-6. Άρα με αλχημίες και με ινδιάνικο μπάσκετ θα προσπαθήσει η Ρεάλ να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Στο τζάμπολ θα πηδήξουν από ό,τι βλέπω ο Μιλουτίνοφ από τη μία πλευρά και νομίζω ο Τρέι Λάιλς από την άλλη βέβαια. Σκαριόλο από τη μία, Μπαρτζόκας από την άλλη. Ο Μπαρτζόκας έχει πάρει Ευρωλίγκα το 13 στο Λονδίνο και την πρώτη κατοχή την έχει ο Ολυμπιακός.
2: Και ο Σκαριόλο είναι πρώτη φορά σε τελικό, αν θυμάμαι
4: σωστά. Σωστό, ναι. Σωστό, σε τρεις παρουσίες παραμεθόν.
3: Βέβαια. Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό λοιπόν με τον Γουόκαπ, τον Μαρκάριο Καμπάσο. Ντόρση. Ο Ντόρση μαρκάρεται από τον Αμπάλντε που θεωρείται πολύ καλός αμυντικός. Μου φάνηκε ότι εδώ σπρώχτηκε ο Ντόρση στο σούτ, αλλά στόχησε όπως και να έχει. Και αμέσως μετά το πρώτο καλάθι 2 πόντων από τον Σούπερ Μάριο Τζρεάλ, ο οποίος και φέτος πραγματοποιεί κορυφαίες εμφανίσεις. Ήταν τρομερός και προχθές τον ημιτελικό με τη Βαλένθια. Και τώρα ανοίγει το σκορ 0-2. Είμαστε παρέα με τον Βασίλη Κατσαρό, Γιάννης Δεντόπουλος, Κώστας Σωτηρίου στην περιγραφή και στο σχολιασμό. Ο Βεζένκοφ κάνει μια δύσκολη προσπάθεια και αστόχησε. Λάιλς για τον Καμπάσο, ο οποίος είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Ο Κέκε προσποιείται να πασάρει στον Λάιλς, αυτός θα καρφώσει. 0-4. Δεν πρόλαβε ο Μιλουτίνοφ. Αγριεμένη μπήκε η Ρεάλ και εδώ υπάρχει φάουλ εκτός φάσης στον Καμπάσο πάνω στον Τόμας Γουόκαπ. Άρα λοιπόν ο Αργεντινός χρεώνεται το πρώτο φάουλ του, γιατί πράγματι μπήκε πάρα πολύ δυνατά και σχεδόν παίζουν ξύλο με το καλησπέρα ο Αργεντινός με τον Αμερικανό του Ολυμπιακού. Πιο κοντός ο Καμπάσο, πολύ σκληρό παιδί εννοείται. Τώρα ο Γουόκαπ αφήνει την μπάλα χέρι με χέρι στον Ντόρσεϊ. Προσποιείται ο Βεζένκοφ, πάει στο lay-up και πετυχαίνει το πρώτο καλάθι. Εδώ όμως ο Λότερ Μόζερ έχει δει επιθετικό φάουλ και ακυρώνει το καλάθι αυτό του Βεζένκοφ.
4: Σκέφτεται για challenge ο Μπαρτζόκας ότι έφυγε η μπάλα και μετά έπεσε πάνω του.
3: Ο Βεζένκοφ έκανε την κίνηση του challenge. Υπολογιστή, του monitor. Ακόμα δεν έχουμε δει κάποιο replay για να μας κατατοπίσει. Παρ' όλα αυτά, οι διαιτητές έπειτα από challenge που καίει γρήγορα ο προπονητής του Ολυμπιακού θα πάνε στο challenge. Ενδιαφέρον ότι από τώρα η μάχη φούντωσε, μια μάχη η οποία έχει τεράστιο διακύβευμα, την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης.
4: Και πατάει και το χαμόγελο.
3: Από την πάνω κάμερα της οροφής φαίνεται ότι ο Λάιλς πατάει τη γραμμή. Από την άλλη κάμερα όμως το δεξιό του πόδι δεν πατάει σίγουρα. Το αριστερό από τόσο μακριά, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να το δω τώρα μεταξύ μας. Και να πω και κάτι.
2: Σαν να μην πατάει από το πλάνο που... Ναι, δεν πατάει. Στο πλάνο που δείχνει τώρα δεν πατάει. Αλλά...
3: Για το δεξιό πόδι είμαι σίγουρος, για το αριστερό...
2: Για το αριστερό
3: δεν
2: κατάς μια μικρή αμφιβολία, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Οι κάμερες Ευρωλίγκας εν τω μεταξύ είναι θαμπές στο πολύ κοντινό πλάνο και αυτό πρέπει να το δουν.
2: Τώρα φαίνεται από άλλο πλάνο
4: από
2: ότι, ότι ακουμπάει τη γραμμή το αριστερό του πόδι.
4: Η φτέρνα. Λέτε,
2: για να πόση διαφορά είναι το ένα, η μία γωνία από την άλλη. Ναι.
3: Ο Λότερ Μόζερ πήρε την απόφαση.
4: Δεν μετράει.
3: Το καλά δεν μετράει. Διότι πήγαν κοντά κοντά και είδαν ότι όταν η φτέρνα, λέει ο κανονισμός,
2: ναι,
3: είναι μεν κοντά ή πάνω από τη γραμμή, αλλά δεν πατάει το γήπεδο,
2: ναι,
3: ο παίκτης δεν είναι στο ημικύκλιο.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή μπορεί να είναι με τη μύτη του παπουτσιού να φαίνεται από πάνω ότι πατάει τη γραμμή και να μην την πατάει. Όπως και να έχει, το σκορ παραμένει 0-4. Δεν μετράει το καλάθι του Βεζέγκοφ που ήταν και πάρα πολύ εντυπωσιακό και δυναμικό. Ο Παπα-Νικολάου μαρκάρει τον Σούπερ Μάριο. Ο Τρέι Λάιλς αστοχή στο τρίποντο και αμυντικό ριμπάντα από τον Γουόκα που δίνει στον Ντόρσεϊ. Τον Ντόρσεϊ τον καταδιώκουν και ο Αμπάλτε αλλά και ο Καμπάσου. Η μπάλα πηγαίνει χαμηλά στον Βεζέγκο και είναι το πρώτο φάουλ από τον Οκέκε. 2-13 ο Μιλουτίνοφ γεμάτα. 2-1 ο Οκέκε. Αμερικανός Νιγηριανής καταγωγής που παίζει πεντάδα σήμερα. Καθώς είναι τραυματίες και οι τρεις ψηλοί της Ρεάλ μέσα σε 24 μέρες. Ταβάρες, Άλεξ Λεν και Γκαρούμπα. Όπως είπε ο Σκαριόλ όμως, δεν θα θυματοποιηθούμε γιατί η Ρεάλ έχει το DNA της πρωταθλήτριας. Ο Ντόρσεϊ παίρνει τον δεξιό διάδρομο. Δεν σκοράρει αλλά παίρνει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται ηρεμία, χρειάζεται σωστή διαχείριση. Να είναι συγκεντρωμένος,
4: να
3: μην πιάσετε.
4: Και να μην
3: μασίσει. Ναι.
4: Γιατί
3: κοινός
4: πιέζουν πάρα πολύ. Πιέζουν πάρα πολύ και αυτό είναι το, ο τρόπος που θέλουν για να πάνε γρήγορα στην επίθεση.
3: Το τι ξύλο έριξε η Ρεάλ με τη Βαλένθια δεν περιγράφεται. Πραγματικά, όπως βέβαια και ο Ολυμπιακός έριξε πολύ ξύλο στη Φενέρμπαχτσε. Έτσι είναι τα Final Four. Και ο Ντόρσεϊ σκοράρει την πρώτη ελεύθερη βολή, αλλά αστοχεί στην δεύτερη. Κακός Ιωνός από ένα τέτοιο σκόρερ. 1-4 στο πρώτο δίλεπτο. Καμιά σχέση με το 12-0 προχθές του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε. Η πάσα είναι για τον Λάιλς, εκτελεί, σκοράρει 1-6. Σηκώνονται από τις θέσεις τους και οι λιγοστοί οπαδοί της Ρεάλ, που όπως είπε και ο Ηλίας πολύ γλαφυρά, δεν φαίνονται καν στην κάμερα, γιατί είναι πολύ πολύ μακριά και πολύ ψηλά. Σε μια γωνίτσα στο πάνω διάζωμα είναι στιβαγμένη. Ντόρσεϊ. Χέρι με χέρι του δίνει την μπάλα ο Μιλουτίνοφ, τον μαρκάρει ο Κέκε. Step back, αλλά δίνει στον Παπα-Νικολάου σούτ τριών πόντων από τον αρχηγό άστοχο. Εδώ πρέπει να πούν τα ελεύθερα σου. Ο Ολυμπιακός, όπως λέγαμε και προχθές, δεν είναι καλός στα spot shoot. Ενώ ο Trey Lyles κάνει το σκορ 1-9 και αγχώνει τον Ολυμπιακό. Ναι, καλό γιατί... το time out ο Μπαρτζόκας, διότι ο Lyles σούταρε αμαρκάριστος και το πεντάρι.
4: Γιατί δεν μπορεί ο Μιλουτίνοφ.
3: Δεν μπορεί να μαρκάρει το 5 στο τρίποντο. Άρα λοιπόν υπάρχει time out με σκορ αναπάντεχο 1-9.
2: Είχες προειδοποιήσει Γιάννη για αυτή τη φάση.
3: Απλά δεν το ολοκλήρωσα Ηλία το σκεπτικό μου, ναι, ότι ο Ολυμπιακός είναι άστοχος στα spot shoot με 38% που κανονικά όταν είσαι αμαρκάριστος πρέπει να σουτάρεις με 60. Μιλάμε για αμαρκάριστος, έτσι. Αυτά είναι τα spot.
4: Και μέχρι στιγμής έχει μπερδέψει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό το ασφιχτικό deny που παίζει ο Καμπάτσο τον walk-up με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να κατεβάζει την μπάλα ο Βεζέγκοφ και να από εκεί και πέρα να οργανώνεται η επίθεση του Ολυμπιακού. Επίσης δεν είναι
3: στα πρώτα 2,5 λεπτά 0 assist.
4: Και εδώ είναι το μειονέκτημα στα τεσσάρια του Ολυμπιακού, ότι κανένα από τα δύο, γι' αυτό λέμε ότι τη κερδίζεις και τη χάνεις με δύο παίχτες που είναι οι ίδιοι, Πίτερς και Βεζέγκοφ, ότι κανένας από τους δύο δεν μπορεί να παίξει πέντε. Είναι τόσο soft που κανείς δεν μπορεί να παίξει πέντε και με αδυναμία στην άμυνα.
3: Και στην άμυνα καλά καλά ούτε στο 4.
4: Ναι, γενικά και οι δύο είναι αμυντικοί στην άμυνα, εν πάση περιπτώσει δεν είναι εγγύης.
3: Δηλαδή τώρα που παίζει ας πούμε στο 4 ο Κέκε, είναι πάρα πολύ αθλητικός. Στην άμυνα βέβαια ο Λάιλς είναι πάνω στο Βεζένκοφ και ο Κέκε παίζει 5 με τον Μιλουτίνοφ, ενώ ο Χέζονια παίζει 3 σε αυτό το σχήμα.
4: Εν τω μεταξύ ο Καμπάτσο τον αγκαλιάζει τον Walk-up. Δεν μπορεί να πάρει την μπάλα και καθυστερεί σε χρόνο ο Ολυμπιακός για να κατέβει.
3: Και δεν εμπιστεύεται και το σούτ του ο Walk-up. Αυτό είναι ένα θέμα, ένα πρόβλημα. Παπα-Νικολάου, 45 μοίρες. Πασάρει την μπάλα χαμηλά για τον Μιλουτίνοφ. Τρεις παίκτες τον κλείνουν, αλλά σκοράρει με παλικαρίσκιο καλάθι ο Σέρβος του Ολυμπιακού. 3-9. Με το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς σε 3 ολόκληρα λεπτά για τον Ολυμπιακό. Καμιά σχέση με προχθές. Ο Παπα-Νικολάου μαρκάρει τον Χέζονια. Πάει μέχρι μέσα. Δίνει στον Λάιλς. Σούτριον πόντο και αυτό μέσα. 3-12 από τον Λάιλς που φώναξε και για φάουλ. Καθώς βρέθηκε πεσμένο στο παρκέ. 2-2 από τον Τρέι Λάιλς. Και γι' αυτό να ακούγονται μεταγραφικές σιρήνες. 6,5 λεπτά ακόμα για την πρώτη περίοδο. Ο Μιλουτίνοφ παίζει pick and roll, αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα από τον Ντόρση. Και ο Αμπάλτε τριμπλάρει, αλλά βλέπει μπροστά τον Μιλουτίνοφ και βγαίνει προς τα έξω. Πασάρει στον Κροάτη και αυτός για τον Καμπάσο. Τρέι Λάιλς παίζει με πλάτη με τον Γόκαπ. Εδώ υπάρχει φάουλ, σπρόξιμο από τον Τόμας Γόκαπ. Να το πρώτο φάουλ από τον διεθνή point guard.
4: Μέχρι στιγμής είναι πρόβλημα ο Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό.
3: Με τέτοιο χαμηλό σχήμα ναι, αλλά ο Μπαρτζόκας δεν μπορούσε με το καλησπέρα να ξεκινήσει με small ball.
4: Όχι.
3: Δηλαδή και ο Μπαρτζόκας πιστεύω ότι πατάει στις αρχές του και ποντάρει στη δράση και όχι στην αντίδραση.
4: Ακριβώς.
3: Εδώ ο Σκαριόλο παίζει με κλεπτοπόλεμο. Ο Αμπάλτε εκτελεί από μακριά για τρεις και σκοράρει. 3-15. Απίστευτο. Επιθετικό ξεκίνημα για τη Ρεάλ και αμυντικό όμως, αφού έχει κρατήσει τον Ολυμπιακό στους τρεις πόντους στα πρώτα 4 λεπτά.
5: Να θυμίσω ότι στα δύο φετινά παιχνίδια τους, στο ένα ο νικητής πέτυχε 89, στο άλλο ο ηττημένος πέτυχε 88. Πήγανε ψηλά δηλαδή στην ουσία και τα δύο παιχνίδια στο σκορ.
4: Ανάσα για τον Ολυμπιακό, ένα γκολ φάουλ από τον Βεζένκοφ που έπαιξε ένα side pick and roll με τον Walk-up. Πέτυχε το καλάθι και κέρδισε και μια βολή. Ο Καμπάτσο πηγαίνει στον πάγκο. Γιατί και μπαίνει ο Μαλεντόν.
3: Κοίτα, αν έγινε φάουλ από τον Καμπάσο, ήταν λίγο δωράκι το γκολ φάουλ. Αλλά καλοδεχόμενο.
4: Το κάνε...
3: καλοδεχόμενο. Μα μετά σηκώθηκε ο Καμπάσο. Βέβαια, του έκανε φάουλ και ο επόμενος. Γιατί κρατήθηκε πάνω του ο Λάιλς. Οπότε καλό. Θετικό.
4: Καταργάς ο Καμπάσο θα μπορούσε να έχει χρεωθεί κάποια φάουλ.
3: Ισχύει. Έχει ρίξει πολύ ξύλο.
4: Στο walk-up.
3: Ισχύει πολύ ξύλο. Πάντως τα δύο φάουλ του Καμπάσο είναι καλά για τον Ολυμπιακό. Καλό νέο.
5: Ποιος
3: δηλαδή
5: μπαίνει στη θέση του?
4: Ο Μαλεντόν.
3: Ο Τεό Μαλεντόν, ο Γάλλος διεθνής που παίρνει την μπάλα χέρι με χέρι από τον Οκέκε και τριμπλάρει. Τώρα μπροστά του βγαίνει ο Βεζένκοφ. Ο Μαλεντόν πάει να παίξει ένα εναντίον ενός με τον Βεζένκοφ. Θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Αμυντικό rebound από τον Μιλουτίνοφ. Πολύ σημαντικό το κομμάτι των rebound.
4: Είδες ποιο σημάδεψε, ναι, το Βεζένκοφ πάλι.
3: Ναι. Πρέπει να καθαρίσει ο Μιλουτίνοφ τα rebound. Το walk-up. Βρίσκει διάδρομο ο Παπα-Νικολάου στην άλλη γωνία έξω από το τρίποντο. Πασάρει την μπάλα χαμηλά για τον Μιλουτίνοφ για να παίξει με τον Λάιλς και να προσπαθήσει να τον φύρει. Walk-up, σούτριον πόντων με καμπύλη και ωραία εκτέλεση. 9-15.
4: Εδώ εσκεμμένα έφυγε ο παίκτης του Walk-up για να δώσει το σούτ στο Walk-up.
3: Αν τα βάλει αυτά ο Walk-up, ο Ολυμπιακός θα πάρει το μάτς. 9-15.
5: Και πανηγύρισε ο Αντετοκούμπο το συγκεκριμένο καλάθι.
3: Και εδώ πάρα πολύ καλή άμυνα που οδηγεί σε λάθος τη Ρεάλ Μαδρίτης.
4: Εδώ είναι ο Ολυμπιακός να ξεπεράσει το αρχικό σοκ.
3: Ναι. Το 3-15.
4: Και να μην μείνει πολύ μπροστά, πολλή ώρα μπροστά ή με απόσταση η Ρεάλ.
3: 9-15. 5 λεπτά ακόμα παρακάτω για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Δεν βλέπω διάθεση από τους διαιτητές για εμπορικό time-out. Έσπρωξε ο Μαλεντόν τον Γόκαπ, αλλά το αφήνουν οι διαιτητές. Ντόρση παίζει με τον Φελίς, τον Δομινικανό. Ο Ντόρση βλέπει τώρα μπροστά του τον Λάιλς. Ο Βεζένκοφ πιο ψηλός από τον Φελίς. Δύσκολο καλάθι και φάουλ από τον Σάσα Βεζένκοφ. 11-15. Το μαζεύει το μάτς Ολυμπιακός από 3-15 με 8-0.
4: Γιατί πήγε την μπάλα μέσα.
3: Ναι.
4: Εκεί που έχει υπεροχή.
3: Βέβαια.

0: μέσα σε 1,5 λεπτό έβαλαν 9 πόντους, ενώ μέχρι το τετράλεπτο είχαν μόνο 3. Αλλά ο Λάιλς βάζει τρίτο τρίποντο συνεχόμενο. 12-18.
1: Δεν μπορεί να το μαρκάρει ο Βεζέγκοφ.
0: Φανταστικό
1: κάνει
0: σήμερα.
1: Κάνει πάρτι με τον
0: Βεζέγκοφ. Κάνει πάρτι πραγματικά.
2: Ήταν εκτός φάσης ο Βεζέγκοφ, παιδιά.
0: 13 πόντους με 3 στα 4. Είχε χάσει ένα. 3 στα 4 τρίποντα από τον Αμερικανό. Ντόρση. Έχει περάσει το μάτς και ο Ντεκ. Εδώ κόβεται από τον Λάιλς, αλλά στο rebound ο Μιλουτίνοφ θα κερδίσει το φάουλ από τον Τρέι Λάιλς. Με το σκορ 12-18, τώρα σειρά για τον Μιλουτίνοφ να πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές.
2: Ίσως ήταν καλύτερα που πήγε έτσι η φάση, δηλαδή να στοχίσει ο Ντόρσε και να κερδίσει φάουλ ο Μιλουτίνοφ.
0: Μία στις δύο βολές ο Ολυμπιακός. Ή όχι, κάτσε. Όχι μία. Έχει βάλει άλλες δύο. Τρεις στις τέσσερις. Ενώ η Ρεάλ ακόμη δεν έχει πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας, αλλά έχει τρομερά ποσοστά απ' έξω. Και αυτό είναι η εξήγηση. Πρώτη βολή από τον Μιλουτίνοφ μέσα. Πολύ σημαντικό να βάλει τις βολές ο Ολυμπιακός. Ήδη έχει χάσει μία ο Ντόρση που δεν θα έπρεπε να το κάνει. 13-18 από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, που έχει αυτή τη στιγμή 3 πόντους, 2 rebound, μία assist και ένα λάθος. Ο Σέρβος αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Λάιλς. Κακό ότι χάνουν βολές οι Ερυθρόλευκοι σε αυτό το τελικό της Ευρωλίγκας που παρακολουθείτε ζωντανά από την Ερασπορ, που ακούτε ζωντανά από την Ερασπορ, το πιο σωστό. Ενώ εδώ υπάρχει ένα φάουλ του Παπα-Νικολάου που το καταλαβαίνει ο Μάριο Χέζονια. 13-18.
2: 13 πόντους ο Ολυμπιακός, 13 πόντους ο Λάιλς.
0: Βεβαίως. 3:52 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Ολυμπιακός παίζει τώρα και με τον Ταχόλ που περνάει στο μάτς στη θέση του Μιλουτίνοφ για να παίξει αυτός 5 και να κυνηγήσει λίγο καλύτερα ίσως τον Λάιλς, αν και μεταξύ μας δεν του έχω και τόσο εμπιστοσύνη του τον Ταχόλ. Μακάρι να με διαψεύσει. Στο 4 Βεζέγκοφ. Η πάσα είναι πάρα πολύ καλή προς τον Φελής. Δεν μπήκε μπάλα στο καλάθι, αλλά κόπηκε αντικανονικά αφού είχε βρει μπάλα το ταμπλό. Τρομερή αυτή η συνεργασία της Ρεάλ. 13-20. 3:47 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος στο Telecom Center Athens. Στον τελικό του Final Four ο Ντόρση εκτελεί, αλλά αστοχή. Δεν πάτησε και τόσο καλά ο Ντόρση. Ίσως να, θα σηκωθεί ο Φουρνιέ και το είπα και έγινε. Εδώ κόβει όμως ο Ντόρση εντυπωσιακά τον Ντεκ, αλλά δεν συνεργάζεται σωστά με τον Ντόντα Χολ και κάνουν δωράκι την μπάλα στη Ρεάλ. Να ο Φουρνιέ στη θέση του Ντόρση. Ελπίζω να μην μανουριάσει ο ομογενής γκάρτ, γιατί γενικά είναι μανούρας. Τον πάγκο, όχι ήρεμα, κάθεται. Άλλωστε δεν του έχει πάει και το μάτς μέχρι τώρα. Μία ελεύθερη βολή, 0 στα 3 σουτ, 2 δίποτα και ένα τρίποτο. Οπότε δίνει τη θέση του στον Φουρνιέ.
1: Η μπαλά για το Μαλεντόν, το μαρκάρει ο Γόκαμπ, ο Μαλεντόν θα πάρει, ψάχνει να βρει συμπαίκτη, τελικά πηγαίνει προς τα μέσα, έρχεται, να για αυτό μπήκε ο Χολ, ο οποίος υψώνει το ανάστημά του, τον σταματάει, πάσα τώρα στο Χολ, ο οποίος ήταν κάτω από το καλάθι, αλλά το συγκρούστηκε με δύο παίκτες της Ρεάλ, πήγε να βγάλει την μπάλα έξω πέφτοντας.
0: Έχει πλάκα αυτό το περιστατικό, σε νεκρό χρόνο σουτάρει ο Βεζέγκοφ, πετάγεται ο Λάιλς και του κόβει την μπάλα για την ψυχολογία και ο Βεζέγκοφ την ξαναπιάνει την μπάλα από το τρίποντο και την πετάει τόσο ψηλά ώστε να μην φτάνει ούτε ο Σούπερμαν και μπαίνει μέσα.
2: Το φάουλ χρεώθηκε σωστά στο Χεζόνια τελικά στη φάση αυτή.
0: Βέβαια,
2: πολύ σωστά.
0: Βέβαια. Πρώτη βολή από τον Ντόντα Χολ μέσα.
1: Έχω 14... την εντύπωση ότι ο Χολ θα βοηθήσει 20. Πολύ σε αυτό το διάστημα.
0: Okay. Ναι, είναι πιο αθλητικός.
1: Είναι πιο μπασκετικός.
0: Είναι άλλο στυλ. Ναι. Πιο μπασκετικός.
1: Όχι, πιο μπασκετικός ο Μιλουτίνοφ.
0: Α, εντάξει.
1: Αλλά ο Χολ.
0: Λέω κι εγώ.
1: Είναι, είδες ότι ήδη ξεκίνησε με τάπα.
0: Είναι πολύ πιο αθλητικός.
1: Ακριβώς.
0: 15-20. Τρία λεπτά ακόμη. Εδώ υπάρχει φάουλ κράτημα. Δεν το επέτρεψε αυτό ο Ράντοβιτς στον Παπα-Νικολάου.
1: Δεύτερο
0: Παπα-Νικολάου παίζει με όποιο τρόπο μπορεί. Με κλωτσικές μπουνιές για να σταματήσει τον Χέζονια. Δεν είναι εύκολο το μαρκάρισμά του και γι' αυτό τώρα δίνει τη θέση του σε έναν ακόμη αθλητικό, τον Tyson Ward. Άρα ο Ολυμπιακός αυξάνει κατακόρυφα την αθλητικότητα, την οποία ενίσχυσε το καλοκαίρι με αρκετούς παίκτες, αλλά και μέσα στη σεζόν με την απόκριση.

0: παίξουν τα Eric Jones. Τώρα παίζουν οι δύο αθλητικοί που διαθέτει ο Ολυμπιακός, Tyson Ward και Donta Hall. Gabby Deck πάει να παίξει με post παιχνίδι. Ο Χέζονια σκοράρει τρομερό καλάθι από τον Κουράτη, 15-22. Η Real είναι μπροστά, δεν αντέχει απλά με τρεις τρομερές απώλειες, αλλά είναι και μπροστά στο σκορ, 15-22, ενώ νωρίτερα είχε προηγηθεί 3-15 το πρώτο τετράλεπτο. Ο Λάιλς κυνηγάει τον Βεζένκοφ και γίνονται και συνεχώς αλλαγές. Tyson Ward βρίσκει διάδρομο, εκτελεί και σκοράρει. Πολύ ωραίο καλάθι και δύσκολο από τον Tyson Ward. Με την Αφάνα παίζει σήμερα, 17-22. Μαλεντών. Σούπερ Μάριο με τον Tyson Ward. Θέλει να παίξει με πλάτη. Θα πάρει το χώρο του, θα εκτελέσει, θα αστοχίσει. Αμυντικό rebound από τον Donta Hall που δίνει γρήγορα στον walk-up. Για να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση από τον Ολυμπιακό. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. Ο Tyson Ward χάνει την μπάλα, του την κλέβει ο Deck και πηγαίνει ο Φελής στο transition για να κάνει το layup και να αστοχίσει. 17-24. Τα λάθη αυτά πληρώνονται από μια ομάδα όπως είναι η Real. Γρήγορο transition και καλάθι.
1: Πάρα όπως... πολύ η πόντη της Real για πρώτο δεκάλεπτο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Μην ξεχνάμε, η οποία δεν έχει εκτελέσει καμία βολή ακόμα εδώ μεταξύ.
0: Σωστό. Σωστό, αλλά τα βάζει όλα απ' έξω.
1: Ναι,
0: ο Βεζένκοφ πάει από κοντά, στοχή. Rebound από τον Φελής, ο οποίος βλέπει ανοιχτό γήπεδο και προσπαθεί έτσι να τρέξει και να προωθήσει την μπάλα. Μαλεντών για τον Φελής, τον Δομινικανό. Μπροστά τώρα είναι ο Βεζένκοφ. Εδώ πρέπει να προσέξει ο Βεζένκοφ. Θα τον περάσει ο Φελής. Θα πασάρει στον Λάιλς. Ο Μαλεντών δεν βρίσκει χώρο. Θα πάει μέχρι το layup και θα ευστοχίσει. Ένα ακόμη καλάθι από τον Μαλεντών. Δύσκολο, αλλά καλάθι από τον Γάλλο.
1: Παρότι,
0: 17-26.
1: Παρότι θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιηθεί και φάουλ. Διαμαρτυρόταν όλος ο πάγκος της Ρεάλ για το ξεκίνημα της φάσης του Μαλεντών.
2: 9 πόντους πίσω ο Ολυμπιακός. Κυνηγάει από την αρχή. Μαύρη τρύπα ο Βεζένκοφ.
0: Στην άμυνα.
2: Στην άμυνα.
0: Το σημαδεύει ο Σκαριόλα πολύ.
2: Συνέχεια.
0: Άγρια.
2: Τα σκρι που γίνονται είναι αλλαγές για να έρθει μπροστά ο Βεζένκοφ.
0: Ναι, αλλά γιατί να βρεθεί με Φελής. Μπα μου πεις.
2: Ναι, γιατί το Φελής, ο Φελής τον περάσει στα πόδια.
0: Να μην κάνει αλλαγή. Με Βεζένκοφ. Εδώ η πάσα δεν είναι καλή. Το Φουρνιέ προς τον Donta Hall. Τον κλείδωσε ο Αμπάλτε που είναι δυνατό παιδί. Στην περιφέρεια τώρα της Ρεάλ είναι ο Αμπάλτε, ο Μαλεντών με τον Φελής. Εφόσον ο Καμπάσο έχει δύο φάουλ. Στο 4 παίζει ο Ντεκ που είναι πολύ γερό παιδί και τον μαρκάρει τώρα ο Βεζένκοφ.
2: Μπήκαμε
0: και στο 5 παίζει ο Κέκε. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Μαλεντών. Ο Μαλεντών τώρα παίζει με τον Βεζένκοφ. Θέλει να περάσει. Κόβεται πάσα από τον Donta Hall. Πολύ καλή εικόνα από τον Donta Hall σε αυτά τα λεπτά που έχει αγωνιστεί. Φουρνιέ. Πρέπει να μπει και αυτός λίγο στην εξίσωση, ειδικά τον σκόρερ. Βλέπει διάδρομο, γυρίζει, εκτελεί, τα έχει αυτά ο Φουρνιέ. Δεν μπορεί ο Donta Hall, παίρνει το rebound και σκοράρει. 19-26.
2: Μπορεί να αλλάξει την εικόνα ο Hall.
0: Ναι, αλλά εύκολα καλάθια χάνει ο Ολυμπιακός.
2: Δεν είναι αθλητής αυτού το...
0: Εύκολα καλάθια. Μία με Ντόρση, τώρα με Φουρνιέ. Εύκολα σουτ για αυτούς. 10 δευτερόλεπτα ακόμη για την πρώτη περίοδο. Η μπάλα στα χέρια του Φελής. 19-26. Ολυμπιακός Ρεάλ. Φελής θα πάρει σουτ τριών πόντων. Θα αστοχίσει. Rebound από κανέναν. Και έτσι τελειώνει η πρώτη περίοδος. Γιάννη.
1: Λοιπόν, πάμε, πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίστε αμέσως μετά.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Era Sport.
1: Επιστρέφουμε στο ΆΚΑ, στον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κώστα Τηρίου μετά τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Σκορ 19-26. Σχόλιο.
2: Λοιπόν, είπαμε ότι η Ρεάλ θα προσπαθήσει να διασωθεί δια της φυγής τρέχοντας και απόδειξη είναι ότι έχει 0 πόντους ο Ολυμπιακός στον εφηδιασμό. 9-7. Συγγνώμη,
0: 0-7.
2: Η Ρεάλ 7 στον εθνικιασμό.
0: Και πρόσεξε, ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στο transition, ε? Στην Ευρωλίγκα. Και η Real τέταρτη.
2: Γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να φύγει στον εθνικιασμό, γιατί είναι εύστοχη Real καταρχάς. Και δεν μπορεί να κλέψει μπάλα ή να πάρει και να φύγει στον εθνικιασμό.
0: Κάτσε να δούμε και τα λάθη που τα λάθη προκαλούν τα κλεψίματα.
2: Η διαφορά
0: ο Ολυμπιακός έχει 5 που είναι πολλά λάθη για πρώτο δεκάλεπτο και η Real μόνο 2.
2: Απόρρια της πίεσης, έτσι.
0: Βέβαια.
2: Μια Real η οποία σημαδεύει το Βεζένκοφ και με το Lyles, αλλά και με συνεχή screen πάνω του, ώστε να βρεθεί με κοντό παίκτη και να το παίξει στα πόδια.
0: Ναι, αλλά ο Lyles τα πιο πολλά τα έχει βάλει με τρίποντο. 3 στα 4.
2: Ναι, γιατί ο Βεζένκοφ δεν είναι... έχει μια δυναμία σου. Είτε μαρκάρει στο σουτ, είτε μαρκάρει στα πόδια.
0: Πίτερς στο παρκέ και Κόρι Τζόζεφ. Μένουν Φουρνιέ, Γουόρντ και Χολ. Ενώ η Real παίζει με Οκέ και στο 5, με Ντεκ στο 4. Και στην περιφέρεια με Αμπάλ, Ντεφελής και Μαλεντών. Ένα σχήμα που αν το έλεγες πριν ένα μήνα θα σε κοροϊδεύανε. Ότι δεν παίζουν Καμπάσο, Ταβάρες, Χέζονια, όλοι οι παιχταράδες της Ρεάλ. Αλλά παίζει με άλλο σχήμα τώρα ο Σκαριόλο, που γενικά αξιοποιεί τους παίκτες του. Και αυτό το ξέρουμε και από την Εθνική Ισπανίας. Θα πάρει σούτ τριών πόντων ο Αμπάλτη και θα σκοράρει. 19-29. Τρομακτικό σουτ από τον Αμπάλτε, που δεν είναι και ο πιο εύστοχος στον κόσμο από το τρίποντο, και όμως σουτάρει με αυτοπεποίθηση Φουρνιέ. Ενώ τώρα ο Ντεκ κάνει φάουλ στον Πίτερς. Ο Ντεκ προφανώς και είναι υποψιασμένος για αυτά που έκανε ο Πίτερς προχθές με τη Φενέρμπαξε, και γι' αυτό πάει πάρα πολύ δυναμικά πάνω του. 19-29. Είναι λίγο σοκαριστικό αν το σκεφτείς, αλλά το μπάσκετ δεν διαρκεί 10 λεπτά ή 11. Διαρκεί 40 και το μάτς θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο τέλος. Ο Πίτερς γυρίζει, κόβεται από τον Μαλεντών, αλλά η μπάλα βγαίνει εκτός παρκέ. Διάβασαν εδώ τη φάση η Μαδριλένη και κόπηκε ο Πίτερς, που δεν το λες και τον πιο αθλητικό παίκτη στον κόσμο.
2: Και για να δούμε πόσο ο Πίτερς θα σηκώσει το βάρος σε μάτς που είναι πίσω ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, βέβαια, σωστό και αυτό. Κόρι Τζόζεφ θα επαναφέρει στο Φουρνιέ. Του φεύγει μπάλα προς στιγμή, αλλά θα σουτάρει τρίποντο. Είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από το Ward που τελειώνει τη φάση. Σημαντικό, διότι και νωρίτερα με το Hall αλλά και με το Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός πέτυχε πόντους από επιθετικό rebound. Το ίδιο κάνει τώρα και ο Tyson Ward. 21-29. Ο Φελής παίζει κυνηγητό με τον Φουρνιέ. Πασάρει για τον Ντεκ. Ο Ντεκ θέλει να κερδίσει τη μονομαχία με την ταχύτητά του και κερδίζει το φάουλ από τον Ντόντα Hall. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τη Ρεάλ. Τα 8 δευτερόλεπτα γίνονται 14 και επαναφορά της μπάλας για τους πώς λέγονται στο ποδόσφαιρο, μπλανκός,
2: μερέγχες,
0: τους λευκούς. Εντάξει, δεν ξέρω, ο Ηλίας δεν ξέρει αυτά. Λος μπλανκός δεν είναι οι λευκοί που παίζουν με τα λευκά, η Ρεάλ. Ο Ντεκ εκτελεί για 3 αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Πίτερς που δίνει γρήγορα στον Κόρι Τζόζεφ. Μπας και μπορέσει να τρέξει λίγο ο Ολυμπιακός στο transition. Εδώ υπάρχει φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Κόρι Τζόζεφ από τον Μαλεντών. Σημαντικό ότι στο πρώτο παιχνίδι του Final Four, τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαξε, ο Κόρι Τζόζεφ είχε 0 λάθη. Τα πάρα πολύ καλή παρουσία του, γι' αυτό και τον εμπιστεύεται ως backup του walk-up ο Μπαρτζόκας.
2: Έχει εμπειρία και είναι και σκληρό καρύδι, δεν είναι...
0: Soft,
2: soft. Η παίχτης Ντελικάτος είναι δυναμικός παίχτης.
0: Η πάσα πηγαίνει στον Tyson Ward. Εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ. Παρότι ο Ντεκ θεωρώ ότι βρέθηκε σε τρομερή κίνηση, αλλά ο Λότερ Μόζερ χρεώνει με φάουλ τον Tyson Ward. Δεν μας το ξαναδείχνουν εδώ στο τεράστιο cube στην οροφή του Telecom Center.
2: Χάνει ευκαιρίες ο Ολυμπιακός τώρα που η Ρεάλ άρχισε να μην τα βάζει όλα. Ο Μαλεντών με τον Τζόζεφ. Γίνεται μια σύγκρουση, απομακρύνει τον Μαλεντών, ξανά πηγαίνει προς το καλάθι απέναντι στον ο Κέκε. Έχει πατήσει, τι έχει γίνει, έχει πατήσει out νομίζω, ή τρία δευτερόλεπτα έχει σφυρίξει ο διαιτής, οπότε μπάλα για τον Ολυμπιακό. Τζόζεφ κατεβάζει με τον Μαλεντών απέναντί του.
1: Το assist η Ρεάλ, 2 Ολυμπιακός και τα λάθη ανάποδα. 6 Ολυμπιακός, 2 Ρεάλ.
0: Και σημαντικό το 5 στα 8 τρίποντα τη Ρεάλ.
1: Το τρίτο, συγγνώμη, αυτό είναι το τρίτο τη Ρεάλ. Ναι.
0: Ένα στα 4 τρίποντα ο Ολυμπιακός. Ο Κόρι Τζόζεφ.
2: Μετράει.
0: Θα σκοράρει. Παρότι η μπάλα δεν μπήκε στο δικτάκι, κόπηκε αντικανονικά όπως λέει ο Λότερ Μόζερ.
2: Έχει τσαγανό ο Τζόζεφ, ο Καναδός. 23-29.
0: Βέβαια, βρήκε μπάλα ταμπλό. Μας επιβεβαιώνει εδώ το replay. Κόρι Τζόζεφ ανοίγει λογαριασμό και αναλαμβάνει Μαλεντών. Ο Πίτερς παρακολουθεί τον Οκέκε. Ο Φουρνιέ κυνηγάει τον Φελής, που δεν είναι και τόσο εύκολο. Πήγε και να του κλέψει και την μπάλα. Ο Ντόντα Χολ παίζει με τον Ντεκ και ο Τάισον Γουόρντ παρακολουθεί τον Απάλτε που περιμένει στη γωνία ακροβολισμένος. Φελής. 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Απάλτε εκτελεί από μακριά και αστοχή. Υπάρχει μάχη για το rebound. Το κερδίζει ο Ολυμπιακός και ο Φουρνιέ στο transition. Τάισον Γουόρντ θα πάει μέχρι μέσα. Πασάρι στον Κόρι Τζόζεφ. Αυτός για τον Πίτερς. Ο Πίτερς προσποιείται. Εκτελεί για 2 και φτωχή. Πολύ ψύχρεμος ο Πίτερς. Ενώ είχε το τρίποντο.
2: Προσποιείται,
0: σκοράρει και ο Ολυμπιακός μειώνει στις 4.
1: Έκανε ιδανική κίνηση, βρέθηκε τελικά μαρκάριστος.
2: Είναι αυτή η επίθεση close out που λέμε.
0: 25-29, το μαζεύει πάλι ο Ολυμπιακός. Δεν επιτρέπει στη Ρεάλ να ξεφύγει.
2: Γιατί έχουν σταματήσει να σκοράρουν με την ίδια άνεση έξω από τη γραμμή, το 6-75. Και υπάρχουν πολλά περισσότερα rebound προς διεκδίκηση. Και η παρουσία και του Ward αλλά και του Hall έχουν δώσει την αθλητικότητα στον Ολυμπιακό να είναι εκεί και στα επιθετικά αλλά και στα αμυντικά rebound.
0: Να σου πω και κάτι, και ο Τζόζεφ δεν εντυπωσιάζει με το σουλούπι του, αλλά είναι ένας γρήγορος παίκτης.
2: Για μανεκέν, ναι.
0: Είναι γρήγορος παίκτης. Όχι, θέλω να πω ότι στην Ελλάδα έχουν λιδωρηθεί άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι, ας πούμε, μυϊκά τέρατα.
2: Καταρχάς είναι πολύ δυνατός, απλά η σωματοδομή του δεν δείχνει
0: το σουλούπι του,
2: ναι, το σουλούπι του, ναι.
1: 25-29 θυμίζω το σκορ και απομένουν
2: 7 και 20,
1: ναι, για να τελειώσει το ημίχρονο. 6-0 το σερί του Ολυμπιακού.
2: Δεύτερο μεγάλο σερί, δεύτερο σερί μετά το 9-0 που έκανε όταν είχε βρεθεί πίσω με 12 πόντους.
0: 6-0 λοιπόν Ολυμπιακός. Το Telecom Center κοχλάζει από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Μην πω και παραπάνω, και δεν λέω παραπάνω διότι έχουν κρατήσει και οι διοργανωτές κάποιες θέσεις για χορηγούς, για δημοσιογράφους κτλ. Οπότε θα έλεγα ότι είναι γύρω στις 18.000 max.
2: Για να δούμε
0: μπορεί και λίγο λιγότερο.
2: Για να δούμε τον Peters πάνω στο Lyles, ο οποίος επέστρεψε αρών-αρών, γιατί ήταν το σίγουρο χέρι.
0: Ναι, βέβαια. Έχει βάλει 13 με 3 στα 4. 6 και ο Αμπάλτε. Από 4 Σούπερ Μάριο και Φελής και 2 Μαλεντών. Ενώ για τον Ολυμπιακό 3 ο Γόκαπ, 4 ο Γουόρντ, 6 ο Βεζένκοφ. Μια βολή ο Ντόρση. 3 ο Μιλουτίνοφ, 2 ο Τζόζεφ, 4 ο Χολ. Και πρέπει οπωσδήποτε να μην αρκείται να παίζει μόνο άμυνα, αλλά να βάλει και κανένα τρίποντο ο Εβαν Φουρνιέ. Φελής. Μπροστά του είναι ο Πίτερς. Η πάσα του είναι για τον Lyles που παίζει με τον Κόρι Τζόζεφ. Γυρίζει ο Lyles, εκτελεί και σκοράρει. Χαρισματικός ο Τρέι Lyles. Κάνει μεγάλη ζημιά στον Ολυμπιακό με τον 15ο πόντο του.
2: Σαν να είναι απελευθερωμένος ο Lyles.
0: Φανταστικός, ε. Φανταστικός. Ο Φουρνιέ πάει να παίξει pick and roll. Καλάθι και φάουλ. Αλλά γιατί δεν το μετράει ο Λότερ Μόζερ. Αφού την έχει μαζέψει την μπάλα. Για να το ξαναδούμε αυτό.
2: Θεώρησε ότι τον τράβηξε στο ρολ.
1: Νομίζω ότι είναι σωστός ο διαιτητής στη φάση αυτή.
2: Ναι, ναι, τον τράβηξε στο ρολ. Δηλαδή όταν γύρισε.
0: Οκ. Ο σκηνοθέτης μας δείχνει την προηγούμενη φάση με τον Lyles. Άλλα τέλον.
2: Να και ο Γιούλ για να βοηθήσει το κατέβασμα της μπάλας.
0: Του έχουν καψούρα οι φίλοι του Ολυμπιακού, ε.
2: Εντάξει, είναι φιάλτης.
0: Ακούτε και τις αποδοκιμασίες προς τον Σέρχιο Γιούλ. Στα μπασκετικά, ας πούμε, γεράματα. Τον βάζει τώρα λίγο.
2: Ένα πεντάλεπτο.
0: Είναι γεννημένος το 87. Δηλαδή 39. Μάλιστα, ναι, και η πρώτη επισήμανση. Ενώ Τέσον Γουόρντ σκοράρει.
2: Τρίποντο.
0: Η κυρία λοιπόν, και ενώ ο Γουόρντ σκόραρε και έκανε το 28-31, από τα μικρόφωνα του γηπέδου, για λόγους ασφαλείας επισημαίνει προτρέπει να μην κλείνουν τους διαδρόμους οι φίλοι του Ολυμπιακού και να μην σκαρπαλώνουν άκουσον στα κυκλειδώματα. Για να μην υπάρξει ένας τραυματισμός. Ο Λάιλς αυτή τη φορά δεν τα καταφέρνει. Και αστοχή. Αμυντικό rebound από το Φουρνιέ. Πασάρει στον Κόρι Τζόζεφ. Βλέπει διάδρομο. Πάει να πασάρει στον Ντόντα Χολ. Αυτός για τον Τάισον Γουόρντ. Και να απομένουν 14 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι προσπαθεί να βάλει ταχύτητα. Να ο Ντόντα Χολ. Ο οποίος όμως δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα καλά και να την καρφώσει. Φελής στο transition. Πάει στο layup. Σκοράρει. 28-33. Άμεση απάντηση από τη Ρεάλ. 28-33, πάρα πολύ μεγάλο μάτς, ο τελικός του Final Four μεταξύ δύο κολοσσών του Ολυμπιακού και της Ρεάλ. Tyson Ward εκτελεί από μακριά, αστοχή, rebound όμως από το Φουρνιέ που είναι στη γραμμή, εκεί στη γωνία και λέω στη γραμμή και κλείνεται και προτιμάει τον Κόρι Τζόζεφ, κάνει σταυρωτές, περνάει, εκτελεί, αστοχή. Μάχη για το rebound, φάουλ από τον Πίτερς τον Φελής. Εδώ λίγος λόγος σωματοδομής, ο Πίτερς
2: άργησε,
0: καπάκωσε τον Φελής, άργησε, ο Φελής φτεροπόδαρος κέρδισε το φάουλ και ενώ ο Ντόντα Χολ γκρινιάζει τους διαιτητές για την προηγούμενη φάση με το alley-oop. 28-33, επαναφορά της μπάλας για τη Ρεάλ, κατεβάζει ο Φελής. Τον μαρκάρει ο Κόρι Τζόζεφ. Η πάσα χαμηλά για τον Χέζονια. Πασάρι στον Οκέκε. Άστοχος Οκέκε.
2: Όχι, το σταμάτησε.
0: Τον έκλεισε ο Ντόντα Χολ. Τον έκλεισε ο Ντόντα Χολ. Πάει πάρα πολύ καλά. Και στην άμυνα αλλά και στην επίθεση προσπαθεί. Κόρι Τζόζεφ. Μα τον μαρκάρει ο Γιούλ. Τρομερές μάχες. Η μπάλα φεύγει από τα χέρια του Tyson Ward. Δεν προλαβαίνει ο Φουρνιέ. Δεν νομίζω να έχει τόσο δίκιο ο Γουόρντ εδώ. Να φωνάει στο Φουρνιέ. Αυτός έκανε παρέμβαση και η μπάλα αναπήδησε και κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 28-33 στα μισά της δεύτερης περίοδου. Και ενώ ακούτε πάντα αέρα σπορ, τελικός Final Four. Μεγάλες μάχες Γουόρντ με Χέζονια. Η πάσα είναι στα court seats.
2: Ο Ολυμπιακός χάνει ευκαιρίες.
0: Ναι, χάνει ευκαιρίες.
2: Γιατί όπως Ρεάλ...
0: Και η Ρεάλ κάποιες ευκαιρίες.
2: Η Ρεάλ κάνει λάθη.
0: Κάνει λάθη.
2: Ο Ολυμπιακός χάνει ευκαιρίες να μπει.
7: Παρακαλούμε.
2: Να φτάσει. Να τη φτάσει.
0: Άντε πάλι. Καλά κάνει η κοπέλα και τα φωνάζει, αλλά.
7: Και μην σκαρπαλώνετε στα κυκλικά.
0: Η πολυκοσμία του γηπέδου μου θυμίζει Final Four Αθήνας, τελικό Παναθηναϊκό Τσεσεκά. Που δεν υπήρχε όχι καρέκλα, ούτε διάδρομος κενός. Ούτε σκαλοπατάκι κενό. Πρέπει να έχει 25.000 εκείνο το βράδυ το γήπεδο και όχι 20.000. 28-33, αλλά τουλάχιστον οι Ολυμπιακοί πρέπει να μην σκαρφαλώνουν τουλάχιστον στα κυκλειδώματα. Αυτό είναι το θέμα. Επαναφορά της μπάλας από τον Πίτερ στον Γουόρντ. Το σκορ έχει λίγο κολλήσει στο 28-33. 4,5 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Φουρνιέ για τον Tyson Ward. Πάντα ένας και δύο παίκτες πάνω στους χειριστές. Γενικά ο Ολυμπιακός είναι τελευταία ομάδα, 20η. Αλλά ο Φουρνιέ εδώ σκοράρει από το τρίποντο. 31-33. Έλεγα ότι ο Ολυμπιακός είναι η τελευταία ομάδα.
1: Μια επίθεση που φαινόταν λαθασμένη.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα ναι. Αυτό κάνει ο Φουρνιέ.
1: Ναι.
0: Μπορεί
1: να σώζει
0: διορθώσει
1: ναι.
0: την ανορθογραφία.
1: Ναι.
0: Ο Γιούλ εκτελεί και σκοράρει από το τρίποντο. 31-36. Να ο Σέρχιο Γιούλ που μπαίνει στο μάτς και σκοράρει τρίποντο. Έχει περάσει στο παρκέ, έστω στο glass floor για να είμαστε ακριβείς. Και ο Φακούντο Καμπάσο, Tyson Ward. Πασάρι στο Φουρνιέ, lay up, καλάθι και φάουλ. Διότι ο Ντεκ έβαλε άτσαλα το χέρι του. Δεν μπορεί να ζητήσει από το Σκαριόλο. Για να το πω έτσι λίγο μπασκετικά, να έχει τα μούτρα να ζητήσει από το Σκαριόλο. Challenge, του λέει ο Σκαριόλο, αδελφέ, έβαλε στο χέρι σου. Και έκανε το φάουλ στο Φουρνιέ που θα έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. Ροντέο, ε!
2: Ο Ροντέο, νομίζω ότι ο Γουόρντ έχει προσθέσει πάρα πολύ ενέργεια και ο Χολ και οι δύο αυτοί παίχτες, αλλά εγώ
0: μα
2: θα σου πω...
0: Μα γι' αυτό και αποκτήθηκαν.
2: Θα σου πω ότι έχουν ότι ακόμα και...
0: Υστερούσε αυτό ο Ολυμπιακός.
2: Και ο Ζόζεφ έχει βάλει δύναμη. Δηλαδή είναι λίγο...
0: Και γι' αυτό τον εμπιστεύεται ο Μπαρτζόκας.
2: Είναι πιο απρόβλεπτος από το Γουόκαπ.
0: Έναντι του Γουόκαπ που είναι αδυναμία του προπονητή, έτσι. Ο Φουρνιέ βάζει και τη βολή.
2: 34-36 ο Ολυμπιακός μειώνει στη μικρότερη δυνατή τιμή, όχι δυνατή, στο τη καλάθι. Μικρότερη τιμή από την αρχή, δεύτερη φορά. Λάιλς κάνει προσποίηση, πάει να πάρει φάουλ, αλλά δεν τσιμπάνε διαιτητές. Γιούλ για τρεις από το σπίτι του, άστοχος, rebound από τον Τζόζεφ. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι πάει να χτίσει ένα momentum, δεν έχει τον εφνιδιασμό. Ο Φουρνιέ το ψάξε μήπως βρει ένα τρίποντο. Το κάνει τώρα, φάουλ είναι εδώ, δεν του δίνουν διαιτητές. Έχει δίκιο ο Φουρνιέ, υπήρξε επαφή.
0: Την επεδίωξε όμως.
2: Ναι, την επεδίωξε. Τι να κάνουμε. Αφού υπήρξε. Πάλι ο Γιούλ για τρεις. Αστοχή. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, έχει ευκαιρία εδώ τώρα γιατί έχει το momentum. Τζόζεφ δεν σουτάρει για τρεις. Τη βγάζει έξω το Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Πίτερς. Ο Πίτερς με μισμάτς καλάθι. 36-36 ο Ολυμπιακός φέρει το μάτς στα ίσα μετά από 18 σχεδόν λεπτά, 2:47 από μένα για το ημίχρονο.
0: Το σημαντικό είναι ότι παίζει σωστά
2: και με τη second unit.
0: Καμπάσο για τον Λάιλς. Ο Λάιλς βρίσκει χώρο, καμπάσο για τρεις. Είναι άστοχος, όπως γνωρίζετε ήταν και ο Γιούλ δύο φορές.
2: Αρχίζουν και με την κόρη πάντα τον Τζόζεφ.
0: 36-36.
2: Δεν ήταν φυσιολογικό να συνεχίσει η Ρεάλ σε
0: με
2: ξένο γήπεδο.
0: Ο Φουρνιέ πάει στο Λεάπ και σκοράρει και ο Ολυμπιακός τώρα προσπερνάει. 38-36 και μάλιστα ο Φουρνιέ πηγαίνει στους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός για να τους εμψυχώσει και time out τον Σκαριόλο. 38-36, τρομερή έκρηξη εδώ από τον Ολυμπιακό με σωστό μπάσκετ.
2: Εξαργυρώνει το βάθος του Ολυμπιακός. Εξαργυρώνει το βάθος γιατί όλοι οι παίκτες που μπήκαν, ακόμα και ο Πίτερς, γιατί η εικόνα του Βεζένκοφ πραγματικά ήταν τρύπα στην άμυνα, να το πω έτσι. Ναι. Όσο και αν
0: εγώ
2: τον
0: θα
2: αγαπάει
0: το έλεγα
2: κανείς.
0: Πιο γενικά ανησυχητική.
2: Εντάξει, δεν είναι ανησυχητική γιατί τότε έγινε τα καλάθια ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει.
2: Ο Πίτερς τουλάχιστον είναι κοντά στον, στον αντίπαλο.
0: Είναι πιο
2: του.
0: Δυνατός.
2: Όχι, δεν είναι πιο δυνατός, είναι πιο
0: okay.
2: κοντά.
0: Είναι πιο κοντά, κοντά. Είναι πιο κοντά.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός λοιπόν εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι οι παίχτες που ήρθαν από τον πάγκο του άλλαξαν τη μορφή. Εγώ επιμένω και ήμουν σίγουρος με το που μπήκε ο Ντότα Χολ που δεν, προχθές δεν είχε, ήταν δύο λεπτά έπαιξε πόσο έπαιξε και δεν το πήγε το παιχνίδι. Ένα αυτό. Μετά ήρθε να ενισχύσει την αθλητικότητα της ομάδας του Ολυμπιακού ο Τάισον Γουόρντ και βέβαια ο Φουρνιέ μαζί με τον Τζόζεφ, δηλαδή όλη η δεύτερη πεντάδα είναι αυτή που φέρει το μάτς στα ίσα. Ο Ολυμπιακός που βρέθηκε πίσω με 12 πόντους, τώρα είναι 2 πόντους μπροστά.
1: Έχει ένα επιμέρους 21-10 στην δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός.
2: Και το σημαντικό είναι ότι όσες φορές παίξει του Ολυμπιακού, και αυτό το κάνει πολύ καλά ο Φουρνιέ, γιατί ο Φουρνιέ δεν σταματάει να σουτάρει για τρεις. Αν μπορεί να κάνει αυτό που έκανε τώρα, δηλαδή να περάσει μέχρι μέσα, γιατί δεν υπάρχει φόβητρο να τον κόψει στον αέρα. Πάει μέχρι το lay-up και σιγουρεύει και το καλάθι. Για να δούμε. Καμπάσο που έχασε ένα σούτ ξεμαρκάριστος.
0: Εδώ πρέπει να δώσουμε το εύσημα και στον ίδιο το Φουρνιέ, διότι είχε το καθαρό μυαλό να αποφασίσει σωστά σε δύο και τρεις συνεχόμενες φάσεις. Δεν το πήρε το τρίποντο όταν μπορούσε, προτίμησε την πάσα. Έβαλε τρίποντο σώζοντας μια ανορθογραφία, ενώ τώρα παίζει και τρομερή άμυνα στον Χέζονια. Γιούλ, πασάρι στον Λάιλς, μακρινό σουτ, εύστοχο από τον Τρέι Λάιλς. 38-39, μεγάλη εμφάνιση από τον κύριο με τα κίτρινα παπούτσια, τον Τρέι Λάιλς, ενώ ο Καμπάσο μαρκάρει τον Κόρι Τζόζεφ. Ο Φουρνιέ έμεινε μόνος του, εκτελεί σαν πέναλτι. 41-39 από τον Έβαν Φουρνιέ. Θεωρώ ότι αν πάρει την κούπα Ολυμπιακός,
1: αυτός θα πάρει το MVP.
0: Ο Φουρνιέ, ναι. Όχι μόνο αυτό, μακάρι, αλλά ο Φουρνιέ άλλαξε όλη την εικόνα του Ολυμπιακού όταν έπρεπε. Όταν έχει, έκανε ένα βήμα πίσω.
1: Έχει 11 πόντους στη δεύτερη περίοδο.
2: Ο Ντεκ βρίσκει Μπράβο. Σίδερο.
0: Και αυτό.
2: Βρίσκει σίδερο. Rebound εύκολο για τον Ολυμπιακό. Τζόζεφ. Πίτερς, Φουρνιέ. Ο Γιούλ που το μαρκάρει είναι αδύναμος αμυντικός. Πίτερς πρέπει να σουτάρει για τρεις. Μέσα! 44-39 ξέσπασμα του Ολυμπιακού. Το τι γίνεται στο T-Center δεν περιγράφεται. Φάουλ που δεν δίνεται έχει κάνει ο Τζόζεφ και συνεχίζει ο Λάιλς. Κάποιος να το, να το φυλάει που
0: θυμίζει
2: λέει και το
0: Ιταινία. Θυμίζει Παπαλουκά το 7 ο Λάιλς.
1: Έχει 21 πόντους παιδιά.
0: Είναι Ολυμπιακός Λάιλς ναι, το παιχνίδι ναι. σήμερα.
1: Έχει ακριβώς τους μισούς της Ρεάλ.
0: Παναθηναϊκός Παπαλουκάς με Τσέσεκα.
1: Το 7.
0: 44-42, το 7 βέβαια. Ναι,
2: ναι. Ο Φουρνιέ βλέπει ότι το μαρκάρει ο Γιούλ και παίρνει την μπάλα. Τώρα έγινε αλλαγή. Πάνε να του κάνουν παγίδα, σουτάρει πάλι για τρεις. Είναι άστοχος, πηδάει ο Πίτερς. Ο Λάιλς όμως είναι αυτός που παίρνει το rebound. Εδώ χάρη στο Λάιλς, για να δούμε τον Ροκαμπάσο. Πάει να τρυπήσει, τάπα. Μην μετράει, μετράει τελικά γιατί
0: ταμπλό.
2: Η μπάλα βρήκε στο ταμπλό. Οπότε ο Μπαρτζόκας είναι έξαλλος. Time out.
0: Τι δεν του άρεσε?
1: Έξαλλος με τους παίκτες του εννοείς?
0: Ναι, που άφησαν ας πούμε τη διείσδυση του Καμπάσο. Αλλά είναι τόσο γρήγορος ο Αργεντινός που δεν μαρκάρει τόσο εύκολα. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι τόσο εύκολα μαρκάρει.
2: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Ένα δαίμονα.
2: Μήπως είχε πρόβλημα με την προηγούμενη επιλογή στην επίθεση. Τέλος πάντων, time out γιατί είμαστε στην τελευταία επίθεση του πρώτου ημιχρόνου.
1: Πόσος χρόνος απομένει?
2: 23 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα. 44.
0: Κοίτα, ο Μπαρτζόκας έχει ένα δίκιο εδώ γιατί άμα δεις το replay που το έχω στον υπολογιστή μου, τον έχει αφήσει πάρα πολλά μέτρα ο Κόρι Τζόζεφ και του έχει δώσει το δικαίωμα να τρέξει.
2: Και μπορούσε πρόσκεψε, yeah. Μάλλον. Μπορούσε να κάνει φάουλ, είχε φάουλ να δώσει.
0: Πολύ σωστό.
2: Έχει
1: τρία παιδιά, φάουλ, έχει πολλή ώρα να στηριχθεί φάουλ, εκατέρωθεν. Πολύ ώρα.
0: Ναι.
1: Έχει μείνει το ταμπλό 7 φάουλ Ολυμπιακός, 11 Ρεάλ εδώ και πολλή ώρα.
0: Ναι, μιλάμε ότι πέφτει ανελαίει το ξύλο.
1: Και
0: το
1: ακόμα δεν έχει εκτελέσει βολές, είπαμε η Ρεάλ, σε όλο αυτό το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι,
2: γιατί βάζει τα τρίποντα
1: μακριά. 7 στις 9 ο Ολυμπιακός.
2: Σουτάρει συνέχεια τρίποντα και δεν πάει μέσα.
0: Ισχύει αυτό. Δεν έχει επιδιώξει και αν γίνεται κάποια επαφή και πέφτει ξυλίκι, γίνεται μακριά από το τρίποντο. Σε κανένα δύο περιπτώσεις θα μπορούσαν να φωνάζουν οι Ισπανοί για φάουλ.
1: Επίσης ένα στατιστικό, έχει 6 επιθετικά rebound ο Ολυμπιακός, κανένα η Ρεάλ.
0: Ναι, και αυτό είναι σημαντικό διότι έχουν ανανεωθεί πόντι. Πάμε να δούμε λίγο το στατιστικό που είπε ο Γιάννης, αλλά πρώτα θα δούμε τη φάση. Διότι απομένουν 18 δευτερόλεπτα και είναι όλα για τον Ολυμπιακό. Κόρι Τζόζεφ κάνει ντουέτο με τον Φελίς. Φουρνιέ, τον Μαρκάριο Αμπάλντε.
8: 10 δευτερόλεπτα.
0: Κόρι Τζόζεφ.
8: Θα το πάρει.
0: Έξω από το τρίποντο. Παίρνει τον αριστερό διάδρομο. Δύσκολη προσπάθεια. Αλλάζει χέρι στον αέρα. Follow από τον Πίτερς. Επαναφορά τη μπάλα. Δεν προλαβαίνει η Ρεάλ να εκδηλώσει επίθεση. Έτσι λοιπόν με το follow του Άλεκ Πίτερς. Ο Ολυμπιακός μπαίνει στα αποδυτήρια με συν 2. Μεγάλο σκορ.
1: Έχουμε σκορ τελικού, παιδιά. Έχουμε ακριβώς. Έχουμε σκορ τελικού.
0: 46-44. Ναι. Τι εννοείς?
1: Ότι είναι οι δύο ομάδες κοντά. Όπως
0: ναι.
1: Όπως θα έπρεπε κανονικά, ανεξαρτήτως τώρα συμπάθειες ή προτίμησης, να είναι ένα τελικό. Ψηλό σκορ και κοντά οι δύο ομάδες.
0: Πάμε να δούμε fast break 2-14. Απέναντι στην καλύτερη ομάδα που είναι ο Ολυμπιακός στο transition, η Ρεάλ έχει βάλει 14 και έχει δεχτεί μόνο 2. Πόντι από λάθη 15 υπέρ του Ολυμπιακού και πόντι από δεύτερες ευκαιρίες που σημαίνει επιθετικά rebound 5-0 Ολυμπιακός. Αυτά είναι τα στατιστικά. Τώρα όσον αφορά assist και λάθη, ο Ολυμπιακός έχει 8-8 που δεν είναι και τόσο καλό, η Real 11-4 που είναι καλό. Και στα τρίποντα 8 στα 16 η Real και ο Ολυμπιακός 5 στα 11, μεγάλα νούμερα.
1: Να κάνω μία επισήμαση. Σύμφωνα με την επίσημη στατιστική, έχει επιστωθεί και ένα ομαδικό επιθετικό στον Ολυμπιακό. Γι' αυτό εμφανίζει 6-0 η επίσημη στατιστική. Να. Το λέω πάντα σε σχέση με την
0: λεπτική. Ο Ολυμπιακός 0, η Real. Άκουσα και διαφημιστικό, οπότε δίνω το μικρόφωνο για λίγο στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε.
3: Έρα Σπορ 101,8.
9: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
10: Έφτασε ξανά.
9: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
10: Γκολ στη Βουδαπέστη.
9: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
10: Σκορ στη Λειψία.
9: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
10: Επί δύο.
9: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακούτε Eraspor. Λοιπόν, είχαμε την λήξη του ημιχρόνου στο ΆΚΑ. Πάμε πάλι πίσω στον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κώστα Τυρίου να κάνουμε μια ανασκόπηση του πρώτου ημιχρόνου. Θα κάνω εγώ ένα σχόλιο, παιδιά, για τον Ολυμπιακό. Πρέπει οπωσδήποτε να βρει καλύτερες αλλαγές στην άμυνα. Αφήνει πολλά ελεύθερα σουτ στη Ρεάλ.
2: Γιατί είναι ψηλό το σχήμα του, ειδικά στην αρχή.
1: Είναι και θέμα ταχύτητας, είναι πολύ γρήγορη σε αυτό το στοιχείο.
2: Ναι.
1: Έχουν πολύ μεγάλη ικανότητα, αλλά εκεί έχει ακόμα μία τρύπα ο Ολυμπιακός και δεν αναφέρομαι μόνο στο Lines που έχει πετύχει ως τρέι που λέγεται, έχει πετύχει και πέντε τρίποντα.
2: Ναι.
1: Όνομα και πράγμα.
2: Το λέει και το όνομά του, όνομα και πράγμα, βέβαια.
1: Τα rebound τελικά καταμετρήθηκαν 7-0 στο, τα επιθετικά στο πρώτο ημίχρονο, Κώστα.
2: Ναι.
1: Να πούμε ότι σωστά είπατε προηγουμένως, δεν προσπαθεί μέσα στο καλάθι Ρεάλ με το σχήμα που έχει. Και είναι και μια εξήγηση για τις 0 βολές της. Τα λίγα φάουλ εξυπηρετούν κάποιον. Τη Ρεάλ θα λέγα εγώ, που έχει πιο ελλιπές ρόστερ. Είναι μια εξήγηση λέω. Δεν υπάρχει κανείς παίκτης φορτωμένος μέχρι δύο φάουλ και στις δύο ομάδες. Δύο Παπα-Νικολάου πλευράς του Ολυμπιακού, τρεις παίκτες της Ρεάλ από δύο, ανάμεσά τους ο Καμπάτσο.
2: Ναι. Κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί το σκηνικό στο πρώτο ημίχρονο. Εννοείται ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία. Ο Ολυμπιακός πραγματικά στη δεύτερη περίοδο, ενώ στην πρώτη ταλαιπωρήθηκε, έχανε 3-15, έχανε 13-20, 17-26 και τελείωσε η πρώτη περίοδο 19-26. Το δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός έβγαλε πάρα πολύ αντίδραση, έπαιξε με πολύ μεγάλη συγκέντρωση, τον βοήθησε πάρα πολύ και ο Τάισον Γουόρντ αλλά και ο Φρουνιέ. Με το ταλέντο του ο Γάλλος κατάφερε να βάλει 11 πόντους, 2 στα 5 τρίποντα, 2 στα 3 δίποντα, 1 στη 1 βολή, 2 rebound, 2 assist και μόλις ένα λάθος σε 13,5 λεπτά. Ο χρόνος μοιράστηκε έτσι κάπως ανισομερός σε σχέση με Ντόρση και Φουρνιέ, αλλά ο Φουρνιέ είναι πολύ δυνατός σήμερα. 6,5 λεπτά ο Ντόρση με 1 βολή, 13,5 ο Φουρνιέ με 11 πόντους. Οπότε Γιάννη, τι θα έλεγες, να δώσουμε για λίγο το μικρόφωνο στην Αγία Παρασκευή, να ακούσουμε τίποτα ενδιαφέρον από τα γύρω-γύρω ρεπορταζιακά και θα επιστρέψουμε. Ωραία. Ηλία, σε κανένα δεκάλεπτο.
1: Πάτε τις ανάσες λοιπόν, να κάνω εγώ μια ενημέρωση ποδοσφαιρική γιατί την έχουμε αφήσει πολύ πίσω. Στην Ιταλία είχαμε νωρίτερα τελικό αποτέλεσμα Νάπολι-Ουντινέζε 1-0 και τώρα ξεκίνησαν συνολικά 4 παιχνίδια, γιατί υπάρχει καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα της Τωρίνο με τη Γιουβέντους, δεν γνωρίζω το λόγο. Τώρα μόλις ξεκίνησαν οι αγώνες της Βερόνα με τη Ρώμα, της Κρεμονέζη με την Κόμο, της Λέτσε με την Τζένοα και της Μίλαν με την Κάλιαρη. Με τις νίκες νωρίτερα είπαμε της Πάρμα και της Νάπολη με 1-0. Η Νάπολη κλείνει την χρονιά με 76 βαθμούς στη δεύτερη θέση. Θυμίζουμε ότι η Αθλητία Ίντερ ολοκλήρωσε με 87 βαθμούς και γίνεται μάχη για το τέταρτο, για το 3-4 για την ακρίβεια στην Ιταλία, δηλαδή για τις δύο θέσεις που οδηγούν στο Champions League. Η Μίλαν αυτή τη στιγμή έχει 71 βαθμούς στο ξεκίνημα του αγώνα της, 71 και η Ρώμα και 69 η Κόμο, ενώ η Γιουβέντους θα ξεκινήσει με 68 βαθμούς. Είναι δηλαδή στην ουσία 4 ομάδες για 2 εισιτήρια στο επόμενο Champions League.

Στο Βέλγιο είχαμε Μπρις Γάνδη 5-0, Ουνιόν Σεζιλουάζ 5-1 και Σεντρούι Ντεμαλίν 3-0. Η Ουνιόν Σεζιλουάζ, να ξέρετε ότι είναι μία από τις υποψήφιες αντιπάλους του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League μετά την σημερινή νίκη της Άστον Βίλα και την κατάκτηση τέταρτης θέσης από τους κυπελούχους στο Europa League. Αυτό εξυπηρέτησε, είπαμε, πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Και η Union Saint-Gilloise είναι μία από τις υποψήφιες ομάδες στην κλήρωση που θα γίνει τον Ιούλιο.

Μου ζητάτε αποτελέσματα διάφορα. Προσπαθώ να καλύψω όλες τις ανάγκες σας. Να πω λοιπόν τα τελικά αποτελέσματα στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας: Αλμπαθέτε, Ρεάλ Σοσιεδάδ Β 3-1, Ανδόρα Φέουτα 0-2, Βαγιαδολίδη Λα Κορούνια 0-2, Εϊμπάρ Κόρδοβα 2-0, Κάδιθ Λεγανιές 3-0, Λας Πάλμας Αραγώσα 1-1, Λεωνέσα Μπούργκος 0-2, Μάλαγα Σανταντέρ 1-1, Μιραντές Γρανάδα 3-1, Ουέσκα Καστελιών 0-1 και Σπόρτινγκ Χιχών Αλμερία 3-1. Στα play-off της δεύτερης κατηγορίας στην Ιταλία, ημίχρονο Καταντζάρο Μόντσα 0-0.

2-2 αποτελέσματα την Νορβηγία, Bodø/Glimt Brann 3-1 και Christian Sund Viking 1-2. Και στα play-off που δίνουν εισιτήριο στο Conference League στην Ολλανδία, λοιπόν, μετά από πέναλτι ο Άγιαξ επικράτησε της Ουτρέχτης. Το μάτς αυτό ήταν 0-0 στη ροή του αγώνα και τελικά 0-0 στα 90 λεπτά, μετά 1-1 στην παράταση και στα πέναλτι επικράτησε με 4-3 ο Άγιαξ και εξασφάλισε την ευρωπαϊκή συμμετοχή του.

Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη ο τελικός στο κύπελο Πορτογαλίας και τα πράγματα δεν έχουν εξελιχθεί όπως ίσως τα φανταζόταν πριν ξεκινήσει. Η Sporting Λισαβόνας παίζει με την Torreense, η οποία προηγήθηκε στο ημίχρονο με 1-0. Ισοφαρίστηκε σε αρχές του Δευτέρα από τη Sporting 1-1. Το μάτς έχει πάει στην παράταση και προηγείται με πέναλτι η ομάδα της Torreense με 2-1. Και αυτή τη στιγμή απομένουν τουλάχιστον 5 λεπτά για να τελειώσει η παράταση.

Είναι βασικός για την ομάδα της, ξεκίνησε μάλλον ως βασικός ο Βαγιανίδης και αντικαταστάθηκε στο 70 από τον προπονητή της Sporting. Δεν ήταν καν στην αποστολή ο Ιωαννίδης.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα πούμε ξανά σε ρυθμούς τελικού της Ευρωλίγας. Θυμίζουμε ότι το πρώτο ημίχρονο έληξε στο ΟΑΚΑ με σκορ 46-44 υπέρ του Ολυμπιακού και σε βάρος Ρεάλ Μαδρίτης.

Λοιπόν, φτάσαμε 10 η ώρα και ένα πρώτο λεπτό. Να σας αφήσω εγώ να παραδώσω εδώ τη σκητάλη στο στούντιο της Έρας προς τον Άγγελο Στήμο. Και αυτή τη στιγμή κάνουν δηλώσεις στην τηλεόραση Ευρωλίγκα ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο.

0: Πέρα Σπορ 101,8.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Έρα Σπορ.
6: Κατευθείαν στο T-Center, Κώστα, Γιάννη, καλησπέρα.
7: Με ένα τρίπο του Σακίλ Μακίσικ που ήταν το νέο πρόσωπο στην πεντάδα, ο Ολυμπιακός πήρε μια διαφορά 5 ποντών, η μεγαλύτερη.
8: Είναι και λίγο έκπληξη,
7: αλλά
8: η είσοδος του Μακίσικ.
7: Ο Μπαρτζόκας παίζει με τους 12 παίκτες του. Θα πούμε και την πεντάδα για να δούμε το σουτ του τριών πόντων του Χεζόνι. Άστοχο, έχει χάσει το ποσοστό της, το εντυπωσιακό ποσοστό με το οποίο ξεκίνησε η ομάδα της Ρεάλ.
8: Παρ' όλα αυτά είναι κοντά στο 50 ακόμα.
7: Βέβαια.
8: 8 στα 17. Τελείωσε το ημίχρονο με 8 στα 16. Εντυπωσιακό το κλέψιμο από τον Καμπάσο.
7: Σωστό.
8: Υπάρχει φάουλ σπρόξιμο από τον Ντόρση.
7: Σωστό φάουλ, αν το ήθελε και το έκανε. Γιατί ο Ντόρση διαμαρτύρεται ότι δέχτηκε αντικανονικό μαρκάρισμα. Αλλά είναι μακριά από εμάς, δεν μπορούμε να το δούμε. Με σιγουριά. Επίθεση για τη Ρεάλ.
8: Την πάτησε.
7: Καμπάσο για τον Αμπάλδε. Πάει να του πάρει την μπάλα, αλλά τη συγκρατεί ο Ντόρση. Ο Γουόκαπ κλέβει, αλλά έχει κάνει φάουλ. Συγχρονίστηκε με την μπάσα ο Γουόκαπ. Έφυγε να πάει να την κλέψει, αλλά βρήκε το χέρι. Σωστό το φάουλ. Εδώ ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να φοβάται τα φάουλ, γιατί έχει 12 παίκτες. Αυτοί που πρέπει να φοβάται τα φάουλ είναι περισσότερο η Ρεάλ, γιατί έχει λιγότερες επιλογές.
8: Γι' αυτό και το ξανασκέφτηκα αυτό που έλεγε ο Ηλίας νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ πιο πλούσιο ρόστερ και 12 παίκτες, εκ των οποίων και στάρ και αναλώσιμοι. Δηλαδή μπορεί να παίξει σκληρά και ας χρεωθεί κάποια φάουλ. Ο Καμπάσο εκτελεί, είναι σούτρι από τον άστοχο αμυντικό rebound από τον Μιλουτίνοφ που δίνει στον Μακίσικ.
7: Πάλι εδώ είδες ότι έκανε κίνηση screen για να γίνει αλλαγή και να το μαρκάρει ο Βεζένκοφ. Είναι στοχευμένες οι επιθέσεις της Ρεάλ.
8: Όλες. 49-44.
7: Ντόρσεϊ σπρώχνεται από πίσω. Ντόρσεϊ κρατάει την μπάλα. Πάει να μπει προς τα μέσα. Δίνει στο Μακίσικ, το σκέφτεται, θα σουτάρει για δεύτερο τρίποντο. Άστοχο rebound από τον Λάιλς. Παραμένει το 49-45, 7-56 το τέλος τρεις περίοδου. Χεζόνια κρατιέται στον αέρα.
8: Πολύ δύσκολο,
7: παρά την επαφή και μειώνει σε 49-46. Μεγάλο μάτς, αντάξιο ενός τελικού. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται να προσέξει κάποια πράγματα, γιατί είπαμε το μη κλασικό σχήμα της Ρεάλ της δίνει κάποια πλεονεκτήματα. Το θέμα είναι και η αντοχή πλέον που θα δείξουν οι ομάδες. Να τώρα ο Μιλουτίνοφ πάει να παίξει με πλάτη. Δέχεται φάουλ και αν είναι το Καμπάτσο είναι το τρίτο. Αλλά νομίζω ότι δεν το έδωσε στο Καμπάσο. Για να δούμε. Το έδωσα στον Τρέι Λάιλς. Δεύτερο.
8: Ο Λάιλς έσπρωξε.
7: Ναι, επειδή και ο Καμπάσο.
8: Πάντως ο Μιλουτίνοφ πήγε πολύ επιθετικά και σωστά δηλαδή. Πολύ δυνατά στη φάση. Έτσι πρέπει να παίζει ο Μιλουτίνοφ. Να εκμεταλλευτεί το νόγκο του και το μπάσκετ που ξέρει.
7: Ναι,
8: απλά σε τελική ανάλυση.
7: Είπαμε το πρόβλημα του Μιλουτίνοφ είναι ότι έχει αδύνατα πόδια, δηλαδή δεν έχει τόσο δυνατά πόδια. Βεζένκοφ προσποιείται, σουτάρ για 2. Airball, rebound για τον Οκέκε.
8: Και κακή εκτέλεση για Βεζένκοφ,
7: Ναι. Ο Βεζένκοφ δεν ξέρω αν έχει παγώσει λίγο από την αίσθηση ότι το στοχεύουν στην άμυνα. Και Ζόνια ετοιμάζεται, το ετοιμάζει, φαίνεται ότι θα το πάρει αυτό στο σουτ ή τουλάχιστον τη δίσδυση. Γυρίζει προς τα έξω, αμπάλτε για σουτ. Τριών πόντων και φτωχή.
8: Εδώ το μισό καλάθι είναι στον Χεζονιά. Εντάξει. Που έσπασε την μπάλα όταν έπρεπε, ενώ μπορούσε να σουτάρει μπροστά από τον Μιλουτίνοφ. 49-49. Στο πρώτο τρίλεπτο το μαζεύει Ρεάλ με 5-0. Ο Γουόκαπ θέλει να πασάρει στον Ντόρσεϊ. Το φάουλ είναι από τον Αμπάλντε,
7: ο οποίος έχει χρειαστεί τον Ντόρσεϊ.
8: Φλερτάρει με τεχνική ποινή ο Αλμπέρτο Αμπάλντε. Ο Σκαριόλο γκρινιάζει στον Λάτισεψ. 49-49. Ισόπαλο σκορ, μεγάλη ανυπομονησία, μεγάλη αγωνία.
7: Βεζέγκοφ, Ντόρσεϊ δεν έχουν μπει ακόμα στο παιχνίδι.
8: Βεζέγκοφ και Ντόρσεϊ βέβαια.
7: Αλλά δεν έχουν προσφέρει κάτι ουσιαστικό. Σουτ για τρεις από το Γουόκαπ, μέσα! Νάτος ο Γουόκαπ που τον παίξαν άντερ και σούταρε.
8: Όπως το έκανε και στο πρώτο ημίχρονο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Γουόκαπ να βάζει τέτοια μεγάλα σουτ. Ο Καμπάσο φτάνει μέχρι το lay-up, δέκεται φάουλ από τον Βεζέγκοφ. Τον κατεδάφισε ο Βούλγαρος διεθνής. Έτσι λοιπόν θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Φακούντο Καμπάσο, που δεν έχει κάνει και κάτι ιδιαίτερο σήμερα. Είχε φορτωθεί με φάουλ.
7: Να σου πω κάτι. Το ξεκίνημα οφειλόταν πολύ εν ολίγης και στην πίεση που ασκούσε στο walk-up. Δηλαδή του βγάλε τα σηκώτια στο ξεκίνημα.
8: Εντάξει.
7: Το χρησιμοποίησε σαν ρολίστα.
8: Έχει ένα παιχνίδι με δύο πόντους, με τρεις ασίστ, με δύο κλεψίματα. Ο Φακούντο Καμπάσο έχει πάρει δύο τρίποντα άστοχα και τώρα θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Την έφαγε καλά από τον Βεζέγκοφ και γι' αυτό έτσι πήγε λίγο προς τον πάγκο της Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός παίζει με Μιλουτίνο, Βεζέγκοφ στο 5 και στο 4, με Μακίσικ, Γουόκαπ και Ντόρσεϊ. Αλλά έτσι όπως παίζει σήμερα Φουρνιέ, είναι λογικό ότι θα χρησιμοποιηθεί με την πρώτη ευκαιρία. Ο Καμπάσο σκοράρει από τη γραμμή 52-50. Μειώνει στο καλάθι η Ρεάλ. Νωρίτερα έκοψε τη διαφορά και την ισοφάρισε 49-49. Ο Καμπάσο είναι στη γραμμή για μια δεύτερη βολή. Άστοχη δεύτερη, αμυντικό rebound από τον Βεζένκοφ. Το 52-50 παραμένει, βοηθάει και στο κατέβασμα για να αποφορτήσει λίγο τον walk-up ο Μακίσικ. Ο Μακίσικ πασάρει την μπάλα για τον Μιλουτίνο. Υπάρχει mismatch. Για να δούμε, θα γυρίσει, θα μπορέσει και θα σκοράρει. Πάρα πολύ ωραίο το καλάθι. Αυτό είναι στόχευση. Το θέλω ξανά, λέει στο walk-up. Να πάρω την μπάλα χαμηλά ο Μιλουτίνο. 54-50.
7: Εδώ υπάρχει
8: ένα χτύπημα από τον.
7: Δεν σφυρίζουν να διακοπεί το παιχνίδι.
8: Φακούντο Καμπάσο και υπάρχει και καυγάς μεταξύ Καμπάσο και Μακίσικ. Ο Μακίσικ πρέπει να είναι ήρεμος.
7: Μα ο Καμπάσο σηκώθηκε.
8: Ο Καμπάσο και πιο παλιά είχε κάνει μια λαβή στο Διαμαντίδη. Όσο μπόι του λείπει, τόσο τσαμπουκάς είναι ο Φακούντο Καμπάσο. Αλλά για να μην προτρέχουμε, μπορεί να έχει φάει και καμιά καλή στα screen εκεί στην επαφή. Ο Καμπάσο, για να δούμε καταρχάς γιατί έπεσε κάτω. Αργεί λίγο το πράγμα εδώ.
7: Ζήτησε challenge. Έκανε challenge ο
8: Σκαριόλο.
7: Ναι.
8: Okay. Εγώ έχω γυρίσει το play by play για να μπορέσω να καταλάβω λίγο τι γίνεται. Υπάρχει μια επαφή Μακίσικ με Καμπάσο. Εντάξει, δεν το σκότωσε κιόλας. Μην τρελαθούμε. Από την κάμερα από πίσω δεν φαίνεται κάτι φοβερό.
7: Τζαρτζάρισμα ήταν.
8: Μετά όμως γίνεται τσαμπουκάς.
7: Λέγεται τσέκ αυτό στο μπάσκετ. Τσεκάρισε για να μην κόψει. Βέβαια στο μπάσκετ είναι διαφορετικά. Αλλά οι διαιτητές...
8: Μην ξεχνάμε ότι η Ρεάλ έχει και μια σχολή, Ρούντι.
7: Ναι.
8: Από την οποία είναι όλοι απόφοιτοι.
7: Δεν έγινε κάτι.
8: Όχι. Εγώ φοβήθηκα να ρίξει κανένα μπουνίδι στα σκρίν ο Μακίσικ, αλλά δεν φάνηκε κάτι τέτοιο.
7: Και ξέρεις τώρα εδώ, με όλα αυτά, γλιτώνει τεχνική πριν
8: βέβαια,
7: ο Καμπάσο.
8: Βέβαια ο Μακίσικ κάθεται έτσι επιδεικτικά από πάνω του και τον εμποδίζει να σηκωθεί. Μετά αρπάζει ο Καμπάσο.
7: Επιμένω ότι με τη φασαρία που, με όλα αυτά, γλιτώνει τεχνική πριν ο Καμπάσο, γιατί σηκώνεται με λυμένο το ζωνάρι.
8: Ισχύει αυτό. Τέλος πάντων, Φάκου του φωνάζει Σκαριόλο ήρεμα. Οι διαιτητές εντωμεταξύ συνεχίζουν να βλέπουν το monitor για να σιγουρευτούν ως προς το τι έγινε. Το σκορ 54-50, 6 λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο.
7: Θέατρο, κάνει και θέατρο κιόλας. Δηλαδή δεν τον έχει βρει σε κανένα ευαίσθητο σημείο. Σε κανένα ευαίσθητο.
8: Και εγώ του φάνηκε λίγο υπερβολικό. Καλούν τους διαιτητές, τους προπονητές οι δύο διαιτητές, ο Λότερ Μόζερ με τον Ράντοβιτς, Σκαριόλο και Μπαρτζόκας κοντά στο Ράντοβιτς. Τους εξηγούν έτσι λίγο ότι τι γίνεται.
7: Έγινε, βλέπω σαν να του λέει δεν έγινε τίποτα.
8: Και εμείς παρακολουθούμε και το monitor αλλά και όσα συμβαίνουν στο Telecom Center. Να δούμε ποια θα είναι και η τιμιγορία, έτσι. Παίζει ρόλο και αυτό. Πάντως υπάρχει μια τεχνική ποινή
7: για το μετά. Στο Μακίση και στο...
8: στον κάθε ένα. Ισοσκελίζονται τις τεχνικές ποινές.
7: Για κάτσε, γιατί αν είναι του Καμπάσου είναι τρίτο φάουλ. Δεν βλέπω να έχουν γράψει. Α, ναι.
8: Τρίτο.
7: Καμπάσου, τρίτο φάουλ.
8: Από μια τεχνική ποινή.
7: Κερδισμένος ο Ολυμπιακός
8: από μια τεχνική ποινή, βέβαια. Σωστό. Η μπάλα για τη Ρεάλ. Από μια τεχνική ποινή Μακίση Καμπάσο για την κοκορομαχία. Ο Καμπάσο τριπλάρει μπροστά από τον Γόκα, πασάρει στον Χέζονια. Αυτός έχει μπροστά του τον Μακίσικ. Θα σουτάρει από πάρα πολύ μακριά και θα σκοράρει ο Κροάτης. Και μάλιστα είναι σουτ μαχαιριά. Όχι γιατί κάνει το σκορ 54-53 και μειώνει η Ρεάλ, αλλά γιατί ήταν στο τέλος της επίθεσης. 54-53 Μακίσικ. Τον χρησιμοποιεί ο Μπαρτζόκας για να κατεβάζει και την μπάλα. Για να δούμε ποια θα είναι όμως η δημιουργία του. Πασάρι στον Μιλουτίνοφ. Παίζει με πλάτη ο Μιλουτίνοφ. Ο Κέ και τον σπρώχνει προς τα έξω. Ντόρση. Ο Ντόρση βλέπει χώρο. Λέει απάστοχο. Ο Μιλουτίνοφ παίρνει το rebound. Δέχεται μπλοκ. Εδώ ο Ντόρση έχασε ολομόναχος. Λέει up. Άσχετα που το έχασε μετά και ο Μιλουτίνοφ. Ο Καμπάσο βλέπει χώρο. Πασάρι στον Αμπάλτε. Σούτριον πότον. Άστοχο από τον Αμπάλτε. Επιθετικό rebound από τον Μάριο Χέζονια που σουτάρει για τρεις και αστοχή. Και αμυντικό rebound από τον Μακίσικ. Πάρα πολύ γρήγορο το μάτς. Ο Μακίσικ είναι έξω από το τρίποντο και πασάρι χαμηλά για τον Μιλουτίνο. Φάουλ από τον Οκέκε. Πολύ σπρόξιμο. Πολύ επαφή. Ο Μιλουτίνοφ παίρνει μια ανάσα από αυτό το φάουλ που του έγινε. Αλλά νωρίτερα οι Ερυθρόλευκοι είχαν διπλή ευκαιρία να σκοράρουν, μία με τον Ντόρση και μία με τον Μιλουτίνοφ. Το σκορ 54-53 και εμπορικό time out.
7: Το θέμα είναι πλέον ότι το μάτς έχει γίνει σε μάχη σώμα με σώμα. Έχει πιο πολλά αναλώσιμα πρόσωπα και παίκτες ο Ολυμπιακός. Απ' την άλλη έχει δύο παίκτες που μπορούν να... ή τρεις θα το έλεγα, δύο θα έλεγα. Ο Λάιλς που έχει συγγύσει στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και ο Χεζόνια

0: Αλλά δεν πρέπει να χάνουν τέτοια lay-up. Δηλαδή ο Ντόρσεϊ το έχασε μόνος του.
1: Μα ο Ντόρσεϊ...
0: Πάντως η Real δεν έχει πάρει και πάρα πολλά επιθετικά rebound. Δύο έχει όλα και όλα. Απλά τα έκανε τώρα τελευταία. Ενώ ο Ολυμπιακός έχει 8 επιθετικά rebound.
1: Το θέμα είναι τι παίρνεις.
0: 9 αλλά... μάλλον. Τι παίρνεις, Θα σου πω αμέσως τι παίρνεις.
1: Βέβαια, θυμάμαι δύο καλάθια σίγουρα.
0: Ο Ολυμπιακός από δεύτερες ευκαιρίες είναι στο 7-0 και από τα λάθη της Real 15. Η Real έχει 16 πόντους transition έναντι μόλις 2 του Ολυμπιακού. Δηλαδή του έχει κόψει τελείως το transition.
1: Και όλα αυτά ο Ολυμπιακός χωρίς να έχει παίξει μπάσκετ τον Ντόρσεϊ. Και ο Βεζέγκοφ τώρα κάνει ένα σουτ της πυρκαγιάς. Ο Ντόρσεϊ μπάλα.
0: Όπως το πες.
1: Στραβό ήταν το σουτ. Και νομίζω ότι ο Ντόρσεϊ πάλι θα δώσει τη θέση του στον.
0: Φλερτάρει με έξοδο.
1: Πολύ ωραίο το πάσιμο και προσπέραση της Ρεάλ με τον
0: Φελής.
1: Με τον Φελής,
0: ο οποίος... που δεν είναι καθόλου αφελής τελικά.
1: 54-55, νομίζω ότι ο Ντόρσεϊ περισσότερο κακό κάνει μένοντας στο γήπεδο. Μακίσικ για τρεις. Η μπάλα τον πουλάει. Δεν μπορεί ο Ντόρσεϊ να πάρει το επιθετικό rebound. Πάλι ο Φελής σουτάρει για τρεις. Μέσα! Αυτή είναι η διαφορά, ο Φελής με τον Ντόρσεϊ αυτή τη στιγμή. 54-58. 4-1 πριν το τέλος. Πάλι ο Ντόρσεϊ βάζει το κεφάλι κάτω και προσπαθεί. Κάνει μια πάσα λάθος, ο Ντόρσεϊ πρέπει να βγει. Lay up. Time out, ζητάει ο Μπαρτζόκας. Ο Ντόρσεϊ.
0: 54-60.
1: Ο Ντόρσεϊ είναι πηγή κινδύνων για τον Ολυμπιακό. Ο Ντόρσεϊ είναι και θα σηκωθεί ο Φουρνιέ. 54-60.
0: Από λάθη, έτσι.
1: Του Ντόρσεϊ.
0: Από λάθη.
1: Ο Βεζένκοφ απόν.
0: Δηλαδή, ναι, φοβερό είναι αυτό.
1: Δηλαδή ο MVP.
0: Είναι φοβερό αυτό.
1: Και το μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας.
0: Πήγε καλά προχθές το δεύτερο ημίχρονο.
1: Άλλο σήμερα, άλλο προχθές.
0: Ο Βεζένκοφ σήμερα έχει παίξει 15 λεπτά. Δεν έχει πάρει ούτε ένα τρίποντο που σημαίνει. Γιατί εντάξει, ωραία, το σημαδεύουν στην άμυνα. Αλλά στην επίθεση δεν έχει πάρει ένα σου τριών πόντων. Τον πιέζουν πάρα πολύ. Και η στρατηγική της Ρεάλ είναι να μην δώσει σουτ στο Βεζένκοφ. Σου λέει ας χάσει από το walk-up. Ο walk-up όμως σήμερα είναι υπερτίμιος. Έχει 2-2 τρίποντα. Ο Ντόρσεϊ έχει πάρει 0-5 σουτ, 0-3 τρίποντα και 0-2 τρίποντα. Ο Πίτερς έχει παίξει 10 λεπτά και έχει σκοράρει 9 πόντους. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον Άλεκ Πίτερς. Ο Μιλουτίνοφ παλεύει με 5 πόντους και 5 rebound. Και βλέπω τώρα επιστρέφει ο Φουρνιέ. Όπως το λέγαμε, ότι η εικόνα του Ντόρσεϊ μύριζε ότι θα γίνει αλλαγή.
1: Είναι ενοχλητική η εικόνα του Ντόρσεϊ.
0: Εντάξει, ενοχλητική.
1: Μέχρι τώρα.
0: Θα σου πω, το μπάσκετ δεν είναι ατομικό σπορ, δηλαδή δεν τον έχουν βοηθήσει και οι υπόλοιποι. Ο
1: Ντόρσεϊ
0: είναι ουσιαστικά διάρρη. Πρέπει κάποιος να δημιουργήσει γι' αυτό.
1: Όχι. Ο Ντόρσεϊ φτιάχνει για τον εαυτό του πολλές φορές.
0: Φτιάχνει πολλές φορές, ναι. Δεν του βγήκε λοιπόν και είναι και άστοχος. Γόκαπ. Ο Γόκαπ παίζει με τον Καμπάσο. Θέλει να πασάρει. Στον Μακίσικ θα καρφώσει.
1: Ο Μακίσικ άμα βρει διάδρομο δεν το σταματάει κανείς.
0: Είναι φοβερή και η πάσα του Γόκαπ. Έκανε το μέσα έξω που λένε ο Μακίσικ.
1: Backdoor πάσα.
0: Σκόραρε την μπάλ με το κάρφωμα 56-60. 3 και 20 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Καμπάσο παίζει με τον Βαζένκοφ. Και αυτό είναι λίγο παράδοξο. Ο Καμπάσο δίνει στον Φελής σούτ τριών πόντων. Έξω από τον Αντρές Φελής, αμυντικό rebound από τον Βεζένκοφ που δίνει στο Φουρνιέ. 3 λεπτά ακόμη για το 30. Ολυμπιακός Ρεάλ 56-60. Η Ρεάλ με την εν γέννη παρουσία της και παρά τα προβλήματα των τριών σέντερ, και ενώ ο Γόκαπ σκοράρει και μειώνει 58-60, μπορούμε να πούμε ότι έχει εκπλήξει τον Ολυμπιακό.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός,
0: με την εμφάνισή της.
1: Ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται να σκοράρει από μακριά. Όποτε πηγαίνει κοντά, σκοράρει.
0: Ισχύει. Θέλει πάρα πολύ υπομονή. Ο Τρέι Λάιλς θα παίξει με το Φουρνιέ. Θα βγάλει την μπάλα έξω για τον Φελής για να ξαναπάρει την μπάλα ο Αμερικανός και παίζει με πλάτη με το Φουρνιέ. Ο Λάιλς βλέπει την πάσα. Σουτ τριών πόντων από τον Καρούμπα. Άστοχο. Rebound από το Φουρνιέ.
1: Ο Ντεκ το σουτ.
0: Ο Ντεκ.
1: Καρούμπα.
0: Ο Ντεκ, ναι, συγγνώμη.
1: Καρούμπα είναι καροσάκι.
0: Κοντά είναι το όνομα. Λοιπόν, ο Φουρνιέ κόβει την μπάλα ο Χεζόνια. Άντε να το πω όπως το λες και εσύ. Αλλά ο Γόκα διορθώνει. Πανταχού παρών στην άμυνα Φουρνιέ. Πασάρι στον Μακίσικ. Αυτό για τον Μιλουτίνοφ. Προσποίηση. Παρολίγον γκολ φάουλ. Παρολίγον.

0: Εδώ αγαπητέ είναι Νίκολα, αυτό... κατεβάζει την μπασκετά.
1: Εδώ είναι που σου λέω, έχει αδύνατα τα πόδια. Πόδια.
0: Εδώ είναι τα πόδια. Θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Και δεν πας πίσω, ότι
0: εδώ είναι τα πόδια. Εδώ είναι τα πόδια. Εδώ βάζεις μέσα και το Λέλης και την μπασκετά.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι τα πόδια. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Ο Μιλουτίνος έχει αυτή την αδυναμία.
1: Αμέσως η παρουσία του Φουρνιέ σημάζει αυτό το Ολυμπιακό.
0: Τρίτο φάουλ και του Λάιλς. Τρία φάουλ και ο Απάλτε, τρία και ο Καμπάσο. Ενώ και τον Ολυμπιακό, δύο ο Γόκαπ, ο Βεζένκοφ, ο Παπα-Νικολάου και ο Μακίσικ. Ο Μακίσικ έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό, όπως και ο Γουόρντ όμως που δεν έχει παίξει το δεύτερο ημίχρονο. Ενώ ο Μιλουτίνος σκοράρει στην πρώτη βολή και μειώνει στον πότο 59-60. Και ξέρεις, ένα ρόστερ 12 παικτών με κάνει να σκεφτώ ότι δεν είναι και τόσο εύκολη η διαχείρισή του. Όχι. Δηλαδή, τώρα ας πούμε δεν παίζει ο Γουόρντ που ήταν καλός στο πρώτο ημίχρονο. Βέβαια, να μου πεις, έχει και άλλο μάτς. Έχει 2 λεπτά για την τρίτη περίοδο και ένα δεκάλεπτο τελευταίο. Πάντως, πόντο-πόντο το μάτς, σπάνε καρδιές στο Telecom Center. Era Sport τελικός Final Four και η δεύτερη βολή μπαίνει και βγαίνει από τα χέρια του Μιλουτίνο. 59-60. Δύο λεπτά ακόμη και στο παρκέ ο Τεόμα Λεντών. Παίζει άμυνα ο Γόκαπ. Ο Χέζονια θα κερδίσει χώρο, θα πάει μέχρι μέσα. Θα αστοχήσει αμυντικό rebound από τον Μιλουτίνοφ που δίνει στον Γόκαπ. Ο Μιλουτίνοφ έχει μαζέψει 6 rebound και έχει πετύχει και 5-6 πόντους. Εδώ το follow από την Χάνη και ο Super Mario της Real μαζεύει το αμυντικό rebound. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους. Βρέθηκαν κοντά στο καλάθι.
1: Πάλι ο Βεζένκοφ.
0: Αλλά δεν τα κατάφεραν. Ο Χέζονια δέχεται το φάουλ από τον Τόμας Γόκαπ. Ξαπλωμένο στο παρκέ. Τώρα τον σηκώνουν ο Μαλεντών με τον Φελίς. 59-60. Να διορθώσω ότι ο Μιλουτίνοφ έχει 7 rebound και 6 πόντους. Τώρα έγινε ανανέωση. 11 πόντους έχει ο Φουρνιέ. Όλους στο δεύτερο δεκάλεπτο, καλά δεν θυμάμαι, όχι στο πρώτο δεκάλεπτο, 0 είχε, 11 στο δεύτερο, δεν έχει βάλει ακόμη, γιατί έδωσε ευκαιρίες στον Τάιλερ Ντόρση ο Μπαρτζόκας, στο τρίτο δεκάλεπτο, ενώ τώρα μπαίνει και ο Κόρι Τζόζεφ,
1: τρίτο φάουλ του Γόκαπ,
0: στη θέση του Γόκαπ, που γίνεται ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού με 3 φάουλ. 8 στις 11 βολές ο Ολυμπιακός, 1 στις 2 η Ρεάλ, η οποία σουτάρει με 42% τρίποντο, 11 στα 26 και ο Ολυμπιακός με 44% 7 στα 16. Για να δω τι θα πούν οι διαιτητές. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση για να φτιάξουν έτσι λίγο τα πόδια τους οι παίκτες που θα διεκδικήσουν την μπάλα σε τυχόν χαμένη βολή του Χέζονια. Η πρώτη από τον Κροάτη Σίδερο. Το 59-60 υπέρ της Ρεάλ παραμένει. Η Ρεάλ, η οποία εκτός από τον Κροάτη έχει στο παρκέ Ντεκ, ο Κέκε, Μαλεντών και Φελίς, ενώ Ολυμπιακός Κόρι Τζόζεφ, Μακίσικ Φουρνιέ. Εμπιστεύεται Μακίσικ για την ενέργειά του ο Μπαρτζόκας, Μπεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Η δεύτερη βολή στο δικτάκι, 59-61. Μπροστά η Ρεάλ, 1-26 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Κόρι Τζόζεφ μπροστά από τον Μαλεντών, τριμπλάριξ από τον τρίποντο. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον Καναδό διεθνή. Ο Μαλεντών τον κυνηγάει παντού, βλέπει χώρο, προστατεύει την μπάλα, εκτελεί αστοχή, rebound αμυντικό από τον Μαλεντών που προσπαθεί να ανοίξει το γήπεδο. Ήδη η Ρεάλ έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στον Ολυμπιακό στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Μαλεντών βρίσκει διάδρομο, αλλά θα του κόψει καταπληκτικά ο Φουρνιέ. Πετάχτηκε στο παρκέ για να διασώσει ο Κόρι Τζόζεφ. Χτύπησε και λίγο στο πλευρό, το αριστερό, αλλά σηκώθηκε σκληρό καρύδι ο Κόρι Τζόζεφ και θα γίνει επαναφορά της μπάλας για τη Ρεάλ Μαδρίτης με 11 δευτερόλεπτα. 59-61. Ο Ολυμπιακός έχει 10 assist για 11 λάθη, η Ρεάλ 12-5 στα αντίστοιχα νούμερα και στα rebound 31-20 υπέρ του Ολυμπιακού. Μένει μόνος του ο Μαλεντών, σουτάρει για 3. Είναι άστοχος αμυντικό rebound από το Μακίσικ που πραγματικά απογειώθηκε για να μαζέψει την μπάλα και δίνει στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ για τον Μακίσικ, μόνος του εκεί. Του το δίνει το τρίποντο ο Χέζονια που του κλέβει και την μπάλα. Στο transition πάει ο Κροάτης. Δεν θα σκοράρει αλλά θα πάρει το φάουλ από τον Μακίσικ. Εδώ όταν έχει βάλει 2 τρίποντα πρέπει να το πάρει το τρίποντο ο Μακίσικ. Συγγνώμη. Όχι, έχει 1 στα 3. Διορθώνω. Είναι μόνος του. Του το δίνουν οι Ισπανοί το τρίποντο, όπως το έδωσαν και στο Γουόκαπ. Βέβαια ο Γουόκαπ τους τιμώρησε με 2-2. 59-61, ξανά στη γραμμή ο Κροάτης superstar της Ρεάλ, ο Μάριο Χέζονια, με την πρώτη μέσα. 59-62, άλλη μια ματσάρα από τον Κροάτη. Βέβαια δεν φτάνει τον Λάιλς, που έχει 21 πόντους με 5-6 τρίποντα και 5 rebound και 2 κλεψίματα, αλλά έχει ήδη 14 με 3 rebound, 5 assist, 3 κλεψίματα και μόλις ένα λάθος. Και η δεύτερη βολή μέσα. Ουρλιάζουν οι Ισπανοί από πίσω μας, οι δημοσιογράφοι εννοώ, γιατί οι οπαδοί είναι ελάχιστοι της Ρεάλ. 59-63. 38 δευτερόλεπτα ακόμη, την επαναφορά της μπάλας θα την αναλάβει ο Βεζένκοφ, που δίνει μακρινή πάσα στον Μακίσικ. Αυτόν τον παρακολουθεί ο Φελής, που παίζει ξεκάθαρο άντερ και του δίνει το τρίποντο του Αμερικανού Κόρι Τζόζεφ. Ο Κέκε κυνηγάει ασφυκτικά και τώρα ο Ντεκ τον Βεζένκοφ. Ο Φουρνιέ πασάρει χαμηλά, αλλά η πάσα του δεν είναι καλή και κόβεται. Τρανζίσιο παιχνίδι από τον Μαλεντόν. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Κόρι Τζόζεφ στον Μαλεντόν. Η Ρεάλ ζητάει αντιαθλητικό, αλλά νομίζω ότι ο Κόρι Τζόζεφ πήγε ξεκάθαρα στην μπάλα. Δυναμικά μεν, φάουλ δε, αλλά πάει για την μπάλα. Να κόψει έτσι πολύ εντυπωσιακά τον Θεό Μαλεντόν.
1: Δεν ξέρω αν ο Μπαρτζόκας μπορεί να περιμένει.
0: Δηλαδή αυτή η επιλογή του Φουρνιέ να πάει για τρίποντο και στον αέρα να σκεφτεί πάσα και να τιμωρείται με transition είναι εγκληματικά λάθη για τελικό Ευρωλίγκας. Όπως το έκανε και ο Ντόρσε πριν, μια πάσα στα χέρια του Χέζονια που έβγαλε transition.
1: Ο Ολυμπιακός παίζει, επαναλαμβάνουμε, χωρίς Ντόρσε και Βεζένκοφ.
0: Αν εξαιρέσουμε εκείνο το 6-0 του Ολυμπιακού, νομίζω ότι η Ρεάλ είναι καλύτερη γενικά στο τελικό.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Δεν κάνω λάθος.
1: Ποιος εισπυρωμένη με τα προβλήματα ξέρει, έχει ένα στυλ που δεν βολεύει το κλασικό σχήμα του Ολυμπιακού και το σκορ τώρα πάει 59-65.
0: Και κούτσα κούτσα με βολές.
1: 6 πόντους πάλι.
0: Πάλι 6 πόντους
1: διαφορά. Ο Ολυμπιακός πρέπει να σκοράρει γιατί έχει και την μπάλα μετά στην επαναφορά.
0: Για να δούμε την επίθεση αυτή με τον Κόρι Τζόζεφ, δίνει στο Φουρνιέ. 9 δευτερόλεπτα ακόμη, τον κλείνει πρώτο ο Φελής και βγαίνει πάντα αλλαγή ο Κέκε. Ο Φουρνιέ βλέπει χώρο. Το φλότερ του δεν είναι τόσο καλό, αλλά διορθώνει ο Μιλουτίνοφ. Με το follow 61-65 ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Φουρνιέ είχε χώρο να εκτελέσει, αλλά δεν μπόρεσε να τα καταφέρει. Διόρθωσε όμως ο Μιλουτίνοφ. Έτσι λοιπόν, τέλος τρίτης περίοδου, 61 Ολυμπιακός, 65 Ρεάλ. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στην τελευταία περίοδο. Πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε για το κρίσιμο τελευταίο δεκάλεπτο.
2: Έρα Σπορ 101,8. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Eraspor.
4: Λοιπόν, 65-61 προηγείται η Ρεάλ του Ολυμπιακού με το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Θυμίζω τα επιμέρους σκορ 19-26, 27-18, 15-21. Γηπεδούχος είναι ο Ολυμπιακός. Έτσι αναγράφεται Ολυμπιακός. Ρεάλ 61-65. Οι Ερυθρόλευκοι που έκλεισαν το τρίτο μέρος με 2 ασίστ για 5 λάθη, όπως ακριβώς είχαν κλείσει και στην πρώτη περίοδο. 10 ασίστ για 13 λάθη έχουν οι Πειραιώτες, που υπερτερούν στα rebound 33-20. 16 στα 33 δίποντα Ολυμπιακός, 7 στα 16 τρίποντα, 8 στις 11 βολές, 32 rebound, εκ των οποίων τα 10 είναι επιθετικά. 10 ασίστ, 2 κλεψίματα, 13 λάθη και 1 μπλοκ. Από την άλλη, η Ρεάλ έχει 13 στα 21 δίποντα, 11 στα 27 τρίποντα, 5 στις 7 βολές, 20 rebound, εκ των οποίων τα 2 είναι επιθετικά, 14 assist, 8 κλεψίματα, 5 λάθη και 3 μπλοκ. Έτσι διαμορφώνεται η στατιστική απεικόνηση του παιχνιδιού μέχρι και αυτή την ώρα. Οι Ερυθρόλευκοι που έχουν για πρώτο σκόρερ το Φουρνιέ με 17 και 20 συμμετοχή και 11 πόντους. Ο Πίτερς έχει 9, 8 ο Μιλουτίνοφ, ο Βεζένκοφ έχει 6, ο Γουόρντ 7, ο Γουόκ από 8. Και από ό,τι βλέπω, ο Τζόζεφ 2, ο Χολ 4 και ο Μακίσινγκ 5. Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκινάει. Κώστα Γιάννη, σας ακούμε.
1: Σκέφτηκε ένα άλλο σχήμα, ψηλότερο, με την έννοια ότι βάζει για πρώτη φορά τον Ρικ Τζόουνς, τριάρι τον Πίτερς και στο τέσσερα τον Βεζένκοφ. Φουρνιέ πηγαίνει προς τα μέσα, του φεύγει
0: εγώ,
1: η μπάλα.
0: Εγώ θα σου πω ότι αυτό είναι δράση του Μπαρτζόκα.
1: Ναι.
0: Διότι βάζει ένα σχήμα με τριάρι Πίτερς, με τεσσάρι Βεζένκοφ και πέντε Ρικ Τζόουνς, που μπορεί να τον πει έτσι λίγο κρύο σε αυτό το Final Four, αλλά δοκιμάζει και αυτό το χαρτί ο προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Βάζει τον Πίτερς που μπορεί να πάρει κάποια σουτ, τα οποία ο Βεζένκοφ δεν παίρνει γιατί είναι κλεισμένος. Για να δούμε επίθεση από το Φελίς.
0: Ο Βεζένκοφ... Τώρα που μπήκε και ο Τζόνς έχουν παίξει και οι 12 τον Ολυμπιακό.
1: Δεν αφήνει να πάρει την μπάλα. Πιέζει ο Ολυμπιακός ασφιχτικά. Κλέψιμο. Ο Φουρνιέ. Φάουλ έχει γίνει. Δεν σφυρίζεται. Φουρνιέ για τρεις. Μέσα. Είπαμε, χρειάζεται τώρα στον εκτός αέρα, λέω του Κώστα, χρειάζεται ένα τρίποντο να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός και το βάζει ο Φουρνιέ. 64-65 με το Φουρνιέ. Για να δούμε. Φάουλ είναι νωρίς ακόμα. Ο Τζόουνς χαμηλά. Χρειάζονται αυτά τα φάουλ και για να σε αισθάνεται ο αμυντικός και γιατί δεν τον πας στις βολές και γιατί γλιτώνεις lay-up.
0: Δεν υπάρχει φάουλ soft σήμερα.
1: Όχι.
0: Και στις δύο μπασκέτες, πραγματικά, όπως ξυλοφόρτωσε η Ρεάλ προχθές στη Βαλένθια, έτσι και συνεχίζουν οι δύο ομάδες με ανελαίητο ξύλο. 64-65 είναι το σκορ και απομένουν 8 δευτερόλεπτα στη Ρεάλ για την επίθεσή της. Μαλεντών. Ο Μαλεντών θέλει να περάσει. Δίνει στο Λάιλς, προσποιείται ο Αμερικανός. Θα κάνει ένα φλότερ, θα αστοχίσει. Επιθετικό rebound από τον Ντεκ. Αλλά πατάει τη γραμμή από την πίεση του Ταρίκ Τζόουνς ο Κέκε. Ο Φουρνιέ δείχνει τη φανέλα του, οπότε θα σημαίνει αυτό ότι θα ζητήσει την μπάλα από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι συνθηματικό ξεκάθαρα. Πίτερς για τον Βεζένκοφ. Αυτός για τον Ταρίκ Τζόουνς παίζει με τον Οκέκε. Εκεί φυσικά δεν απειλεί. Ο Αμερικανός πίσω από τον τρίποντο δίνει στον Κόρι Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ με τον Μαλεντών κάνει ντουέτο και ξαναπαίνει την μπάλα από τα χέρια του Ταρίκ Τζόουνς. Θα εκτελέσει από μακριά ο Κόρι Τζόζεφ και σκοράρει. Το pick and roll τον άφησαν μόνο του και σκόραρε. 67-65 με δύο συνεχόμενα τρίποντα. Ένα του Φουρνιέ και ένα του Κόρι Τζόζεφ. Από την ίδια θέση, από την κορυφή του τρυπόντου, ο Ολυμπιακός στην 2. Μαλεντών για τον Οκέκε. Ξανά στο Μαλεντών. Ο Κόρι Τζόζεφ παίζει με τον Λάιλς. Τρομερή η δύναμη την οποία παίζει ο Κόρι Τζόζεφ. Μαλεντών έξω από το τρίποντο με καμπύλη. Σκοράρι. Μεγάλο τρίποντο από τον Μαλεντών.
1: Πάλι πάνω στο Βεζένκοφ. Πρόσεξε.
0: Ναι, ο Βεζένκοφ
1: δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Όταν βλέπει μπροστά σου ένα παίκτη που δεν μπορεί να σταματήσει κανέναν, έχει αυτοπεποίθηση και σουτάρει.
0: 67-68 μπροστά η Ρεάλ με τον τρίποντο του Μαλεντών. Που κότεψε η μπάλα να βρει πάνω στα λάβαρα, που λέει ο λόγο του Telecom Center. Και εδώ υπάρχει και φάουλ το οποίο προκαλεί ο Σκαριόλο να το ξαναδούν.
1: Είναι το έξυπνο φάουλ που κερδίζει πάντα ο Βεζένκοφ. Δηλαδή με το που πήρε την μπάλα
0: σηκώθηκε,
1: γυρίζει. Παρότι ήταν πλάγια το κορμί του, γύρισε προς το καλάθι.
0: Νομίζω ότι το challenge έχει να κάνει με το αν είναι για τρεις βολές ή όχι του Βεζένκοφ. 67-68.
1: Για να δούμε αν αυτές οι βολές μπορούν να βάλουν το Βεζένκοφ στο μάτς.
0: Και δικό μου το λάθος, γιατί έγινε πολύ μακριά στην άλλη πλευρά. Καμιά σχέση με τρεις βολές.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μέσα στη γραμμή, μέσα στο τόξο.
1: Αυτό δεν το έχω ξαναδεί τόσες φορές, να κάνουν screen για να παίξουν με το Βεζένκοφ. Ψηλή κοντή.
0: Γιατί σημαδεύουν. Πολύ μεγάλο σημάδι ο Σκαριόλο, έτσι. Που υποτίθεται ότι δεν είναι και το σήμα κατά τεθέν του. Αλλά παρόλα αυτά η Ρεάλ σήμερα εμφανίζεται πάρα μα πάρα πολύ διαβασμένη. 67-68 δεν αφήνει τίποτα από ό,τι του δίνει άμυνα του Ολυμπιακού. και προσπαθεί να το τιμωρήσει η Ρεάλ. Εξαρτάται το που έγινε το φάουλ.
1: Βολές είναι.
0: Είναι βολές. Δύο ελεύθερες βολές για τον Μπεζέκοφ, είχε προλάβει να σηκωθεί για να εκτελέσει. Άρα λοιπόν ο Μπεζέκοφ, ο οποίος σήμερα έχει μείνει στους 6 πόντους με 2 στα 6 δίποντα, 2 στις 2 βολές, 3 rebound και ένα λάθος στα 22 λεπτά που έχει αγωνιστεί, πηγαίνει στη γραμμή για να εκτελέσει 2 βολές. Μόνο ένας διψήφιος.
1: Ο Ολυμπιακός χρειάζεται 2-3 άμυνες. Ούτε βολές βάζει ο Μπεζέκοφ.
0: Ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα.
1: Τι ήρεμα.
0: 67-68, η πρώτη βολή έξω, χειροκρότημα από τους φίλους του Ολυμπιακού για τη δεύτερη προσπάθεια του Σάσα Μπεζέκοφ. Έχει χάσει 4 βολές ο Ολυμπιακός, εντάξει υπάρχει και το άγχος του τελικού. 6-8 η Ρεάλ, ο Μπεζέκοφ βάζει τη δεύτερη βολή και ισοφαρίζει. 68 όλα. 7,5 λεπτά ακόμη για τη λήξη του θρίλερ, έτσι λογικά θα πάει. Πότο πότο στο τέλος, Μαλεντών με τον Κόρι Τζόζεφ, ενώ τώρα στην αλλαγή βγαίνει ο Μπεζέκοφ. Φελής. Ο Κόρι Τζόζεφ βάζει το κορμί του και κλειδώνει τον Τρέι Λάιλς. Πραγματικά είναι τρομερή άμυνα του Κόρι Τζόζεφ. Είναι ένα κεφάλι ψηλότερο ο Λάιλς.
1: Και δεν
0: μπορεί
1: αλλά
0: να πάρει επειδή έχει φοβερό κέντρο βάρους ο Κόρι Τζόζεφ, δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Πραγματικά τρομερός.
1: Και ο Φουρνιέτα δίνει όλα στην άμυνα.
0: Βέβαια. 68-68 ισόπαλο σκορ. 7-22 για να τελειώσει το μάτς. Ο τελικός της Ευρωλίγκας. Λάιλς.
1: Είναι το δίλεπτο, πιστεύω εγώ, που θα κρίνει τον τελικό.
0: Χέρι με χέρι με τον Μαλεντών. Ο Μαλεντών πάει μέχρι μέσα, φάουλ από τον Φουρνιέ. Και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Πολύ σκληρά παίζει και ο Φουρνιέ. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Εφόσον το μάτς έχει πάει σε αυτό το επίπεδο, στην επαφή, είναι όποιος αντέξει. Όποιος βάλει τις βολές, όποιος είναι λίγο πιο ψύχρεμος, όποιος συνεχίσει να βάζει μεγάλα τρίποντα, διότι οι δύο ομάδες έχουν πολύ υψηλά ποσοστά. Ο Μαλεντών τώρα στοχεί στην πρώτη ελεύθερη βολή, για παράδειγμα. 43% Ολυμπιακός, μάλλον όχι, συγγνώμη, 50% Ολυμπιακός στο τρίποντο, 9 στα 18, 43% η Ρεάλ με 12 στα 28.
1: Μαλεντών ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή. Μέσα η δεύτερη, 68-69 στο
0: ρεκόρ. Το μαρτύριο της αγώνας.
1: Ο Ολυμπιακός χρειάζεται για την ψυχολογία και της εξέδρας να περάσει μπροστά.
0: Έχει περάσει, αλλά δεν έχει διατηρήσει προβάδισμα.
1: Φουρνιέ έχει μπροστά τον Οκέ και δίνει στον Τζόουνς, ο οποίος καλείται τώρα να παίξει με τον κοντύτερο Φελής. Τον πάει μέχρι μέσα με ταμπλό. Wow, χάνει από κάτω. Πέφτει να διεκδικεί στην μπάλα.
0: Τζάμπο.
1: Εδώ δεν χάνονται αυτά τα καλάθια.
0: Όχι.
1: Συγγνώμη, αλλά αυτά δεν χάνονται.
0: Άμα την πιάνεις από το κοτσάνι, χάνονται. Όλα χάνονται. Αλλά κανονικά δεν χάνονται. Σε αυτό το επίπεδο. 68-69, ένα πόντο μπροστά η Ρεάλ. Και θα πηδήξει στο τζάμπολ ο Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Τρέι Λάιλς. Οι διαιτητές κάτι λένε μεταξύ τους.
1: Επιμένω το δίλεπτο μέχρι το πεντάλεπτο. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Πώς θα μπουν δηλαδή στο, όταν γράψει 4.
0: Το 4, ε.
1: Ναι.
0: Αλήθεια είναι. Τώρα θα πετάξουν την μπάλα ψηλά. Οι διαιτητές, η Ευρωλίγκα μας υπενθυμίζει να ψηφίσουμε Final Four τελικό MVP, αλλά εδώ και για το τόπος και ποιο να πεις MVP. Θα δούμε. Θεωρητικά πάντα μέχρι τώρα είναι Φουρνιέ από τη μία, Λάιλς από την άλλη. Ο Λάιλς παίρνει τη μάχη αυτή στο τζάμπολ. Και η Ρεάλ έχει μια νέα κατοχή με τον Μαλεντών. Τον μαρκάρει τώρα ο Κόρι Τζόζεφ. Στην αλλαγή βγαίνει ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Και στην άλλη αλλαγή ο Λάιλς παίζει με τον Κόρι Τζόζεφ. Φάουλ από τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Το φάουλ αυτό είναι το τέταρτο. Ένα φάουλ όλο και όλο και η Ρεάλ. Δηλαδή δεν θα πρέπει να κλαίγεται και η Ρεάλ όταν σε ένα τελικό στο πρώτο τετράλεπτο, ας πούμε, της τελευταίας περίοδου έχει ένα φάουλ όλο και όλο. Ο Ολυμπιακός έχει 4 και με το επόμενο στέλνει στη γραμμή τη Ρεάλ. 68-69.
1: Ο Λάλης έχει ματώσει, δείχνουν οι παίχτες του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, πρέπει να πάει να το παρασκεφθούν.
1: Αλλά λέει ο διαιτής.
0: Ο Ράντοβιτς γκρινιάζει λίγο τον Ντάιρικ Τζόνς ότι αδελφέ,
1: εγώ αποφάνω.
0: Δεν πρέπει εσύ να μου λες τι να κάνω. Το συνεχίζουν το μάτσο να αφήνουν μέσα τον Αμερικανό. Φελής για τον Μαλεντόν. Ο Μαλεντόν μαρκάρεται από τον Κόρι Τζόζεφ και στην αλλαγή βγαίνει ο Ντάιρικ Τζόνς. 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Λάιλς με τον Κόρι Τζόζεφ. Γυρίζει ο Λάιλς, εκτελεί αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Πίτερς και φάουλ από τον Οκέκε. Διότι εδώ το παράκανε ο παίκτης της Ρεάλ.
1: Ο Τζόζεφ δίνει και την ψυχή του στην άμυνα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Ο Λάιλς
0: δεν έχει φάει καλά σου.
1: Σούταρε πιο εύκολα μπροστά στον Βεζέγκοφ παρά μπροστά στον Τζόζεφ.
0: Πράγματι. Πράγματι, γιατί τον έχει ήδη παιδέψει για να πάρει την μπάλα. Βγαίνει από μπροστά, βάζει τα πόδια του, σπρώχνει. Είναι πάρα πολύ καλός ο Κόρι Τζόζεφ. Και για αυτό το λόγο δεν παίζει και ο Γόκαπε.
1: Κάτσε να δούμε, να κοιτάει και ο Πίτερς. Να δούμε τον Πίτερς τώρα, γιατί νομίζω ότι θα το ετοιμάσει κάτι.
0: Φάουλ, φάουλ. Σπρόξιμο του Φελής. Δεν μετράει το καλάθι. Σπρόξιμο του Φελής στον Φουρνιέ. Τρίτο ομαδικό για τη Ρεάλ. Τέσσερα και Ολυμπιακός. Και η επαναφορά της μπάλας από τον Φουρνιέ. Είπες για Πίτερς, ε.
1: Ετοιμαζόταν, πήγε από την πλευρά του Πίτερς, ώστε αν γίνει βοήθεια να του δώσει την μπάλα στη γωνία.
0: Ο Κόρι Τζόζεφ τριμπλάρει έξω από το τρίποντο, έβαλε ένα μεγάλο προηγουμένως. Βρίσκει χώρο, δίνει στο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ εκτελεί και σκοράρει. Αυτά δεν τα χάνει ο Βεζένκοφ. 70-69 συν 1 για τον Ολυμπιακό. Ο Βεζένκοφ ξαναγίνεται σκόρερ. 10-9 πόντους. Μαλεντόν. Πάλι αλλαγή, πάλι παίζει με τον Ταϊρικ Τζόουνς. Έξω για τον Χέζονια που τον μαρκάρει ο Πίτερς. Ο Κροάτης πάει μέχρι μέσα, προστατεύει την μπάλα και σκοράρει. Τρομερό καλάθι.
1: Και ο Πίτερς
0: με lay-up. 70-71 κερδίζει σε ταχύτητα τον Αμερικανό. 5,5 λεπτά ακόμη για το φινάλε. 70-71. Θα μας πεις το πόρισμα σε λίγο όταν φτάσουμε στο τετράλεπτο. Για να φτάσουμε στο τετράλεπτο θέλει 1,5 λεπτό ακόμη μεικτού χρόνου. Ο Χέζονια κλέβει και εδώ υπάρχουν βήματα.
1: Σώθηκε ο Ολυμπιακός.
0: Σώθηκε. Σώθηκε. Εδώ μάλιστα δίνει και μπουνίτσα στον Λάτισεψ, γιατί τον μάγκωσε τον Χέζονια ότι έκανε ένα βηματάκι παραπάνω προτού δώσει την μπάλα. Έκανε το κλέψιμο
1: στον Πίτερς. Είδε πάσα
0: και εδώ. Εντάξει.
1: Walk up στο παρκέ στη θέση ενός παίχτη που τα έδωσε όλα.
0: Βέβαια. Συμφωνώ απόλυτα. Τα έδωσε πραγματικά όλα και κατάκοπος πηγαίνει προς τον πάγκο ο Κόρι Τζόζεφ. Αλλά πρέπει ο Γόκαπ να ξαναγίνει αυτός που έβαλε τα μεγάλα σουτ νωρίτερα, αν χρειαστεί, έτσι. Φουρνιέ παίρνει την μπάλα από την επαναφορά από τον Πίτερς με 5 και 15 για το τέλος του μάτς. 70-71, σκρινάριο Ταϊρικ Τζόνς, Φουρνιέ. Έξω από τον τρίποντο σπρώχνει ο Λάιλς με φάουλ. Βέβαια, ξεκάθαρο το φάουλ αυτό, σπρόξιμο από τον Τρέι Λάιλς. Τέταρτο ομαδικό για τη Ρεάλ, 4 και Ολυμπιακός. Την επόμενη φορά που θα σφυριχτεί φάουλ, η πρώτη ομάδα που θα το καταφέρει πάει στη γραμμή για βολές. 70-71 και υπάρχει εμπορικό time out για να ηρεμήσουν λίγο και οι παίκτες, να πάρουν δυνάμεις, να ξεκουραστούν. Για πες τώρα.
1: Δεν μπορώ να πω τώρα, γιατί
0: έλατε.
1: Καμία ομάδα δεν πήρε momentum.
0: Αυτό είναι γεγονός.
1: Δηλαδή δύο φάσεις χρειάζονται.
0: Εδώ
1: τώρα
0: μετράει ποιος είναι πιο σκληρός πνευματικά.
1: Χρειάζονται δύο φάσεις.
0: Και οι δύο ομάδες είναι σκληρές πνευματικά. Άρα στη λεπτομέρεια. Δύο φάσεις λες, ε. Πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε για τις επόμενες φάσεις.
4: Λοιπόν, 70-71 προηγείται η Ρεάλ στα μέσα του τέταρτου και τελευταίου δεκαλέπτου. 9-6 το επιμέρους σκορ μέχρι και αυτή την ώρα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Θυμίζω 19-26, 27-18 και 15-21 τα επιμέρους σκορ στα προηγούμενα 3 δεκάλεπτα. 4-4 τα φάουλ. Από το επόμενο φάουλ οι ομάδες οδηγούνται σε βολές. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση. Σκληρό είναι το παιχνίδι γενικά από την αρχή του. Η Ρεάλ έχει τρέξει μικρά σερή, έχει απαντήσει ο Ολυμπιακός. Πριν από λίγο, με 5 και 17 να απομένουν, ο Γόκαπ πήρε τη θέση του Τζόζεφ, ο οποίος έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα και έβαλε ένα σπουδαίο τρίποντο. Τέταρτο φάουλ του Λάις ήταν στο 5 και 8 για το φινάλε. Αυτός είναι ο χρόνος που απομένει μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης. Να δούμε. Πρώτο σκόρ για τον Ολυμπιακό είναι ο Φουρνιέ με 14 πόντους, 3 στα 6 τρίποντα, 2 στα 4 δίποντα και 1 στις 1 βολές. Βεβαίως ο Φουρνιέ έχει και 3 rebound, έχει και 2 assist. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλο διψήφιο. Από τον Ντόρσεϊ έχει πάρει μόλις ένα πόντο, από τον Μιλουτίνοφ 8 και από τον Βεζένκοφ 9 πόντους. Το παιχνίδι ξαναρχίζει. Κώστα Γιάννη, σας ακούμε.
1: Ο Πέτρες κάνει την επαναφορά, δεν την έχει κάνει ακόμα. Τώρα παίρνει την μπάλα, δίνει στο γόκα πια να δούμε, θα τρέξει ζώνη τώρα ο Σκαριόλο. Σαν ζώνη, ένας τέσσερις στο Φουρνιέ. Βεζένκοφ για τρεις, θα βάλει ένα, θα βάλει! Να ο Βεζένκοφ, το ψάχναμε και το βρήκαμε! Την κρίσιμη στιγμή, 73-71, με το Σάσα Βεζένκοφ να αφυπνίζεται.
0: Πρόσεξε όμως, τον στήριξε ο προπονητής, έτσι. Τον άφησε μέσα, έπαιξε τις άμυνές του, έφαγε πόντους, αλλά τον στήριξε και να το τρίποντο. 73-71, μάχες τρομερές. Ο Ντεκ πετάει την μπάλα, στοχή, επιθετικό rebound από τη Real Madrid που ανανεώνει με τον Καμπάσο. 73-71, Φελής, Καμπάσο, Σούπερ Μάριο Ντεκ και ο Κέκε. Στην επίθεση, ενώ ο Ολυμπιακός παίζει άμυνα, ο Φελής πετάει την μπάλα, αστοχή, rebound.
1: Foul.
0: Από και το Πίτερς κεφάλαιο τον Οκέκε. Βέβαια,
1: και
0: πολύ σημαντικό, διότι ο Πίτερς μάζεψε ένα ακόμη rebound.
1: Παρότι πήρε σε λάθος χρονό, αλλά τουλάχιστον τη συγκράτησε.
0: Έχει 5 rebound. Ο Φουρνιέ λέει ότι εδώ σήμερα θα σηκώσουμε το ευρωπαϊκό. Αυτό λέει ο Φουρνιέ. Με τα δύο δάχτυλα του δείχνει αυτό το glass floor. Για να μην μείνει παραπονεμένος, είπαμε νωρίτερα για τον Νίκο Οικονομόπουλο, είναι στον τελικό και ο Αντώνης Ρέμος. Ενώ ο Πίτερς αστοχή. 73-71 το σκορ παραμένει ως έχει, με το τρίποντο από το Σάσα Βεζένκοφ που φτάνει τους 12. 14 ο Φουρνιέ, η διψήφιοι για τη Ρεάλ, 21 από τον Λάιλς, 16 ο Χέζονια και 11 από τον Φελής. Η δεύτερη βολή μέσα. 74-71.
1: Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να φάει τρίποντο για να έχει τη μία κατοχή απόσταση.
0: Ο Αντρές Φελής πάει μέχρι μέσα, σκοράρει και παίρνει και φάουλ.
1: Το χειρότερο.
0: Παλικαρίσκιο καλάθι από τον Φελής. 74-73. Πραγματικό παλικάρι και αυτός, ε.
1: Ναι. Το χειρότερο σενάριο.
0: Ναι.
1: Ας έτρωγε δίποντο, θα ήταν μπροστά.
0: Σωστό, αλλά με τέτοιες άμυνες και με τέτοια επαφή, ο παίκτης δεν μπορεί να κάνει άκρη όταν ο αντίπαλος του κάνει lay-up. 74-73. Και έχει δικαίωμα και για τη συμπληρωματική βολή ο Αντρές Φελής. Μεγάλη εμφάνιση και αυτός σήμερα. Είναι αλήθεια. Χάνει όμως τη βολή. Και μένει στους 13 πόντους. Μεγάλη εμφάνιση από τον Φελής. 74-73 ο Τόμας.
1: Θέλει καλάθι ο Ολυμπιακός τώρα.
0: Γουόκα περνάει την κεντρική γραμμή, τον μαρκάριο Καμπάσο. Ο Γουόκα ψάχνει και βρίσκει το Φουρνιέ. Τον μαρκάριο ο Φελής και τώρα στην αλλαγή βγαίνει και ο Ντεκ. Φουρνιέ. Εκεί στο λόγκο. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον Εβαν Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ βλέπει χώρο, πάει στο lay-up, σκοράρει. 76-73. Ο Φουρνιέ δείχνει την κλάση του σε ένα ακόμη Final Four. Το έκανε και πέρσι, αλλά δεν πανηγύρισε. Με τη Μονακό το κάνει και σήμερα. Για να δούμε αν θα πανηγυρίσει. 76-73. Ο Χέζονια πασάρει έξω για τον Καμπάσο. Η πάσα είναι για τον Ντεκ. Άστοχος, αλλά το φάουλ από τον Βεζένκοφ. Και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Γκάμπριελ Ντεκ. 76-73, 3,5 λεπτά ακόμη για να τελειώσει ο τελικός του Final Four. Μεγάλη αγωνία και στους δύο πάγκους, και στους προπονητές, και στους φιλάθλους, εννοείται, φανταζόμαστε, και στους ακροατές μας που μας ακούνε σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ελλάδα. Μια τεράστια ομάδα security παίρνει θέση για να μην επιτραπεί σε κανέναν να μπει στο glass floor. Πρώτη βολή από τον Ντεκ μέσα, 76-74. Κρατάνε στα βρουδάκια, κυρίες και κύριοι, εδώ στο γήπεδο. Κάνουν τις κινήσεις με τα δάχτυλα στις βολές του ενός ή του άλλου. Τώρα ο Ντεκ έχει δικαίωμα για μια δεύτερη βολή με 3,5 λεπτά για το φινάλε. 76-75. Έβαλε και τη δεύτερη ο Γκάμπι Ντεκ. Συν ένα για τον Ολυμπιακό. Ο Γουόκαπ κατεβάζει την μπάλα υπό την επίβλεψη του Καμπάσο. Φουρνιέ παίζει με τον Απάλντε και στην αλλαγή βγαίνει ο Ντεκ. Φουρνιέ παίρνει το screen, μπροστά του είναι ο Σούπερ Μάριο. Πασάρει την μπάλα στον Ταρίκ Τζόουνς. Αστοχή, αλλά θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Πάρα πολύ δυναμικά. Πανέξυπνη πάσα του Φουρνιέ μεταξύ μας. Είδετε τον Ταϊρικ Τζόουνς.
1: Ο Φουρνιέ έχει πάρει την ομάδα στις πλάτες του.
0: Ναι, βέβαια. Έχει σκοράρει 16. Έχει βέβαια 4 λαθάκια. Έχει 3 rebound, 2 assist, 1 κλέψιμο. Στα 23,5 λεπτά συμμετοχής. Ο Ντόρσεϊ δεν μπόρεσε να βοηθήσει σήμερα. Είχε ευκαιρίες, είχε σουτ. Έκανε όμως 0 στα 5. 0 στα 3 τρίποτα και 0 στα 2 τρίποτα από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Μία ελεύθερη βολή μόνο. Ο ένας πόντος και μοναδικός. Ο Ταϊρικ Τζόουνς σκοράρει από τη γραμμή. 77-75. Και ο Γιώργος Πρίντεζης ξεφυσάει. Μαζί με τον Θοδωρή Παπαλουκά παρακολουθούν τον τελικό. Μεγάλη αγωνία στο πρόσωπο του Γιώργου Πρίντεζη. Ταϊρικ Τζόουνς σε μία δεύτερη βολή. Και η δεύτερη μέσα. 78-75. Συν 3 για τον Ολυμπιακό. 3 λεπτά ακόμη για το τέλος του θρίλερ. Καμπάσο για τον Ντεκ, που δεν απειλεί τόσο πολύ στο τρίποντο. Ξαναπαίνει όμως την μπάλα ο Αργεντινός για να πάει μέχρι μέσα. Θα προσπαθήσει να καρφώσει. Τα καταφέρνει με εντυπωσιακό τρόπο, διότι εδώ με τον βηματισμό του κέρδισε σε ταχύτητα 78-77. Walk up. Θα πασάρει στο Φουρνιέ. Όλα εξαρτώνται από τον Γάλλο πλέον, από τις αποφάσεις του. Είναι ένα playmaker με το δολοφονικό σουτ. Κλέβει την μπάλα ο Σούπερ Μάριο της Ρεάλ. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον Ολυμπιακό.
1: Βγάζει το Λάιλ στην άμυνα και το βάζει στην επίθεση ο Σκαριόλο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ολυμπιακός πρέπει να μείνει μπροστά στο σκορ.
0: Καλά, αυτό εξυπακούεται.
1: Όχι,
0: εννοείται.
1: Ψυχολογικά το λέω.
0: Και μια δημιουργία ματ μέσα στο γήπεδο, έτσι. Ο Πίτερς εκτελεί δύσκολο σουτ από τον Άλεκ Πίτερς. Τρομερός. 80-77. 2,5 λεπτά ακόμη για το φινάλε.
1: Όπως
0: και πάλι συν 3.
1: Όπως ναι, προχθές σε μισμάτς.
0: Και συν 3 για τον Ολυμπιακό. Ο Χέζονια εκτελεί από μακριά για 3 και σκοράρει. Από τα 9 μέτρα ισοφαρίζει. 80-80. Ματσάρα και από τον Κροάτι της Ρεάλ. Walk up. Κάνει ντουέτο με τον Καμπάσο από το ξεκίνημα του τελικού. Ο Αμπάλντε προσπαθεί να κλειδώσει τον Φουρνιέ με νύχια και με δόντια. Με μπουνιές και κλωτσιές. Ο Φουρνιέ παίρνει τώρα την μπάλα. Τριμπλάρει. Έξω από το τρίποντο. Παγίδα και από τον Ντεκ και από τον Φουρνιέ. Και από τον Αμπάλντε. Ο Φουρνιέ θα εκτελέσει από μακριά. Θα αστοχήσει. Ριμπάουντ όμως από τον ίδιο τον Γάλλο. Ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Πασάρι στον Ταϊρικ Τζόουνς. Και γαρφώνει. 82-80 από τον Ταϊρικ Τζόουνς. Τρομερός ο Φουρνιέ. Σκυλί ο Αλγερινός. 82-80. 1,5 ακόμη λεπτό για να τελειώσει το θρίλερ. Ο τελικός Ευρωλίγκας. Καμπάσο. Ο Καμπάσο κλείνεται από τον Γουόκαπ και τώρα βγαίνει στην αλλαγή και ο Πίτερς. Καμπάσο πασάρει χαμηλά για τον Ντεκ. Εδώ υπάρχει τράβηγμα. Για να δω τι έχουν δώσει. Έχουν δώσει αρχικά την μπάλα στη Ρεάλ.
1: Θα τη δουν. Ναι, ναι.
0: Σε πρώτο
1: έχουν
0: χρόνο Ρεάλ.
1: Γιατί είναι τελευταίο δίλεπτο.
0: Πρωτόδικα δηλαδή Ρεάλ. Αλλά θέλουν να το ξαναδούν.
1: Εσύ τι είδες? Α, το ξαναβλέπεις.
0: Ναι, το ξαναβλέπω, γιατί είχε δυνατή επαφή ο Γουόκαπ με τον Ντεκ. Πολύ δυνατά παιδιά και οι δύο. Το παίζεται. Νομίζω εδώ βολεύει τον Ολυμπιακό το πλεονέκτημα.
1: Είναι και 5 δευτερόλεπτα μένουν για την επίθεση της Ρεάλ.
0: Ήταν κέρια η άμυνα του Walkup στον Deck, γιατί εκεί που είχε πάρει την μπάλα το πιο πιθανό θα ήταν να σκοράρει. Το σκορ πάντως είναι 82-80, 1-22 για το τέλος του τελικού και οι διαιτητές έχουν ξαναπάει να δουν τη φάση στο monitor και να αποφανθούν. Σε πρώτο χρόνο έδωσαν την μπάλα Real, αλλά τώρα μπορούν να αλλάξουν.
1: Ο Λάτσεφς που έδωσε την μπάλα,
0: ναι,
1: ήταν πλάτη στη φάση, δεν ήταν από εδώ που είχε πρόσωπο με τη φάση.
0: Πάντως είναι δύσκολη η λήψη και μακρινή. Πολύ δύσκολη φάση. Βάζει χέρι ο Γουόκαπ.
1: Και είναι και κρίσιμη απόφαση.
0: Πολύ δύσκολη φάση. Ξέρεις, είναι μεν έδρα στην Αθήνα, αλλά είναι και Ρεάλ. Εδώ κερδίζει τη φάση ο Ολυμπιακός. 82-80. Αλλάζει η υπόδειξη. 1-22. Ο Καμπάσο κυνηγάει τον walk-up.
1: Δεν τον κυνηγάει, τον έχει σαρκώσει.
0: Τον έχει, κυνηγάει ευγενικά. Ναι. 82-80. Ο Καμπάσο...
1: Φάουλ.
0: Τώρα θα χρεωθεί το φάουλ. Και τώρα πηγαίνει στη γραμμή.
1: Ξέρεις τι, αν του δώσει
0: ο
1: το φάουλ.
0: Ο Σκαριόλο ουρλιάζει.
1: Αν του δώσει το φάουλ. Πριν την επαναφορά, είναι τεχνική ποινή. Είναι άλλο πράγμα.
0: Ισχύει βέβαια. 82-80, ο Σκαριόλο είναι εξαλός τουρμπο. Και ο Καμπάσο κρινιάζει. 82-80. Λίγες στιγμές έχουν απομείνει για το τέλος
1: του τελικού. Ελληνορωμαϊκή ο Καμπάσο.
0: Και ο Τόμας Γόκα πάει για δύο πολύ κρίσιμες ελεύθερες βολές. Η πρώτη μέσα. 83-80. Πάντως ο Πίτερ στην προηγούμενη φάση έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικός σε αυτή την επαναφορά. Έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός. Αλλά όπως και να έχει, τόσο σε ο Γόκαπ, ο οποίος βάζει και τις δύο βολές. Και να το συν 4. Έπειτα από πάρα πολύ ώρα. 84-80.
1: Και πάλι επιμένω, όχι τρίποντο. Καλύτερα φάουλ και δίποντο παρά τρίποντο.
0: 1-17 ακόμη για το τέλος. Ο Χέζονια σουτάρει για 3. Άστοχος airball. Αμυντικό rebound από το Βεζένκοφ. Και μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Ο Γόκαπ τριμπλάρει και περνάει την κεντρική γραμμή. Δίνει την μπάλα στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι κοντά. Κοντά.
1: Τελευταίο λεπτό.
0: Στον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο του. Τελευταίο λεπτό του τελικού. Ο Φουρνιέ τριμπλάρει και θα πάρει το φάουλ από τον Φελίς. Άρα θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ο Εβαν Φουρνιέ έχει 16 πόντους, 4 rebound, 4 assist, 1 κλέψιμο, 4 λάθη σε 25,5 λεπτά και υπάρχει time out από τη Βασίλισσα. 84-80.
1: Σημαντικό ρόλο στην εικόνα του μάτς έχει παίξει η επιλογή του Μπαρτζόκα με το σχήμα το ψηλό, δηλαδή Βεζένκοφ 4, Πίτερς 3 και τα Eric Jones στο 5.
0: Ναι, ναι, πιστεύτηκε τα Eric Jones σε όλο το τελευταίο δεκάλεπτο, έτσι.
1: Γιατί μπορεί να παίξει αλλαγές.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορεί να τον περάσει κανείς στα πόδια όπως περνάει το Μιλουτίνος.
0: Και βάζει το τρίτο center του για να πάρει το match ουσιαστικά. Για το τελευταίο διάστημα ο Ντόντα Χολ που έπαιξε καλά ο άνθρωπος στο πρώτο ημίχρονο. Και αλλαγές και rebound πήρε και τάπες έκανε. Ήταν πάρα πολύ καλός ο Ντόντα Χολ. Να λοιπόν που ο Ολυμπιακός αν πάρει την κούπα σήμερα θα την έχει πάρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από την προσθήκη αθλητικότητας. Γιατί και ο Τάισον Γουόρντ έπαιξε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ο εξαιρετικά αθλητικός Ταϊρίκ Τζόουνς έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Έχει βάλει βολές σε κρίσιμο σημείο, έχει καρφώσει την μπάλα, έχει βγάλει άμυνες. Πάρα πολύ καλός ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Τώρα ο Φουρνιέ είναι στη γραμμή. Πλέον ο Ολυμπιακός έχει 4 διψήφιους, εφόσον και ο Γόκαπ έφτασε τους 10. Με Γόκαπ στους 10, ο Ολυμπιακός είναι αγκαλιά με το ευρωπαϊκό. Με Γόκαπ στους 0, δεν μπορεί να το πάρει. Κάτι θα του τύχει στο τέλος. Για να δούμε τώρα.
1: Άσε, δεν έχει τελειώσει το μάτσο.
0: Εννοείται ότι δεν έχει τελειώσει. Εννοείται, απλά λέμε ότι είναι πιο κοντά. Και βάζει και την πρώτη ελεύθερη βολή ο Φουρνιέ. 85-80.
1: Και πάλι επιμένω ότι ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να φάει τρίποντο. Δεν καλύτερα τάξε. Να κάνει φάουλ. Να του στείλει στις βολές που είναι μία, δύο πόντους. Υπό και ένα άμα χάσει μια βολή.
0: 86-80. Πώς φαίνεται ότι έχει στητέψει με το να είναι στο Φίλιππο Συρίγο. 86-80. Ο Φελής πασάρει την μπάλα έξω. Σούτριον πόντων από τον Κροάτη τον Χέζονια. Από το χέρι του Τρέι Λάιλς. Η μπάλα βγαίνει εκτός. Ολόσωστη η υπόδειξη. Ξεκάθαρα ο Λάιλς πετάει την μπάλα έξω. 86-80.
1: Βάζει τον Τζόζεφ για δεύτερο χειριστή. Τώρα που θα αρχίσει το ασφιχτικό πρέσινγκ ο Μπαρτζόκας.
0: Ο Φελής κάτι δείχνει στον Ράντοβιτς, αλλά όπως και να έχει, ο Ολυμπιακός είναι στο συν 6 και έχει και την μπάλα. Νέο time out του Σκαριόλο, ακούτε τι γίνεται στο Telecom Center. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται αγκαλιά με τον ευρωπαϊκό τίτλο. Αγκαλιά.
1: Τρέχει ένα σερί 6-0 από το 80-80 ο Ολυμπιακός. Με καλάθι, κάρφωμα του Jones, assist του Φουρνιέ. Δύο βολές του Γόκαπ, δύο βολές του Φουρνιέ. Εδώ η Ρεάλ τι πληρώνει, πληρώνει. Δεν φταίει και αυτή.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι μια ομάδα που αξίζει το σεβασμό, το χειροκρότημα, ό,τι και να γίνει.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, γιατί εγώ επιμένω δεν έχει τελειώσει το μάτς, αλλά πληρώνει ότι δεν έχει εναλλακτικές λύσεις.
0: Με τόσα που έχουμε δει, καλά κάνεις και το λες.
1: Ναι, δεν έχει εναλλακτικές λύσεις. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει μόλι του τη δωδεκάδα και υπάρχουν πόσοι παίκτες της Ρεάλ που δεν έχουν παίξει. Δεν έχει παίξει.
0: Ο Πρότσιντα, ο Κράμερ και ο Αλμάνσα. Τρεις.
1: Λίγο Γιούλ, ο οποίος ήταν περαστικός μάλλον.
0: 9 παίκτες έχουν παίξει, εκ των οποίων 6 λεπτά ο Γιούλ που έβαλε ένα τρίποντο. 86-80. Επαναφορά της μπάλας
1: το
0: από
1: θέμα
0: τον
1: είναι
0: Βόκα.
1: Να μπει μπάλα μέσα και μπαίνει.
0: Καλά, δεν θα μπει μέσα.
1: Ναι, όχι.
0: Κόρι Τζόζεφ. Πασάρει την μπάλα στο Φουρνιέ. Τράβηγμα της φανέλας από τον Χέζονια. Και υπάρχει φάουλ από τον Λότερ Μόζερ.
1: Εδώ φταίνε όλοι.
0: Ο Χέζονια φωνάζει. Ενώ έχει κάνει 3 φάουλ στο Φουρνιέ. Του σφυρίζουν το τέταρτο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Νομίζω ότι φωνάζει για τα 8 δευτερόλεπτα.
1: Όχι, όχι.
0: Τι.
1: Ότι προτιμούσε να σφυριχτεί το πρώτο για να σταματήσει ο χρόνος.
0: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Πάντως ο Εβαν Φουρνιέ πάει στη γραμμή για δύο βολές. Αν βάλει και αυτές, ο Ολυμπιακός όλο το βράδυ θα πανηγυρίζει. Συμφωνούμε με τον Γιάννη Τεντόπουλο στην επιλογή του MVP.
1: Η Ερασφόρ ψήφισε.
0: Ψήφισε. Εβαν Φουρνιέ. Ξεκάθαρα. Ο Γάλλος ήταν τρομερός. Στην άμυνά του, στην επίβεσή του, σε όλα. Δεν έβαλε 30 πόντους, αλλά έκανε πάρα πολλά. Πρώτη βολή μέσα.
1: Σημάζεψε τον Ολυμπιακό και στην ουσία εξάλειψε την παλαβομάρα και την τρέλα του Ντόρσεϊ.
0: 2-2 από τον Εβαν Φουρνιέ, ο οποίος έχει τώρα 20 με 5-5 βολές. 3-7 τρίποντα. Ο Καμπάσο πετάει την μπάλα στο κι.
1: Τελειώνει το μάτς.
0: Πάντα το Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ θα κάνει μια έτσι παρακινδυνευμένη πάσα. Κλέβει ο Λάιλς και καρφώνει η Βεζένκοφ. Στην επαναφορά ξανακλέβει η Ρεάλ. Άστοχη ο Λάιλς. Δεύτερη προσπάθεια.
1: Έχει γίνει φάουλ.
0: Βρε, έχει γίνει φάουλ, αλλά απίθανα πράγματα συμβαίνουν. Να χάνει ο Ολυμπιακός εύκολα την επαναφορά. Με το σκορ 88-82.
1: Και το λάθος το κάνει ο Φουρνιέ το πρώτο. Λέει ότι με έσπρωξαν.
0: Βέβαια. Ο Λάιλς έχασε αυτό που δεν χάνεται από κάτω, αλλά πήρε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Υπάρχει έτσι ένα σκηνή προστασίας για να μην μπουκάρει ο κόσμος. Τώρα που ο Ολυμπιακός είναι μια ανάσα από τον ευρωπαϊκό τίτλο.
1: Όσο το λες μικρή διαφορά, πρόσεξε.
0: Εντάξει. Έφτασε και 88-80. Πρώτη βολή από τον Λάιλς μέσα, 88-83. 22,4 δευτερόλεπτα για να τελειώσει. Ο τελικός.
1: Ένα από
0: τελειώσει η αναμέτρηση. Δεύτερη βολή από τον Λάιλς που έχει ήδη 24 και έχει κάνει μεγάλη εμφάνιση. Είναι άστοχοι, επίτηδες. Μαζί με το rebound το Καμπάσο πάει στους τριών πόντων. Κερδίζει τρεις βολές από τον Γόκαπ. 88-83.
1: Δεν τελειώνει το μάτς.
0: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Διότι χάθηκαν δύο επαναφορές μπάλας πανεύκολες. Και τώρα σε αυτό που έκανε ο Λάιλς δικαιώθηκε, γιατί σου λέει και μία ακόμη βολή να βάλω. Δεν κατάφερα κάτι. Οπότε πετάει την μπάλα επίτηδες στο Στεφάνι. Επιθετικό rebound η Real. Τρίποντο από τον Καμπάσο. Φάουλ από τον Γόκαπ. Βολές για τον Αργεντινό. 88-83. 18,8 δευτερόλεπτα. Η πρώτη βολή μέσα. 88-84. 18,8 δευτερόλεπτα για το τέλος του θρίλερ. Εκεί που πήγε ο Ολυμπιακός να το καθαρίσει με 88-80, με τις βολές του Φουρνιέ. Τώρα το μάτς κοντεύει να πάει στο καλάθι.
1: Θα πάει στο καλάθι και ένα κλέψιμο με τρίποντο.
0: Κάτσε ρε Γιάννη.
1: Κάτσε.
0: Περίμενε
1: κάτσε.
0: Λίγο. 88-85. Η τρίτη βολή στο σίδερο.
1: Πάλι rebound. Rebound.
0: Ο Φελής θα πάρει σου τριών πόντων. Είναι άστοχος rebound.
1: Ένα rebound.
0: Από τον Πίτερς. Ο Πίτερς κερδίζει το φάουλ. Ο Καμπάσο αστόχησε επίτηδες στη δεύτερη.
1: Νομίζω
0: είχε τρίποντο η Ρεάλ. Ναι, και εγώ το νομίζω.
1: Νομίζω έκανε λάθος ο Καμπάσο.
0: Ναι, αλλά δικαιώθηκαν στην προηγούμενη περίπτωση.
1: Και τι θα
0: και σου λέει, ξέρεις τι, έμεναν λίγα δευτερόλεπτα.
1: Ίσως να χρειαζόταν...
0: Αν έπαζε και τρίτη βολή ο Καμπάσο πήγαινε 88-86.
1: Ίσως να χρειαζόταν ο Μιλουτίνοφ σε αυτές τις φάσεις.
0: Ναι, εντάξει. Μπορεί να το πεις και αυτό. Να παζέψει κανένα rebound, ε. 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Μία να βάλει. Ο Ολυμπιακός αρχίζει και χαϊδεύει το τρόπαιο για να το πιάσει την αγκαλιά του. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. Διασφαλίζει να μην φάει ο Ολυμπιακός τρίποντο. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή. Ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού, και αν δεν είναι 18, είναι 16 που λέει ο λόγος. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή, 90-85, συν 5 για τον Ολυμπιακό. Και πεντάποντο να βάλει ιδεάλ, δεν μπορεί να τα καταφέρει.
1: Τάση αυτοκτονίας ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, εντάξει. Στο τέλος έδειξε λίγο τάση αυτοκτονίας, αλλά τουλάχιστον η Ρεάλ δεν ήταν τόσο αποτελεσματική να βάλει και τρίποντο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
6: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
5: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
6: Απολαύστε την αλήθεια του.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη.
0: Λοιπόν, το παιχνίδι ξαναρχίζει. Κώστα Γιάννη. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ολυμπιακός Ρεάλ 90-85 και επαναφορά της μπάλας από τον Καμπάσο που τον πιέζει ο Γόκα. Πασάρι στον Οκέκε. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Αμυντικό rebound από τον Ταρίκ Τζόνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες.
0: Θεωρώ, Γιάννη, ότι λυτρώνεται ο Ολυμπιακός σήμερα. Και είναι λύτρωση αγωνιστική.
1: Και περιμένουμε βέβαια το τελικό
0: στο
1: σκορ.
0: Στο πέμπτο σερί Final Four του.
1: 1,9.
0: Είναι λύτρωση.
1: 1,9. Ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος έχει μεγάλο μερίδιο σε αυτό το Final Four, στην τελευταία ευρωπαϊκή του πιθανότατα.
0: Τραβάει τα μαλλιά του Ταϊρικ Τζόουνς και ο Γόκαπ. Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου, που είναι Απόν.
1: Ο Ολυμπιακός που το κυνήγαγε σαν τρελός, μια ομάδα που την τελευταία πενταετία ήταν υπόδειγμα σταθερότητας, ποιότητας. Τρεις φορές βγήκε, σπάει την κατάρα της πρώτης θέσης σήμερα.
0: Είναι ιστορικό το επίτευγμα. Πάμε σε μια διαφήμιση και επιστρέφουμε.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Λοιπόν, Γιάννη, Κώστα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει. Οι παίκτες του, οι προπονητές του, η διοίκηση, οι φίλαθλοι, όλοι πανηγυρίζουν, όλοι έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης σε αυτή την επιτυχία. Ο Εβαν Φουρνιέ Το πανηγυρίζει πιο έξαλλα από όλους. Το ήθελε πάρα πολύ αυτό το ευρωπαϊκό τρόπαιο και πραγματικά σήμερα με 20 πόντους, 3 στα 7 τρίποντα, 5 στις 5 βολές, 5 rebound, 4 assist, ένα κλέψιμο και 5 λάθη σε 27,5 λεπτά, ήταν αυτός ο οποίος πήρε από το χέρι τον Ολυμπιακό και τον οδήγησε στην πηγή, εκεί όπου έφτανε και τα προηγούμενα χρόνια, και είτε τη μία φορά ήταν ο Μίτσιτς, είτε την άλλη φορά ήταν ο Γιούλ, είτε την τέταρτη συνεχόμενη φορά ήταν η αθλητικότητα της Μονακό. Παπα-Νικολάου πάρα πολύ συγκινημένος, νομίζω ότι του έχουν φύγει και μερικά δάκρυα, διότι είναι το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο για τον Κώστα Παπα-Νικολάου, τον αρχηγό του Ολυμπιακού, και είναι και το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Τεράστια επιτυχία, τεράστιος τρίαμβος για τον Ολυμπιακό.
1: Ο Μπαρτζόκας φτάνει τον Ίβκοβιτς. Δύο Ίβκοβιτς, δύο Μπαρτζόκας.
0: Και να σου πω και κάτι.
1: Και είναι
0: η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στον νικητή. Η Ρεάλ σήμερα με μείον τρεις ψηλούς έπαιξε απίστευτο μπάσκετ. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο προσπαθούσε να φτάσει τον Ολυμπιακό, να το στείλει το μάτς στην παράταση. Τελικά το τρίποντο από τον Φελής δεν βρήκε στόχο. Ο Ολυμπιακός μάζεψε ένα ακόμη rebound με τον Πίτερς που ήταν πάρα πολύ καλός, και εάν όντως η πληροφορία μας που έχουμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες, πάρα πολλούς, εντάξει, υπερβάλλω, πάρα πολλές εβδομάδες, ότι έχει συμφωνήσει με την Αρμάνι Μιλάνο για την επόμενη χρονιά, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο μερίδιο από την επιτυχία ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος σήμερα βάζει 16 πόντους με 4 στα 5 δίποντα, 1 στο 1 τρίποντο, 5 σε 6 βολές, 7 rebound, 2 assist και μόλις ένα λάθος, ενώ προχθές είχε 17 πόντους με τη Φενέρμπαχτσε. Ο άνθρωπος τι άλλο να κάνει, έβαλε 33 πόντους πιθανότατα στα τελευταία του ευρωπαϊκά παιχνίδια με τη φανέλα του Ολυμπιακού, αν όντως ισχύει αυτή η πληροφορία. Για τον Ολυμπιακό, 10 walk-up με 2 assist, 7 award, βοήθησε και αυτός παρότι έκανε 3 λαθάκια. 12 ο Βεζένκοφ, ο οποίος αντιμετώπισε δυσκολίες, αλλά στο τέλος όταν έκαιγε η μπάλα και τρίποντο πέτυχε και τις προσπάθειες του έκανε, αλλά και την ψυχραιμία έδειξε. Παπα-Νικολάου δεν σκόραρε, μία βολή ο Ντόρσεϊ, έπαιξε πολύ λίγα λεπτά, 12 και 40. 8 ο Μιλουτίνοφ με 8 rebound, πάρα πολύ καλή εμφάνιση και από τον Σέρβο. Αν και στο τέλος ο Μπαρτζόκας εμπιστεύτηκε ένα πιο αθλητικό παιδί, τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος είχε 4 πόντους, αλλά έπαιξε τρομακτικές άμυνες στα 10 λεπτά που αγωνίστηκε. 5 ο Κόρι Τζόζεφ με 5 assist και 3 rebound. 4 ο Τόντα Χολ με 6 rebound και αυτός βοήθησε. 5 ο Μακίσικ με 2 rebound, αλλά είπαμε ότι σήμερα MVP είναι ο Έπαν Φουρνιέ. Από τη Ρεάλ, ο Λάιλς είχε 24 με 5 στα 6 τρίποντα και 8 rebound. Τεράστια φιγούρα, πάει και αυτός για με μεγάλη μεταγραφή με πάρα πολλά εκατομμύρια. Ο Απάλτε 9, ο Καμπάσο 5 με 6 assist. 19 ο Χέζονια με 5 assist, 4 κλεψίματα και 4 rebound, αλλά ήταν άστοχος στα μεγάλα σουτ που επιχείρησε στο τέλος. 2 στα 6 τρίποντα, 8 Μαλεντών, 4 ο Γκάμπι Ντεκ, 3 από τον Γιούλ και 13 από τον Φελής. Πλέον ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει κάτι το οποίο άξιζε και κυνηγούσε με πάθος και με επιμονή τα προηγούμενα χρόνια, και δεν υπήρξε ένας Γιούλ να του χαλάσει το πάρτι. Αυτή είναι η αλήθεια, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Είμαστε εδώ παρέα με τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον τεχνικό μας τον Βασίλη Κατσαρό και παρακολουθούμε ότι σιγά σιγά το σκηνικό στείνεται για τη στέψη του πρωταθλητή Ευρώπης. Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85, και αν δεν κάνω λάθος σιγά σιγά αρχίζουν και φτιάχνουν και το βάθρο για τους πρωταθλητές. Από την άλλη πλευρά, κοντράστ συναισθημάτων με Απάλτε, Γιούλ και Καμπάσο, αλλά και όλους τους άλλους παίκτες της Ρεάλ να κοιτάζουν έτσι αποσβολωμένοι, στενοχωρημένοι, απογοητευμένοι αυτή την εξέλιξη. Έδωσαν μια τρομακτική μάχη, είναι η αλήθεια, αλλά ο Ολυμπιακός στο τέλος ήταν αυτός ο οποίος χαμογέλασε, είναι αυτός ο οποίος θα πιει σήμερα σαμπάνια από το ιερό δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός φτάνει τα 4 ευρωπαϊκά τρόπαια, η Ρεάλ μένει στα 11 με άλλους 11 τελικούς, τους οποίους δεν κέρδισε. Ήταν ο 22ος τελικός για τη Ρεάλ, ήταν ο 10ος τελικός για τον Ολυμπιακό, που παίρνει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο. 6 έχει Μακάμπι, 2 σκαλοπάτια πιο πάνω, 7 ο Παναθηναϊκός, 8 η Τσεσεκά και 11 η Ρεάλ. Κάτω από τον Ολυμπιακό πλέον υπάρχει η Γιουγκοπλάστικα και λίγο πιο κάτω η Μπαρτσελόνα, η Φενέρμπακτσε, η Βίρτους, η Εφές Ανατολού και η Ολύμπια Μιλάνο, που έχουν κατακτήσει από 2. Ένα ευρωπαϊκό για την ιστορία σε αυτά τα Final Four από το μακρινό 1988 στη Γάνδη μέχρι

0: Η Εστουδιάντες και η Βιλερμπάν. Ο Ολυμπιακός κατακτά τον τίτλο και όλοι είναι πάρα πολύ περήφανοι. Βλέπω και τον υφυπουργό αθλητισμού, τον Γιάννη Βρούτση, αλλά και τον περιφερειάρχη Αττικής, τον Νίκο Χαρδαλιά, που έβαλαν το λιθαράκι τους και πίστεψαν σε αυτό το Final Four. Μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση ξόδεψε πολλά εκατομμύρια ευρώ για αυτό το event, το μπασκετικό.
1: 9,5 Κώστα. Και οι νικητές θα πάρουν μόλις 2,4 σήμερα ως έπαθλο χρηματικό, έτσι.
0: Ε, τι να κάνουμε, δεν είμαστε ποδόσφαιρο.
1: Όχι, το λέω πόσο δυσανάλογο είναι.
0: Σαρκάζομαι. Δυσανάλογο είναι, βέβαια είναι δυσανάλογο. 2,4 πια κάνει ένας απλά καλός παίκτης στην Ευρωλίγκα. Όχι superstar. Οι superstar στην Ευρωλίγκα έχουν πάει πάνω από 4 εκατομμύρια. 4,5, 5, εκεί έχουν φτάσει τα χρήματα. Φοράνε τα καπελάκια του πρωταθλητή Ευρώπης οι Ερυθρόλευκοι. Πάρα πολλοί κόσμος. Έχει δοθεί μεγάλη μάχη για να μην πατήσει κανείς στο glass floor. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον οι προσπάθειες έχουν στεφθεί με επιτυχία. Βλέπω έτσι και μεταφέρω εικόνες ότι ο Μουστάφα Φαλ μιλούσε για λίγη ώρα στο κινητό του. Δεν αγωνίστηκε σήμερα, όπως δεν αγωνίστηκε και ο Νιλικίνα. Οι ιδιοκτήτες ΚΑΕ Ολυμπιακός αντιμετώπισαν με πολύ μεγάλη ταπεινότητα την πρόκριση επί της Μονακό με 3-0, ενώ στο παρκέ ή μάλλον στο glass floor του ΟΑΚΑ βρίσκεται και ο πρόεδρος της EuroLeague, ο πρώην πράσινος Ντέγιαν Μποντιρόγκα, μαζί με τον CEO, τον Τσούς Μπουένο, τον Ισπανό. Οι Αγγελόπουλοι λοιπόν, αλλά και ο Μπαρτζόκας και οι παίκτες, αντιμετώπισαν με χαμηλά τη μύτη, όπως είπε ο Βεζένκοφ, μια μύτη που ήταν ψηλά στο Κάουνας. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το είπε ο ίδιος ο σούπερστάρ του Ολυμπιακού, ο Σάσα Βεζένκοφ. Με χαμηλά λοιπόν την μπάλα και τη μύτη, αλλά με ψηλά το φρόνημα και το ηθικό, ο Ολυμπιακός κατάφερε να υποτάξει τη Ρεάλ σε ένα μάτς που κρίθηκε στη λεπτομέρεια και με 92-85 να κατακτήσει την Ευρωπαϊκή Κούπα. Για να δω Κώστα Ψυχάρα, Ολυμπιακάρα, οι φίλοι του Ολυμπιακού για τον Παπα-Νικολάου. Είμαι σίγουρος, Γιάννη, ότι ο Παπα-Νικολάου κάποιον ή κάποιους θα φέρει δίπλα του για να σηκώσουν το τρόπαιο.
2: Νομίζω πως δεν υπάρχει, εκτός αν διαλέξει.
0: Τι λες?
2: Κανονικά το αξίζει ο Παπα-Νικολάου να το σηκώσει μόνος. Κατά τη γνώμη μου. Το έχει μοιράσει τις χρονιές που είναι αρχηγός, το έχει δώσει
0: στον Παπτζόκα. Εγώ θέλω να σου πω κάτι. Θα σήκωνα ή κάποιους συμπαίκτες να το σηκώσουμε μαζί, αν ήμουν ο Παπα-Νικολάου και αν μπορούν να μπω στο μυαλό του, ή θα σήκωνα τον Μπαρτζόκα. Γιατί ο Μπαρτζόκας έχει γίνει στόχος κριτικής λυσαλέας όλα αυτά τα χρόνια, επειδή 4 Final Four και δεν πήρε την κούπα. Είπαμε όμως ότι και αυτά τα μαθήματα βελτίωσαν, αν θέλετε τελειοποίησαν τον Ολυμπιακό. Οι δοκιμασίες στη ζωή και στον αθλητισμό έρχονται και είναι αναπάντεχες. Αν ξέραμε το αποτέλεσμα, θα στείναμε όλοι μια ομάδα με 50 εκατομμύρια budget και θα ξεμπερδεύαμε. Μιας και μιλάμε για εκατομμύρια budget και επειδή συζητήσαμε για την επόμενη μέρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ με μεταγραφές που ακούγονται εδώ και μέρες ή ώρες πριν από το τζάμπολ τελικού, και ενώ βλέπω τον Νίκο Χαρδαλιά και τον Γιάννη Βρούτση να απονέμουν το δεύτερο βραβείο για τους φιναλίστ στον αρχηγό της Ρεάλ, τον Σέρχιο Γιούλ, που υποτικά και κόσμια και ευγενικά χαιρετάει και τους δύο άντρες αλλά και το κοινό. Θα έλεγα ότι αυτό που ακούγεται για το Ντουμπάι είναι ότι πάει να κάνει budget, κρατηθείτε 70 εκατομμύρια. Μόνο προπονητής, ο Τσάβι Πασκουάλ, πάει να πάρει 3 εκατομμύρια το χρόνο. Νούμερα ασύλληπτα που τα έχει πάρει μόνο ο Ζότς στη Φενέρμπαχτσε. Για να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα και στον Ολυμπιακό, ο οποίος θα ενισχυθεί από ό,τι φαίνεται και δεν θα αποδυναμωθεί από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, διότι ήδη η Ερυθρόλευκη έχει βουήξει ο τόπος και η αγορά με τους ατζέντιδες, ότι έχουν υπογράψει οι Ερυθρόλευκοι τον Μακιντάιρ του Ερυθρού Αστέρα και τον Μοντέρο της Βαλένθια. Φυσικά θα δούμε τι θα απαντήσει ο Παναθηναϊκός, που ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο με τον προπονητή, και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει και στους τελικούς της GBL.

0: Να θυμίσω ότι οι ημιτελικοί ξεκινούν σε λίγες μέρες.
1: Την Πέμπτη παίζει ο Ολυμπιακός με τον νικητή του αυριανού αγώνα ΕΚΑΡΙΣ.
0: Την Πέμπτη παίζει και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν 6 ώρα είναι ο Παναθηναϊκός και 8 και 4 στο ΣΕΦ είναι ο Ολυμπιακός. Σε ένα ΣΕΦ που, όπου επίκειται ριζική ανακαίνιση. Και για να δούμε πού θα παίξει στην αρχή της επόμενης σεζόν ο Ολυμπιακός. Υπάρχει το σενάριο για Σάνελ Αρένα. Για το γήπεδο της ΑΕΚ που είναι μεγάλο και μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες Ευρωλίγκας. Ο Τόμας Γόκαπ και αυτός θεωρώ ότι μαζί με το Φουρνιέ πανηγύρισε πιο έξαλλα από όλους αυτή την κατάκτηση Ευρωλίγκας. Ένας παίκτης ο οποίος τα έχει δώσει όλα στον Ολυμπιακό. Ο Τόμας Γόκαπ παίζει στους Ερυθρόλευκους από το 2021 και στο πέμπτο συνεχόμενο Final Four του, γιατί ήταν και στα προηγούμενα τέσσερα, κατάφερε να πανηγυρίσει. Το περίμενε καιρό. Με τη Ζάλγκυρης είχε κάνει μαγικές εμφανίσεις 3 χρόνια.
1: Λοιπόν,
0: Εύαν Φουρνιέ. Η ψήφος μας δεν πήγε χαμένη, πήγε στον νικητή του βραβείου MVP, Εύαν Φουρνιέ. Τρομακτικός πέρσι στο Αμπουντάμπι, ασύλληπτος και φέτος και προχθές αλλά και σήμερα, ειδικά σήμερα. Ο Εύαν Φουρνιέ δικαιωματικά βγαίνει MVP στον τελικό. Νομίζω τελικού δεν είναι MVP ή Final Four. Τελικού πρέπει να είναι.
2: Final Four.
0: Final Four.
2: Ναι. Καλά, δεν
0: πήγαν. Τι γράφει από κάτω, Super. Final Four MVP, ναι, ναι. Το λένε έτσι.
2: Από το Super
0: Final
2: το είδα.
1: Final Four MVP, ναι, ναι. Αλλά βγήκε από τελικό, γιατί θα μπορούσε και ο Πίτερς με τη χθεσινή εμφάνιση και τη σημερινή.
0: Μη σου πω, το δικαιούται και ο Πίτερς, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα μπορούσε
1: αλλά
0: να είναι Φουρνιέ, MVP.
1: Ο Φουρνιέ είπε, εγώ είμαι εδώ,
0: ναι,
1: στα δύσκολα.
0: Το είπε και αρκετή ώρα πριν τελειώσει το μάτς. Ίσως και γι' αυτό ο Ολυμπιακός κυριεύτηκε από αυτοκαταστροφικές τάσεις. Στο τέλος είπε, σε αυτό το glass floor εμείς θα πανηγυρίσουμε, δείχνοντας με τα δάχτυλά του προς τα κάτω. Ο Εύαν Φουρνιέ, τεράστια φιγούρα, ο Εύαν Φουρνιέ. Για να δούμε. Λοιπόν, η Δώρα Παντέλη που παρουσιάζει το event καλεί τους Ερυθρόλευκους να ανέβουν σιγά σιγά στο βάθρο για να ετοιμάζονται για απονομή. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έχει βάλει στην πλάτη του την σερβική σημαία. Βασικός τέλεχος στην Εθνική Σερβίας όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μια δικαίωση και για τον Μιλουτίνοφ. Τώρα τα λέει με τον Ντέγια Μποντιρόγκα. Πραγματικά ο Μιλουτίνοφ έδωσε μεγάλες μάχες ο άνθρωπος. Σήκωσε το από τους φίλους του Ολυμπιακού που έζησαν την ποδοσφαιρική ονείροξη με το conference στην έδρα της ΑΕΚ και τώρα...
1: Είναι ο Μάιος ο μήνας τους τελικά, γιατί 29 Μαΐου έγινε το ποδόσφαιρο, 24
0: σήμερα.
1: Με σέρβικη σημαία στην πλάτη ο Νικόλα Μιλουτίνοφ, ο κάθε παίκτης παίρνει
0: τα καπελάκια
1: ρέπλικα, εντάξει, το φοράνε κύπελο. Τα καπέλα και τη ρέπλικα του κυπέλου.
0: Βέβαια.
1: Το μεγάλο θα πάρει ο Κώστας Παπανικολάου.
0: Και μένει να δούμε αν θα το σηκώσει μόνος του αρχηγός.
1: Τι σκηνικό θα γίνει.
0: Ναι, μπράβο. Αυτό τώρα απομένει. Όλοι αξίζουν ένα λιθαράκι.
1: Μα ο Ολυμπιακός έπαιξε με 12 παίκτες.
0: Βέβαια.
1: Και στα δύο μάτς, όπου όλοι έβαλαν κάτι. Αν εξαιρέσει σήμερα τον αρνητικό Ντόρση, ο οποίος δεν είναι κομπιούτερ, έτσι. Και πλήρωσε αυτό το χαρακτήρα που έχει τον Ατίθασο.
0: Χορευτικό και τώρα αποθέωση από τον coach Μπαρτζόκα.
1: Ο οποίος κάνει υπόκληση.
0: Υπόκληση. Μα είναι η λύτρωση σήμερα η λέξη.
1: Η λύτρωση για τον Μπαρτζόκα
0: και για τον σύλλογο.
1: Ο οποίος πλέον δεν έχει αφήσει κορυφή στον Ολυμπιακό που να μην έχει κατακτήσει.
0: Δύο Ευρωλίγκες.
1: Αφού έπιασε και τον Ιβκοβιτς.
0: 7 Final Four δικά του, 6 με τον Ολυμπιακό.
1: Και έχει πάρει τους περισσότερους τίτλους από
0: έχει
1: κάθε προπονητή.
0: Έχει πάει μέχρι και με τη Λοκομοτίβ, τι άλλο να κάνει.
1: Όχι, λέω, στον Ολυμπιακό έχει όλα τα ρεκόρ.
0: Βέβαια.
1: Και έχει πάρει όλους τους τίτλους. Έφτασε
0: και άρα, στο και άρα
1: είναι ο προπονητής.
0: Δεν τίθεται και ζήτημα για την επόμενη χρονιά. Να το πούμε και αυτό.
1: Δεν νομίζω, ναι.
0: Δεν τίθεται ζήτημα. Τώρα ας μην τρελαθούμε. Με Ευρωλίγκα ο προπονητής στη θέση του και πανίσχυρος ο coach Μπαρτζόκας. Είτε τον λατρεύεις είτε τον μισείς.
1: Νομίζω ότι ο Πειραιάς σήμερα θα καεί. Η Αγγελόπουλη, η αδερφή
0: Αγγελόπουλη. Και όχι μόνο, έτσι. Να αποκαλύψω ότι με πρωτοβουλία του Σύφη Βοτζάκη σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος θα έχουμε ανταπόκριση από πλατείες, από κεντρικούς δρόμους κτλ. Πάρα πολλοί φίλοι θα ξεκινήσουν από όλα τα μέρη της Αττικής για τον Πειραιά.
1: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος.
0: Σου είπα ότι κάποιον θα φωνάξει.
1: Ο Κώστας Παπα-Νικολάου δέχεται τα συγχαρητήρια του Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραλυρούν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, ενώ τα κομφετή τους λούζουν, οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι επί της γης σήμερα τα πήραν.
0: Γιάννη, πρέπει πάντα να αναφέρουμε και τους αφανείς ήρωες. Να αναφέρουμε πρώτα τους συνεργάτες του Coach Μπαρτζόκα. Είναι ο Χρήστος Παπάς, είναι ο Γιώργος Μποζίκας, είναι ο Γιάννης Καλαμπόκης, είναι ο Στέφανος Τριαντάφυλλος. Και συνεχίζουμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι στον Ολυμπιακό πάρα πολλά χρόνια, έχουν καταφέρει απίθανα πράγματα, είναι πίσω από τις κάμερες και οφείλουμε και αυτούς να τους συγχαρούμε. Ήδη το site του Ολυμπιακού έχει αλλάξει μορφή και γράφει πλέον Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ευρώπης. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Sports Director είναι ο Χρήστος Μπαφές, Team Manager ο Αντώνης Κατσίκης, γυμναστής ο Ανδρέας Γκατζούλης, γιατρός ο Φάνης Τσαβίσης και ο Ιωάννης Κινδύλιας, Δημήτρης Ροζολής γυμναστής, Μάρκελος Τηλιόπουλος μέλος του ιατρικού team, όπως και ο Παναγιώτης Μαρούλης αλλά και ο Γιώργος Ευαγγέλου, Μάριος Τσαγκαράς επίσης μέλος του ιατρικού team και ο Γιώργος Σταθαράς. Και οι δύο φροντιστές είναι ο ιστορικός φροντιστής του Ολυμπιακού, ο Δημήτρης Πασχόπουλος και ο Γιάννης Ταμπάκος. Αυτοί απαρτίζουν το staff του Ολυμπιακού και βέβαια σε διοικητικό επίπεδο είναι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, Γιώργος Κινδύλιας και Νίκος Λεπενιώτης. Όλοι πανηγυρίζουν σήμερα σαν μικρά παιδιά. Ένας κύκλοπας ξεχωρίζει το πλήθος και είναι ο Μουστάφα Φαλ. Οι ερυθρόλευκοι κάνουν βόλτες στο glass floor και πηγαίνουν τώρα προς το πέταλο των πιο ένθερμων οπαδών τους. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος δεν αφήνει το κύπελο του πρωταθλητή Ευρώπης. Το έχει πάρει αγκαλιά και μου φαίνεται θα κοιμηθεί μαζί του το βράδυ ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Να και η Coldplay στα μεγάφωνα του Telecom Center σε μια φαντασμαγορική ατμόσφαιρα. Για καλό και για κακό υπάρχει πολύ ισχυρή αστυνομική δύναμη και μάλιστα μας έλεγε σήμερα το πρωί ο Νίκος Καρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης Αττικής, σε μια συνάντηση με δημοσιογράφους, ότι σήμερα ειδικά αυξήθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις κατά 1500 αστυνομικοί σε σχέση με την Παρασκευή. Εννοείται ότι σε ένα Final Four δεν έλειψαν τα ευτράπελα, δεν έλειψαν τα προβλήματα με τα εισιτήρια. Το γήπεδο γέμισε και την Παρασκευή και την Κυριακή, κυρίως από τους φίλους του Ολυμπιακού. Η Ρεάλ είχε ελάχιστους ταξιδιώτες, η Βαλένθια λίγους παραπάνω προχθές και ακόμη λίγους περισσότερους οι Τούρκοι της Φενέρμπαχτσε. Επομένως, ο Ολυμπιακός παίρνει την Ευρωλίγκα δικαιωματικά η καλύτερη ομάδα της κανονικής περίοδου και φέτος και πέρσι, αλλά και τρίτη φορά τα τελευταία 4 χρόνια, κατακτά επιτέλους την Ευρωλίγκα έπειτα από 5 συνεχόμενες προσπάθειες. Από το 22 μέχρι και σήμερα ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four. Τεράστια επιτυχία από μόνη της, αλλά έπρεπε να σφραγιστεί αυτή η μόνιμη παρουσία στα τελευταία 5 Final Four και με την Ευρωπαϊκή Κούπα. Θα έλεγα ότι σε λίγο θα υπάρξουν δηλώσεις και από τη δημόσια τηλεόραση, εννοείται, παρότι δεν έχουμε τα δικαιώματα της EuroLeague, αλλά στη μεικτή ζώνη θα είναι και ο Ανδρέας Φούντας για λογαριασμό της Aerasport και του airsports.gr, οπότε θα έχουμε περισσότερα σε λίγο. Έτσι, Γιάννη, να ευχαριστήσουμε και τον Βασίλη Κατσαρό, τον τεχνικό μας, που έκανε μεγάλη προσπάθεια όλη την εβδομάδα. Από Τετάρτη είμαστε εδώ, μην ξεχνάτε, παρότι το Final Four ξεκίνησε την Παρασκευή και ολοκληρώνεται σήμερα. Θα ακολουθήσουν πανηγύρια και η Aerasport θα παρακολουθήσει όλη αυτή την ξέφρενη νύχτα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Από τον Γιάννη Τόπουλο και τον Κωσοτηρίου και τον Βασίλη Κατσαρό, καλό βράδυ προς το παρόν, τα ξαναλέμε αργότερα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Στο T-Center κέρδισε τη Real με 92-85 και κατέκτησε την τέταρτη Ευρωλίγκα στην ιστορία του. Τέσσερις οι κατακτήσεις για τον Ολυμπιακό, όπως ακούσατε και από τους συναδέλφους νωρίτερα. Στην πρώτη θέση φυσικά είναι η Real με 11 τρόπαια. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λέει ο Μαλεντών.
3: We still put up a great fight. We still believe like no one else. We was there for 35 minutes. The end of the game, we let it slip away. So yeah, it sucks. It's heartbreaking.
4: Finally, Olympiacos was the favorite and took the title.
3: Yeah, I mean that's what people say, you know. And I mean they showed it. They won, you know. So yeah, congrats to them.
4: Have you anything to say to Evan Fournier? He's the MVP.
3: No, oh, yeah,
4: he's
3: yeah.
4: He's a friend of yours. That's why I'm asking.
3: Yeah, he had a great game, you know. I think he signed to Olympiacos to leave those moments. And congrats to him, you know. He did his job tonight.
4: Thank you very much. Λοιπόν, ο Τεό Μαλεντών, ο αντίπαλος του Ολυμπιακού, ο Γάλλος της Real, μας είπε ότι ήμασταν μες στο παιχνίδι, παλέψαμε, το πιστεύαμε για 35 λεπτά σίγουρα. Ωστόσο, δεν τα καταφέραμε. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Απέδειξε ότι το ήθελε πολύ μέσα στο γήπεδο. Γι' αυτό και πήρε τη νίκη. Και στον φίλο του, τον Εβάν Φουρνιέ, του έδωσε συγχαρητήρια, όπως έδωσε και σε ολόκληρη την ομάδα του Ολυμπιακού. Σε λίγο και πάλι μαζί με δηλώσεις των παικτών του Ολυμπιακού.
2: Ωραίο, Μαλεντών μίλησε στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Μπάμπη Πλάγο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τι κλίμα επικρατεί αυτή την ώρα στον πύργο. Σε πολύ λίγο ο Μπάμπης θα είναι κοντά μας. Έλα Μπάμπη, σε ακούμε. Μπάμπη, καλησπέρα. Πες μας για το κλίμα που επικρατεί αυτή την ώρα στον πύργο.
5: Λοιπόν, με την κόρνα της λήξης ξεχύθηκαν περίπου 1.500 φίλοι του Ολυμπιακού σε κεντρικό σημείο στην Οδό Πατρών με την συμβολή με την Οδό Ερμού. Είναι το σημείο το γνωστό, θα έλεγα, γιατί εκεί είχαν συγκεντρωθεί και στο Conference League, στο τελικό που είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός πριν από 2 χρόνια. Σε αυτό το σημείο έκλεισε ουσιαστικά η κυκλοφορία στον πύργο. Δεν περίμεναν καν την απονομή του κυπέλου που έγινε πριν από λίγα λεπτά. Με την κόρνα της λήξης ξεχύθηκαν για να πανηγυρίσουν την επιτυχία αυτή του Ολυμπιακού, το τέταρτο ευρωπαϊκό κύπελο. Και όσο περνάει η ώρα, βέβαια,
2: θα αυξάνεται, φαντάζομαι, ο κόσμος.
5: Αυξάνεται ο κόσμος, ναι, στην περιοχή.
2: Ωραία,
5: θα συνεχίσουν πάλι όπως με το Conference League. Όπως με το
2: Conference League πριν από 2 χρόνια. Ωραία, Μπάμπη, θα έχουμε και νεότερη επικοινωνία αργότερα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση.
5: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Λοιπόν, φυσικά θα κάνουμε ένα γύρο στις πόλεις της Ελλάδας να δούμε πώς είναι τα ερυθρόλευκα πανηγύρια για την τέταρτη ευρωπαϊκή κούπα του Ολυμπιακού. Ο Εβάν Φουρνιέ είναι τώρα, από ό,τι βλέπω, αγκαλιά με τον γιο του. Φυσικά έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος στο Πασαλιμάνι αυτή την ώρα, στον Πειραιά και στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, εκεί όπου αργότερα θα φτάσουν οι νικητές. Λοιπόν, για πάμε και μέχρι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά να ακούσουμε τι γίνεται εκεί από το Λεωνίδα Κασνέτση. Λεωνίδα, καλησπέρα. Πώς είναι το κλίμα αυτή την ώρα?
6: Καλησπέρα σε όλους. Όπως καταλαβαίνετε, όλοι είναι γιορτινό και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, εδώ θα φτάσει και η αποστολή του Ολυμπιακού μετά, γιατί τώρα είναι ακόμη στο T-Center και πανηγυρίζουν. Θα φτάσει εδώ ώστε να αποθεωθεί η ομάδα και να το πανηγυρίσει μαζί με τους οπαδούς τους. Θα δούμε, πιστεύω, κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχαμε δει μετά την κατάκτηση του Conference League από τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, φαντάζομαι. Ήδη από νωρίς είχαν ξεκινήσει και είχαν φτιάξει εδώ το κλίμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Φαντάζομαι μετά που θα έρθει η ομάδα θα γίνει ο απόλυτος χαμός. Όπως καταλαβαίνετε όλοι, θα το γιορτάσουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες αυτό τον ευρωπαϊκό τίτλο που τον περίμενε ο Ολυμπιακός μετά το 2013, όπου είχε νικήσει ξανά τη Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Λεωνίδα. Αργότερα θα έχουμε και νέα επικοινωνία μαζί σου να δούμε πώς εξελίσσεται το Ερυθρό Λευκό Πάρτι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Καλή συνέχεια.

0: Για να δούμε λοιπόν αυτή την ώρα τα πανηγύρια από το Earth News.
1: Χανιά είμαστε. Ευτυχία. Τι πιστεύεις, πόσο θα διαρκέσει αυτό? Θα κοιμηθούν σήμερα τα Χανιά?
2: Κάθε φορά, ναι. Όλη νύχτα τα Χανιά. Όλη νύχτα τα Χανιά. Κάθε φορά που γιορτάζουν κάτι, η πλατεία της Δημοτικής Αγοράς μέχρι τα ξημερώματα γιορτάζει. Απόψε είναι κόκκινη. Τα φανάρια εξακολουθούν να δουλεύουν.
3: Η Ελλάδα κέρδισε.
2: Να είστε καλά. Ωραίο
4: σχόλιο αυτό. Φυσικά η Ελλάδα κέρδισε, ό,τι και να υποστηρίζουμε.
3: Ολυμπιακός και Ελλάδα.
2: Δυσκολεύομαι να σας ακούσω, συγγνώμη. Είναι τόση πολύ φασαρία. Με συγχωρείτε αν προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε το κλίμα.
0: Κατανοούμε και είναι και δύσκολο. Τη Φανή Καλαθάκη γίνονται αυτή την ώρα στα Χανιά. Για πάμε στη μεικτή ζώνη. Εκείνο ο Ανδρέας Φούντας. Ανδρέα, καλησπέρα. Ανδρέα, μας ακούς?
5: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, με συγχωρείς. Καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρη. Είμαστε εδώ στη μεικτή ζώνη που περνάνε αρχικά διάφοροι παίκτες της Real Madrid. Πέρασε ο Μάριο Χερζόνια, πέρασε ο Τούμα ο Κέκε, πέρασαν άλλοι πιο σκυθροφοί, δεν μίλησαν, όπως ο Τακούντο Καπάτσο, ο Τρέι Λάιλς, ο Σέρκιο Γιούλ μίλησε μόνο στους Ισπανούς, ο Σέρκιο Καριόλο πραγματικούς gentleman, έκανε πολλή ώρα και απάντησε σε πολλές ερωτήσεις και των δημοσιογράφων των ελληνικών μέσων ενημέρωσης. Και τώρα είμαστε εδώ περιμένοντας φυσικά τους μεγάλους πρωταγωνιστές, τους παίκτες του Ολυμπιακού, να έχουμε ό,τι μπορούμε και από εδώ ζωντανά στην Ερασπόρ από τη μεικτή ζώνη, γιατί η γνώμη τους είναι η αλήθεια ότι μετράει περισσότερο. Και τον Άλεκ Πίτερς είδαμε να μιλά στους τηλεοπτικούς δέκτες και τον Γιώργο Μπατζόκα φυσικά, και περιμένουμε ακόμα περισσότερο ρεπορτάζ από το T-Center.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Νεότερη σύνδεση αργότερα για να ακούσουμε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

0: Λοιπόν, έτσι ξεκινήσαμε τη βόλτα μας στις πόλεις ανά την Ελλάδα, να δούμε πώς εξελίσσονται τα πανηγύρια για την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου από τον Ολυμπιακό, κερδίζοντας με 92-85 τη Ρεάλ στο κατάμιστο της Σέντερ από οπαδούς των Ερυθρόλευκων. Λοιπόν, για πάμε και στη Ρόδο να δούμε πώς εξελίσσονται εκεί τα πανηγύρια, αν έχουν αρχίσει, και φυσικά ο Γιώργος Αθανασίου θα μας μεταφέρει και τίτλους των ισπανικών μέσων ενημέρωσης. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, όπως αναμενόταν, δεκάδες φίλοι των Ερυθρολεύκων ξεχύθηκαν στους δρόμους του νησιού της Ρόδου, ειδικά στην πόλη, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του τίτλου με συνεχή κορναρίσματα νίκης από αυτοκίνητα και μηχανάκια. Ο πυρήνας των φίλων του Ολυμπιακού συγκεντρώθηκε αρχικά στην πλατεία Δημαρχείου και στη συνέχεια έκαναν πορεία σε όλους τους δρόμους, σε όλες τις συνοικίες της πόλης, ξεσηκώνοντας ακόμη και τους τουρίστες που έκαναν εκείνη την ώρα την βόλτα τους. Όσον αφορά τα ισπανικά μέσα, αθλητικά μέσα, μεταφέρω τους τίτλους από την εφημερίδα ΑΣ. Ο νέος πρωταθλητής της Ευρωλίγκας είναι ο Ολυμπιακός που νίκησε τη Ρεάλ στην Αθήνα. Επιτέλους θριαμβεύει ο Μπαρτζόκας. Η Μάρκα αναφέρει: η Ρεάλ αγγίζει τα όρια ενός καρδοθώματος. Κέρδισε ο Ολυμπιακός σε μια ματσάρα και των δύο ομάδων. Η Μούντο Δεπορτίβο: ο Ολυμπιακός παίρνει εκδίκηση από την Ρεάλ και κερδίζει την Ευρωλίγκα. Και τέλος η Σπόρτο: ο Ολυμπιακός κερδίζει τη Ρεάλ σε έναν κινηματογραφικό τελικό και είναι ο νέος πρωταθλητής στην Ευρώπη.
0: Άγγελος. Πραγματικά, Γιώργο, οι συνάδελφοι από την Ισπανία έχουν απόλυτο δίκιο για τους τίτλους που έβαλαν.
1: Βέβαια.
0: Έσπασε καρδιές μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα.
1: Ναι, και πήγε να κάνει το πολύ μεγάλο κατόρθωμα η Ρεάλ.
0: Βέβαια, με τις απουσίες που είχε. Βεβαίως. Βέβαια, τι έχουμε πει, Γιώργο, τη Ρεάλ ποτέ δεν την ξεγράφει σε όποια κατάσταση και αν είναι.
1: Όχι, και αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει τελικά σε έναν τελικό φαβορί και outsider. Πρέπει να παλέψει μέχρι το τέλος.
0: Πολύ σωστά.
1: Από την αρχή.
0: Πολύ σωστά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Αργότερα νεότερη ενημέρωση για το πώς συνεχίζονται τα πανηγύρια και φυσικά και για τους άλλους τίτλους των ισπανικών μέσων ενημέρωσης που θα μας μεταφέρεις. Καλή συνέχεια.
1: Τα λέμε επίσης.
0: Λοιπόν, ας κάνουμε μια σύνδεση, μια νέα σύνδεση με το Earth News. Μεταφερόμαστε στην Κέρκυρα.
2: Που έβλημα τον
3: δυνατή και
2: τελικό.
4: Πολύ δυνατή Κέρκυρα.
3: Πολύ δυνατή Κέρκυρα.
2: Έχουν έρθει εδώ.
4: Παράλληλα και βλέπουμε και την Πάτρα στην
2: Ισπανία. Ολυμπιακή, με κόκκινα συναισθήματα.
5: Γιάννη, πλην Αθήνας και Πειραιά, νομίζω βάζετε υποψηφιότητα για MVP από τις εικόνες που παίρνουμε.
2: Πρέπει να σου πω ότι εγώ δεν είμαι ερυθρολευτικών συναισθημάτων, αλλά πρέπει να παρατηρήσω ότι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στην Κέρκυρα και είναι η συντριπτική πλειονότητα και είναι πολύ δυναμικοί, πάντα πανηγυρίζουν στην κοινή ομάδα του. Μεγάλοι παιδιά, οικογένειες, βλέπετε τι γίνεται εδώ, καπνογόνα. Έχει κλείσει βέβαια η πλατεία αυτή τη στιγμή. Είναι και αστυνομία πιο πίσω που έχει κλείσει το δρόμο για τα αυτοκίνητα για να μπορούν.
5: Είναι τόσο πολύ ο κόσμο που έχει πρόβλημα και η σύνδεση από το συνοστισμό.
2: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
5: Σε ακούμε, Γιάννη.
3: Όρθωσαν οι κυψέλες όμως και χάθηκε το σήμα.
5: Ναι, έχουμε ένα πρόβλημα με την εικόνα.
2: Δεν ξέρω αν με ακούτε. Έχουμε και πολλούς ξένους οι οποίοι εδώ με έτσι μεγάλη απόρρεια βλέπουν τι ακριβώς γίνεται.
3: Βλέπουμε Πάτρα, ακούμε Κέρκυρα.
4: Ακριβώς. Πολύ ωραίες εικόνες. Λοιπόν,
0: αυτά γίνονται αυτή την ώρα στην Κέρκυρα. Εκεί ήταν ο Γιάννης Ανδριώτης, ο οποίος μας μετέφερε το κλίμα που επικρατεί στην Κέρκυρα για την κατάκτηση του τροπαίου από τον Ολυμπιακό, κερδίζοντας την Ρεάλ με 92-85 στον τελικό που διεξήχθη στο Μαρούσι.

0: στην Πάτρα να ακούσουμε από την Ειρήνη Μαραγκού πώς εξελίσσεται, πώς εξελίσσονται τα ερυθρόλευκα πανηγύρια. Ειρήνη, καλησπέρα.
1: Μεγάλος ο ενθουσιασμός, πανηγυρικό το κλίμα και εδώ στην Πάτρα. Οι περισσότεροι φίλαθλοι του Ολυμπιακού.
0: Ειρήνη μου, βάλε μία άλλο τελεία, σε παρακαλώ, να ακούσουμε τον Μποζίκα.
2: Κρίσιμο σημείο καμπής.
0: Στο Earth News.
2: Είναι κάτι το οποίο κυνηγούσαμε πάρα πολλά χρόνια. Το DNA και κουλτούρα αυτού του οργανισμού και φιλοσοφία να μην τα παρατάς ποτέ. Πέσαμε πάρα πολλές φορές κάτω. Πονέσαμε πάρα πολύ, στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ, αλλά κάθε φορά ήμασταν εδώ. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα και για τη ζωή και για τον αθλητισμό, αλλά αντιπροσωπεύει πλήρως τον Ολυμπιακό. Ήμασταν εδώ ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και στο τέλος κατακτήσαμε αυτό που μας αξίζει.
3: Έχουμε ζωντανή εκπομπή με όλη την Ελλάδα. Είναι όλος ο κόσμος στους δρόμους. Μπορείτε να το φανταστείτε, θα το δείτε κάποια στιγμή. Αλλά έχετε βγάλει τον κόσμο στους δρόμους. Δεν ξέρω αν αυτό σας λέει κάτι.
2: Το φαντάζομαι, το περιμένω. Κοίταξε, όπως λέω πολλές φορές και εγώ, όλοι είμαστε περαστικοί και στη ζωή αλλά και στον Ολυμπιακό. Και πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο. Και αυτή είναι μια από αυτές τις στιγμές.
3: Και βάλατε με βούλα και υπογραφή τον τίτλο της κορυφαίας ομάδας της σεζόν στην Ευρώπη. Είναι η καλύτερη, χωρίς να πει κανένας τίποτα.
2: Σπάσαμε την παράδοση των 26 ετών. Κερδίσαμε τον τίτλο εδώ μέσα. Στην έδρα του μεγάλου μας αντιπάλου, με πολύ μεγάλο σεβασμό και στο γήπεδο και στον αντίπαλό μας, ήρθαμε εδώ μέσα στην Ελλάδα και κερδίσαμε τον τίτλο που μας αξίζει. Ο πιο δίκαιος τίτλος και ο πιο άξιος τίτλος, θεωρώ εγώ, που έχει πάρει ελληνική ομάδα.
3: Με συγχωρείς, Νίκο, οι πρωταγωνιστές.
0: Για πάμε. Λοιπόν, φυσικά ήταν ο Νίκος Λεπενιώτης, ο Γενικός Διευθυντής του Ολυμπιακού. Για να ακούσουμε και τον Γιαννούλη Λαρετζάκη στον Κώστα Χαλβατσιώτη.
3: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει, έτσι.
4: Όχι, εντάξει, μετά από αρκετά χρόνια καταφέραμε να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι πάρα πολλά που συμβάλλουν σε αυτήν την επιτυχία και στη χαρά που έχουμε. Πρώτα απ' όλα ότι ήταν εδώ όλοι οι οπαδοί μας, οι οικογένειές μας και πανηγύριζαμε όλοι μαζί.
3: Να σε ρωτήσω, δεν έπαιξες, αλλά δεν έχει σημασία, είστε όλοι θρυλαίοντες. Λέω ότι σ' άλλοι οντέρ στο κλουβί πρέπει να έσουν.
4: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το ζήσα πολύ, ήταν ένα παιχνίδι με ένταση, πήγε κοντά και ευτυχώς κερδίσαμε. Και
3: ήτανε πολύ η πίεση, το άγχος για τη νίκη που έφτιαξε έτσι τη ροή του παιχνιδιού.
4: Εντάξει, είναι κυρία, είναι καλή ομάδα, δεν το συζητάμε, έχει τρομερούς παίχτες, έχει ταλέντο, δεν είπαμε ότι θα μπούμε σε κερδίσουμε πόντους. Ξέραμε το παιχνίδι θα πάει κοντά, ήθελε υπομονή και στο τέλος πανηγυρίσαμε.
3: Με βούλα και υπογραφή, η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, έτσι.
4: Η πιο γεμάτη
5: σίγουρα. Κώστα, τι θα ακολουθήσει τώρα.
3: Play-off και πάει λέγοντα.
5: Θα τραγουδήσει ο Γιαννούλης.
3: Συγχαρητήρια. Πού το αφιερώνεις.
4: Στην οικογένειά μου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτός ήταν λοιπόν και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης μετά τον Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Νίκο Λεπενιώτη. Ειρήνη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Καταλαβαίνεις ότι αυτή τη στιγμή προέχουν και οι δηλώσεις, φυσικά και τα πανηγυρικά. Για πες μας λοιπόν, πώς εξελίσσεται στην Πάτρα το πανηγύρι των φίλων του Ολυμπιακού.
1: Πράγματι, συνεχίζεται. Οι περισσότεροι φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί στο σύνδεσμο του Ολυμπιακού, στην Γούναρη και στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Με το που τελείωσε ο αγώνας, ξεκίνηκαν στους δρόμους της Πάτρας και τώρα συγκεντρώνονται στην πλατεία Γεωργίου. Είναι πανηγυρικό το κλίμα, υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο τρόπαιο στην ιστορία του μετά από 13 χρόνια.
0: Ο αρχιτέκτονας του θριάμβου, ο προπονητής, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, τον Κώστα Χαλβατσιώτη. Σε παρακαλώ, άνω τελεία.
6: Με τους δικούς τους ανθρώπους.
3: Ναι, αλλά είναι πραγματικά πολύ συγκινητική η στιγμή υπερηφάνειας. Έτσι.
6: Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας, για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ.
3: Έχουμε ζωντανή εκπομπή και σύνδεση με όλη την Ελλάδα, ο ΣΕΡΤ, και είναι ο κόσμος στους δρόμους. Βγήκαν οι άνθρωποι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν. Είναι από αυτές τις στιγμές μοναδικές, το καταλαβαίνετε, έτσι.
6: Το καταλαβαίνω, να προσέχουμε μόνο στον δρόμο.
3: Θέλω να σας ρωτήσω για τον τελικό. Δύσκολος, γιατί η Ρεάλ είναι δύσκολη αντίπαλος, αλλά ο Ολυμπιακός απέδειξε εκεί που χρειαζόταν ότι μπορεί να είναι ο νικητής, έτσι.
6: Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, ξέρετε. Τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
3: Πού θα αφιερώσετε τον τίτλο?
6: Ουδένα.
3: Ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε με ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν, για πάμε στη μεικτή ζώνη στο ΆΚΑ, στον Ανδρέα Φούντα. Ανδρέα, μας ακούς?
7: Βεβαίως, Άγγελε, θα ακούσουμε λίγο τον Ταχόλο, ο οποίος έχει ξεκινήσει να μιλάει.
0: Ωραία.
7: We got a lot of guys up and down, but we got 15, 16 guys with next man mentality, and there's nothing but love between this organization and this group of guys we had this year. No hard feelings with nobody, so it's like the next man up, you know what I mean? So it's, like I said, it's nothing but love.
1: Άγγελε, δεν ξέρω τι μπορέσαμε να ακούσουμε.
0: Λίγα πράγματα ακούσαμε.
1: Λίγα. Έχει ξεκινήσει τη δήλωσή του και υπάρχει εδώ αρκετό κόσμο, αρκετό θόρυβο.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Στη μεικτή ζώνη. Και τώρα περνάει από εμά και ο κόουτς Μπαρτζόκα, ο οποίος μίλησε νωρίτερα. Τον
0: κόουτς Μπαρτζόκα τον ακούσαμε μια χαρά, γιατί είχαμε σύνδεση με το Earth News. Ωραία, Ανδρέα, μείνε στη γραμμή. Θα έρθουμε και πάλι σε λίγο σε σένα να ολοκληρώσουμε με τη Χριστίνα Μαραγκού. Έλα, Χριστίνα. Την Ειρήνη και λέω Χριστίνα, συγγνώμη. Σου έδωσα λάθος όνομα.
1: Έλεγα λοιπόν συνθήματα καπνογόνα, σημαίες, κορναρίσματα. Έχουν μεταδρέψει το κέντρο της Πάτρας σε ένα ατελείωτο πάρτι. Είχαν κατακλείσει τα κεντρικά σημεία της πόλης, εκεί όπου υπήρχαν οθόνες που μετέδιδαν το παιχνίδι από νωρίς, μικρή, μεγάλη, κάθε ηλικίας. Και πλέον το πανηγυρίζουν γιατί φτάνουν στην πλατεία Γεωργίου. Το ίδιο είχε συμβεί και στο Αγρίνιο, να σου πω, Άγγελε, γιατί ήμουνα νωρίτερα εκεί στο τελικό. Και εκεί η ατμόσφαιρα ήταν πανηγυρική, υπήρχε ενθουσιασμός, υπήρχε και αγωνία για έτσι όπως
0: λοιπόν, έκλεινε. Λοιπόν, Ειρήνη, Εβάν Φουρνιέ, ο MVP.
8: Yeah, but you know, last game's MVP was Alec. The game could have gone either way. Tonight it was me.
3: Okay, but it was a tough fight for this title in the final. It was a difficult final. And you had to be with your heart in the court, I think. What?
8: I think it was a very tricky game for us because, you know, seeing that they have a lot of injuries, you know, you can relax. This is championship DNA Madrid, championship DNA players, championship DNA coach. Extremely hard to win. They gave everything they had. It was a hell of a game.
3: And the right decisions in the last quarter, I think that they were crucial for the win, eh?
8: Yeah, but I mean, you know, fourth quarter seems more crucial, but reality in those games, every possession is crucial.
3: And the reality now is that you are the Kings. They are the queen of Europe, they say, but you are the Kings.
8: No.
3: You are not the Kings.
8: No, we're the champion this year. You know, there's no king, there's no queen, there's none of that, you know.
3: Okay, how you feel like a champion of Europe? And this is your first after so many years in the NBA.
8: Yeah, it's my first. Yes. I'm going to enjoy it. Thank you.
3: Do you dedicate this? Okay, θα σας μεταφράσω λοιπόν τώρα τι είπε, γιατί όλοι πρέπει να μιλήσουν. Ήταν πολύ δύσκολη μάχη, γιατί είχαμε απέναντί μας μια ομάδα που είναι ομάδα πρωταθλητών, με προπονητή, με τίτλους, με παίχτες, με τίτλους. Ήταν πολύ δύσκολο, πήραμε τις σωστές αποφάσεις. Μπορεί να ήμουν σήμερα εγώ, αλλά ξέρετε, είναι πολλές προσωπικότητες. Ήταν ένας διάλογος που είχαμε και χτες, την τελευταία προπόνηση μαζί του, και μας είχε πει ότι έχουμε πολλούς παίχτες να σταθούν μπροστά. Αλλά σήμερα τελικά ήμουν εγώ. Και θα συνεχίσω. Νίκολα, Τάιλερ!
0: Κυνήγει το ρεπορτάζ.
3: Όπως καταλαβαίνετε, πάνε να πανηγυρίζουν στα αποδυτήρια, αλλά θα πάμε εκεί.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον MVP του Final Four, τον Εβάν Φουρνιέ, στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Ειρήνη, καταλαβαίνεις ότι προέχουν οι δηλώσεις αυτή την ώρα. Λοιπόν,
1: έχασε τον ημιτελικό με την Μονακό. Φέτος το αξίζει και πανάξια ήταν και ο πολυτιμότερος παίκτης και πανάξια ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τρόπαιο.
0: Ωραία, Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα επανέλθουμε αργότερα να μας πεις πώς εξελίσσονται οι πανηγυρικές εκδηλώσεις των φίλων του Ολυμπιακού. Καλή συνέχεια, Ειρήνη. Να γυρίσουμε λοιπόν στον Ανδρέα Φούντα που έχει κοντά του τον Νικόλα Μιλουτίνοφ.
9: Ακριβώς, θα επιχειρήσουμε ξανά με τον Νικόλα Μιλουτίνοφ, Άγγελε, να ακούσουμε λίγο καλύτερα αυτή τη φορά.
0: Αν έχουμε τη δυνατότητα, ας το κάνουμε.
10: Γεια σας.
9: Είναι στα σέρβικα μέσα αυτή τη στιγμή ο Νικόλα Μιλουτίνοφ. Δεν μίλησε τελικά ούτε αυτός, ούτε ο Τάιλερ Ντόρση. Είναι λίγο δύσκολο το σημείο που είμαστε εμείς η κατάσταση. Αλλά θα περιμένουμε και άλλους παίκτες και εμείς που θα περάσουμε από το σημείο που βρισκόμαστε.
0: Είσαι πάντα στη γραμμή, όταν κρίνεις σκόπιμο μας λες για να έρθουμε σε σένα. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, για να ακούσουμε το Σακίλ Μακίσικ.
1: It feels unimaginable.
2: And a small revenge against Real for 2023.
1: It wasn't revenge. You know they beat us that year, and we got them this year.
2: Okay, but you prove 100% that Olympiacos is the best team of Europe during the whole season.
1: Yeah,
2: right now.
1: We've broken a lot of curses since I've been playing for this team. So hats off to us.
2: Okay, thank you very much. Έχουμε και τον Dyson Ward κοντά μας. Θα σας μεταφράσω μετά τι είπε ο Σακίλ. Dyson, how you feel like a champion?
3: It feels good. Definitely different than the last ones. A blessing, honestly. Thank God every single day for the opportunity to play basketball. And he's blessed me enough to win a couple championships in my time. And this is the best thing that I've won so far, you know. And it's an amazing feeling. I can't really describe the feeling yet. It feels surreal, you know, like the emotions haven't fully hit me. I started to cry when the game was almost over, but...
2: The tough way that you won the game make your happiness stronger?
3: Yeah, I mean, obviously... The more emotion you put in, the more emotion you'll get out, and that was the key for tonight. You could just see how, how passionate the guys were to get this win. We were down for a while, and it was super dope to see everybody just be so resilient.
2: So, where you dedicate this cup? Where you?
3: First off, I'm gonna dedicate this one to God, and then secondly, I'm gonna dedicate this to our Gate 7 fans. And then, you know, everybody in the locker room. And then, you know, for myself, I want to dedicate this to my girlfriend, my family, my teammates from last year, my teammates from the years before that, you know, because without them, I probably would, without them, I know for sure I would not be here.
2: Cigars and, without champagne?
3: Yeah, I was in charge of cigars. I did my job. So hopefully I can drink champagne out of this
2: cup. In the locker room.
3: Yeah, hopefully.
2: Thank you very much. Congratulations. Λοιπόν, πάμε ξανά. Αρχίζοντας από τον Σακίλ Μακίσικ, ο οποίος νωρίτερα μας είπε ότι είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι φυσικά, γιατί κάναμε πολύ δρόμο, παλέψαμε πάρα πολλά χρόνια. Δεν ήταν εκδίκηση κόντρα στη Ρεάλ για τον χαμένο τελικό. Απλά τότε το 23 είχε κερδίσει η Ρεάλ, τώρα κερδίσαμε εμείς.
0: Και
2: βέβαια
0: πολλά χρόνια,
2: αυτό μας κάνει όλους χαρούμενους. Αποδείξαμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα της σεζόν.
0: Πολλά χρόνια προπονήσεων, ναι, λέει, πάρα πολλοί συμπαίκτες. Δεν ήταν εύκολο, αλλά έτσι λέει, ίσως είναι πιο γλυκό. Επειδή είσαι μέσα στην ένταση
2: και ρίξαμε και καταρρύψαμε. Ναι, και καταρρύψαμε και τις κατάρες αυτές που έλεγαν ότι η ομάδα που είναι στην πρώτη θέση κανονικής περίοδου δεν
4: είναι για να σπάνε, Κώστα.
2: Πολύ σημαντικό και αυτό. Και τώρα πάμε και στον Tyson Ward, ο οποίος είπε ότι δεν μπορώ να περιγράψω τη χαρά μου, την ευτυχία μου, είναι κάτι φανταστικό. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος για αυτό που ζω με τον Ολυμπιακό, με την πρώτη χρονιά που είμαι εδώ. Και βέβαια ήταν η δυσκολία του να κερδίσουμε αυτό το τελικό. Μας κάνει ακόμα πιο χαρούμενος για το ότι επικρατήσαμε και πήραμε τον τίτλο και μετά στιευτήκαμε με τα πουρα. Λέει, ήταν η δικιά μου δουλειά να φέρω τα πουρα για τις σαμπάνιες. Έχει αναλάβει άλλος και όλα μαζί στη γιορτή μες στα αποδυτήρια. Και περιμένουμε τους επόμενους παίκτες, οι οποίοι έρχονται σιγά σιγά, καταλαβαίνετε, και θα έχει συνέχεια το ρεπορτάζ.
0: Ωραία, λοιπόν, αυτά και... είναι το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής από τον Κώστα Χαλβατσιώτη σε σύνδεση με, το Earth News, με την Earth News. Πάμε και στο Γιώργο Γιαλιτάκη να μας πει αν έχουν ξεκινήσει τα πανηγύρια των φίλων του Ολυμπιακού στο Ηράκλειο. Γιώργο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Άγγελε, και σε εσένα και στους φίλους και φίλους Ερασπόρ. Έχουν ξεκινήσει αμέσως μετά τη λήξη του τελικού. Αρκετοί φιλάθλοι του Ολυμπιακού ξεκίνησαν στο κέντρο του Ηρακλείου, ξεκινώντας από την πλατεία Ελευθερίας. Τώρα είναι στα Λιοντάρια, στην πλατεία των Λιονταριών. Μπορείτε να ακούσετε κι εσείς τους πανηγυρισμούς, είτε με τα αυτοκίνητα, είτε με τις μηχανές, παίζοντας τις κόρνες. Ενώ ταυτόχρονα αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι αρκετοί βρέθηκαν την ώρα του παιχνιδιού και στις γενικές καφετέρειες του Ηρακλείου για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Αργότερα νεότερη σύνδεση να μας πει πώς εξελίσσονται τα πανηγύρια του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια από την ΠΑΕ Ολυμπιακός στην ΚΑΕ για την κατάκτηση της Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός έφτασε τα 19 ευρωπαϊκά τρόπαια και 343 σε ομαδικά σπόρ. Η ώρα πλησιάζει 12. Εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και αμέσως μετά για δύο ώρες κοντά σας ο Λευτέρης Αρελάκος και ο Δημήτρης Μαλισιώβας.

0: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά Προάστια». Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά Προάστια».
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Κώστας Κυριακάκης και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα κάνουμε μια βόλτα στις μουσικές και τα τραγούδια μεγάλων συνθετών που γράφτηκαν για τις ταινίες ενός κινήματος που σημάδεψε το νεότερο ελληνικό σινεμά. Σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού, το soundtrack του νέου ελληνικού κινηματογράφου.

Ένας βασικός πόρος, τον οποίο θα στραφούμε σήμερα για την ιχνηλάτιση των συνθετών του νέου ελληνικού κινηματογράφου, είναι το βιβλίο του Κώστα Μιλωνά «Η μουσική στον ελληνικό κινηματογράφο» από τις εκδόσεις Κέδρος. Πρώτη μας τάση, ο Μιχάλης Τερζής. Η αξιοπρόσεκτη μουσική παρουσία του συνθέτη Μιχάλη Τερζή είναι αισθητή περισσότερο στα ντοκιμαντέρ και στις ταινίες μικρού μήκους. Ωστόσο, εξίσου σημαντική είναι η δουλειά του σε τρεις μεγάλου μήκους ταινίες. Ο Ψήλος, ο Επισκέπτης, Καβάλα Πάνη Σύνεδρη. Ιδιαίτερα αξιόλογη είναι η μουσική του στον Ψήλο. Ο ποιμενικός χαρακτήρας της στοχεύει στο αίτημα της ελληνικότητας και χαρίζει σπάνιο λυρισμό στην ταινία. Ξεκινήσαμε με το θέμα από «Η Αριάδνη μένει στη Λέρο» του περιζήτητου Νίκου Κυπουργού. Στη συνέχεια, η Νένα Βενετσάνου τραγουδά Μιχάλη Τερζή και «Μια Σημίδα».

Ο Γιώργος Ε. Παπαδάκης υπήρξε ένας διακεκριμένος μουσικοκριτικός και βαθύς γνώστης της ελληνικής μουσικής. Παράλληλα, ως συνθέτης έγραψε μουσική για 12 ταινίες, μεταξύ των οποίων και η «Τον καιρό των Ελλήνων» και «Θεόφιλος» του Λάκη Παπαστάθη, «Η δρόμη της αγάπης είναι νυχτερινή» της Φρίντας Λιάπα και «Λευτέρης Δημακόπουλος» του Περικλή Χούρσογλου. Η δουλειά του Παπαδάκη υπηρετεί αυστηρά τις ταινίες. Θα μπορούσαν μάλιστα στην πλειονότητά τους να χαρακτηριστούν ως μουσικές λύσεις κατάλληλες για τις ταινίες και λιγότερο ως μουσικές συνθέσεις, σημειώνει ο Μιλωνάς. Και αυτό αποτελεί αρετή για την κινηματογραφική μουσική, η οποία άλλωστε δεν πρέπει να είναι αυτόνομη, αλλά χρειάζεται να γεννιέται μέσα από τις ανάγκες της ταινίας. Στη συνέχεια, ένα θέμα του Παπαδάκη από τον Λευτέρη Δημακόπουλο και «Τάχτα μας και ράρα μας» από τις «Κρυστάλλινες νύχτες».

Συνθέτης παραγωγική, η Ελένη Καραίνδρου εργάστηκε πάνω σε πολλές ταινίες, εκ των οποίων ξεχωρίζουν η Περιπλάνηση και Ρόζα, η Τιμή της Αγάπης, Καλή Πατρίδα Σύντροφε και βεβαίως όλες οι δουλειές της για τον Αγγελόπουλο. Η δημιουργική της παρουσία έκαναν το όνομα της Καραίνδρου ευρύτερα γνωστό και της χάρισαν διεθνή αναγνώριση. Το κυρίαρχο στοιχείο της είναι οι ωραίες λυρικές μελωδίες που χαρακτηρίζουν τα μουσικά της θέματα. Η βασική λειτουργία αυτών των θεμάτων είναι η ανάδειξη των ανθρώπινων συναισθημάτων. Η μουσική της δηλαδή έχει ως κύριο μέλημά της τη δημιουργία μιας λυρικής διάστασης.

συγγραφέας Γιάννης Σολδάτος αναφέρει: «Θεωρία και πρακτική στο νέο ελληνικό κινηματογράφο εμφανίζονται ομότιμες, άσχετα αν η συνεργασία τους δεν υπήρξε πάντα αρμονική. Υπήρξαν μάλιστα περιπτώσεις στις οποίες η θεωρία γύρω από μία ταινία ή μία συνέντευξη του σκηνοθέτη ήταν περισσότερο ενδιαφέρουσα από την ίδια την ταινία». Ο Βασίλης Ραφαηλίδης σημειώνει σε άρθρο του, για παράδειγμα, «Οι Έλληνες κινηματογραφιστές πρέπει να καταλάβουν πριν απ' όλα πως θα έπρεπε να είναι καλλιτέχνες και όχι τεχνίτες», όπως παραθέτει ο Κώστας Μιλωνάς. Η φράση αυτή έκρυβε μέσα της μια παγίδα. Οι Έλληνες κινηματογραφιστές επεδίωξαν πράγματα.

Μιχάλης Γρηγορίου, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947. Άρχισε μαθήματα πιάνου από ηλικία 5 χρονών και σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου υπήρξε και επιστημονικός συνεργάτης στην έδρα της φιλοσοφίας. Παράλληλα, σπούδασε θεωρητικά με τον Γιάννη Α. Παπαϊωάννου. Ο Γρηγορίου συνέθεσε πλήθος έργων για διάφορους συνδυασμούς οργάνων, για ορχήστρα και χοροδία, για πιάνο, για synthesizers, καθώς και πολλούς κύκλους τραγουδιών. Έχει γράψει μουσική για θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση. Έργα του κυκλοφορούν σε 12 δίσκους, μεταξύ των οποίων η καντάτα «Ανεπίδοτα γράμματα» σε ποίηση Άρη Αλεξάνδρου, η κύκλη τραγουδιών «Η αγάπη είναι ο φόβος» σε ποίηση Μανώλη Αναγνωστάκη, «Ο Οδυσσέας στο ποτάμι» και «Αποχαιρετισμοί της θάλασσας» σε ποίηση Τάκη Συνόπουλου, «Μπλε» σε ποίηση Ειρηνιός Παπανικόλα και «Το ορατόριο Σκοτεινή Πράξη» σε ποίηση Τάσου Λιβαδίτη. Ο Μιχάλης Γρηγορίου πιστοποιεί την κινηματογραφική του παρουσία με τη μουσική του σε τρεις ταινίες: «Οι Προστάτες», «Η Παρεξήγηση» και «Ο Παράδεισος Ανοίγει με Αντικλειδί».

Σταμάτης Πανουδάκης έγραψε μουσική για σημαντικές ταινίες όπως «Άγγελος», «Απουσίες», «Μια τόσο μακρινή απουσία», «Πέτρινα χρόνια» και «Η φανέλα με το νούμερο 9». Ο ίδιος σημειώνει: «Πρώτη ταινία μεγάλου μήκους για την οποία έγραψα μουσική ήταν «Τα χρώματα της Ήρυδος» του Νίκου Παναγιωτόπουλου το 1974. Από τότε έγραψα μουσική για άλλες 13 περίπου ταινίες, ως τις «Νύφες» του Παντελή Βούλγαρη το 2004. Ο ελληνικός κινηματογράφος ήταν για μένα ένα πάρεργο, όπως άλλωστε και το θέατρο, η τηλεόραση αλλά και το τραγούδι. Ποτέ δεν τον πήρα πολύ στα σοβαρά και ελπίζω ούτε κι αυτό σε μένα. Το μουσικό θέμα μιας ταινίας είναι μόνο η κορυφή του κινηματογραφικού μουσικού παγόβουνου, που μπορεί όμως και πρέπει αρχικά να υπηρετεί την ταινία και αμέσως μετά να σταθεί στα δικά της πόδια και να αντέξει στη δοκιμασία του μόνου τελικά δίκαιου κριτή του χρόνου.

Γράφει η Ρέα Βαλντέν στην καλή εφημερίδα «Η Εποχή». Ο νέος ελληνικός σχηματογράφος γεννιέται στις αρχές της δεκαετίας του 70 και ανθίζει με την πτώση της Χούντας. Διαχωρίζει τη θέση του δηλώνοντας μανιφεστικά νέος, ιδεολογικά προοδευτικός και μορφικά πολυφωνικός, αντιτίθεται στην εμπορευματοποίηση, εισάγει την πολιτική των δημιουργών και θέτει για πρώτη φορά στη χώρα μας το ερώτημα της κινηματογραφικής γραφής. Για πρώτη φορά, ελεύθερος από τη λογοκρισία, μιλάει για το πολιτικό, το ταξικό, τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Ο θίασος του Θόδωρου Αγγελόπουλου και το μοντέλο του Κώστα Σφίκα. Αντουανέτα Αγγελίδη, Βασίλης Βαφέας, Παντελής Βούλγαρης, Δήμος Θέος, Τόνια Μαρκετάκη, Νίκος Νικολαίδης, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Θανάσης Ρετζής, Παύλος Τάσιος, Γιώργος Τσεμπερόπουλος, Κώστας Φέρης, Τάσος Ψαράς και οι σύμμαχοι του νέου ελληνικού κινηματογράφου από προηγούμενες δεκαετίες. Αλέξης Δαμιανός, Τάκης Κανελόπουλος, Νίκος Κούνδουρος, Νίκος Παπατάκης. Τα περιοδικά «Σύγχρονος Κινηματογράφος» και «Φιλμ», ο εξώστης του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Ο μελετητής Κώστας Μιλωνάς γράφει στο βιβλίο του «Η μουσική στον ελληνικό κινηματογράφο» ότι ακριβώς είναι ο νέος ελληνικός κινηματογράφος, το ίδιο περίπου είναι και η μουσική του. Όλα όσα τον συνιστούν και τον εκφράζουν, προθέσεις, προβληματισμοί, επιδιώξεις, ισχύουν και για τη μουσική του. Για παράδειγμα, η άποψη ότι οι νέοι κινηματογραφιστές θα έπρεπε πρωτίστως να είναι καλλιτέχνες και όχι τεχνίτες ισχύει και για πολλούς από τους συνθέτες του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Τελευταίοι, απορρίπτοντας τη μουσική των συνθετών του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου, έστρεψαν την προσοχή τους σε άκαρπες αναζητήσεις, παραμερίζοντας την αναγκαιότητα του μουσικού οπλισμού που όφυλαν να έχουν. Ωστόσο, για πολλά ζητήματα που αφορούν στη μουσική του νέου ελληνικού κινηματογράφου δεν είναι υπεύθυνοι μόνο οι συνθέτες, αλλά και οι ταινίες. Η ανατροπή της κλασικής αφήγησης δημιούργησε αρκετά προβλήματα στις μουσικές προσεγγίσεις. Προβλήματα στις επιλογές του μουσικού υλικού, στο ύφος, στη φόρμα και στην ανάπτυξη. Στη συνέχεια, Σπάνιος Θάνος Μικρούτσικος, Λίνα Νικολακοπούλου, Αφεντούλα Ραζέλη και «Στην άκρη εδώ του κόσμου» από τα χρόνια της μεγάλης ζέστης.

Έντονη η δραστηριότητα του Δημήτρη Παπαδημητρίου στον χώρο της μουσικής για τον νέο ελληνικό κινηματογράφο. Ηλεκτρικός Άγγελος, Ρεβάνς, το τραγούδι της επιστροφής, το δέντρο που πληγώναμε, ο Αρχάγγελος του Πάθους, η νίκη της Αμοθράκης και πολλές άλλες ταινίες. Τα έργα του φανερώνουν έναν συνθέτη που γνωρίζει τη λειτουργία της μουσικής στο σινεμά. Η μουσική του ταυτίζεται με τον κόσμο των εικόνων, αδιαφορώντας για τη δική της αυτάρκεια. Η μορφή της εξαρτάται από τη μορφή της ταινίας. Το 1981 ο Δημήτρης Παπαδημητρίου εξέδωσε το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο «Τοπία». Το 1982 συνθέτει τη μουσική για την ταινία μικρού μήκους «Αθέμητος ανταγωνισμός» του Δήμου Αυδελιώδη και το 1983 τη μουσική για την ταινία «Ρεβάνς» του Νίκου Βεργίτσι, για την οποία κερδίζει το κρατικό βραβείο ποιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού στην κατηγορία μουσικής για τον κινηματογράφο. Έτσι ξεκινάει μια ιδιαίτερη σχέση του Δημήτρη Παπαδημητρίου με τον κινηματογράφο και μια σειρά πολύ σημαντικών για τον συνθέτη συνεργασιών.

Η είδηση του θανάτου του Κυριάκου Σφέτσα σόκαρε όσες και όσους αγαπάμε την ελληνική μουσική πρωτοπορία. Μια τεράστια απώλεια για την οποία προφανώς και θα επανέλθουμε εδώ στα Μουσικά Προάστια. Ο Κυριάκος Σφέτσας έγραψε μουσική στις εξής ταινίες: Παραγγελιά, Το Στίγμα, Δελίριο, Η Νύχτα με τη Σιλένα, Κλειστή Στροφή, Η Εποχή των Δολοφόνων. Η μουσική του Σφέτσα υπηρετεί την κινούμενη εικόνα γιατί ακολουθεί πιστά τη ροή της, σχολιάζει εύστοχα τις καταστάσεις και δημιουργεί πάντοτε το κατάλληλο κλίμα. Ο κινηματογραφικός της χαρακτήρας εκφράζεται με ποικιλία μελωδικών, ρυθμικών και αρμονικών εναλλακών. Ο Σφέτσας μεταχειρίζεται με άνεση κάθε είδους μουσικό ιδίωμα, λαϊκός στην παραγγελιά, τζαζ στο στίγμα, σύγχρονος στο δελίριο, σημειώνει ο Μιλωνάς. Στη συνέχεια, θέμα της Σιλένας.

Ο Κώστας Μιλωνάς αναφέρει: «Ο Γιώργος Χατζηνάσιος δεν είναι μόνο ένας σπουδαίος τραγουδοποιός, αλλά και ένας πολύ σημαντικός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής. Η δουλειά του δεν περιορίζεται μόνο στις μελωδίες των τραγουδιών του, βασίζεται στην ικανότητα χρησιμοποίησης όλων εκείνων των στοιχείων που καθιστούν μια μουσική σύνθεση κατάλληλη για τον κόσμο της οθόνης. Η μουσική του έχει εντελώς κινηματογραφικό χαρακτήρα. Τονίζει τα ανθρώπινα συναισθήματα, υπογραμμίζει τη δράση, προετοιμάζει τις επερχόμενες εντάσεις, είναι δημιουργικά παρούσα στις δραματικές κορυφώσεις. Κινείται παράλληλα με την κινηματογραφική αφήγηση, παρακολουθεί με ευελιξία τη ροή των εικόνων, σχολιάζει με συνέπεια τις καταστάσεις». Στη συνέχεια, δυνατός Χατζηνάσιος από τη γλυκιά συμμορία του Νικολαίδη.

0: Καταλήγει η Βαλντέν στην εποχή στη δεκαετία του 80, παράλληλα με τον εκδημοκρατισμό της χώρας και τη σταδιακή άνοδο του βιωτικού επίπεδου, ο νέος ελληνικός κινηματογράφος καθιερώνεται ως εθνικός κινηματογράφος. Περνά στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Βασικός χρηματοδότης του γίνεται το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Στις ταινίες σταδιακά υποχωρούν οι κοινωνικές, συλλογικές οπτικές και επικρατούν οι προσωπικές και υπαρξιακές. Επιστρέφει η ελληνικότητα. Σημειακές αλλά σημαίνουσες εμφανίζονται διαπραγματεύσεις της έμφυλης θέσης και της σεξουαλικής ταυτότητας. Η τιμή της αγάπης της Μαρκετάκη, Λούφα και παραλλαγή του Νίκου Περάκη, Πέτρινα χρόνια του Βούλγαρη, Τόπος της Αγγελίδη, το οποίο στην ομίχλη του Αγγελόπουλου, Δήμος Αυδελιώδης, Χρήστος Βακαλόπουλος, Γιώργος Καρυπίδης, Γιώργος Κόρας, Φώτος Λαμπρινός, Φρίντα Λιάπα, Λευτέρης Ξανθόπουλος, Γιώργος Πανουσόπουλος, Ανδρέας Πάντζης, Λάκης Παπαστάθης, Χρήστος Σιώπαχας, Τάκης Πετσιώτης, Σταύρος Τορνές, Σταύρος Τσιόλης. Στη συνέχεια, Μιλιώκας, Χατζινάσιος, Παύλος Στάσιος.
1: Δεν θέλω άλλες συμβουλές, δεν θέλω να με σώσεις. Εσύ που παίρνεις εντολές, να δούμε αν θα γλιτώσεις. Δουλεύεις για το καθεστώς, για μένα που τραβάω σβηστός. Δεν κάνεις μια θυσία,

Με αυτή την τραγουδάρα από το Knockout, φοβάμαι ότι τα απόψινά μου σκαπροάστια έφτασαν στο τέλος τους. Σήμερα κάναμε μια μικρή αναδρομή στα soundtrack του ενδιαφέροντος αισθητικού κινήματος που ονομάστηκε Νέος Ελληνικός Κινηματογράφος και ακούσαμε δημιουργίες σημαντικών συνθετών από τον Σπανουδάκη στην Καραΐνδρου και από τον Παπαδάκη στον Σφέτσα. Ολοκληρώνουμε το αφιερωμά μας με την εκδρομή στη λίμνη του Δημήτρη Παπαδημητρίου από τη Revanse, από τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο και από τον Ηρακλή Κονόμου που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη της φωνής της Ελλάδας». Στούντιο 2Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εύφη Γεωργοπούλου στην μικροφωνική επιμέλεια, στην επιμέλεια του ήχου. Θέμης Δοδαμίτης στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο. Και φιλοξενώ δύο πολύ σημαντικούς σολίστες του μπουζουκιού. Ήθελα από καιρό και το συζητάγαμε λίγο κάποια στιγμή να κάνω κάτι με δύο συνεπείς και με μακρά πορεία αλλά και ουσιαστική διαδρομή στο χώρο του τραγουδιού μας και του λαϊκού και του παλιότερου, του ρεμπέτικου αν θέλετε μικρασιάτικου, αλλά και του πιο έντεχνου, πιο σημερινό δηλαδή, με δικές τους συνθέσεις και οι δύο, και έχουν και κάτι κοινό, κατάγονται από το Βόλο και έχουν και πολλά άλλα κοινά, γιατί είναι συνθέτες, είναι μουσικοί, είναι, παράγουν και το υλικό τους πολλές φορές και έχουν παίξει με πολύ σημαντικούς συντελεστές, με ορχήστρες μεγάλες, σε παραγωγές που είναι αξιόλογες και βεβαίως απαιτούν γνώση και μεράκι και τεχνική δηλαδή και φυσικά υψηλού επίπεδου απόδοση. Πρόκειται για τον Άρη Κούκο. Άρη.
1: Καλησπέρα Θέμη.
0: Γεια χαρά, χαίρομαι που είσαι εδώ κοντά μας και τον Βαγγέλη Μαχαίρα.
2: Καλησπέρα Θέμη, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται να ακούσουμε λοιπόν πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Ήδη ξεκινήσαμε με ένα οργανικό του Ζαμπέτα, γιατί ο Ζαμπέτα σας ενώνει όπως σας ενώνουν και άλλα πράγματα. Οπότε ξεκινήσαμε ένα οργανικό και θα πάμε τώρα να ακούσουμε στη συνέχεια για να περάσουμε μετά και στις κουβέντες μας ένα κομμάτι από την περίφημη ορχήστρα, χοροδία, μουσική, σύνθεση κλπ. Της Τερψυχώρης Παπαστεφάνου. Επιστροφή ο τίτλος του, ο Ζαφυρίου στο Μπουζούκι.

0: Να προσθέσω λοιπόν ότι η Τερσιχώρη Παπαστεφάνου έτσι κατάγεται από εκείνη την περιοχή του Βόλου δηλαδή. Τι σου έδωσε ο Βόλος, Άρη Κούκο, τι σου έδωσε η γειτονιά σου, η παλιά πόλη σου?
1: Τα πάντα. Εντάξει, ο Βόλος είναι μνήμες, είναι η πόλη που μεγαλώσαμε και εγώ και ο Βαγγέλης. Mm-hmm. Εκεί ήταν τα παιδικά χρόνια, η εφηβεία. Mm-hmm. Μετά το Μπουζούκι και ο δάσκαλός μας που μας έμαθε. Mm-hmm. Είναι...
0: Ο δάσκαλός σας δεν ήταν απλά ένας δάσκαλος, ήταν ένας κόσμος ολόκληρος.
1: Ένας κόσμος ακριβώς.
0: Ευαγγέλη ήταν...
2: Ναι, ο Στάθης ο Μιλάνος που ήταν ο, ας πούμε, αμιγός δάσκαλός μας, που μας έμαθε πώς να πιάνουμε το όργανο και πώς να παίζουμε σε αυτό, γιατί και τα αδέρφια του μας διδάξανε πράγματα. Αλλά ναι, σαν δάσκαλό μας θεωρούμε το Στάθη, mm-hmm. που μας έμαθε όλο αυτό τον κόσμο του μπουζουκιού.
0: Mm-hmm. Και έχει ενδιαφέρον λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι, όταν παίζανε, δεν μπορούσες να προσπεράσεις και να πεις εντάξει, είναι κάποιοι καλοί μπουζουξίδες, ας πούμε, κλπ. Είχαν έναν τρόπο, μια αίσθηση, μια αισθαντικότητα, κάποιες αναπνοές, κάποια σταματήματα που ήταν σαν να μην ήταν σταματήματα.
1: Ακριβώς όπως δόθηκε η ονομασία στην ταβέρνα, σκάλωνες δηλαδή.
0: Από εκεί βγαίνει το σκάλα.
1: Και μια από τις φήμες πώς δόθηκε το όνομα είναι αυτή, μια ερμηνεία είναι αυτή. Ναι. Όλοι σκάλωναν εκεί.
0: Όλοι σκάλωναν. Ναι. Δηλαδή δεν έφευγε κανείς.
1: Είτε ο απλός, είτε ο διανοούμενος, είτε ο εργάτης, είτε ο... Όλοι σκάλωναν. Mm-hmm. Και έβρισκαν το ωραίο και το μαγικό που είχε το άκουσμα και το περιβάλλον.
0: Και ο τρόπος.
1: Και ο τρόπος.
0: Ο τρόπος, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που δημιουργούσαν, άμα τη εμφανίσει, παρείστηκε η κατάσταση. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν απλά μια απόδοση καλή.
2: Δεν είχε κάτι επιτηδευμένο όλο αυτό. Ήταν απόλυτα φυσικό και όλοι καταλάβαιναν ότι μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτό. Δεν χρειαζόταν να είσαι κάτι ιδιαίτερο, να έχεις τη γνώση ακόμα της μουσικής, δεν χρειαζόταν αυτό. Σε κάνανε και ένιωθες τόσο άνετα με αυτό που παίζανε και με τον τρόπο που λες που παίζανε, mm-hmm. που δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο.
0: Ναι, γιατί ήταν, Άρη, σαν να σου μιλούσαν ταυτόχρονα. Mm-hmm. Ήταν σαν κάτι προσωπικό. Όχι κάτι γενικό που διαχέεται στο χώρο, αλλά κάτι σαν να απευθύνεται στον Άρη Κούκο, ας πούμε.
1: Είχες περάσει από το μαγαζί. Ένας φίλος, ο Παντελής από τη Θεσσαλονίκη, έχει πει κάτι πολύ ωραίο, ότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ και έναν αιώνα σκηνοθετούν το γλέντι της πόλης, του Βόλου, ας πούμε.
0: Και τη λαϊκότητα της πόλης. Yeah. Δηλαδή αυτό όλο το περιβάλλον που δημιουργούσαν αυτοί ταιριάζε εκεί. Ή εκεί ή στην άλλη Ιωνία πριν την καταστροφή. Δεν είναι κάπως έτσι?
2: Συμφωνώ.
0: Συμφωνείς? Δηλαδή η περιοχή εκεί δεν μπορούσε να μπαίνεις μέσα και να ακούς κάτι δυνατά, ας πούμε. Κάτι δηλαδή που σου επιβάλλεται, που σου λέει εδώ είμαι, άκουσέ με. Όχι, τίποτα από όλα αυτά.
1: Όχι, όχι, το αντίθετο. Έπρεπε να κάνεις ησυχία για να ακούσεις και να μπεις στο πνεύμα.
2: Όλα ήταν σε ανθρώπινο επίπεδο. Δεν είχε κάτι μεγάλο.
0: Ναι. Ο κάθε ένας που μπαίνει εκεί μέσα άφηνε το όνομά του απ' έξω, την ιδιότητά του απ' έξω
1: και
0: την οικονομική του κατάσταση, όχι απλώς απ' έξω, αλλά μακριά.
2: Σωστά. Σωστά.
0: Ναι, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να γίνει η κατάσταση, αν κουβαλάμε και όλα αυτά που έχουμε στο κεφάλι μας και τα αναποθέτουμε στον κοινό χώρο. Ο κοινός χώρος έχει μια, θα το πω λίγο έτσι τραβηγμένα, μια ιερότητα, και ειδικά η Μιλάνη, ειδικά το στυλ αυτό μιας άλλης εποχής, επέβαλε αλλά και απαιτούσε αυτή την ιερότητα. Είχαν και μια αυστηρότητα, Άρη.
1: Ναι. Ναι. Είχαν, ήταν
0: επιβλητική.
1: Έπρεπε να υπάρχει σεβασμός, ναι.
0: Άρα λοιπόν,
1: και
0: ναι.
1: Πόσο σημαντικό ήταν το έργο τους και η προσφορά τους μετά από τόσα χρόνια? Είναι τώρα 20 χρόνια που έχουν πεθάνει,
0: ναι, ναι,
1: οι δύο μεγάλοι, και ο Στάθης πέθανε πέρυσι, ας πούμε. Και ακόμη συζητάμε για αυτούς και μας ενώνουν, ας πούμε.
0: Ωραία λοιπόν, θα ακούμε διάφορα τραγούδια δικά σας. Θα ακούσουμε τώρα δύο δικά σας τραγούδια, ένα λαξ θα τα ακούσουμε, για να περάσουμε μετά και στη συνέχεια της κουβέντας μας.

0: Ακούσαμε λοιπόν δύο τραγούδια, το ένα το ερμήνευσε ο Γιάννης Κότσιρας και το άλλο η Ιουλία Καραπατάκη, δικά σας και τα δύο. Πάτε και λίγο μαζί εσείς, σας βλέπω δηλαδή σαν μια ωραία παρέα, όπου ένας γελάει στον άλλον, ένας ευχαριστιέται τον άλλον, χαίρεται να ακούει ο ένας τον άλλον. Τι πιο ωραίο πράγμα από αυτό? Δεν είναι πολύ όμορφο?
1: Είναι χρόνια τώρα. Μα γι' αυτό, αυτή η κολόνια που λένε.
0: Μα γι' αυτό είναι πιο όμορφο ακόμη, επειδή είναι χρόνια. Και επειδή μετά από κάποια στιγμή αρχίζει το πράγμα να πηγαίνει και λίγο μόνο του. Δηλαδή η αγάπη κατευθύνει λίγο την κατάσταση.
2: Με τον Άρη θα το ξέρεις ότι είμαστε παιδιά του Στάθη και οι δύο. Ο Άρης είναι λίγο πιο παλιός από μένα. Είμαστε συμμαθητές δηλαδή από τότε και φίλοι βέβαια στα χρόνια και καταλήξαμε και κουμπάρι.
0: Κουμπάρι που λέμε.
2: Ναι.
0: Και...
2: και στη δουλειά έχουμε υπάρξει, εδώ στην Αθήνα δηλαδή, πάρα πολλές φορές μαζί.
0: Στο Πάλκο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Στη δισκογραφία.
2: Και στη δισκογραφία πολύ και στο Πάλκο.
0: Αλλά και κοινές αναζητήσεις, κοινές ας πούμε αισθητικές καταλήξεις. Δηλαδή έχετε, είναι κοντά οι δύο κόσμοι σας, όχι με χαρακτήρα ο καθένας, αλλά κοντά σε ό,τι αφορά τις παράλληλες συνεργασίες, από ό,τι έχω διαβάσει δηλαδή και από ό,τι έχω σκεφτεί.
2: Ναι, και είμαστε στον ίδιο χώρο γενικά.
0: Κινήστε στον ίδιο χώρο. Ναι, τώρα θέλω να μου πει ο Άρης τι άκουγε στο σπίτι μικρός και τι του τραγούδησε ο μπαμπάς του όταν ήταν μικρός. Πες ότι πας πίσω στο χρόνο.
1: Ναι.
0: Τι τραγούδια.
1: Τα ακούσματα ήταν καταρχήν από τον μπαμπού. Ναι. Ήταν Κανταδόρικα και της ταβέρνας και της χοροδίας, γιατί ήταν ο παππούς έτσι... Ναι. Κανταδόρος τραγουδιστής, ας πούμε, τραγουδούσε τέτοια παλιά.
0: Οπερέτες και λοιπά. Και διάφορα.
1: Ναι, ναι, ας πούμε, ναι. Ο πατέρας μου πιο πολύ λαϊκό στυλ, ας πούμε, Καζαντζίδη, Ζαμπέτα, Μπιθικότση, Θοδωράκη, τα πάντα. Και υπήρχε και ένα πικά που είχε ο θείος μου και έβαζε 45. Τότε της μόδας ήταν Κόκοτας, Πάριος, αυτές ήταν οι επιτυχίες.
0: Καλατζής και
1: Καλατζής, Μοσχολίου, Αλεξίου, όλα αυτά. Ναι, αυτά και... ήταν τα πρώτα ακούσματα.
0: Φαντάζομαι και παλιές λαϊκές, Γιοταλίδια, πολύ πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ τέτοια. Είχε ο πατέρας μου στο αυτοκίνητο, εκείνες τις παλιές μεγάλες κασέτες και παίζανε συνέχεια λαϊκά τραγούδια.
0: Σώθηκε τίποτα από αυτά? Δηλαδή,
1: όχι, όχι.
0: Έτσι,
1: αν και
0: μνήμη,
1: είμαι λίγο, ναι, τα μαζεύω. Τέτοιες κασέτες όχι, δεν έσωσα.
0: Τα μαζεύεις, αλλά τα μαζεύονται.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι αμάζευτα όλα, ναι, αυτά. Ναι. Είναι τόσο πολλά και τόσο παλιά η τεχνολογία που άλλαξε.
1: Ναι, αλλάζει η τεχνολογία πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Δεν την προλαβαίνουμε.
0: Οπότε μπήκες...
1: Αυτά ήταν τα, τα πρώτα ακούσματα.
0: Ναι.
1: Ως που σε κάποια στιγμή, πρώτη, δευτέρα δημοτικού, ο πατέρας μου εμφάνισε ένα μπουζούκι στα χέρια στο σπίτι και άρχισε και έπαιζε, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και μου κέντρισε το ενδιαφέρον, με τράβηξε και άρχισε και μου έδειξε τα πρώτα τραγούδια.
0: Και άρχισες να παίζεις από 14?
1: Αυτό όχι, είναι πιο μικρός. Ήμουνα 5-6 όταν έφερε το μπουζούκι και μου έδειξε ένα-δύο τραγούδια.
0: Και τα άρχισε να τα παίζεις.
1: Μου έδειξε θέλω να γίνω μπουφετζής. Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι.
0: Μάλιστα.
1: Και κάποια άλλα, ναι. Ήταν η εποχή, μια από τις αναβιώσεις του ρεμπέτικου εκείνη την εποχή. Και έπαιζε στη τηλεόραση το Μινόρι της Αυγής. Ήταν η αναβίωση, όπως είπα, του ρεμπέτικου της εποχής και πολλές κομπανίες υπήρχαν στο Βόλο και υπήρχε αυτό το άκουσμα.
0: Μιλάμε για λίγο πριν την εψοδρομική, ας πούμε.
1: Εκεί, γύρω στο 82-83.
0: Άρα με την εψοδρομική παράλληλα.
1: Εκεί, τότε είμαι 12 χρονών, ας πούμε, που πηγαίνω στο Μιλάνο.

0: αυτό το είδος λοιπόν του ρεμπέτικου τραγουδιού, ανανεωμένο, να το πω έτσι πως αλλιώς δεν ξέρω, ξαναφερμένο στην επικαιρότητα, ναι, σε επέδρασε πολύ πάνω σου.
1: Ναι, και όλα τα άλλα που σου περιέγραψα πριν σαν ακούσματα.
0: Εσύ, Βαγγέλη, τι...
2: Εγώ στο σπίτι δεν θα πω ότι ακούγαμε μουσική, ξέρεις, να βάλουμε δίσκους ή κασέτες, ότι έπαιζε το ραδιόφωνο.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Υπήρχε όμως λαϊκά, δηλαδή δεν θα ακούγαμε κάτι άλλο, αφού έτσι κι αλλιώς η λαϊκή οικογένεια ήμασταν και είμαστε. Και εγώ στη σχολή πήγα με παρότρινση ενός αδερφού του πατέρα μου, ο οποίος έπαιζε μπουζούκι σε μια ορχήστρα από αυτές του στο Βόλο, mm-hmm. που παίζανε ρεμπέτικα, τη Γραφειοκρατική Κουμπανία λεγόταν.
0: Α, τόσο.
1: Τέτοια ονόματα.
2: Ναι. Και με πήγε στη σχολή το 1986, mm-hmm. αν θυμάμαι καλά, και το 88 ξεκίνησα τη δουλειά επαγγελματικά, που ο δάσκαλος τότε, όποιος θεωρούσε ότι ήταν ικανός να ανέβει σε πάλκο, τον έπαιρνε μαζί του και μαθητεύαμε μαζί του και στο πάλκο.
0: Mm-hmm. Πώς να ήταν, προσπαθώ να φανταστώ πώς μπορεί να ήταν αυτή η μαθήτευση πάνω στο πάλκο.
2: Αυστηρή.
0: Αυστηρή.
2: Ναι, δεν είχε δηλαδή περιθώρια. Εγώ λίγο έμεινα μαζί του, ενώ πάνω στο πάλκο. Mm-hmm. Δεν είχε όμως πολλά περιθώρια... που ήμουνα και μικρός, δηλαδή ήμουνα στα 16 και δεν είχα καμία επαφή ούτε με το παίξιμο με άλλους, ούτε με το ρεπερτόριο. Δεν είχα πολλές δυνατότητες να παίξω, οπότε περισσότερο άκουγα και παρακολουθούσα. Απλά υπήρχα πάνω στο πατάρι.
1: Γι' αυτό το έκανε όμως και ο δάσκαλός μας αυτό, για να σε βάλει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Τον ακούς.
1: Τον ακούς και να προσέχεις, να παρατηρείς τι πρέπει να κάνεις, πώς πρέπει να παίξεις, πού να δώσεις βάση.
0: Να προσαρμοστείς.
1: Ναι, ναι.
2: Και όλο το κλίμα, όχι μόνο το παίξιμο, mm-hmm. το πώς στέκεσαι δίπλα με τους συναδέλφους, το σεβασμό που πρέπει να έχεις στον τραγουδιστή, στο κιθαρίστα, στο ντραμίστα, σε οποιονδήποτε, mm-hmm. που νομίζω ότι αυτό μας έκανε πολύ καλό.
0: Ναι, και φαντάζομαι ένας Μιλάνος τώρα, όπως έχω γνωρίσει τα αδέρφια, σου μάθαινε κιόλας πότε πρέπει να βγαίνεις λίγο μπροστά, πότε να πηγαίνεις λίγο πίσω. Δηλαδή, ο σεβασμός που είπες είναι σοβαρή κουβέντα εδώ. Δεν είναι μια αόριστη κατάσταση.
2: Φυσικά.
0: Είναι χωροταξικό, είναι ας πούμε απουσία-παρουσία. Δηλαδή, πιο μπροστά λίγο, πιο πίσω λίγο, για να φανεί και ο άλλος.
2: Εγώ θα σου πω ότι λόγω ηλικίας, ειδικά όταν κατέβηκα στην Αθήνα, θα έλεγα ότι ήμουν φλίαρος παίχτης.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν η ηλικία, ήμουν 21 όταν κατέβηκα στην Αθήνα. Και ένα βράδυ ο Γιάννης ο Ιωάννου, ο μαέστρος, ο γνωστός πιανίστας, τον ξέρουμε,
0: ο Γιάννης.
2: Μου λέει, παίζεις πολλά. Μου χτυπάει το νόμο από πίσω και μου λέει, παίζεις πολλά. Και τρόμαξα, λέω, τελείωσε ό,τι ήταν να έκανα στην Αθήνα.
0: Ξεκούνησε όμως.
2: Ναι, και του το έχω πει κιόλας μετά από πολλά χρόνια. Του το είπα ότι εκείνο το βράδυ έμαθα σε εισαγωγικά να παίζω μουσική μαζί με άλλους. Γιατί αναγκάστηκα από αυτό που μου είπε να ακούω τους άλλους πολύ περισσότερο από εμένα. Και νομίζω ήταν μεγάλο μάθημα.
0: Και τελικά το ζητούμενο, παιδιά, Άρη και Ευαγγέλη, νομίζω είναι να παίζουμε τα λιγότερα και πιο βαθιά. Δηλαδή τα λιγότερα.
1: Κοίτα, περνάς από όλα τα στάδια. Ναι. Τώρα, αυτή η ηλικία που περιγράφει ο Ευαγγέλης και πιο πριν δηλαδή, είσαι όλο στο να τρέξεις και να ενθουσιασμό, να εντυπωσιάσεις, να εντυπωσιάζει μάλλον το γρήγορο, το δύσκολο. Mm-hmm. Κάποια στιγμή κρίνεσαι και πρέπει να έχεις στο μυαλό να κρίνεις τι πρέπει να αφαιρέσεις και να κρατήσεις, ας πούμε, mm-hmm. και πώς θα παίξεις.
0: Ο Ζαμπέτας σας ενώνει. Πάμε να ακούσουμε λίγο Ζαμπέτα.

0: Θέλω να σχολιάζουμε και λίγο τα τραγούδια που ακούμε. Το λέω και στους δύο. Ακούσαμε τώρα εδώ Ζαμπέτα που σας ενώνει, όπως είπαμε. Πέστε μας λίγο τους συντελεστές, λίγο το κλίμα, λίγο την εποχή.
1: Σαν παρέα τότε με το φίλο μας το, και επίσης κουμπάρο, το Γεράσιμο, το Σιούρα, και με αυτόν μας ενώνουν πολλά και έχουμε έτσι παίξηματα κοινά και μνήμες από το Βόλο. Κάναμε κάποια στιγμή το συγκρότημα, ας πούμε, Κόντρα Τέμπο, και κάναμε διάφορα αφιερώματα. Ένα από αυτά ήταν αυτό, με τον τίτλο «Τραγούδια από το περιβόλι του Ζαμπέτα».
2: Ναι.
1: Παίξαμε ζωντανά εδώ στην Αθήνα και σε κάποιες άλλες πόλεις.
0: Και αποτυπώθηκε
1: και αποτυπώθηκε σε αυτό το CD. Το συγκεκριμένο τραγούδι που εδώ ακούσαμε, τραγούδισε και η Ειρήνη Τουμπάκη τότε.
0: Επειδή έχετε πολλές συνεργασίες με πολλούς και διαφορετικούς ερμηνευτές και μουσικούς, εν πάση περιπτώσει, θα αναφέρουμε και κάποιες τέτοιες. Τώρα, κάποια τέτοια ονόματα. Να πω τώρα ότι, μια και μιλάγαμε για τη λιτότητα πριν και για την ουσία του παίξηματος, ο Ζαμπέτας όταν έπαιζε μπουζούκι δεν ήταν σαν να παίζει μια ορχήστρα. Εγώ άκουγα το Ημαϊτός Χωριστερά, που ήταν πόσα, τρία όργανα, δεν θυμάμαι, νομίζω τρία όργανα. Και το άκουσα στο μεγάλο το Άκα, το γήπεδο, αυτό το τεράστιο πράγμα, ας πούμε. Και ήταν σαν να παίζει μια ορχήστρα 8 με 10 άτομα. Και ήταν ένα Ζαμπέτας μόνο. Δεν τα λέω καλά εδώ.
2: Κοίτα, αν ρωτάς εμένα, για μένα ο Ζαμπέτας είναι ο Θεός μου. Δηλαδή τον θεωρώ το μεγαλύτερο παίχτη μπουζουκιού που είχαμε, και σαν συνθέτης βέβαια πάρα πολύ μεγάλος. Και μου αρέσει γιατί το παίξιμό του είναι βαρύ. Δηλαδή ενώ είχε ευχέρεια στα δάχτυλα, μπορούσε να παίξει και γρήγορα και ό,τι ήθελε, το παίξιμο μου ήταν βαρύ και στιβαρό.
0: Και μάγκικο λίγο.
2: Ναι, μάγκικο, όχι τόσο.
1: Εκεί που έπρεπε, εκεί που ήθελε.
2: Ναι. Είχε και τέτοια τραγούδια δηλαδή που έπαιζε με αυτόν τον τρόπο, αλλά είναι και κάτι που εμένα με γοητεύει. Όταν ακούς ένα όργανο το οποίο είναι σε όλο όργανο, όπως είναι το μπουζούκι, θέλω ο μουσικός, ο μπουζουξής, να μου δίνει μαζί και το τέμπο χωρίς να το ακούσω. Και όπως λες στο «Είμαι αητός χωριστερά», τα ραμ, παμ, παμ, όλο αυτό σου δίνει το τέμπο κατευθείαν χωρίς να ακούσεις ορχήστρα υπόλοιπη. Αυτό πρέπει να το έχει ο μπουζουξής για να το κάνει. Δεν είναι απλό ότι παίζω τις νότες και καταλαβαίνεις και το τέμπο. Είναι κάτι που λέω και στους μαθητές μου, δηλαδή, ότι όταν παίζεις ένα τραγούδι, αν δεν έχει συνοδεία, θα πρέπει να μου δώσεις να καταλάβω το τέμπο με τις νότες σου.

0: Δεν μου λες, Άρη, ο Ζαμπέτας δεν είχε υπέροχες εισαγωγές και ένα μερικές φορές απίστευτα γλυκό παίξιμο.
1: Και χαρακτηριστικό.
0: Χαρακτηριστικότατο.
1: Είναι μάλλον ο μόνος, ίσως και ο Χιώτης με το ηλεκτρικό, ας πούμε, που τον καταλαβαίνει ο καθένας, και ας μην είναι μουσικός, ας πούμε. Mm-hmm. Καταλαβαίνει και λέει, α, αυτό είναι Ζαμπέτας.
0: Μια σχολή.
1: Μια σχολή.
0: Ολόκληρη.
1: Και ο Ζαμπέτας έλεγε για τον Μπουζούκι ότι είναι σχολή Ιωνίου, θέλοντας να δείξει ότι για αυτόν τον Μπουζούκι, ας πούμε, είναι και το ματζόρε παίξιμο, τα ματζόρε, τα μελωδικά κομμάτια κυρίως, και όχι τόσο το ανατολίτικο. Ήταν αυτής της σχολής.
0: Ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι. Και σε αυτό, αυτό είναι κοινό και με το δασκαλό μας.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Ο παππούς, ο Στέφανος Μιλάνος, ας πούμε, το μπαμπάς του Στάθη δηλαδή, είχε τέτοια πολλά κομμάτια στο ρεπερτόριο που τα παίζαν και οι ίδιοι. Ναι. Που ήταν από οπερέτες και από καντάδες.
0: Ναι, ναι. Τα ανακάτευαν έτσι που...
1: Το ίδιο έχει, ναι, λέει ο Ζαμπέτας σε συνέντευξή του, ότι ναι, τότε παίζαν ο Σκούρτης, ο Μανέτας, κάτι άλλοι μπουζουξίδες, ας πούμε, και ήταν αυτής της σχολής. Σχολή Ιωνίου, έλεγε.
0: Σχολή Ιωνίου.
1: Θέλοντας να δείξει το ματζόρε, ας πούμε, το χαρούμενο παίξιμο, ότι δεν είναι μόνο γκρίνια και
0: Ανατολή,
1: και Ανατολή, ας πούμε, που ναι, υπάρχει και αυτή η σχολή.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω αυτά αναμειγνύονται πάνω στο πάλκο, ναι, με έναν μουσικό σαν τον Ζαμπέτα. Ναι. Και ερχόμαστε λίγο στο Μίκη Θεοδωράκη. Σας ενώνει και ο Μίκης και τους δύο. Μακρές διαδρομές. Και άλλο χρώμα εδώ. Άλλη αντιμετώπιση, ναι, με χαρακτηριστικούς παίκτες εκτός από το Χιώτη, τον Καρνέζ και τον Παπαδόπουλο. Τι μας είπαν αυτοί οι δύο σολίστες?
2: Καρνέζ, Παπαδόπουλος, τι να πούμε τώρα. Επίσης ο ήχος του Μπουζουκιού τα τελευταία 50-60 χρόνια με διαφορετικό παίξιμο ένας από τον άλλον, αλλά μαζί σαν ντουέτο τεράστιοι. Και βέβαια και σαν μονάδες. Παπαδόπουλος παίζει και τρέμει ο τόπος, ο Καρνέζης το ίδιο, με μια τρομερή ευχέρεια στο να παίξουν ό,τι θέλουν, και από ταχύτητα και από ύφος και από βάρος.
0: Ναι.
2: Είμαστε πολύ τυχεροί που τους έχουμε και τους ακούμε.
0: Και ειδικά πάνω στο Μίκη, κούμποσαν και οι δύο τόσο ωραία.
2: Ναι.
0: Ενώ ο Παπαδόπουλος έπαιζε και πριν με τον Καζαντζίδη κλπ. Εκεί που έγινε το μπαμ, ας πούμε, το ηχητικό μπαμ, ήταν με τον Μίκη και τους δύο αυτούς νεαρούς τότε. Σημαντική. Χαρακτηριστική λοιπόν και αξεπέραστη, Άρη.
1: Ναι, εντάξει, ήταν τα μπουζούκια της Κολούμπια, νομίζω τότε, ας πούμε, και όλο το ρεπερτόριο το γράφανε αυτοί και 5-6 άλλοι, ας πούμε. Επόμενο ήταν να τους πάρει ο Μίκης και να γράψουν όλα αυτά τα τραγούδια.
0: Και βέβαια είναι ωραίο να ακούς από τη μια αξιονιστή ή ξέρω εγώ νεκρό αδερφό, και από την άλλη να ακούς ένα παλιό λαϊκό από αυτούς, διότι κατάφερε ο Μίκης τελικά να παντρέψει όμορφα όλα αυτά τα διαφορετικά πράγματα και να τα δώσει με έναν τρόπο δικό του. Να ακούσουμε τη Φέδρα, αυτό το υπέροχο τραγούδι από τον Μπάμπη Βελισάριο τώρα.
2: Βεβαίως.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στη δική μας πόλη. Έφυγε ο Γεωργοπούλου στην τεχνική επιμέλεια. Θέμη Ζωνταμίτη στο μικρόφωνο και μιλάμε με δύο εκλεκτούς καλεσμένους, σολίστες του Μπουζουκιού και πρωταγωνιστές πολλές φορές σε παραγωγές διάφορες, επί σκηνής και δισκογραφία. Είναι ο Βαγγέλης Μαχαίρας και ο Άρης Κούκος. Και θέλω να σας ρωτήσω και τους δύο τη σχέση σας με το ρεμπέτικο. Πότε πρωτακούσατε ρεμπέτικο, πότε. Πώς ξεχωρίζετε το φυσικό ήχο από τον τεχνητό, πόσο ρόλο έπαιξε δηλαδή στα πρώτα ακούσματα ο φυσικός ήχος, το τρίχορδο μπουζούκι, οι άνθρωποι που έπαιζαν χωρίς μικρόφωνα, να το πω έτσι, έγραψαν αυτά μέσα σας, Άρη?
1: Ναι, ισχύουν όλα αυτά που λες. Περνάς από τη φάση του, σαν παίχτες ας πούμε στη δουλειά, περνάς από τη φάση του ηλεκτρικού αναγκαστικά, γιατί αυτή είναι η πηγή ας πούμε, που πρέπει να πάρει το όργανο. Αλλά ο φυσικός ήχος δεν πάβει να είναι πιο φυσικό, πιο καλό για μένα. Αυτός είναι ο ήχος του οργάνου. Αυτό...
0: Ναι. Και το μικρόφωνο έπαιξε μεγάλο ρόλο στην αλλαγή του τρόπου απόδοσης όλης της μουσικής παρέας. Ναι. Δηλαδή, το ότι δεν υπήρχε παλιά μικρόφωνο, ο ορίζοντας άνοιγε και μπορούσε μέσα σε αυτόν τον ορίζοντα να δεις πολλά πράγματα της φωνής που έπρεπε να βγουν, άρα η προσπάθεια ήταν πιο φυσική, Βαγγέλη.
2: Νομίζω τα πρώτα χρόνια που βγήκε το μικρόφωνο, ειδικά στα πάλκα, στα μαγαζιά, μικρόφωνο πρέπει να είχαν μόνο οι τραγουδιστές. Και η υπόλοιπη ορχήστρα ήταν
0: φυσική.
2: Στην πορεία βγήκαν και οι μαγνήτες με τους ενισχυτές που πήραν και τα μπουζούκια και οι κιθάρες. Και εκεί πλέον έγινε ο ήχος όλος ηλεκτρικός. Μπήκανε και όργανα πολύ πιο δυνατά από μόνα τους, από φυσική πηγή, όπως είναι τα τύμπανα.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν ενισχύθηκε πάρα πολύ το γύρω-γύρω, έπρεπε να ενισχυθεί και το μπουζούκι. Βέβαια και εμένα, αν με ρωτάς, ο φυσικός ήχος είναι αυτός που μας αρέσει. Και στο διαχωρισμό τρίχορδο ή τετράχορδο που είπες, εμείς δεν μπήκαμε ποτέ, γιατί αυτό που μάθαμε πάντα ήταν
0: απευθείας
2: το μπουζούκι. Το μπουζούκι και το ρεπερτόριό του και πώς αυτό μπορεί να υπηρετηθεί σωστά. Είτε τρίχορδο κρατάς, είτε τετράχορδο.
0: Να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι. Να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας αρέσει πολύ. Να ακούσουμε του Μίκη το Μετανάστη. Έτσι. Όπου έχει γίνει ένα αφιέρωμα, θύμισε μας, Άρη, τι αφιέρωμα
1: ήταν
0: αυτό?
1: Αυτό τώρα είναι μια ηχογράφηση που πάλι κάπου την ξέθαψα. Στο Βόλο κάναμε ένα αφιέρωμα με πάλι κάποιους φίλους. Τραγουδάει ο Γιώργος Σοσβερώνης το τραγούδι που θα ακούσουμε. Είναι φίλος από το Βόλο.
0: Ναι.
1: Η εποχή είναι 2005 ή 2006 νομίζω.
0: Αφιέρωμα πού?
1: Αφιέρωμα στο Μίκη Θοδωράκη. Είναι μεγάλη εβδομάδα και κάναμε αφιέρωμα
0: επιτάφιο
1: παίξαμε και πολιτεία Α και Β.
0: Και επιφάνεια ίσως θα μπορούσε.
1: Δεν θυμάμαι. Μπορεί να το έχουμε
0: παίξει. Νεκροαδερφό θα μπορούσε πάντως.
1: Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν είναι από την πολιτεία.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μετανάστης.
0: Ωραίο τραγούδι, ωραίος δίσκος, ωραία δουλειά. Πάμε να...

Και σιγά σιγά κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Η δική μας πόλη, η δική σας πόλη είναι εδώ με τη Φωνή της Ελλάδας, στην Ελλάδα και τον κόσμο σε απίθανα μέρη. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή στην επικοινωνία, ευχαριστούμε πολύ για τη συμπόρευση και τα καλά λόγια που ακούμε συνεχώς μας δίνουν χαρά και ειλικρινά σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Και για τη Φωνή της Ελλάδας μιλάω πάντα και για την εκπομπή μας, τη δική μας πόλη. Θα ακούσουμε τώρα από μια ζωντανή συναυλία των δύο, Βαγγέλης Μαχαίρας, Άρης Κούκος, που τραγουδούν ο Κώστας Μακεδόνας και ο Γιάννης Κότσιρας. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος.

0: καμιά τρέλα. Γύρισε ξανά, σε συγχωρώ.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ακούσαμε τώρα ένα κομμάτι από το σκληρό Απρίλιο του 45, Θανάσης Πολυκατριώτης ο σολίστας εδώ, και βέβαια είναι ένας δίσκος που άρεσε πολύ στο Μάνο Χατζηδάκη. Τι ρόλο έπαιξε στη ζωή σας? Είπαμε για το Μίκη λίγο, μπήκαμε λίγο στο κλίμα Μίκης, θα ξαναμπούμε κάποια στιγμή. Ο Χατζηδάκης, Βαγγέλη, τι σου έδωσε εσένα σαν μουσικό, σαν ακροατή, σαν αίσθηση?
1: Κοίταξε να δεις, η αυστηρότητα επίσης υπάρχει εδώ πέρα στις μελωδίες του και στις συνθέσεις και στις ενορχιστρώσεις. Επίσης για μένα είναι πολύ λαϊκός, και τι εννοώ, ότι απευθύνεται σε ανθρώπους που μπορούν να καταλάβουν τη μουσική του, δεν είναι, ξέρεις, διανομενίστικο, και χρησιμοποίησε και αυτό στο μπουζούκι με έναν τρόπο που εμένα τουλάχιστον μου αρέσει πάρα πολύ, και θεωρώ ότι είναι ένας τρόπος που θα έπρεπε να παίζεται το μπουζούκι, να υπάρχει με αυτόν τον τρόπο μέσα στα τραγούδια. Ο Θανάσης Πολυκανδριώτης, έτσι όπως έπαιξε σε αυτό το δίσκο που ήταν και πολύ μικρό σε ηλικία και απορώ πως τα κατάφερε, νομίζω ότι είναι ο τρόπος που θα έπρεπε να διδάσκεται το μπουζούκι. Αυτό είναι. Τόσο έτσι.
0: Πάντως η έννοια λαϊκότητα έχει να κάνει και με την έννοια αμεσότητα, εγκαρδιότητα, αυθεντικότητα.
1: Αυθεντικότητα, φυσικά.
0: Ναι, δηλαδή, γιατί έχουμε συνηθίσει να λέμε λαϊκό κάτι που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
1: Μα αν μου επιτρέπεις, το λαϊκό είναι ακριβό, δεν είναι φτηνό, δεν είναι, και δεν είναι και εύπεπτο απαραίτητα. Λαϊκό σημαίνει να μπορεί ο απλός άνθρωπος να καταλάβει και να αισθανθεί πράγματα από αυτό που συμμετέχει και καταναλώνει, να το πω έτσι, ως τέχνη. Και νομίζω ότι ο Χατζηδάκης το έχει αυτό πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι. Θα μπορούσε να είναι, θα το πω για πρώτη φορά έτσι, όπως μου έρχεται τώρα στο μυαλό μου. Λαϊκό θα μπορούσε να είναι κάτι που αφορά όλους και να συμμετέχουν όλοι σχεδόν, ο καθένας όμως με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Και αυτό που τους ενώνει είναι η διάθεση να έρθουν πιο κοντά.
1: Ναι, μα ο καθένας αντιλαμβάνεται την τέχνη με τον δικό του τρόπο, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Οπότε ο Χατζηδάκης και ο κάθε συνθέτης επιλέγει τον τρόπο που θα επικοινωνήσει τις δικές του σκέψεις και απόψεις σχετικά με τα τραγούδια, γιατί εδώ μιλάμε και για επανεκτελέσεις, διασκευές άλλων τραγουδιών, άλλων συνθετών. Οπότε ό,τι έχει μέσα στο μυαλό του, αυτό μας επικοινωνεί.
0: Πάντως, Άρη, αν ο Χατζηδάκης δεν είχε πρωτομπεί με τη Ραλού Μάνου στο κομμάτι λαϊκότητα στη μουσική, ή όπως είχε αντιληφθεί το Ρεμπέτικο με τον Μάρκο στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης, θα ίσως να μην ήταν ο Χατζηδάκης που γνωρίσαμε τελικά. Νομίζω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η Ραλού Μάνου, οι έξι λαϊκές ζωγραφιές δηλαδή, οι Πασχαλιές στην Εκρηγή. Αυτή η σύλληψη, το πάντρεμα του ραφινάτου, της λεπτομέρειας, της ευαισθησίας, με μια βαθύτερη λαϊκότητα.
2: Ναι, ο ίδιος είχε βρει το μυστικό του, τι είναι το λαϊκό αυτό που λες, ας πούμε. Και πάντα σκάλιζε αυτές τις συνθέσεις και είχε σεβασμό στον Τζιτζάνη, στον Μαμακάρη, στον Παπαγιάννη, στον Καλδάρα, σε όλους αυτούς. Γι' αυτό έχει κάνει και αυτές τις διασκευές, έξι λαϊκές ζωγραφιές που λες, και Σκληρό Απρίλη και όλα τα άλλα.
0: Είναι μια βάση γερή στον ελληνικό μουσικό χώρο.
2: Ναι, ναι.
0: Όλο αυτό.
2: Εκτιμούσε δηλαδή το λαϊκό πολιτισμό, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Που κάποιοι το σνόμπαραν ή ήταν.
0: Ναι. Στο έργο του αλλά και στη ζωή του, κάποιος μπορεί να πει ήταν και ελιτιστής λίγο. Ήταν, τι να κάνουμε. Ένας καλλιτέχνης υψηλών προδιαγραφών δεν μπορεί να μην είναι και απαιτητικός αξιοκρατικά και όλα αυτά. Δεν μπορεί.
1: Φυσικά.
0: Γιατί πήγαινε, ας πούμε, στο καφενείο και παρακολουθούσε αυτούς που παίζαν τάβλη και ξεχνιόταν εκεί, του άρεσε. Αλλά δεν γίνεται να μην ξεχαστούμε. Δεν γίνεται να τα έχουμε όλα κανονισμένα.
2: Και δεν τον ενδιέφερε και το ποιοι θα ακούσουν τη μουσική του. Είχε και λίγο μια αντίδραση σε αυτό. Ήθελε αυτοί που καταλαβαίνουν, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Και με τα πρέπει και αυτά ήταν τολμηρός.
2: Ναι.
0: Και ένα τελευταίο να πω ότι στον τάφο του μπήκε μια επιγραφή κατά παραγγελία δική του που έλεγε ότι διαβάτη δρόμος δεν υπάρχει. Τον δρόμο τον ανήκεις προχωρώντας. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από ένα δημιουργό να μπορεί να ξεχνάει και να επανεκκινεί με το δικό του δρομάκι δρόμο.
1: Απελευθερωτικό, βέβαια. Απόλυτα απελευθερωτικό.
0: Αυτό είναι, αλλά δεν είναι και εύκολο. Σε μια εποχή της πληροφορίας τόσο έντονα.
2: Όχι, αλλά εντάξει, όλοι πατάνε κάπου, έτσι. Μπορεί να το έλεγε αυτό.
0: Όσο
2: ο ίδιος έλεγε ότι έχει κατακλέψει τους κλασικούς συνθέτες, ας πούμε, με την καλή έννοια, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Με τα ακούσματα που είχε, ας πούμε, έκλεβε.
0: Ναι.
1: Ο καλός κλέβει,
2: καλός, ναι.
1: Ο κακός μιμείται.
0: Ναι. Κοίταξε τώρα, το κλέβει είναι. Μπορεί να βάλουμε.
2: Δεν το λέω άσχημα.
0: Όχι, όχι, όχι. Κατανοητό είναι πως το λες. Απλά λέω ότι μπορούμε, ας πούμε, να βάλουμε και εισαγωγικά με την έννοια ότι αν παίρνεις από εδώ κάτι και από εκεί κάτι, από τον Κούκο κάτι και από το Μαχαίρα κάτι, ο Ροδαμίτσης τα παίρνει και φτιάχνει ένα κάδρο δικό του με στοιχεία και από τους δύο, αλλά βάζει και τη δική του αισθητική,
2: ναι,
0: και τη δική του κατάληξη, ας πούμε, και λοιπά σε πολλά πράγματα, αυτόματα αυτή η σύνθεση ανακτά νέο έδαφος στο άκουσμα. Δεν είναι η ζωή μας έτσι, δηλαδή.
1: Και έτσι πρέπει να γίνεται. Παίρνεις τη σκυτάλη από κάπου και προχωράς. Ναι. Πρέπει να προχωρήσεις.
0: Mm-hmm. Ναι, και τελικά είναι και θέμα ότι η ίδια η ζωή απαιτεί ωραίες συνθέσεις. Νομίζω το κέρδος στην πορεία του καθένα είναι οι επιλογές που θα κάνει σε επίπεδο και πώς θα συνθέσει το νέο τοπίο, το οποίο ο ίδιος υπογράφει πια. Αλλά τίποτα δεν είναι παρθενογέννηση έτσι.
2: Όχι, ναι. Από κάπου επηρεαζόμαστε. Ναι.
0: Λοιπόν, τι ακούμε τώρα, Άρη, και νομίζω θα πρέπει να ακούσουμε το δάσκαλο τώρα. Να πάμε στα 1984. Ωραία χρόνια.
2: Ωραία χρόνια, ναι.
0: Για σένα εννοώ και για το Βαγγέλη.
2: Η παιδικότητά μας είναι εποχή που ο δάσκαλος έχει, ο Στάθης ο Μιλάνος, έχει εκπομπές στο ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου. Και ένα τραγούδι θα ακούσουμε από εκεί. Ένα ορχιστρικό.
0: Ένα ορχιστρικό. Πάντως οι εποχές ήταν λίγο πιο ξένιαστες, για να μιλήσουμε για τις εποχές.
2: Εντάξει.
0: Αυτό ήταν όπως και το κάνεις. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ένα πότης στο μπαρ έπινε 4 ποτά. τώρα νομίζω πάει στο 1,5.
2: Υποχρεώσεις ήταν λιγότερες.
0: Υποχρεώσεις ήταν λιγότερο. Ναι. Ήταν πιο αραιές καταστάσεις. Πιο ήσυχα.
2: Η τεχνολογία δεν έχει εισβάλει τόσο.
0: Ναι. Και η ησυχία, ρε παιδί. Λίγο η ησυχία δεν είναι απαραίτητη στη δημιουργία, Βαγγέλη.
1: Η σιωπή, βέβαια, η παύση.
0: Η παύση. Και το περιβάλλον να σε αφήνει να φύγεις χωρίς να παρεμβαίνει ούτε καν ήχος οποιασδήποτε. Πολλές φορές, δεν λέω πάντα.
1: Ναι, τη χρειάζεσαι την ησυχία, mm-hmm, πάρα πολύ.
0: Και με τη σιωπή δεν οριμάζουμε γρήγορα, όταν η σιωπή έχει να μας πει ωραία πράγματα, αγαπητέ Άρη. Έτσι δεν είναι.
2: Χρειάζεται, ναι.
0: Ο δάσκαλος έλεγε τέτοια. Δηλαδή μιλούσε, σας μιλούσε κιόλας.
2: Ναι,
1: ήταν,
2: ναι,
1: το φιλοσοφούσε μόνιμα.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ τους Μιλάνους χωρίς φιλοσοφία.
2: Ήταν σχολείο ολόκληρο.
1: Ναι.
0: Σχολείο. Ναι.
1: Μας έκανε ανθρώπους, όχι μουσικούς μόνο.
0: Ναι. Και αυτό το μαγαζάκι εκεί, όπως το θυμάμαι εγώ, ήταν σαν παλιό καφενείο. Δεν θα το έλεγε ταβέρνα, ας πούμε. Τη λέξη ταβέρνα πάει αλλού, νομίζω.
1: Ειδικά ο πρώτος χώρος που ήταν στον Άγιο Νικόλαο ήταν ακόμα πιο καφενείο, όπως το λες.
0: Ναι. Τα ωραία τα καφενεία που λέει και ο Μάνος Ελευθερίου, που πάντα νοσταλγούσε. Τα καφενεία. Mm. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν το δάσκαλο.
2: Παίζει ένα σόλο του Γιάννη Παπαϊωάννου.
0: Του Γιάννη Παπαϊωάννου, ναι.

0: Μιλήσαμε λοιπόν πριν για τον Πολυκαδριώτη τον Θανάση, μιλήσαμε για τον Κώστα Παπαδόπουλο και τον Λάκη Καρνέζη. Θα ακούσουμε και Λάκη Καρνέζη στη συνέχεια. Θέλω να μιλήσουμε για μερικούς σολίστες. Και εγώ είχα λίγο την τύχη να ακούσω κάποιους από αυτούς που θα αναφέρω και με κάποιους να έρθουμε πιο κοντά και να έχω κάποιους ήχους. Και θέλω να μιλήσω και εσείς στη δική σας ακοή, στο περιβάλλον της ακοής σας, αν θυμάστε ήχους. Το Χρήστο Κωνσταντίνου, λοιπόν, θέλω έτσι τη γνώμη σας, τον ήχο του. Πώς τον θυμάστε σήμερα, τον θυμάστε, έχει καταγραφεί λίγο στη μνήμη σας, ας πούμε, το παίξιμό του, ο ήχος του?
1: Ένας πολύ καλός μουσικός, πολύ καλός μπουζουξής, πολύ καθαρός παίχτης, ικανότατος και με χαρακτήρα.
0: Αυτό.
1: Με χαρακτήρα, είχε πολύ έτσι ιδιαίτερο παίξιμο κι αυτός. Δυστυχώς έφυγε νέος, έτσι νέος. Δεν καταφέραμε να ξέρεις να μείνει περισσότερο.
0: Σου έρχεται η λέξη χώμα, χωμάτινο, τώρα που μιλάς για τον Χρήστο. Δεν έπαιζε, ξαναπατούσε πάνω στο χώμα.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Πολύ στιβαρό παίξιμο.
0: Πολύ στιβαρό και ταυτόχρονα μια περίεργη, όχι περίεργη, δεν ήξερες από πού έρχεται με αυτή την έννοια, αθωότητα. Δεν υπήρχε η λέξη αθωότητα.
2: Ένα χαρακτηριστικό που χαρακτηρίζει μάλλον αυτό που χαρακτηρίζει τον Μπουζουξή κυρίως ένα από αυτά είναι το ταξίμι. Ο Χρήστος έκανε φοβερά ταξίμια. Είχε ήχο ιδιαίτερο δικό του που όταν από τα παλιά φαινόταν ότι έχει ακούσματα παλιά. Ήταν καθαρός και λαμπερό το παίξιμο του, είναι λαμπερό και τα ταξίμια φοβερά.
0: Και αυτό που λέγαμε πριν για τη σιωπή, ας πούμε, ήταν σαν ένα σόπενε και ταυτόχρονα.
2: Ναι, ήταν δηλαδή, ώρες
0: για να ακουστεί κάτι ίσως άλλο, κάτι που είχε στο μυαλό του, κάτι που θα το έλεγε με λόγο.
2: Ήταν στιγμές που έπαιζε μία νότα εδώ, μία νότα εκεί, πολύ αραιά, με πολλές παύσεις όπως λες, ας πούμε, γιατί είχε αυτό τη σιωπή που λες.
0: Και αυτό το λίγο σκύψιμο με το σταυροπόδι μαζί και λίγο το μάτι που φεύγει λίγο προς τα πάνω.
2: Σε τραβάει, σε κερδίζει και η φιγούρα του, έτσι.
0: Αυτό το αδύνατο το και λίγο να σου ασκητικό, σαν ξεχασμένο από καιρό, σαν να μην τρώει για πολύ καιρό. Ο καλλιτέχνης αυτή ήταν να φάει, ήταν αυτός ο τίτλος θα μπορούσε να είναι. Λοιπόν, και ο Ιορδάνης Τσομίδης, επειδή είπα σταυροπόδι και επειδή είπα σιωπές και αργό, πήγα στο Τσομίδη τώρα. Αυτός πάλι περίμενε να γίνει κατάσταση για να παίξει.
2: Άλλα ταξίμια φοβερά. Αυτός ήταν, κάθε βράδυ άκουγες άλλο πράγμα. Όπως και με το δάσκαλό μας, το Στάθη. Αυτό εγώ με τρέλαινε, που κάθε βράδυ άκουγες άλλο. Έκανε ταξίμι και ήταν άλλο τη μία μέρα, άλλο την άλλη. Και πάντα ήταν διαφορετικό και πάλι τόσο ωραίο. Ο Τσομίδης λοιπόν ήταν τέτοιος παίχτης.
0: Με κουβαλήματα στο μυαλό του και στο παίξιμό του από διάφορες μεριές και από διάφορους χρόνους. Δηλαδή ήταν και αυτοσχεδιαστικός, δεν ήταν, Ευαγγέλη?
1: Ναι, δεν τον έχω παρακολουθήσει πολύ. Το λίγο που έχω δει, όντως ήταν αυτοσχεδιαστικός, όπως και κάθε μπουζουξής που ξέρεις έχει μια τριβή με το όργανο μετά από κάποια χρόνια.
0: Κουβαλάει μια ιστορία, ας πούμε. Ναι. Αυτή η σχολή της Αμερικής τελικά. Θέλω να πούμε και κάτι για τον Τατασόπουλο. Τον Τατασόπουλο, τον μπαμπά, βέβαια εννοώ. Νομίζω Γιάννης.
2: Ναι, Γιάννης.
0: Για πεσάρι, κάτι για τον Τατασόπουλο.
2: Φοβερός παίχτης, από τους πιο δεξιοτέχνες, δηλαδή μαζί με το Χιώτη, το Σταματίου, το Τζιμπίδη και δύο-τρεις άλλους.
0: Τζιμπίδης, ναι.
2: Ήταν οι πιο δεξιοτέχνες. Ο Γιάννης ήταν φοβερός και έχει γράψει και ωραία τραγούδια.
0: Βέβαια και συνθέτης.
2: Και συνθέτης καλός. Έχω την τύχη να παίζω μαζί με το γιο του τον Νίκο.
0: Που
2: παίζουμε μαζί στην ορχήστρα του Μίκη Θοδωράκη. Και ναι, είναι φοβερός παίχτης.
1: Επίσης απίστευτος που ζουξείς, έτσι.
0: Ο Νίκος.
1: Ναι. Τεράστιος.
0: Ο Νίκος λοιπόν, ναι, τον ακούμε και αυτόν. Και η σχολή της Αμερικής, δηλαδή ο Κατσαρός, ποια είναι η γνώμη σου για τον Γιώργο Κατσαρό? Τι έφερε ο Γιώργος Κατσαρός στο πάλκο? Στο πάλκο γενικότερα.
1: Δεν ξέρω να σου πω έτσι πολλές λεπτομέρειες. Εμένα αυτό που με είχε γοητεύσει ήταν ότι μόνος του ήταν μια ορχήστρα με αυτό το τσιμπητό παίξιμο που είχε στην κιθάρα και βέβαια η ατέλειωτη, πώς να το πω, όρεξη για ζωή, γιατί πέθανε πόσο,
0: 107.
1: Και μέχρι το τέλος του ήταν ζωντανός, δηλαδή με όρεξη, όχι ξέρεις παρετημένος.
0: Σκαρπίνι χωρίς κάλτσα.
1: Προσεγμένος.
0: Του λέγανε τι κάνει η Τάδε, η κυρία Τάδε, ας πούμε, και λέει μα έχει πεθάνει αυτές, μεγαλώσανε. 107 και αυτές είχαν πεθάνει στα 85, δηλαδή οι κοπέλες ήταν μπροστά του, ας πούμε. Έτσι ξεσκέπαστα αυτοκίνητα και ιστορίες. Λοιπόν, αυτό ο Άρη που μένα με γοήτευε και νομίζω και εσύ θα το πεις, ήταν αυτή η διαρκής αφήγηση, σαν με το όργανο, με το τσιμπητό που είπε ο Βαγγέλης, να αφηγείται μια ιστορία που δεν ήξερες ακριβώς. Αυτός ο μύθος στον οποίο αναφέρεται έχει υπάρξει στην Αμερική, έχει υπάρξει κάπου αλλού, δεν υπάρχει πουθενά, είναι στην καθημερινότητα, δηλαδή είναι ένα μπλέξιμο στην αφήγηση μέσα και στο παίξιμο μαζί όλο αυτό.
2: Κουβαλούσαν πράγματα τώρα, μωρέ. Αυτοί είχαν. Φτιάχναν το τραγούδι, το ξέρανε αυτό που ξέρανε, ας πούμε, σαν τραγούδι. Είχαν δύστιχα σκόρπια από εδώ και από εκεί, τα ενώνανε και είχε αυτό που λες, την αφήγηση και δεν ήξερες πού θα καταλήξει.
0: Και όταν υπάρχει και ένα τραγούδι που λέγεται το Γαϊδουράκι, ας πούμε. Δηλαδή, λες το Γαϊδουράκι, και ήταν όλα αυτά στον αιώνα μέσα, δεν ήταν. Και ήταν, υπήρχαν τα γαϊδουράκια που έκανε τραγούδι για το γαϊδουράκι. Mm. Το οποίο το ημινεί. Τώρα είναι ένας άλλος κόσμος, βέβαια. Για να πούμε και για κανέναν άλλο σολίστα.

0: σπουδαίο τραγουδιστή.
1: Ναι, ναι, ναι. Ικανότητα στο όργανο απίστευτη. Δηλαδή σήμερα ακούς πράγματα και λες πώς είναι δυνατόν να τα κάνει αυτά. Που και αυτός έπαιζε βιολί, ήταν διαβασμένος. Δηλαδή.
2: Εντάξει, πολλοί παίχτες τώρα θα ξεχάσουμε αν πούμε ονόματα. Έχουμε πει.
0: Όχι, θα μας συγχωρέσει.
2: Ο Χιώτης, δεν μπορείς να αφήσεις το Χιώτη. Είναι.
0: Η Επανάσταση.
2: Ναι, η Επανάσταση. Ο Μπέμπης Οστεργίου.
0: Οστεργίου,
2: ναι. Ο παλιός.
1: Αγγέλου.
2: Ο Αγγέλου, φοβερός παίχτης. Ο Καραπατάκης έπαιζε ο Ρεμπουζούκι. Ο Τσιμπίδης που σου είπα πριν.
0: Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα θα ξεχάσουμε.
2: Σίγουρα θα ξεχάσουμε.
0: Δεν είναι ότι αμελούμε ή ότι αυτά δεν μπορούμε να τα πούμε όλα σε μια εκπομπή. Απλώς θυμόμαστε κάποιους ιδιαίτερους με χαρακτήρα που μας έρχονται στο μυαλό.
2: Ο Στέλιος ο Ζαφυρίου, δεν ξέρω να τον αναφέραμε.
0: Τον ανέφερα πριν εγώ στο παίξιμο που έκανε. Αναφέρομαστε σε αυτούς γιατί είναι και η εκπομπή έτσι αφιερωμένη στο όργανο, στους σολίστες του οργάνου, σε εσάς δηλαδή, και βεβαίως και στους συνθέτες.

0: Ακούσαμε εδώ το Λάκη Καρνέζη. Συνήθως ακούγαμε μαζί τους δύο σολίστες, μαζί Παπαδόπουλο και Καρνέζη. Εδώ ο Λάκης Καρνέζης σε ένα χασάπικο. Και βέβαια, Άρη, υπάρχει ο φίλος μας ο Δημήτρης, έχει και τον Καρνέζη να τραγουδάει με τον Παπαδόπουλο Μπουζούκι. Κάτι λίγα κομμάτια εκεί, σε κάποιο μαγαζί, το θυμάσαι?
1: Ένα μπαράκι,
0: δεν
1: στο...
0: έχεις, ένα μπαράκι, ναι.
1: Στο Χαλάνδρη που τους είχε μπράβο, γράψει τελευταία.
0: Που έπαιζε Παπαδόπουλος, πήγαινε
1: ναι,
0: τον...
1: ναι.
0: Θέλω να πω είναι και αυτά μέσα στιγμιότυπα ωραία στη ζωή μας, λοιπόν. Τώρα από τραγουδιστές, Βαγγέλη, με ποια γυναικεία τραγουδίστρια, τις παλιές μιλάω, αυτές που σχεδόν δεν ζουν κανονικά, ας πούμε, δηλαδή πολύ πάνω για τα Λίδα και την Γκρέη κλπ. Με ποια θα ήθελες να βρεθείς στο πάρκο και να, έτσι τώρα που σου έρχεται δηλαδή στο μυαλό, να παίξεις μαζί της?
2: Με την Μπέλου.
0: Με την Μπέλου, ε?
2: Ναι, ναι.
0: Παλιά και αυτή, ναι.
2: Η αγαπημένη μου, Σωτηρία Μπέλου.
0: Ναι, και αν σου έλεγε η Νίνου, έλα και από εδώ ένα βράδυ, ρε, εσύ.
2: Ε, καλά, δεν υπήρχε περίπτωση.

0: αρνηθώ σε καμία.
1: Είναι δύο διαφορετικές φωνές εδώ.
0: Ναι, μου αρέσει όμως η Μπέλου γιατί έχει αυτό το βαρύ, το στιβαρό. Δεν έχει πολλά. Την βλέπεις να τραγουδάει με τα μάτια σχεδόν κάτω.
1: Ναι.
0: Και...
1: μια λέξη έτσι που μου έρχεται είναι το βραχώδη, τη βραχώδη φωνή. Βράχος.
0: Σωστό. Πολύ.
1: Είναι αυτό που σπάει, κόβει μαχαίρι, λεπίδι.
0: Ναι, είναι στιβαρή. Πολύ. Είναι απόλυτη. Δεν έχει και. Παρότι είχε και αυτή η ευχέρεια στο λαιμό. Τα πράγματα τα έλεγε τις λέξεις, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Καταλάβαινε τι έλεγε το τραγούδι.
1: Και την άθρωση αυτή.
0: Φυσικά.
1: Την απόλυτη άθρωση. Την επέτεινε και ο Πιθηκότσιας αυτή την άθρωση, την ακρίβεια. Τώρα και ο Κατζηδάκης αυτό.
2: Για αυτό που λες για την άρθρωση, Πιθηκότσιας και Κόκοτας. Και ο Κόκοτας είχε άρθρωση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Το ρο το άκουγες και.
1: Ναι.
2: Αλλά ανάμεσα σας, στην Μπέλου και στη Νίνου, θα βάλω εγώ τη Στέλλα Χασκίλ.
1: Εντάξει.
2: Που είναι επίσης.
1: Νομίζω και ο Βαγγέλης γελάει. Νομίζω ότι την ξέρει τη Χασκίλ.
2: Για εκείνη την εποχή μιλάμε, έτσι. Γιατί για αργότερα υπάρχουν και άλλες. Φωνές.
1: Δεν ακούστηκε τόσο η Χασκίλ και παίζουν διάφορα πράγματα ρόλο σε αυτό. Αλλά βέβαια υπήρξε μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια. Και έφυγε και αυτή νέα, νομίζω, όπως και η Νίνου, πάνω κάτω στα 30, κάτι α πούμε. Για φαντάσου. Να αφήνει πίσω μια ιστορία τόσο μεγάλη και να φεύγει στα 30.
2: Φοβερά τραγούδια έχει πει.
1: Ναι. Εσύ με ποια θα ήθελες να βρεθείς εκτός από τη Χασκίλ στο πάλκο?
2: Αυτές που είπατε νομίζω είναι εκείνη τη εποχή. Είναι...
1: Εγώ νομίζω και τη Γιωταλίδα θα ήθελες λίγο.
2: Πάμε πιο μετά τώρα.
1: Λίγο.
2: Για πρέπει. Το πιο μετά, ναι, είναι η Πόλη Πάνω, η Γιωταλίδα, η Λίντα. Mm-hmm. Αλλά.
1: Ναι.
2: Το αποκορύφωμα είναι η Μοσχολιού για μένα.
0: Ναι, Μοσχολιού.
2: Γιατί έχει αυτή τη βαθιά, τη γεμάτη φωνή που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και έχει πει και φοβερό ρεπερτόριο.
1: Mm-hmm. Ναι. Η αλήθεια είναι, γιατί το έχω ψάξει το ρεπερτόριο έτσι για κάποιους λόγους που μου το ζήτησε η ίδια, δεν βρήκα ένα τραγούδι που να πω αυτό ρε παιδί μου δεν είναι. Ακόμα και το Ναύτη που δεν άρεσε στο Μάνο. Mm-hmm. Έχει τη χάρη του κι αυτό. Ένα τσιφτετέλι που λες εντάξει, βάλ το κι αυτό ρε παιδί μου.
0: Σε πείθει όμως, είναι σαν να το βλέπεις.
1: Ναι, αυτή είναι η ακρίβεια. Είμαστε λοιπόν στη Νέα Σμύρνη σε ένα καφενείο που σύχναζε εκεί ο Θεοφύλου Αχιλλέας και με τον Κώστα Παπαδόπουλο. Πήγαινα κι εγώ καμιά φορά και μια φορά μου λέει ο Θεοφύλου, για πες ποια τραγουδίστρια σου άρεσε περισσότερο. Βέβαια ο Θεοφύλου ξέρετε ήταν η σύζυγος της Αλεξίου και εγώ του λέω Μοσχολιού Αλεξίου. Με αυτή τη σειρά. Και μου λέει συμφωνώ και λέει ο Κώστας Παπαδόπουλος συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή θέλω να πω ακόμα και αυτοί οι παλιότεροι είχαν ξεκαθαρίσει ότι η Μοσχολιού όντως είναι ας πούμε...
2: Άρα έχουμε τα ίδια γούστα. Και ναι, ακόμη και με τον Κώστα τον
1: Παπαδόπουλο. Τώρα συμπτωματικά το θυμήθηκα που το λέμε ας πούμε, γιατί δεν έχουμε... Είχαμε κάνει εκπομπή με τον Κώστα εδώ και λέγαμε και τέτοια, αλλά δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Θυμάμαι αυτό, ας πούμε, ότι μπας περιπτώσει. Όμως αυτό όλο το πάλκο το λαϊκό εκείνης της εποχής που αναφερθήκαμε τώρα, νομίζω ότι δεν έχει αναπληρωθεί με την έννοια του πάλκου. Νομίζω δεν έχει βγει κάτι αντίστοιχο, ας πούμε. Δεν μιλάω για φωνές μόνο. Μιλάω για λαϊκό πάλκο, διευρυμένο έστω, αλλά λαϊκό. Σας βάζω δύσκολο.
0: Όχι, νομίζω ότι τώρα στην εποχή μας mm-hmm. υπάρχει, αλλά δεν προβάλλεται. Mm-hmm. Με όλα αυτά που έχουν γίνει με τον κορονοϊό, με τη δυσκολία της δουλειάς μας, mm-hmm. έχουν μικρύνει τα πάλκα, πλέον αποτελούνται από 2, από 3, από 4 άτομα. Πολλές φορές παίζουν και σκέτα, όπως παίζανε στην αρχή της μουσικής μας ιστορίας, δηλαδή πριν από 100 τόσα χρόνια. Οπότε έχει γυρίσει κάπως αυτό και το ρεπερτόριο είναι το αντίστοιχο της εποχής που μιλάμε, δηλαδή από ρεμπέτικα, λαϊκά. Όμως δεν προβάλλεται αυτό το ρεπερτόριο ούτε ο τρόπος. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι που έχουν επιλέξει να κάνουν να παίζουν αυτό το ρεπερτόριο είναι πάρα πολύ καλοί, δηλαδή το τιμούνε. Αλλά χρειάζεται και μία στήριξη. Έχει γίνει από ανάγκη, λόγω δουλειάς που χρειαζόμαστε να έχουμε, αλλά το αποτέλεσμα είναι καλό μουσικά. Θέλει όμως και στήριξη.
1: Mm-hmm. Τι λες για τη στήριξη αυτή, πού οφείλεται κατά τη γνώμη σου, Άρη?
2: Είναι μια άλλη εποχή τώρα. Όλα αυτά που συζητούσαμε
1: Είναι μια άλλη εποχή.
2: Μιλήσαμε για τη χρυσή εποχή του τραγουδιού, ας πούμε, τώρα. Το 50 και το 60 βγήκανε φωνές και κορυφαία, τραγούδια κορυφές. Και συνθέτες, όλα ήταν διαμάντια, ας πούμε. Όλα... Τώρα το πράγμα είναι πολύ πιο δύσκολο. Υπάρχει κόσμος, υπάρχουν και φωνές καλές και τραγούδια μπορούν να γραφτούν και συνθέτες, παίχτες φοβεροί και για το όργανο.
1: Ο τρόπος,
2: το συγκεκριμένο
1: ο τρόπος, ζωής έχει αλλάξει πολύ.
2: Έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής, έχει αλλάξει καθορίζει. Η κοινωνία.
0: Ναι, οι ανάγκες, η κουλτούρα
2: ανάγκες,
0: μας.
2: Όλα.
1: Ναι, και εταιρικά ο άνθρωπος έχει απομακρυνθεί από τη φύση. Γιατί όταν έλεγε «Σ' αγαπώ» ή «Μπέλου», ας πούμε, ή «Μελανούρι μου γλυκό», έβλεπες το μελανούρι μπροστά σου.
2: Ναι.
1: Τώρα, άμα πεις «Μελανούρι γλυκό», μπορεί να φανταστείς καμιά εικόνα απόμακρη που έχει βγει από καμιά οθόνη. Καμιά... Δηλαδή, αυτή η μη επαφή με τη φύση, με το χώμα που λέγαμε πριν, ας πούμε. Οπωσδήποτε, και δεν λέμε να γυρίσουμε πίσω, αλλά να φέρουμε, ρε παιδιά, αυτό το πίσω, το καλό, το gold που λέγε Σάρη πριν, το χρυσό δηλαδή, να το φέρουμε τώρα. Να πάνε το απόσταγμα δηλαδή. Δεν χρειάζεται να γυρίσουμε πίσω τα πάντα. Έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη?
0: Έτσι είναι. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, πηγαίνουμε σε μια κατάσταση, μάλλον είμαστε σε μια κατάσταση που το αγνό δεν υπάρχει πια. Πρέπει να είναι το αγνό και το απλό. Είναι σύνθετα, είναι λίγο πρόστιχα, λίγο χυδαία τα πράγματα, ακόμα και για τα τραγούδια. Και έχουν πολύ, πολύ κακό για το τίποτα τελικά. Mm-hmm. Ενώ πρέπει να είναι πιο απλά τα πράγματα. Mm-hmm.
2: Υπάρχει ανάγκη, συγγνώμη Θεμή, πάντα για κάτι καινούριο. Mm-hmm. Δηλαδή, ήταν αυτό το τραγούδι, το λαϊκό, το ρεμπέτικο, ας πούμε. Μετά θες κάτι καινούριο. Πάντα προσπαθούν σαν οι εταιρείες να βγάλουν... το καινούριο τραγουδιστή, το καινούριο στυλ τραγουδιού, ας πούμε. Αυτό μπουκώνει κάποια στιγμή.
0: Ναι, δεν είναι απαραίτητα κακό όλο αυτό που γίνεται, βέβαια, έτσι. Δηλαδή, υπάρχει μια αναμπομπούλα που κάτι θα βγάλει.
1: Ναι, σε αυτό το κάτι είπαμε ότι και ο έρωτας ακόμη, γιατί υποτίθεται ότι όλα αυτά που λέμε τώρα υπηρετούν, ας πούμε, την ανάγκη του ανθρώπου να ερωτευτεί. Αυτό που λέμε ότι είμαστε πεινασμένοι λίγο γιατί η εποχή μας απομακρύνει μεταξύ μας. Και όμως ο έρωτας δεν υπάρχει δηλαδή. Υπήρχε ας πούμε στη φωνή της Νταντονάκη καθαρά και φαινόταν, παραδείγματος χάρη λέω τώρα Νταντονάκη, και είπαμε και ένα σωρό άλλα ονόματα. Και τώρα δεν σταματάμε, να πούμε αυτό είναι, επειδή με αυτή η πηγή κάτι βγάζει ιδιαίτερο. Είναι απλά να περάσει η νύχτα σχεδόν ομοιόμορφα.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν για λίγο ακόμα την κουβέντα μας εδώ με τον Βαγγέλη Μαχαίρα και τον Άρη Κούκο και να ρωτήσω και τους δύο τώρα, τι θυμάστε, η μνήμη που πάει όταν έτσι, θέλουμε να αναπολύσουμε μια ωραία στιγμή, μια συναυλία, μια σκηνή, ένα πάλκο, μια υπόθεση ζωντανή που τη ευχαριστηθήκατε πολύ, Άρη?
1: Στις καλές συνεργασίες πάει. Αυτές για μένα ήταν, καταρχήν με την ορχήστρα Θοδωράκη έχω πολλές τέτοιες
0: στιγμές
1: και μνήμες. Με το Μητροπάνο επίσης, ναι, αρκετές, ναι, και από μαγαζιά και από συναυλίες. Και πολλά κοινά με το Βαγγέλη, πολλά κοινά δικά μας παίξηματα, mm-hmm, και σε μαγαζιά και σε αφιερώματα.
0: Με την ορχήστρα Μίξο Δωράκη συνεργάζεσαι και τώρα,
1: ναι,
0: και έχετε να κάνετε και συναυλίες αρκετές.
1: Είχα την τύχη να έχω μια πρώτη επαφή, ένα πρώτο πέρασμα το 2003. Έκατσα κάποια χρόνια, mm-hmm, και μετά έφυγα για άλλα πράγματα και τώρα ξαναβρεθήκαμε, ας πούμε, με την ορχήστρα.
0: Mm-hmm. Α, τώρα βρεθήκατε πάλι. Πριν από λίγο καιρό.
1: Πριν από ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο, mm-hmm, ναι, ναι, ναι.
1: Παίζουμε με τον Νίκο τον Τασόπουλο που σου είπα και,
0: ναι, ναι,
1: είναι πολύ, ναι, εντάξει τα πράγματα.
0: Ναι, και μαθαίνω από τη Μαργαρίτα για τις επόμενες συναυλίες. Κάποια, ναι, είναι με το Λάγιο από αυτές που έχετε, mm-hmm, και κάποιες άλλες, ας πούμε. Ναι. Ναι. Ωραία λοιπόν, να πούμε, Βαγγέλη, και εσύ να μας πεις έτσι λίγο τι θυμάσαι, τη μνήμη, πού στέκεται λίγο, κάποιες στιγμές δηλαδή.
2: Έχω κι εγώ πολλές θύμισες έτσι από
0: συναυλίες
2: και δουλειές και με τον Άρη βέβαια. Κάτι που μου έχει μείνει πάρα πολύ έντονα στο μυαλό είναι η συναυλία που είχε γίνει για το Γρηγόρη τον Πιθηκότσι στο Ειρήνης και Φιλίας, δεν θυμάμαι τώρα, το 2001.
0: Το θυμάμαι ήταν, εγώ.
2: Που έγινε και CD αυτό στο δίσκος.
0: Ναι, ο Νταλάρας το οργάνωσε περισσότερο νομίζω, βοήθησε μάλλον.
2: Ναι, δεν θυμάμαι, πάντως ήταν όλοι. Ήταν ο Νταλάρας, ναι, ο Πάριος, ο Κότσιρας.
0: Τον ευχαρίστησε ο Πιθηκότσις για αυτό, το θυμάμαι.
2: Και θυμάμαι που τελείωσε η συναυλία, έπαιζα εγώ και ο Μανώλης ο Καραντίνης και εγώ. Ο Μανώλης με είχε πάρει τότε μαζί του. Mm-hmm. Και θυμάμαι τελείωσε η συναυλία και ζητάγαν όλοι ο κόσμος να τραγουδήσει ο Πιθηκότσις.
0: Ναι.
2: Και ανέβηκε.
0: Το Βοτανικό Μάγκας.
2: Εμείς ξεκινήσαμε να παίζουμε τις δικαιοσύνες και μάλιστα, ανεβαίνει απάνω
0: ο
2: Γρηγόρης ο Πιθηκότσις, μας σταματάει και λέει εγώ θέλω του Βοτανικού το Μάγκα. Και ξεκινήσαμε, παίζαμε του Βοτανικού, λέει το πρώτο.
0: Και μετά βάζει το γιο.
2: Μετά βάζει όλους τους υπόλοιπους, ναι, έβαλε το Γρηγόρη και χόρεψε.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
2: Συγκλονιστική, ναι, στιγμή.
0: Τι ωραία.
2: Αυτό,
0: τι ωραία,
2: μου έχει μείνει πολύ έντονα.
0: Τι ωραία. Ήταν πολύ συγκινημένος και στο Υπουργείο Πολιτισμού που έγινε η παρουσίαση, θυμάμαι είχα πάει εγώ. Ναι. Είναι ιδιαίτερη στιγμή και με τον κόσμο να είναι σε θερμοκρασία, ναι, ναι, ψηλή.
2: Μοναδικές στιγμές, όντως.
0: Μοναδικές.

0: δεν μου λες τώρα, Άρη, θέλεις να γράψεις, έχεις σκεφτεί ποτέ ή έχεις κάνει, δεν ξέρω, δεν το έχω στο μυαλό μου, μουσική για το κινηματογράφο, θα σε ενδιαφέρε?
1: Δεν το έχω σκεφτεί, ναι, θα με ενδιαφέρε.
0: Είναι μια πρόκληση.
1: Είναι πρόκληση, ναι.
0: Βαγγέλη.
2: Είναι το κρυφό όνειρό μου. Μακάρι να έχω τη δυνατότητα. Ψάχνω να βρω ανθρώπους να κάνουν βίντεο, ναι, να μου δώσουν τα βίντεο μόνο και μόνο για να κάνω μουσική πάνω εκεί, χωρίς λόγο. Ξέρεις.
0: Σε ντοκιμαντέρ δηλαδή.
2: Τι να σου πω, είναι τρέλα και μόνο που το συζητάμε.
0: Δηλαδή, ξέρεις τι, επειδή τα ντοκιμαντέρ γράφουν ιστορία, κλείνουν μέσα τους δυνατές στιγμές της ιστορίας πολλές φορές όχι πάντα. Νομίζω ότι η μουσική εκεί θα είναι ακόμα πιο σκαλισμένη. Θα πρέπει να σκάψεις και να ευχαριστηθείς κι εσύ.
2: Μα βέβαια, σου δίνει, η ίδια η μουσική σου δίνει εικόνες. Οπότε πάρα πολύ εύκολα θεωρώ ότι μπορείς μία εικόνα που την έχεις ήδη έτοιμη να την ενισχύσεις ή βέβαια και να την καταστρέψεις. Αλλά είναι κάτι πάρα πολύ που θα το θέλω να το
0: κάνω. Πολύ ενδιαφέρον. Δεν μου λες, Άρη, ο στίχος τι ρόλο παίζει στην καλλιτεχνική σου δημιουργία, στη σύνθεση τη δική σου?
1: Εντάξει, ένας ωραίος στίχος
0: το
1: σε τραβάει.
0: Το κυνηγάς, το προσέχεις.
1: Ναι, ναι.
0: Το προσέχεις. Ναι. Και η ποίηση μαζί.
1: Εννοείται, ναι. Είναι το άλλο μισό, ας πούμε, του τραγουδιού.
0: Και μετά έρχεται και η ερμηνεία, βέβαια.
1: Και η ερμηνεία, ναι.
0: Και βλέπω πολλές συνεργασίες. Να ρωτήσω τώρα κάτι και τους δυο σας. Τα νέα παιδιά, αυτά που είναι σήμερα 18-20 ετών, ας πούμε, και λοιπά, που έχουν βγει από οδεία, από μουσικά σχολεία και λοιπά, σας γεννούν ελπίδες, βλέπετε ταλέντα αρκετά, μελετούν, έχουν συνέπεια? Ποιο μπορεί να είναι το αύριο των παιδιών αυτών? Και οι δυο πέστε, πρώτα ο Άρης.
1: Πάρα πολλές ελπίδες. Εννοείται, βγαίνουν πολλά ταλαντούχα παιδιά. Το θέμα εμένα που με φοβίζει είναι λίγο η εποχή. Και τι δρόμο μπορεί να πάρουν. Αλλιώς ταλέντα υπάρχουν πάρα πολλά. Επίσης τα έχουν όλα μπροστά τους και να το μπορούν να τα εκμεταλλευτούν, ναι, λόγω τεχνολογίας, λόγω του... Εμείς τότε ψάχναμε μια κασέτα και τη δύναμη ένα στον άλλον να την ακούσει και τώρα τα παιδιά τα έχουν, το διαδίκτυο τα βρίσκουν όλα. Άρα έχουν υλικό.
0: Αρκεί να μην καταστεί και αυτό ένα καινούριο πρόβλημα.
1: Ναι. Το πρόβλημα, ναι, είναι λίγο η υπερπληροφόρηση, ας πούμε.
0: Και η συγκέντρωση που, πρέπει να, που είναι απαραίτητη για τη καλλιτεχνική δημιουργία.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, Βαγγέλη, πρέπει να κόβουμε και ό,τι μπορούμε από τα γύρω-γύρω, να ξαναπάρουμε το μολύβι στα χέρια μας και το ωραίο χαρτί και να σημειώνουμε και...
2: Ναι, ναι. Η αφαίρεση είναι που θα μας πάει μπροστά. Να αφαιρούμε, όχι να προσθέτουμε, γιατί όπως λέει και ο Άρης, έχουμε πάρα πολλά πράγματα, τεράστια πληροφορία. Θα πρέπει να δούμε τι μας αφορά, ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, τι τους αφορά και τι τους ενδιαφέρει, να έχουν τη γνώση, να έχουν την πληροφορία και μέσα από αυτά να συνθέσουν, μέσα από το δικό τους φίλτρο, να συνθέσουν καινούργια πράγματα. Και νομίζω θα γίνει.
0: Αγαπημένη πόλη, Άρη. Μια και εκπομπή είναι δική μας πόλη.
1: Με έχεις ξαναρωτήσει τώρα, τι περιμένεις άλλη
0: όχι,
1: απάντηση?
0: Όχι, από το Βόλο.
1: Ο Βόλος θα σου πω πάλι.
0: Αυτά μας τα πες. Άλλη πόλη, έξω από την Ελλάδα.
1: Έξω από την Ελλάδα.
0: Από ταξιδεύεις, κάνεις από εδώ, από εκεί, παίρνω
1: σκάφη. Το Βανκούβερ μου άρεσε.
0: Α, το Βανκούβερ. Ναι. Α, μάλιστα, είναι ενδιαφέρον.
1: Έτσι, ναι. Και άλλες, και η Πράγα μου άρεσε, πολλές ωραίες πόλεις.
0: Η Πράγα, πάνω, ιστορία μεγάλη και αυτή, Κάφκα εκεί και λοιπά. Ναι. Αυτές οι ωραίες συνευχές λοιπόν. Και ο ελληνισμός που κρύβεται. Στην Πράγα κρύβονται διάφορα ταλέντα, ξέρεις.
1: Στην Πράγα δεν έχω συναντήσει.
0: Έχει. Πέρα από τη Βιέννη και λοιπά. Και στην Πράγα υπάρχουν. Για πες, Βαγγέλη.
2: Εγώ θα έλεγα Νέα Υόρκη. Πέρα από Βόλου, βέβαια. Έτσι. Νέα Ιωνία, Βόλου.
0: Ναι, καλά.
2: Νέα Υόρκη, Άμστερνταμ και Μελβούρνη. Αυτές οι πόλεις. Και Κωνσταντινούπολη, βέβαια. Κωνσταντινούπολη. Την πόλη των πόλεων.
0: Ναι, καλά το πήγες. Τα πήγες από τη Νέα Υόρκη, το ξεκίνησες. Ακούστηκε.
2: Όλες έχουν θάλασσα, βέβαια.
0: Ναι. Και έχουν και πρωτοποριακές ιστορίες εκεί. Μουσικά μιλάω.
2: Ναι.
0: Ε?
2: Ναι.
0: Κάπως έτσι. Τζάζ ακούς καθόλου?
2: Ακούω τα πάντα, βέβαια. Ακούω τα πάντα.
0: Ναι. Άρη, ακούς κλασική μουσική?
1: Πολύ.
0: Πολύ, ε.
1: Πολύ. Επειδή δεν βρίσκω. Ψάχνω σταθμούς και δεν βρίσκω την. Τρίτο βάζω κατευθείαν.
0: Βάζεις τρίτο. Όμως θα βάζεις και λίγο τη δική μας πόλη.
1: Εννοείται. Όχι, είμαστε ανοιχτοί από μικροί. Δηλαδή, εγώ καταρχήν άκουσα με το ζόρι heavy metal και hard rock που ακούγαν οι παρέες μου. Για να δω τι βρίσκουν ωραίο και ακούνε. Και μετά άρχισα και ψαχνόμουν και άκουγα και πολύ jazz και πολύ κλασική.
0: Ναι, ναι, ναι. Οι μουσικές μοιάζουν, το επίπεδο μπορεί να αλλάζει. Όσο ανεβαίνει το επίπεδο της ακοής, τόσο αρχίζει να γίνεται πιο επιλεκτικό το αυτή και ο κόσμος μέσα.
1: Παρ' όλα αυτά, μας κέρδισε ο ήχος του μπουζουκιού και Θέλω να σου πω κάτι ωραίο που μου είπε μια φίλη ότι της είπε η αδερφή της, ας πούμε. Ευχαριστώ το Θεό που με έφερε σε αυτόν τον κόσμο να ακούσω αυτόν τον ήχο, τον ήχο του μπουζουκιού. Mm-hmm. Και μου έκανε εντύπωση και μου άρεσε αυτό.
0: Mm-hmm. Και αν το συνδέσει κανείς αυτό που λες με όλο τον πολιτισμό που είναι από πίσω από αυτό το όργανο και από αυτούς τους ήχους, παίρνει έναν κόσμο διαφορετικό που δεν μπορεί να τον εφαρμόσει στη ζωή του σήμερα. Μπορεί όμως κάποια στοιχεία αυτού του κόσμου να το μορφαίνουν πάρα πολύ τη ζωή, αλλά και τα συναισθήματα να μπορεί να εκφράζεται πολύ πιο καλά μέσα από τον πολιτισμό που φέρνουν και αυτά τα όργανα, Βαγγέλη.
2: Ξέρεις τι, λίγο ξεροκέφαλα θα πω, ναι, ότι τα στοιχεία που λες ότι μεταφέρει αυτός ο ήχος και ο πολιτισμός που όντως δεν μπορεί να επιβιώσει σήμερα καλά, λίγο ξεροκέφαλα θα πω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχουν και από εμάς που κάνουμε αυτή τη δουλειά να περνώνται μέσα στην καθημερινότητα και σιγά σιγά ίσως βρουν μιμητές. Mm-hmm. Δεν πρέπει δηλαδή να παραιτηθούμε από αυτό που έχουμε μάθει εμείς ως κανονικότητα. Mm-hmm. Αυτό που μας περνάτε τώρα γενικά ως κανονικότητα δεν είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε. Ας φέρουμε και κάτι από τα παλιά, ίσως βρει μιμητές.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, το λες πάρα πολύ ωραία, ειλικρινά, και θα σου πω και εγώ λοιπόν και θα σας πω και στους δύο ότι λέει ένας ποιητής, ο Έλιοτ, ότι ο παρελθόν και ο μέλλον χρόνος εν υπάρχουν στον παρόντα χρόνο. Άρα λοιπόν ο παρόν χρόνος πρέπει να έχει όλα τα πολύτιμα που συλλαμβάνει η φαντασία για το μέλλον και όλα τα πολύτιμα που έρχονται με το δίσκο της γιαγιάς, εκείνα τα ωραία ποτήρια τα παλιά, ας πούμε. Δεν είναι παλιά.
2: Ακριβώς, δεν είναι παλιά.
0: Είναι διαχρονικά, είναι... Πώς περάσαμε, Άρη?
1: Τέλεια. Σε ευχαριστούμε.
0: Εγώ.
1: Για τη φιλοξένεια.
0: Εγώ χάρηκα που είμαι με δύο σημαντικούς ανθρώπους και σπουδαίους σολίστες και μουσικούς και συνθέτες φυσικά. Αλλά που είχαμε και ωραία κουβέντα, Βαγγέλη.
2: Ναι. Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο.
0: Κρατήσουμε την Έφη εδώ, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά μέχρι εδώ, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα, ένα ορχιστρικό που παίζουν τα δύο παιδιά, δηλαδή ο Άρης Κούκος και ο Βαγγέλης Μαχαίρας, τους οποίους θερμά ευχαριστώ για αυτή την συζήτηση που είχαμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας στο ραδιόφωνο, στο στούντιο 2Β. Η Έφη Γεωργοπούλου ήταν στην τεχνική επιμέλεια, Θέμη Ζωδαμίτης στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, να χαίρεστε, να ακούτε καλό ελληνικό τραγούδι. Είναι η γλώσσα μας, είναι ο πολιτισμός μας, είναι η σύνδεσή μας με τους παππούδες μας αλλά και με τα παιδιά που έρχονται. Και η γλώσσα και η γλώσσα της μουσικής είναι αυτή που ενώνει πέρα από τις όποιες διαφορές, και αυτή την ένωση την έχουμε ανάγκη για να νιώσουμε περισσότερο άνθρωποι, αλληλέγγυοι, συμπορευτές και συμπονετικοί. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλους.

0: σου.
1: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μανέλαο Καραμαγκιόλι.
2: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Απ' την αγάπη.
2: Come together.

0: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει...
1: Να σου πει αυτά που σε φοβίζουν, αλλά θες να ακούσεις. Εδώ και καιρό απαντάς με μια αντίρρηση που δεν συνοδεύεται από μια θέση, μια λύση, μια εναλλακτική, έστω μια ευέλικτη διαχείριση. Καιρό τώρα θυμώνομαι όσους εντοπίζουν και εκφράζουν άμεσα την αντίρρησή τους, κάθετοι και σίγουροι, χωρίς να αναρωτιούνται για τις πιθανές συνέπειες και την κατάληξη. Στις ευχές του καλού μήνα απάντησες πως οι ιδέες που σώζουν, ήταν μια ευχή, είναι επικίνδυνες, γι' αυτό και γοητευτικές. Άρα λοιπόν, θα αντισταθείς τη γοητεία, δεν θα σωθείς, θα αποφύγεις τις ιδέες. Δεν θες ή δεν το πιστεύεις πως θα γίνει να σωθείς. Κι αν επικαλεστείς ξανά την ουτοπική αισιοδοξία μου, όπως λες και όπως πιστεύεις, φοβάμαι πως δεν θα χαρείς ξανά τίποτα. Και φοβάμαι, γιατί ο κόσμος κινδυνεύει όταν οι κατοικοί του γίνονται έτσι. Θυμωμένοι, φοβικοί, δύσπιστοι και κάθετοι υπερασπιστές του κακού, δίθεν απελπισμένοι, ενώ ταυτόχρονα υπερασπίζονται λυσαλέα τα προνόμια τους που δεν τα